0: λάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αναφορικά με τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική της κατάθεση και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι δεν είχε φύγει στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ φέρεται να είπε επίσης ότι δεν περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης για τις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων όπου έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και δημότες. Στις 6 το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα του ιστότοπου Άξιος που λέει ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Βέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μία σειρά προτάσεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένουμε να λάβουμε μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες δυνατές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, με δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για συντονισμένη ρωσική επίθεση με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους. Χθες, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν όταν επίθεση ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανικής Πρωτεύουσας. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε χθες η δικηγόρος της.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Χάρολ Αλεξίου λοιπόν, πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε. Πάμε στο 19 σε μια ακόμα εκπομπή στην υγειά μας, που ήταν καλεσμένος ο Μουσαφίρης, μάλλον αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμε, του κάνανε αφιέρωμα και ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου εκεί. Τραγούδισε λοιπόν το «Μάνα μου», ένα τραγούδι του 83 που της έγραψε και την προλογίζει.
1: Το τραγούδι που θα πει τώρα η Πίτσα είναι το «Μάνα μου». Η Πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το «Μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Η ελευθερία του παπάγου μου λέει στο Σταυρούλια, λέει, δεν έχει φέρει ποτέ τραγούδι. Γιατί μου ζήτησε και δεν έβαλα κάποιο.

Βέβαια πολλές από τις φωτογραφίες που ανεβάζω και είναι AI είναι κατασκευάσματα του Σταυρόλια. Αλλά δεν του βάζω το όνομα γιατί νόμιζα ότι δεν θέλει. Αυτός γκρινιάζει, λέει γιατί δεν με γράφεις πουθενά. Σίγουρα δεν σε έχω γραμμένο, του λέω.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Την καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Σταμάτη τον έλεγαν αυτόν που με ρώταγες. Λοιπόν, γλυκερία για τη συνέχεια. Δεν μου φτάνουν δύο ζωές.

Καλημέρα στο φίλο μας του Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Ο Χρήστος αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε. Ως εδώ. Και μετά πάμε στο Σταυρούλια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας.

0: χτυπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κυρία Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλη την ραδιοπαρέα και επίσης την καλημέρα μου στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει πέριξ της Αθήνας. Ωραίος. Τι έχουμε, να έχουμε και αφιέρωση να τη διαβάσουμε βεβαίως. Γιάννη, θα ήθελα αν γίνεται το επόμενο τραγούδι να τα αφιερώσει στη μνήμη του αείμνηστου Γιώργου Ψαθά, δημάρχου Δυρφείων Μεσαπίων. Σαν σήμερα έχει τα γενέθλιά του, ένας άνθρωπος που μπορεί να έφυγε από κοντά μας, αλλά δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη και την καρδιά μας. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, τη μουσική και πάνω απ' όλα τα ζεϊμπέκικα που τόσο χαρακτηριστικά χόρευε. Σήμερα λοιπόν, ας το θυμηθούμε με ένα τραγούδι όπως θα του άρεσε, για τον Γιώργο που παραμένει πάντα στις καρδιές μας. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Για πάμε με το επόμενο.

διαφορετικές εκδόσεις βέβαια. And as I lost your love, the music... Το «Γύρε στο πλάι μου» ήταν η ελληνική βερσιόν με τον Θέμη τον Αδαμαντίδη. Εδώ είναι το πρωτότυπο. Let the music play, Matt Monroe.

0: και από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
1: Ο δείκτης της ορθοκλέωσης σημείωσε σήμερα μικρή άνοιξη.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινες στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Την καλημέρα μου στο ΣΕΙΧΗ από τα ψαχνά της Εύβοιας. Σε ρώτησα και χθες τι έγινε με τις... με το νερό που έπεσε, έπαθες τίποτα ζημιές? Λοιπόν, γιατί ο Μεσάπιος γέμισε τον τόπο πάλι. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έλα Νίκο.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι την ημέρα του συμβάντος δεν είχε φύγει στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ φέρεται επίσης να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Την απόφαση τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του Δευτέρου Ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένει την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες δυνατές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, με δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για συντονισμένη ρωσική επίθεση με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους. Χθες, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν όταν ο ρωσικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών της πόλης. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια πρωτοφανή κριτική του στον Αμερικανό Πρόεδρο. Στο Μεξικό, πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εκενώσεις περιοχών προκαλεί ο τυφώνας Πόλο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινώντας με αντίπα, οδηγώ και σε σκέφτομαι και για τη συνέχεια τι έχουμε, Σταμάτη. Σε θέλω, λέει ο Σταμάτης.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νίκολα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Όταν με ρώτησες μια μέρα τι θα γίνει αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει, εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Λοιπόν, ξέχασα να διαβάσω δύο αφιερώσεις, τώρα τις είδα. Χίλια συγγνώμη. Γιάννη Άρχοντα λέει καλημέρα σε όλο το καλό ακροατήριο. Σε ευχαριστούμε για τις εναλλαγές της μουσικής και του ρεπερτορίου με ωραίες αναμνήσεις. Ο φίλος Ρουμελιώτης, ακροατής σου, Γιάννης από τη Λιβαδιά. Να σε καλά, φίλε μου. Κύριε Γιάννη, καλημέρα. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα από τον Κώστα τον Κοτοπουλά. Έχουν έρθει ώρα αυτές, αλλά τώρα τα είδα, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς, φωνάζει ο Μαυριδόπουλος, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε και να την κάνουμε με ελαφρά παιδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Δημήτρη Μπάση, με Νότι, με Κατερίνα Στανίση και Νατάσα Θεοδωρίδου. Δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών του ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι την ημέρα του συμβάντος δεν είχε φύγει στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ φέρεται επίσης να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Στο μεταξύ, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και παραμένουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του Δευτέρου Ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της Οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, που στοίχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και δημότες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος για την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς μεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόνου στην Ακαδημία Επιστημών. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος την ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μάρι Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια πρωτοφανή κριτική του στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο Μεξικό, πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εγκαινώσεις περιοχών προκαλεί ο τυφώνας Πόλο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Καπνός φεύγει. Έχουν περάσει περισσότερες από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οι αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου δεν λένε να κοπάσουν. Για όσους μάλιστα παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση και τις καταγγελίες, μία είναι η απορία. Πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν ως εδώ, χωρίς να έχουν περισσότερα θύματα μέχρι τώρα? Χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο για να πετύχουν το σκοπό τους με κάθε τρόπο. Αν δεν κάνουμε γρήγορα την πλασμαφαίρεση, θα γίνεις γκέι, λέει μια νέα μαρτυρία για τη γιατρό του Μαζονάκη. Πρώην ασθενής λοιπόν της γιατρού, που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υποστήριξε ότι η 56χρονη τον πίεσε για πλασμαφαίρεση ώστε να μην γίνει ομοφυλόφιλος. Ο άντρας πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου για να χάσει κιλά και βρέθηκε να συζητά με την κατηγορούμενη γιατρό αν πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση για να μην αλλάξουν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις. Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλο και ότι δεν το ξέρω. Ότι είδε κάτι στο αίμα μου και γι' αυτό λέει πρέπει να αλλάξουμε το αίμα. Βλέπω ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω πώς έχω θηλυκότητα, πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις θα αρχίσει να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και θα πρέπει να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Αυτά καταγγέλει ο πρώην ασθενής της γιατρού. Έτσι λοιπόν άρχισε να προσπαθεί να τον πείσει να υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πάση θυσία. Επέμενε πάρα πολύ, λέει ο πρώην ασθενής. Εγώ ψιλοφοβήθηκα και ήταν ο λόγος που δεν το έκανα γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μια θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1500 ευρώ. Βιταμίνες ήταν και μου τα παρουσίασε ότι θα μου καθάριζαν το αίμα. Και μου είπε οπωσδήποτε πλασμαφαίρεση, αλλιώς η θεραπεία για τις βιταμίνες θα πάει στράφη. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λέγαμε λοιπόν για την καταγγελία του πρώην ασθενούς και την τοποθέτηση της γιατρού ότι αν δεν κάνουμε γρήγορα την πλασμαφαίρεση θα γίνεις γκέι. Επέμενε λοιπόν ότι έχει θηλυκότητα επάνω του και όπως του είπε θα έπρεπε να κάνει αυτή τη θεραπεία και βεβαίως να πληρώνει χέρι με χέρι. Κανείς δεν έπρεπε να μάθει για τις θαυματουργές βιταμίνες και μόνο εκείνη έφερνε από το εξωτερικό. Και κάπως έτσι πίστηκε ο ασθενής, εκτός από τα 500 ευρώ που έδινε για κάθε επίσκεψη, να πληρώσει και για τις βιταμίνες των 1500 ευρώ. Ο άντρας στο μεταξύ έλεγε ότι τα φάρμακα που έφεραν από τη Γερμανία και γι' αυτό είναι τόσο ακριβά και γι' αυτό δεν γράφονται και δεν θα πρέπει να κάνεις κατάθεση στην τράπεζα, αλλά να τα δώσεις, να τα πληρώσεις στο χέρι. Πλήρωσε λοιπόν ο ασθενής 500 ευρώ επίσκεψη, του πήρε 500 ευρώ που δεν ήθελε καμία κάρτα. Όταν ρώτησε για την κάρτα, του είπε ότι βεβαίως έχω μηχανήματα για κάρτα, αλλά με κάτι τέτοια θα πάμε στα 700 ευρώ. Και όμως το κοντέρ δεν σταμάτησε στα 2.000 ευρώ. Λίγο καιρό μετά τον ξανακάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου, λέγοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να κάνει πλασμαφαίρεση, αλλιώς η θεραπεία για τις σούπερ βιταμίνες θα πήγαινε στράφη. Το πόρισμα που έβγαλε είναι ότι με τα φάρμακα τσάμπα θα πληρώσετε, πρέπει να κάνω πλασμαφαίρεση. Το μόνο, δήλωσε ο πρώην ασθενής, που του είπανε είναι ότι θα καταφέρουμε να ανανεωθεί κιόλας, επειδή είμαι 40 χρονών θα γίνεις 25. Επέμενε να γίνει η πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, για να τον πείσουν του κάνανε ξενάγηση ενός τετάρτου στην αίθουσα που είχαν το περιβόητο μηχάνημα. Του έδειξε το μηχάνημα, εδώ θα ξαπλώσει, δεν θα καταλάβεις τίποτε, θα γίνεται αυτό. Εμείς το αίμα πάλι το δικό σου το στέλνουμε στο εξωτερικό. Κάτι τέτοια του έλεγε και προσπάθησε να τον πείσει ότι πρέπει να κάνει 3 φορές πλασμαφαίρεση, δηλαδή 6.000 ευρώ επί 3 υποκαταγγέλων. Θυμηθείτε, στο μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος Μαζονάκης, έγραφε και αυτός για 6.000 ευρώ που κόστιζε η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, τι άλλο του είπανε? Του είπαν ότι αν το κάνουμε αυτό, τέλος η πόνη, γιατί ο άνθρωπος είχε αθρίτιδα και ψωριακή αθρίτιδα, τέλος η δίαιτα, τέλος τα πάντα. Επέμενε πάρα πολύ. Όταν κατάλαβε πως ο ασθενής δεν πείθεται, έβαλε τα μεγάλα μέσα. Εμφάνισε από τη μια άλλη πόρτα τον γιατρό που τον ονόμαζε σύζυγο, έκανε εξέταση αίματος και είδε ότι υπήρχαν κάποια μικρόβια. Ο άντρας της λοιπόν είπε: θεραπεύεται, δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με 3 συνεδρίες θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο θα φέρνεις τα λεφτά, 6 χιλιάρικα θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα, ούτε ένα χιλιάρικο, είπε ο άντρας.
και δεν βεβαίως ο ασθενής δεν ξαναπάτησε από τότε στην Καρνεάδου. Ποιος όμως δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει σκεφτεί αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Ακούσατε προηγουμένως και στο Δελτίο, υπεγράφει η πράξη σφράγισης ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σήμερα το πρωί αναμένεται να μεταβεί και ο δικαστικός επιμελητής, ενώ από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταχογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς που στη συνέχεια ανάλαβαν τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Δηλαδή μια κλινική η οποία δεν προβλεπόταν να έχει ογκολογικό τμήμα και είχε ογκολογικό τμήμα και δεν είχε γιατρούς και έδινε φάρμακα σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην ήταν και άρρωστοι. Καταλαβαίνετε πού έχει φτάσει αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι διάχυτη στην κοινωνία αυτή η ιστορία με τις απατεωνιές. Συνεχίζεται αυτή ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες. Χθες είχαμε απατεώνες οι οποίοι υποδίθηκαν τους εφοριακούς για να πάρουν 11.700 ευρώ από 52χρονο στη Φλόρινα. Ένας από τους δύο ήταν ανήλικος, από τους δύο απατεώνες δηλαδή. Η απάτη στήθηκε ως εξής: δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από σταθερό τηλέφωνο από άγνωστο άντρα, ο οποίος προσποιούμενος στον εφοριακό του είπε ότι πρέπει να προχωρήσει σε αναγκαστική καταγραφή των χρημάτων και των τιμαλφών προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενο πρόστιμο. Ο απατεώνας έπεισε και συνέχεια ο 50χρονος έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε έξω από το σπίτι του. Όταν το θύμα της απάτης αντιλήφθηκε την παγίδα που του είχαν στήσει, ενημέρωσε την αστυνομία, στέλεχη της οποίας εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα. Όπως αποδείχθηκε, μέσα στο όχημα βρίσκονταν δύο άτομα, ένας ανήλικος και ένας 23χρονος. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από τον 52χρονο. Μετά τη σύλληψη των δύο επιβατών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη 42χρονη μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας. Και να ήταν μόνο αυτό, μια γυναίκα στην Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πρώην της, έναν πιλότο, ο οποίος γνώρισε μέσω του Instagram. Μια 38χρονη λοιπόν καλείται τώρα να εκτίσει μέρος της ποινής που της επιβλήθηκε για μια υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης και διασυρμού που ξεκίνησε μετά το τέλος της σύντομης σχέση που είχε με ένα βολιώτη. Στο επίκεντρο λοιπόν της υπόθεσης βρίσκεται ο 37χρονος τότε βολιώτης πιλότος πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα διαδικτυακών επιθέσεων. Η 38χρονη δημιούργησε συνολικά 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το όνομα, φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία του άντρα. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας, εξετάζοντας την έφεση που είχε ασκήσει η κατηγορούμενη, διατήρησε την πρωτόδικη ποινή των 48 μηνών φυλάκισης. Δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα το ότι διέταξε την άμεση έκτηση 12 μηνών από την επιβληθήσα ποινή. Η ιστορία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω Instagram, με την 38χρονη να κατοικεί στην Πάτρα και τον 37χρονο στο Βόλο. Η γυναίκα ταξίδεψε στο Βόλο να τον γνωρίσει και παρέμεινε στην πόλη περίπου 2 εβδομάδες. Όλα άλλαξαν όταν ο άντρας χρειάστηκε να απουσιάσει για λίγες ημέρες λόγω υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, σύμφωνα με όσα περιγράφω στη δικογραφία, το τηλέφωνό του παρέμεινε κλειστό για κάποιες ώρες για υπηρεσιακούς λόγους. Όταν τον ενεργοποίησε ξανά, βρέθηκε μπροστά σε ένα καταιγισμό επικοινωνιών. Επιστρέφοντας στο Βόλο, αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση του με τη γυναίκα και η απόφαση αυτή έφτασε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Μετά το χωρισμό, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα συνεχίστηκαν. Όταν ο 37χρονος απέκλεισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφάσισε να μην απαντά σε επικοινωνίες της, εκείνη δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς που εμφανιζόταν ως προφίλ του ίδιου του πιλότου. Σε αυτά χρησιμοποιούσε το ονοματεπώνυμό του, τις φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά δεδομένα και από τους λογαριασμούς αυτούς πραγματοποιούνταν αναρτήσεις και αποστέλλονταν μηνύματα σε γνωστούς και φίλους συναδέλφους του με περιεχόμενο που σύμφωνα με την κατηγορία ήταν προσβλητικό και δυσφημιστικό. Συνολικά οι 203 λογαριασμοί αποδίθηκαν στην 38χρονη η οποία έκανε αυτή την πράξη και καταδικάστηκε από το δικαστήριο. Πραγματικά απίστευτες καταστάσεις στην Ελλάδα και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχουμε ξεφύγει λίγο σε ορισμένα πράγματα.
20 λεπτά μετά τις 5. Βροχέρι θα είναι σήμερα η Τρίτη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 7 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι από 4 έως 6 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι από 3 έως 6 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα, 20 στο Ηράκλειο, 15 στη Χαλκίδα, 16 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 12 στη Λάρισα και 9 στα Ιωάννινα. Έχει ενδιαφέρον το πώς κινήθηκαν οι θερμοκρασίες χθες. Στη Μεγίστη είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία με 29 βαθμούς, στην Κάτω Αχαΐα 27, στον Αστακό 27, στην Πέτα 27, στην Πρέβεζα 27, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Κάτω Νευροκόπη με 5 βαθμούς, στο Παρανέστη με 5, στην Πράμαντα με 5, Ανθυρό 5 βαθμούς και Μέτσοβο 5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα είναι το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Ισπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέφθηκαν το Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, του Τζορτζ Κάνινγκ. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Κάνινγκ τους τόνισε ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστότερη ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράρι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σοστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμού 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943, εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τον τάφο τους. 1964, κυκλοφορεί το κόμικ Μαλφάντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Ενώ το 1995 ο Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντις Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή κάποια άλλη συμφωνία. Σαν σήμερα, το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς. Σαν σήμερα, τέτοια μέρα, το 1902 έφυγε από τη ζωή ο Μίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό. Το 1913 φεύγει από τη ζωή ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο Γερμανός μηχανικός, ο εφευρέτης μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. Και το 1927 ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Και το 1903 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Μπάμπη από το Βελβεντό. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Λιβαδιά. 15 βαθμούς μας γράφει ο Γιάννης από τη Λιβαδιά. Καλημέρα με αισιοδοξία και ελπίδα από τον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά.

Έκανε μια μεταγραφή το καλοκαίρι από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Είναι έτοιμος να αντικαταστήσει στο δεξιάκρο της άμυνας τον Γιώργο Βαγιανίδη, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό και μεστό παιχνίδι και αντιμετώπισε έναν από τους πιο γρήγορους επιθετικούς των Γερμανών, τον Καρίμ Αντεγέμι. Παρ' όλα αυτά, οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο μπακ της Sporting Λισαβόνας ήταν αρκετές, όχι μόνο για να γίνει αλλαγή, αλλά και για να χάσει για προληπτικούς λόγους τα παιχνίδια που έρχονται στο πλαίσιο της 3ης και 4ης αγωνιστικής του Nations League. Τα παιχνίδια αυτά, που περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο. Βλέπετε, ο θρίαμβος στο Άουσμπουργκ δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, μια μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο και περιμένει τώρα να δει από κοντά την εθνική Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελλάδα υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή 4 του μήνα, επίσης 10 παρατέταρτο το βράδυ. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι και οι δύο αναμετρήσεις θα είναι sold out, καθώς υπάρχει τέτοια ζήτηση για τα εισιτήρια που ήδη βρίσκονται προς διάθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως σας είπα, στη λίστα αναμονής ξεπερνούν τις 100.000 οι άνθρωποι που ζητούν ένα εισιτήριο. Η Ελλάδα, θυμίζω, με τις δύο νίκες που έχει πετύχει με τη Γερμανία και τη Σερβία, είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, με 6 βαθμούς. Παίζουμε τώρα με την τρίτη ομάδα του ομίλου, την Ολλανδία, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση του Nations League, που βεβαίως μπορεί να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις σε μια εξαιρετική κλήρωση για το Euro, για το επόμενο Euro. Παραμένουμε στο θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως όσον αφορά το ιατρείο της Καρνεάδου και τις καταγγελίες. Μια άλλη καταγγελία λοιπόν για την Ιωάννα Γάκα για το όσα συνέβησαν στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε μια γυναίκα υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι της έδινε σπόρους τσία και τους έλεγε να τρώει καθημερινά μακαρόνια με ζέα ώστε να καθαρίσει τον οργανισμό της και να έχει λιγότερες πιθανότητες να πάθει καρκίνο όπως ο πατέρας της. Είναι η κυρία Νταϊάννα Στεφάνου που μίλησε για την γνωριμία της με την Ιωάννα Γάκα. Είχα, λέει, μια απώλεια σε μια προσπάθεια εξωσωματικής και επειδή είχα πάρει βάρος, ήμουν συστημένη από φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο, που τους είχε παρουσιαστεί ως γυναικολόγος και ότι ακολουθούσε μια μέθοδο που ακολουθούσε στην Αμερική περικρεβαντικής ιατρικής. Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω μια θεραπεία αποτοξίνωσης για να φύγουν οι ορμόνες από το σηκώτη που είχε επιβαρυνθεί λόγω εξωσωματικής για να πετύχει η επόμενη. Αυτά, λέει, στην καταγγελία της κυρίας Στεφάνου, περιγράφοντας ότι η Ιωάννα Γάκα της είχε δώσει τσία να παίρνει συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα και της έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες από το εξωτερικό και ότι είχε ένα φαρμακείο που θα μπορούσε να προμηθευτεί αυτά τα φάρμακα γιατί την ήξεραν. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, η κυρία Γάκα της έλεγε: θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου για να έχω καλύτερο δέρμα, να είμαι πιο γερή και να έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου. Ό,τι και αν ακολουθούσα, θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα της πιο επιτυχημένης εξωσωματικής. Αντιλαμβάνεστε γιατί κομπογιαννίτες μιλάμε τώρα, έτσι. Πίεζαν την συναισθηματικά τους ανθρώπους, είτε ότι μπορούν να αλλάξουν φύλο, είτε ότι μπορούν να πάθουν καρκίνο, είτε ότι θα πετύχει να καταφέρουν να πετύχει η εξωσωματική. Απίστευτα πράγματα, και μου κάνει εντύπωση που ισχυρίζονται κάποιοι από τον Ιατρικό Σύλλογο ότι γινόντουσαν όλα αυτά και αυτοί δεν είχαν πάρει ιδέα, δεν είχαν ιδέα για το τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, Θεός να το κάνει ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, το πιο έτσι αστείο της όλης υπόθεσης, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να θεωρήσει κάποιος αστείο, είναι όταν έπαθαν σε κάποιον ο οποίος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να τους ικανοποιήσει σε αυτές τις τιμές που είχαν, τις πολύ υψηλές τιμές για το οτιδήποτε, δεχόντουσαν να πέσουν και πιο κάτω, αλλά βάζανε ένα πλαφόν. Έλεγε, ας πούμε, από τα 350 ευρώ μπορούμε να πέσουμε μέχρι τα 200, και αυτά βεβαίως πάντοτε μαύρα, χωρίς καμία απόδειξη, χωρίς να μπουν σε μία κάρτα ή οπουδήποτε, για να μην εμφανίζονται βεβαίως, γιατί τι να εμφανίσουν και τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Η Ιωάννα Γάκα, η οποία στην κατάθεση της αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι το οποίο βεβαίως θα αποδειχθεί με τις τοξικολογικές εξετάσεις. Βεβαίως στις καταθέσεις υπάρχει ότι ψάχναν το αντίδοτο. Σε τι αντίδοτο ψάχναν αν δεν του είχε χορηγήσει μέθη, αλλά όλα αυτά βεβαίως θα τα μάθουμε με τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις υπόλοιπες, και κυρίως βεβαίως από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, που το περιμένουμε εδώ και 3 εβδομάδες και θα γίνει κάποια στιγμή και θα αποδείξει πολλά πράγματα. Τώρα, χθες είχαμε μία ακόμη εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Παραιτήθηκαν οι δύο δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες. Θα υποστηρίζουν νομικά μόνο το σύζυγό της.

Πολλοί θεωρούν ότι είναι ένα πρόκριμα για να υπάρξουν, να έχουν διαφορετική ποινική αντιμετώπιση, να έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι. Άλλοι λένε πάλι ότι είναι μια προσπάθεια να μπορέσει ο σύζυγος να μείνει εκτός των μεγάλων συνεπειών που βεβαίως θα προκληθούν από το κατηγορητήριο που έχει ήδη αναγγείλει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Βεβαίως θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Αναλαμβάνει ένας καινούριος δικηγόρος την κυρία Γάκα και θα δούμε τι θα αποδείξει και ποιες θα είναι οι αποδείξεις της για όσα λέει στις καταθέσεις της. Αφήνουμε αυτό το θέμα, πάμε στα καύσιμα που περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, τις πρώτες ανακοινώσεις, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη ανακοίνωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο θέρμανσης να απειλεί να κάψει την τσέπη των καταναλωτών πριν καν ανοίξει επίσημα η χειμερινή περίοδος. Η κυβέρνηση ετοιμάζει λοιπόν αυτό το πακέτο στήριξης για να συγκρατήσει το κόστος, όμως ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο η φετινή θέρμανση προμηνύεται πολύ ακριβότερη από σε σχέση με πέρσι. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης άρχισε σήμερα η διάθεσή του, υπολογίζεται στην Αττική κοντά στο 1,90 το λίτρο από 1,09 που ήταν στις 15 Οκτωβρίου του 2025. Ωστόσο, οι προβλέψεις λένε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα κάνει η κυβέρνηση θα είναι κάτω από το 1,75. Τώρα υπάρχει σαφέστατη επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών, κυρίως με την αμόλυβδη βενζίνη που καθημερινά είναι όλο και ψηλότερα. Έχει σταθεροποιηθεί σε μέση τιμή στην Αττική περίπου στο 2,20 και παρά τις όποιες αλλαγές που υπάρχουν στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου, του βαρελίου του πετρελαίου, στο Brent, οι τιμές φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί σε αυτό το ύψος, το 2,20, και δεν φαίνεται ότι θα πέσουν, τουλάχιστον μέχρι να δούμε μια μεγάλη υποχώρηση, μια μεγάλη αποκλιμάκωση διεθνώς. Βεβαίως υπάρχει επιδότηση για το ντίζελ, στο ντίζελ κίνησης, που μας ενδιαφέρει όλους, για να μην περάσουν αυτές οι αυξήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, τουλάχιστον όπως λένε οι ίδιοι οι προμηθευτές, λένε ότι δεν μπορούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κρατήσουν αυτές τις μεγάλες αυξήσεις των καυσίμων και την επιβάρυνση που τους προκαλούν. Πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου θα πρέπει να μειωθεί είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε το ΦΠΑ, λόγω της αύξησης των τιμών. Δηλαδή λένε για παράδειγμα ότι τα παραπάνω έσοδα που υπάρχουν από το ΦΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών να επιστρέφουν πίσω στους καταναλωτές ως μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτά δήλωσε χθες ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης κάπως έτσι είναι, με διαφορετικά, ίσως με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό είναι το νόημα το βασικό, ότι θα πρέπει να μειωθεί είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε ο ΦΠΑ στα καύσιμα για να πάρουν οι καταναλωτές μία ανάσα.

say to man. Σαράντα λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και νέα κατάσταση συναγερμού προκαλούν στην Ευρώπη οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο οποίος υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη γυραιά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο, αφήνοντας σαφείς υπαιγμούς για χρήση πυρηνικών όπλων. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες μετά την πρώτη συνάντηση του Λαυρόφ με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Βάντερφουλ, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η συζήτηση στην Ευρώπη για την ενίσχυση της άμυνας και την προετοιμασία απέναντι σε πιθανές απειλές μπορεί να οδηγεί σε μια επικίνδυνη εξέλιξη. Είναι η Ευρώπη που προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας, φέρεται να δήλωσε, και επαναλαμβάνω συνεχώς ότι αργότερο στο 2030 εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, επειδή επενδύουν τεράστια ποσά στην παραγωγή όπλων. Ο Λαυρόφ μάλιστα υποστήριξε ότι κάποια στιγμή κάποιος τυχοδιώκτης από τις ευρωπαϊκές ελίτ μπορεί να αναρωτηθεί τι θα γίνει με τα όπλα που έχουν συσσωρευτεί. Και τότε θα πούν: υποσχεθήκαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία. Αφήνοντας υπαινιγμούς για το ενδεχόμενο πυρηνικής κλιμάκωσης, ο Ρώσος Υπουργός πρόσθεσε ότι αν μας επιτεθούν, δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος. Τι κάνει τώρα ο κ. Λαύροφ εδώ? Λέει, σαν να είναι στο καφενείο, ότι τι θα τα κάνουν όλα αυτά τα όπλα που μαζεύουν, που θέλουν να συγκεντρώσουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Και τότε εμείς χρησιμοποιεί κάθε φορά την πυρηνική απειλή για να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα φόβου. Ο κ. Λαυρόφ πάντως εξαπέλυσε και επίθεση εναντίον της Γερμανίας, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι επιδιώκει να γίνει κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στο γερμανό καγκελάριο Μέρτς, είπε ότι έχει δηλώσει επανειλημμένα πως στόχος είναι η Γερμανία να ξαναγίνει κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Καταλαβαίνει την σημασία της λέξης ξανά, διερωτήθηκε ο κ. Λαυρόφ, κάνοντας αναφορά στην ναζιστική Γερμανία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι διαγράφουν από τα σχολικά βιβλία τη μνήμη εκείνων που νίκησαν τον ναζισμό και απομακρύνουν σχετικά μνημεία. Ο Λαυρόφ χρησιμοποίησε επίσης τον όρο Τέταρτο Ράιχ, κατηγορώντας τη Γερμανία ότι ενισχύει τον ναζισμό στην Ευρώπη. Ότι δηλαδή φοβούνται οι Ευρωπαίοι, αυτό ακριβώς χρησιμοποίησε ο κ. Λαυρόφ. Ο Βάντερφουλ πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ζητάει διάλογο με τη Ρωσία και δεν θέλει, είπε, οι Ευρωπαίοι να αφήσουν εντελώς το διάλογο με τη Ρωσία στους Αμερικανούς. Γι' αυτό και είχε αυτή τη συζήτηση. Πάντως, ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, προειδοποίησε από την πλευρά του ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις μπορεί να επεκταθούν πέρα από την Ουκρανία. Πολλές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πληροφορήσει ότι οι Ρώσοι θέλουν να επεκτείνουν τον πόλεμό τους, τις δραστηριότητες τους και σε άλλες χώρες, πιθανόν και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, λέμε τώρα για τον Ερντογάν ότι κάπως έριξε τους τόνους στην τελευταία συνεδρίαση του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, δεν αλλάζουν τα πράγματα τόσο εύκολα. Χθες θυμήθηκε με προκλητική ανάρτηση την ναυμαχία της Πρέβεζας του 1538 και τον Μπαρμπαρόσα. Είναι η επέτειος της ναυμαχίας λοιπόν χθες ήταν, η οποία ανέδειξε νικητές στους Οθωμανούς υπό το Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, το Χαϊρεντίν Πασά, επί του Ενωμένου Στόλου της Ιεράς Συμμαχίας, και αυτό το θυμήθηκε και το έβαλε σε μια προκλητική ανάρτηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αναγνώρισε με προκλητικό τρόπο την επιτυχία του Μπαρμπαρόσα, λέγοντας πως εκείνος μαζί με τους ναύτες του μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα. Σας συγχαίρω με όλη μου την καρδιά για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και την ημέρα των ναυτικών δυνάμεων, τιμώντας με ευλάβεια τον άβραχο Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά, ο οποίος με αυτή την ένδοξη νίκη μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα μαζί με τους ηρωικούς του ναύτες, και εύχομαι στο Θεό επιτυχία στους ήρωες ναυτικούς μας στις αποστολές που έχουν αναλάβει και μεταφέρω του το χαιρετισμό μου στον καθένα τους. Αυτά δηλώνει, έγραψε στην ανάρτησή του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θυμίζει ότι δύσκολα αλλάζει κάποιος απόψεις, ειδικά μάλιστα αν και το ακολουθεί αυτή τη στρατηγική, αυτή την τακτική, αυτή τη γραμμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλησιάζουμε ένα τέταρτο πριν τις 6. Είναι η ώρα να δούμε πώς διαγράφεται η καθημερινότητα
μέσα από τη προσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, η Λερναία Ήδρα της Μικόνου, η ενεξελίξη έρευνα στην Πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συστάσεις από κομισιόν. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα, σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο, τράπεζες, έκπτωση ως 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας, στοχεύοντας κυρίως όσους δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι μέσω του Σπίτι μου 2, οι τράπεζες διατηρούν τις προσφορές για δάνεια πρώτης κατοικίας με επιτόκια μειωμένα από 10 έως 25% και χωρίς έξοδα φακέλου. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία, δυσφορία στο Μαξίμου. Τα ενεργειακά ποτά κρύβουν κινδύνους, καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων. Πάμε στα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, γιατί η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει λιγματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Περιφράξεις, προστιβές με τους γείτονες τέλος. Τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις σε ένα οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Ο Νίκος Δένδιας ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά. Ποιοι νομοί κρύβουν στο ντέρμπι, τα ντέρμπι της κεντροαριστεράς. Από τα σχολεία, πώς ξέσπασε ο πόλεμος των ειδών στην Αμερική. Ελ Νίνιο, αλήθειες και μύθοι για τον Godzilla. Χρήστος Ζερεφός, η σχέση του κλίματος με την αυμαχία της Αλαμίνας. Οργή στη Μανδρίτη, κερδοσκόπη βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στον δρόμο. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. 2.112 προσλήψεις ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι νέες προκηρύξεις, οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται σε Δήμους, Υπουργείο Μετανάστευση, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό και Πυροσβεστική. Στην ώρα του τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Το μήνυμα Μαξίμου. Δεν θα επιτρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Η απάντηση στην παραχολογία της αντιπολίτευσης. Ο αργός θάνατος στον Μπιστρό. Επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. 500.000 λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Πράσινο φως για την αποκατάσταση των τοιχογραφιών στο Καθολικό, Μονή Δαφνίου στην Αττική. Πάμε στην Δημοκρατία, πακέτο εξοπλισμού στην επίσκεψη Ρούμπιο και νέο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης, έκταση κόλαφος της Κομισιόν ζητεί επιστροφή εκατομμυρίων. Σκιέσια για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων. Ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολοσία για το Μαξίμου. Η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για τα μέτρα μείωσης της ζήτησης. Αλέξης Τσίπρας. Τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Νέα Ιωνία. Άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Πάμε στην Κόντρα. Και την Καριστιανού εκβατική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε το ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπει στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Έκρηξη στην πλάκα, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξη Τσίπρα, στόχος η ανάπτυξη να διαχειριστεί στην πραγματική οικονομία και όχι στα χέρια λίγων. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτος σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Ριζοσπάστης. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση χορηφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο πάρκο Τρίτσι. Και κλείνουμε την αυτεμπορική, στην πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις. Προμηθευτές μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση γνωστοποιούν αυξημένους τιμού καταλόγους. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η αυτεμπορική αποκαλύπτει λίστα με τις πρώτες αύξησεις τιμών ακριβότερα 15% 159 βασικά αγαθά.

Ο εμβληματικός Rod Stewart με το Baby Jane που αποσύρεται μετά από 60 χρόνια καριέρας. Ο 81χρονος τρίτος της Rock μοιράστηκε την απόφασή του με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι μετά το Final Encore θα αποχωρήσει από την ενεργοδράση. Ελπίζω να σας έχω χαρίσει όμορφες αναμνήσεις. Και είπε ακόμη ότι η περιοδία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 υπό τον τίτλο Rod Stewart The Final Encore, το οποίο θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2020 και θα περιλαμβάνει στάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η απόφαση του εμβληματικού καλλιτέχνη έρχεται ύστερα από μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπισε προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να περιορίσει τις εμφανίσεις του.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Η Καριστιανού, η κυρία Μαρία Καριστιανού, είναι στα ευρήματα του MedWatch, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και θα περιμένουμε σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έχει καταφέρει αυτή η εφαρμογή σε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κ. Γεωργιάδης περίπου στις 11 το πρωί. Την είδηση λοιπόν ότι το ψηφιακό αυτό εργαλείο με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media και έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καριστιανού, έδωσε χθες ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Διαφημίζει η κυρία Καριστιανού ότι είναι κυβατική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Όπως εξήγησε, η κυρία Καριστιανού ελέγχεται, όπως και άλλοι συναδελφοί της, όχι εκδικητικά, διαφημίζοντας ότι τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης. Και είπε ότι μετά τα γεγονότα με τον Γιώργο Μαζονάκη έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν Ολύμπια θεότητα, είπε χαρακτηριστικά. Όταν λέγαμε για κυβατική ιατρική έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί να αποθέωναν, τώρα μας λένε ότι δεν την ελέγχουμε. Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο Υπουργός Υγείας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε συνολικά τι γίνεται, όχι μόνο με την κυρία Καριστιανού, γιατί όπως αποδείχθηκε με την κλινική, είπαμε, κλινική στη Θεσσαλονίκη, έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, διατηρούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα παρότι δεν υπήρχε σχετική άδεια και μάλιστα δεν υπήρχε γιατρός. Υπήρχε ένας γιατρός ο οποίος χορηγούσε παράνομα ογκολογικά φάρμακα στις ασθενείς και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο αρμόδιο τμήμα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε στα πολιτικά? Είχαμε μια δήλωση, μια συνέντευξη μάλλον καλύτερα, του Αλέξη Τσίπρα στη Γαλλία. Η ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη στην Ευρώπη, μίλησε τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με διάλυση από την ακροδεξιά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που την τρέφουν και πως οι προοδευτικές δυνάμεις όλη την Ευρώπη οφείλουν να υψώσουν τείχος απέναντι στην ακροδεξιά. Στόχος, είπε, για το κόμμα του είναι να πάρουμε πίσω την ευκαιρία για μια δίκαιη ανάπτυξη που σπατάλησε ο Μητσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα πως ο νέος οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός σημαίνει να παράγουμε περισσότερα, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα στον τόπο μας. Ο φόρος του μεγάλου πλούτου είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσω ότι από χθες έχουμε κυκλοφοριακές και τιματικές, έχουμε προσωρινές και τιματικές διακοπές της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Θα ισχύσουν βεβαίως, ίσχυσαν όλο το βράδυ, και θα υπάρχουν προβλήματα κατά καιρούς, που υπάρχουν προβλήματα στο δόστρωμα εκεί, αντιμετωπίζονται. Ελπίζουμε να είναι μια προσωρινή, έτσι, σύντομη αυτή η διακοπή στο Κηφισό, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρωινό αναμένεται κάθε μέρα η κυκλοφορία να είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε, πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της, υποστηρίζοντας ότι δεν έφυγε στις 4 και 4 και περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες η έκρηξη στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στις 6 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Πανεπιστημίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόν στην Ακαδημία Επιστημών. Άλλους 15.500 στρατιώτες ρίχνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο μέτωπο. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μάρι Κάρμεν, η οποία έγινε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, καθώς η έξωση από το διαμέρισμά της προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι ψευδείς ειδήσεις και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια προφανή κριτική του στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα έχουν συνάντηση σήμερα στο Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω εκκλήσεων από το Κογκρέσο για ισχυρότερη εποπτεία του κλάδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Με τους συναδέλφους Ροξέτ ξεκινήσαμε.
1: Φωνάζεις, παιδάκι μου.
0: Φωνάζω. Είμαι εκστασιασμένη.
1: Με τους Ροξέτ.
0: Όχι, με τους YouTube.
1: Α,
0: που πήγαν στην παλιά τους γειτονιά.
1: Χθες το λέγαμε.
0: Ναι, τους βλέπω τώρα.
1: Σήμερα το δείχνει ο Παπαχλημίτζος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι... Που αγνώριστη και τους δείχνει πως ήταν πριν.
1: Που είναι αγνώριστη.
0: Πού ήταν πριν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σαν τη δίδια.
1: Συγγνώμη, εμείς οι ίδιοι ήμασταν 50 χρόνια πριν.
0: Εσύ
1: ήσουν αγέννητο 50 χρόνια πριν.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: όχι. Είμαστε ίδιοι.
1: Ίδιοι είμαστε.
0: Ίδιοι, δεν έχουμε αλλάξει καθόλου.
1: Σοπαρέ.
0: Α, σου βάλω εγώ φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, θα δεις.
1: Σοπαρέ.
0: Βρε, θα δεις, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Και θα με πιστέψεις. Τίποτα. Δεν έχει περάσει.
1: Η πατίνα
0: ούτε
1: του χρόνου.
0: Μέρα από πάνω σου,
1: ναι,
0: και από πάνω.
1: Καθόλου.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Έτσι λέμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί, πονάνε τα κοκαλά μου. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όταν αλλάζει η εποχή.
1: Μπορεί κάθεσαι στην καρικλίτσα και λες παλάκια. Αυτό.
0: Αυτό είναι δείγμα. Αυτό. Όταν πας να σηκωθείς, που κάνεις.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Ναι, ρε.
0: Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8, γιατί εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι σηκωνόμαστε πρωί.
1: Θα είστε κι εσείς μαζί μας.
0: Ναι.
1: Απόδειξη. Μηνύματα.
0: Ναι, πολλά.
1: Viber, ναι. Earth News Radio ή Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη.
0: Ναι,
1: μας βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα και το παραλαμβάνουμε και
0: μπράβο,
1: χαιρόμαστε. Ωραία, πόσο χαιρόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έμεινε μια μέρα μέχρι να βγει ο Σεπτέμβριος και το ξέρει πολύ καλά μέσα του ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Δεν του πήγε ο Σεπτέμβριος, δεν του πήγε καθόλου.
0: Δεν του πήγε.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει κουραστεί πάρα πολύ.
1: Όχι, ήταν συνέχεια έτσι μουτρωμένος όλο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αφού του κάνω διάφορα πράγματα.
1: Αδιαφορώ. Ελπίζω η 1η Οκτωβρίου να τον βρει καλύτερα.
0: Παιδί μου, του κάνανε διάφορα, δεν του χτύπησαν και το αυτοκίνητο του παιδιού.
1: Άλλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: έγινε
1: τώρα, στο τέλος.
0: Στενοχωριές.
1: Μα δεν είναι όλο το μήνα τον έχει βγάλει έτσι.
0: Το ξέρε, το ξέρε. Είχε προέστημα.
1: Προκαταβολικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το είχαν πει Γιαννουνάκι.
0: Τα γόρι μου. Λοιπόν, η Μαρία Κόντου, μια χαρά τη πάει ο μήνα. Αυτού, σκόρδα, σκόρδα.
1: Το μισό έλειπε.
0: Εντάξει, ποιο μισό, παιδί μου. Τρεις μέρες έλειψε το κορίτσι.
1: Όχι, ρε.
0: Μόνο, ναι, ρε, δυο όχι.
1: Μόνο τρεις μέρες
0: έλειψε. Δεν ντρέπεσαι λίγο, γιατί έλειψε ποτέ.
1: Μου φάνηκε βουνό.
0: Θα στο
1: μου
0: πω
1: φάνηκε
0: αλλιώς.
1: Σαν ατελείωτος ο χρόνος που έλειπε η Μαρία από
0: έλειψε
1: δίπλα μας.
0: Έλειψε ποτέ από κοντά μας.
1: Από κοντά μας ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι ο Σι παρούσα.
0: Έτσι. Ο, ναι.
1: Καλό. Διαρκώς.
0: Πω, πω, πω. Ο Σι.
1: Ο Σι.
0: Εσαΐ βασικά.
1: Λοιπόν.
0: Εσαΐρε, όχι ο Σι. Το σύπαρο είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, είναι...
0: Εσαΐ.
1: Όχι, όχι. Και είναι και ο Σι, γιατί έλειπε μεν, αλλά η παρουσία της ήταν εδώ.
0: Α.
1: Αυτό.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι. Τέλος πάντων,
1: πάλι φωνάζω.
0: Ο Διονυσάκος μου.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Το Κατερινάκι.
0: Αγάπη μου. Λοιπόν, πες τους δύο τρόπους επικοινωνία.
1: Τους είπα.
0: Ξανά.
1: Δεν μ' ακούει, ρε παιδιά.
0: Ξανά.
1: Earth News Radio 105,8. Ακούτε. Earth News Radio, στέλνετε μήνυμα στο Viber, χωρίς το 105,8. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα.
0: Α,
1: καλημέρα.
0: Ήταν εκεί που είπες απόδειξη. Εντάξει, δεν σου ακούω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Γιάννα και το Σάφα από την Κοσάνη. Έλα, ρε παιδιά. Καιρό είχαμε να μας στείλει το πρώτο μήνυμα.
0: Ναι, ρε παιδιά, άντε, πού είσαστε.
1: Άλλαξε κάτι στη ζωή σας. Δεν άλλαξε και είναι έκτακτο. Τέλος πάντων, 13 βαθμούς έχει στην Κοσάνη. Η Κυριακή δεύτερη σήμερα. Τους φάγανε, τη φάγανε στην στροφή η Γιάννα και ο Σάβας. Στην Καλαμάτα έχει 18.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία από τη Σαντορίνη, στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 18. Έχει και σταθμό και ραντάρ καιρός που δείχνει 14. Πού? Εκεί.
0: Ναι.
1: Και 18 και 14.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία μας στέλνει, φαίνεται είναι εκεί που είναι το ραντάρ, γιατί δείχνει 14 στην Ξάνθη που είναι εκεί η Φωτεινή. Κατάλαβες, είναι εκεί που είναι το ραντάρ. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική. Συμμετέχει στο challenge. Ποιο challenge? Κάναμε challenge. Είπαμε κάτι. Όχι. Πείτε μας, κυρία Βασιλική, να συμμετάχετε σε ποιο challenge.
0: Αυτό στο TikTok.
1: Ποιο challenge.
0: Πω, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο challenge.
1: Ποιο TikTok, παιδί μου.
0: Έχει ένα challenge τώρα τελευταία,
1: ναι,
0: που γίνεται στο TikTok.
1: Ναι.
0: Το οποίο γέρνεις μπροστά τον,
1: ναι,
0: κορμό,
1: ναι,
0: και πετάς τα πόδια πίσω. Θέλει. Και τι... το κάνουν από 90 χρονών μέχρι
1: 9
0: χρονών. Έτσι που βάζουν μουσική και πετάνε τα πόδια πίσω. Γιατί έχεις δει κάτι σοβαρό να γίνει στο TikTok?
1: Όχι, όχι.
0: Τι πιστεύεις?
1: Έχω σταματήσει να βλέπω TikTok ούτως ή άλλως. Γιατί με βομβάρδιζε με σαχλαμάρες. Βγαίνανε κάποιοι και έλεγαν καταστρεφόμαστε, έρχεται η συντέλεια, ψηφίστε με γιατί είμαι ο σωτήρας. Αλλά πώς το λένε, και σταμάτησε. Σωθήκαμε, γκώσαμε. Αυτά είναι. Τι ήθελα να πω άλλο. Ο κύριος Γιώργος λέει καλημέρα, για να μην νομίζετε ότι είστε μόνοι, είμαστε πολλοί που στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Ναι. Ναι.
0: Τίποτα,
1: ναι.
0: Βλέπω μια φράση.
1: Καλημέρα στο καλέντζι της Εύη. Καλέντζι, Εύη, ε.
0: Οπα.
1: Κρατήστε με λίγο ακόμα ξύπνιο. 7 τελειώνει η βάρδια μας, λέει ο Χριστός.
0: Πολλά
1: πολύ ωραία.
0: Καλέντζια.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, Χριστό.
1: Γι' αυτό.
0: Πάμε δυνατά.
1: Γι' αυτό
0: και μετά
1: ξυπνάμε εμείς. Ναι. Κώστας από τη Λίμνο. Πριν 50 χρόνια ο κύριος Χατζημιχαήλ είχε μαλλιά. Είχα.
0: Εντάξει, πότε, πριν πόσα?
1: 50.
0: Καλά,
1: που έλεγα πριν.
0: Εντάξει,
1: είχα. Δεν ξέρω αν με ξέρει ο κύριος Κωνσταντίνος ή αν με είχε δει τότε ή αν είδε κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, εγώ που τον
1: πριν
0: έχω
1: 50,
0: δει και ναι, με μαλλιά και με χωρίς.
1: Καλύτερος είμαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: κούκλος.
1: Ναι.
0: Πάντα ήσουν βεβαίως.
1: Ναι, καλά,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: τώρα είσαι πιο όμορφος.
1: Μάλιστα. Δεν μπορείς να πεις και Άδωνης. Ξέρεις, το που ήταν το πρότυπο της ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σε παρεξηγήσω, θα νομίζω ότι λες για τον Γεωργιάδη. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι. Όταν λέμε Άδωνης, δεν εννοούμε ντε και καλά ο Γεωργιάδης. Λέμε αυτός είναι Άδωνης. Δηλαδή όμορφος.
0: Το λέμε.
1: Καταλάβες. Ήμουν Άδωνης παλιά. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Έλα πάμε, boys. Άλλοι μπαίνουμε στο πάρτι σου. Άλλοι φεύγουν από το πάρτι σου.
0: Αυτό είναι.

0: Τέτοια μπορώ να γράψω και εγώ, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Γράψα, αλλά ο τύπος προφανώς έγινε φίρμα στο TikTok.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Έγινε φίρμα.
0: Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί, να γίνουμε.
1: Πλούσιοι.
0: Τρέντε.
1: Τι τρέντε. Πλούσιοι να γίνουμε τώρα.
0: Άμα γίνει τρέντε, γίνει και πλούσιο.
1: Η Βασιλική είναι στο challenge του 6-8.
0: Αυτό κι αν είναι challenge. Αυτό κι αν είναι challenge.
1: Tell us about it. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Ναι, στον δρόμο από πύργο προς Πάτρα με 15 βαθμούς. Σήμερα, πες που θα βρέξει σήμερα.
0: Α, θα σας πω τώρα. Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την όμορφη Ελασσόνα. Έχεις χαιρετίσματα από Θοδωρή. Θα στείλει ο Θοδωρή σε λίγο. Καλημέρα, Σταμάτη. Μας ακούει ένας, μας ακούει κι άλλος.
0: Ναι. Φίλε, χτες είχε στο οχυρό Ευρωκοπίου 1,4.
1: Α, σε τι είχε χθες, σήμερα τι θα
0: έχει. Το βλέπω τώρα εδώ πέρα. Στα Γιάννενα, στη Βοβούσα 1,8 και στη Μιλιά Μετσόβου.
1: Το πρωί που βγήκα εγώ στο, να πάρω το αυτοκίνητο και να έρθω εδώ πέρα, είχε όσο έχει στην Ξάνθη. 14. Ναι. Σου λέω ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά κάπου θα βρέξει σήμερα. Εύβοια, Ανατολική Στερεά και τέτοια.
0: Σήμερις.
1: Άκουγα πριν, τα έλεγε Ελπίδα. Σήμερις. Την ακούω την Ελπίδα, παιδιά, να την ακούτε.
0: Πάντα την ακούμε. Ναι. Θα έχει λιακάδα με λίγη συννεφιά αυξημένη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές.
1: Είδες.
0: Στα ανατολικά και νότια.
1: Ανατολικά και νότια.
0: Ναι, βέβαια. Και μέτριο ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θερμοκρασίες. Εντάξει, ανεβαίνουν οι χαμηλές. Χθες σου έλεγα 5, θυμάσαι.
1: Μου έλεγες.
0: Ναι. Σήμερα είναι 13 ως 24.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Δυτική Μακεδονία 7 ως 21.
1: Άρα δηλαδή εμείς που είμαστε 14 είμαστε στον πάτο τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει μετά.
0: 13 με 24 στη Βόρεια Ελλάδα, 16 με 25 στην Κεντρική και Νότια,
1: ναι.
0: 16 ως 26 στη Δυτική, 20 με 24 στη Κυκλάδες, στην Κρήτη 16 με 24.
1: Μέχρι το 24 μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Για κάποιο λόγο δεν.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Μπορώ να σε εξηγήσω, αλλά μέχρι το 24.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάνω από το 24 δεν.
0: Χθες, ας πούμε, εγώ που κατέβαινα το ποτάμι
1: ναι.
0: το απόγευμα.
1: Έχει υγρασία το ποτάμι. Θα είχε υγρασία αν είχε νερό. Δεν έχει νερό. Ναι, που λέει ο λόγος, παιδί μου.
0: Είχε 23 βαθμούς με μια χαρά ανοιχτό το παράθυρο.
1: Πόσο?
0: 23.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εδώ στην Αττική θα έχει, προσέξτε, συννεφιά η οποία θα αυξηθεί στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Δεν θα βρέξει όμως. Δυστυχώς, Διονύση. 17 ναι. με 25 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Καλύτερα να μην βρέξει σήμερα γιατί δεν έχω βάλει κατάλληλα παπούτσια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Ούτε εκεί θα βρέξει, 15 με 24 και άπνοια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Η Γιάννα και ο Σάββας ελπίζουν ότι θα επανέλθουν και θα μας στέλνουν πρώτη μηνύματα. Να είναι για καλό. Αν είναι για καλό, να το κάνετε. Αν δεν είναι για καλό, να μην το κάνετε. Δεν κρατάμε εμείς κακία, ούτε σας παρεξηγούμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Παλιά ξυπνούσαμε την εκπομπή σας. Τώρα ακούω και Αργυρό. Μπράβο.
0: Βέβαια,
1: όσο
0: καλό
1: περνάνε
0: παιδί,
1: τα χρόνια, με βλέπω να γίνομαι τακτικό στα λαϊκά μονοπάτια. Ναι,
0: είναι φίλο μα ο Γιάννη. Πολύ φίλο, αδερφό.
1: Καλημέρα και στον Μπάμπι από το Βελβεντό, 12 βαθμούς.
0: Ωραία, Βελβεντά.
1: Είχε ωραίο παζάρι παλιά στο Βελβεντό.
0: Ωραία,
1: πήγαιναν οι κυρατζίδες στο χωριό μου. Με
0: το λουμπάκια έχει.
1: Μουλάρια και τα γαϊδούρια.
0: Δεν έφερα το μουλάρι εγώ. Ναι.
1: Ποιο
0: δεν
1: μουλάρι, παιδάκι. Μιλάς. Καλημέρα στον Πάνο που έχει 27 χρόνια που ξυπνάει 5 και 4 με 5,5 λόγω δουλειάς. Αν δεν δουλεύω, λέει, μπορώ να κοιμάμαι μέχρι το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι νεότερος από την ηλικία μου. Κοντεύω.
0: Πάνω μου, να σου πω κάτι, έχεις δίκιο και εγώ δεν πρόκειται να το συνηθίσω ποτέ αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που ξυπνάμε τα χαράματα.
1: Παιδί μου, το Σάββατο, προς Κυριακή κοιμήθηκα στις 4 και ξύπνησα σε 7,5. 3,5 ώρες ύπνο.
0: Εντάξει, έχεις πρόβλημα, συγγνώμη.
1: Το ευχαριστώ.
0: Δεν
1: απλά ήθελα κάποιον να το αναγνωρίσει. Έχω μέσα μου το λέω. Αλλά ήθελα και κάποιος να μου το πει και απ' έξω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Εσάι για πάντα, ω ή σαν να είναι. Μα δίνει την ερμηνεία ο φίλος μας ο Μανώλης από την Καστοριά. Με 7 βαθμούς. Ο Μάνος. 7 βαθμούς.
0: Ευχαριστούμε, Μάνο.
1: Καλημέρα από τα σύνορα Ηλίας Αρκαδίας. 12 βαθμούς. Ο Βασίλης από τον Πύργο. Καλημέρα. Πάμε.
0: Χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
1: Γιορτάζει.
0: Γιορτάζει και ο Κυριάκος ο γνωστός.
1: Ξέρω εγώ. Ο γιορτάζουν όλοι οι Κυριακοί.
0: Τι να σου πω. Και η Πετρωνία.
1: Άρα γιορτάζει.
0: Κάτσε να δω.
1: Και στη γιορτή θα πάει στον Ασπρόπυργο, αν γιορτάζει σήμερα.
0: Να ορίστε, λέει. Κυριάκος, Κυριακούλης, Κούλης, Κυριάκος, Κυριαζής, Κυριακούρα, Κούλα.
1: Και Πετρωνία. Την Πετρωνία γιατί την λες?
0: Δεν τη λέει η μάνα με εδώ.
1: Όχι.
0: Πάτησα το link.
1: Α, πάτησε το link
0: που
1: Κυριάκος.
0: Πάει στο ονοματολόγιο. Τι είναι ονοματολόγιο?
1: Πάτησα το λίμα, θα λε. Το λίμα.
0: Ποιο είναι το λίμα?
1: Ξέρω εγώ. Πρωτεύουσα του Περού.
0: Α, είμα, ναι.
1: Και η Πετρωνία είναι. Πες, χρόνια πολλά Πετρωνία. Πες τρε.
0: Χρόνια πολλά Πετρωνία.
1: Θα σε παρεξηγήσουν.
0: Θυμήθηκα κάτι. Λοιπόν, θα σου το πω μετά.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Άμα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, χρόνια πολλά. Να μην το πούμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και, δεν θα πούμε.
0: Και ξέρουμε πολλούς.
1: Τι πολλούς.
0: Και Κυριακές ξέρουμε.
1: Μία.
0: Κυριακή, δεν τις έχεις Κυριακής όμως.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Μπέρδεμα με τα ορτολόγια, μπέρδεμα, ναι.
0: Πείτε μας, γιορτάζουν οι Κυριακοί τώρα να ξέρουμε.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
0: Εμείς
1: την έχουμε μεγάλη. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών. Με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγροαργεντίνου Λάσλο Μπίρο. Ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας γραφής με ένσφαιρον ακίδα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της. Γραφής με ένσφαιρον ακίδα.
0: Ωραία, είναι εθνική μέρα καφέ, ρε.
1: Έλα ρε, και στις είπα και στον Καναδά. Και επειδή εγώ είμαι με τον Καναδά, γιορτάζω σήμερα.
0: Βέβαια, ναι, καλά και εθνική, να μην ήσουν α?
1: Εθνική μέρα καφέ κάθε μέρα, αλλά. Ναι, ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ο καφέ. Και υπάρχουν και πολλά ωραία γλυκά με καφέ.
0: Συγγνώμη, σήμερα γιορτάζουν τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ, Γαβρίλη και Ραφαήλ στην Καθολική Εκκλησία. Τι ανάποδοι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρουν τίποτα.
0: Είναι του Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητού και Διονυσίου. Ορίστε, χρόνια πολλά.
1: Ποιο Διονυσίου?
0: Του πρώτου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Γιορτάζει.
1: Διονύσιο τον έλεγαν τον πρώτο Πατριάρχη
0: Κωνσταντινούπολεως. Και δεν το κάνουμε σήμερα τη γιορτή σου 29 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Όχι, τον Ιανουάριο με τα χιόνια που έχουν βγει τα καινούργια τσίπουρα. Τι θε. Λοιπόν. Αχταρμάς, τα μπλεξα όλα.
0: Τι να πούνε ο τσίπουρο Διονύσης που πίνει τα τσίπουρα με τα λίτρα.
1: Καλημέρα στους φίλους μας στο Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο. Τ' άρεσε πολύ του Γιάννη το ροξέτ που βάλαμε στην αρχή.
0: Το ροξέτ και εμένα
1: άρεσε. Το ροξέτ. Καλημέρα μετά από καιρό λόγω υγείας. Σας ακούω ενελιπώς. Όμως, οσύ σαν, αυτό, σαν, καιρός ανεμόδης. Ανεμόδης, λίγα σύννεφα, 14 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα το 1825, το 1825, οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, ακούστε τώρα ποιον, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, αυτοί ήταν οι εκπρόσωποι, έτσι, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Κάνινγκ.
0: Α, που κάναμε την Κάνιγκος.
1: Ναι, την πλατεία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω χτίσει. Στη συζήτηση που ακολουθεί, τη δείχνουμε, ναι. Στη συζήτηση που ακολουθεί, έτσι κάναμε όταν είμαστε τεξάρια, λέγαμε ναι. Πάμε στην Κάνιγκος και κάναμε το χέρι έτσι. Ναι. Λοιπόν, στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
0: Εντάξει, ότι μπορούσε.
1: Κορόιδα μας τα
0: έκανε. Ο Κάνινγκ.
1: Τότε.
0: Εντάξει, αργότερα... ότι μπορούσε.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, αυτό τον κάναμε πλατεία.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στη Scotland Yard που ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1829.
1: Να ζήσει.
0: Να ζήσει.
1: Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ.
0: Ναι. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Αυτό ήταν μόδα τότε, όταν κάνανε εκτελέσεις. Όλοι αυτοί οι αιμοστιγείς, αιμοδιψείς, σε όλες τις χρονικές περιόδους, ας πούμε. Και στο...
1: Να σκάβεις τον τάφο.
0: Στον εμφύλιο. Και αυτά σε βάζανε για να μην κουράζονται.
1: Λοιπόν,
0: μην κουράζονται.
1: Το 1964, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Αγαπημένος και ο Κίνο και η Μαφάλντα.
1: Για χρόνια πάρα πολλά τον έλεγα Κουίνο.
0: Εντάξει, πειράζει,
1: έτσι γράφεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Αφού Queen γράφεται.
0: Είναι πώς προφέρεται. Υπέροχη Μαφαλτίτσα. Η Μαφαλτίτσα μας.
1: Ωραία,
0: η γλυκιά
1: ναι,
0: μας
1: ωραία,
0: η Μαφάλτα.
1: Καλύτερα.
0: Το 1995 ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κάρολος Παπούλιας, έλεγε: ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου τότε, το ζήτημα των γερμανικών επαναστάσεων δεν είχε κλείσει, δεν έχει κλείσει καν. Με τη συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια αρχηγός που.
1: Καλά. Να σου πω, ξέρεις ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα?
0: Χείρεση.
1: Ο Γιώργος ο Νταλάρας.
0: Ωρε Γιωργάρα, χρόνια πολλά.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλαμας.
0: Ωρε Σοκράτη.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Όλοι μαζί.
0: Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.
1: Την ίδια
0: χρόνια
1: μέρα.
0: Πολλά.
1: Γεννήθηκαν ο ένας το 1949. Σας αφήνω να μαντέψετε ποιος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος το 1957.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος το 1973.
0: Να σας
1: αλλά
0: πω κάτι.
1: Και οι τρεις σήμερα.
0: Αφού
1: σαν σήμερα.
0: Γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Ποιοι?
0: Οι τρεις.
1: Συμπαθιούνται. Άλλο ναι, που γνωρίζονται. Ναι, πού ναι, το ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα. Τι έχουν να χωρίσουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν τα γενέθλιά τους.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουν. Εγώ προτείνω. Κάνεις τώρα ένα πάρτι γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάς με δελιβοριά.
1: Για πες.
0: Κάνεις γούστα με το δελιβοριά, λέει, λέει τα ωραία του, τα έτσι, τα αλλιώς, που κάνει και διάφορα και τα λοιπά.
1: Κάνεις γούστα με
0: το δελιβοριά. Πίνεις, έχεις το Σακίρ Κέφι, ακούς Νταλάρα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Το μάλα μας.
0: Περίμενε.
1: Α.
0: Και μετά που είσαι γύρω κομμάτια,
1: ναι.
0: Θες λίγο μάλα μας. Μόνο έτσι εγώ. Εγώ. Το λέω έτσι.
1: Εντάξει, ο γούστα είναι αυτό.
0: Αυτό ξέρεις το μεταξύ, άμα το πεις αυτό κάποτε, ότι δεν μπορείς μάλαμα και τέτοια.
1: Είναι άλλοι που κάνουν, που κάνουν γούστα με μάλαμα.
0: Έχει φανατικούς ο μάλαμα.
1: Το ξέρω, αυτό λέω. Κάθονται μετά, είναι τη τάβλα με τον Γιώργο Νταλάρα,
0: ναι.
1: Και μετά ξεσηκώνονται με το φίλο του
0: Δελφοριά.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο καθένα σα κάνει το μείγμα που θέλει, ναι. Τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδί.
0: Ναι. Δεν είμαι ότι πινκ.
1: Εμείς με πινκ θα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε ο Εμίλ Ζολά.
1: Δεν τα έπεσε αυτά.
0: Ναι. Ο Ρούντολφ Ντίζελ.
1: Εσωτερική κάψη.
0: Τώρα καταλαβαίνετε. Ζολά το ξέρετε. Το Ντίζελ το ξέρετε. Τώρα εντάξει.
1: Τι λέμε, πληρώνουμε το πετρέλαιο Ντίζελ.
0: Αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις για το Ντίζελ κίνηση. Λοιπόν. Και ο Αϊτχόφεν.
1: Μεγάλη ομάδα.
0: Ο Αϊτχόφεν ήταν γιατρός.
1: Ναι, έτσι, αλλά υπάρχει είναι... και ομάδα.
0: Ναι, αλλά ήταν γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής. Δεν τυχαίο.
1: Από αυτόν πήρε το όνομα η ομάδα.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Είναι πόλη.
0: Ναι.
1: Το Αϊτχόφεν.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το βαρέλι να φτάνει στα 108 δολάρια. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη έχει πλέον φτάσει στα 2,20 το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε τα μηνύματα, γιατί υπάρχει για παράδειγμα ο φίλος μας ο κύριος Σολομώντας, ο οποίος λέει: εμείς που στέλνουμε στο Viber πρώτη μήνυμα, θα τα ακούμε τελευταίοι. Κατάλαβες, ο κύριος Σολομώντας.
1: Παραπονούμενο. Μην παραπονιέστε.
0: Είναι στο διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Σολομών με 17 βαθμούς. Καλημέρα στη Ματίνα, τη φίλη μας. Λέει: είμαι η Ματίνα από Αλεξανδρούπολη και πηγαίνω Κομωτινή. 14 βαθμούς, λίγο τσιμπάει σήμερα. Στο γρανίτι της Δράμας, σκεφτείτε, κυρία Ματίνα, έχει 6 βαθμούς, όπως μας λέει ο κύριος Χρήστος.
1: Βέβαια.
0: Στη Λίμνο έχει συννεφιά. Καλημέρα στο Σπύρο. Ναι. Το κύριο Σολομώντα τον είπα. Ο κύριος Ηλίας στο Κιλελέρ, 11 βαθμούς. Πολύκαστρο, προχθές επισκέφτηκα τον καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Ωραίος είναι, έχω πάει. Όλα απίστευτα, αλλά αυτό που με ξένησε είναι ότι υπήρχε πλάκα στην είσοδο, πρώτη μούρη, για με τους εν ενεργεία Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισμού όταν το μουσείο εγκαινιάστηκε. Το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις. Το κάνουν αυτό. Εγκαινιάστηκε επιμερών τάδε. Είτε δημάρχου, είτε περιφερειάρχη, είτε πρωθυπουργού. Το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει στείλει, εγκαινιάστηκε επί Κώστα Σιμίτη. Το είχα βγάλει και φωτογραφία, το είχα στείλει στη Σερέτη.
1: Ναι,
0: και είχε συγκινηθεί. Καλημέρα στον. Συγκινήθηκε όχι με τον Κώστα Σιμίτη που τη έστειλε τη φωτογραφία.
1: Και με τον Σιμίτη συγκινήθηκα. Γιατί,
0: αλήθεια.
1: Γιατί να μην συγκινούμε. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη που λέει: όταν εγώ σε γνώρισα στην ΕΡΤ πριν από 13 χρόνια, είχε μαλλιά. Αλλά σήμερα είσαι πιο ωραίο. Θα σα πω τι έλεγε η κόρη μου τότε, η μικρή μου κόρη.
1: Ναι.
0: Μου λέγε: μπαμπά, δεν είσαι καραφλός. Έχει αραίωση. Αυτό μου έλεγε η κόρη μου.
1: Είναι το λάδι.
0: Και το έχω κρατήσει. Καλημέρα και στον Γιώργο στην Καστοριά με 8 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Νίκος αναρωτιέται σε ποια γειτονιά είναι η Φωτεινή και έχει 14, γιατί αυτός έχει 18 και λέει: πρέπει αυτό να είναι το πραγματικό, γιατί περπατάω και υδρώνω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Λέει ο κύριος Νίκος. Και ρωτάει: πού είναι η Φωτεινή, ρε παιδί μου, η οποία Φωτεινή λέει ότι τη Αγία Κυριακή.
1: Ναι.
0: Είναι στις 7 Ιουλίου.
1: Ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Αφού λέμε το Ουσίου Κυριάκου.
0: Είναι Όσιος, είναι άλλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: άλλο αυτό.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Ξέρω πότε γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος, ο εν Ολύμπο φίλη μας.
1: Αν δεν ξέρει τώρα ναι. ο Διονύσης, ποιος ξέρεις.
0: Ορεστιάδα έχει βροχή. Και 15 βαθμούς, μας λέει ο Δημήτρης. Ορεστιάδα βρέχει. Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι και εκεί. Ωραία είναι η βροχή.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, ξεδιπλώνοντας τη βεντάλια της δισιογραφίας.
0: Πόσα κλίσε.
1: Πολλά.
0: Πόσα κλίσε θα πεις ακόμα.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι δισιογραφία αυτό, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε τις προηγούμενες μέρες.
0: Του ρολογιού οι δείχτες.
1: Όχι, να γράφει
0: ναι.
1: για την εφημερίδα Το Βήμα ο Γιάννης Μαρίνος. Το Γιάννη Μαρίνο το θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί. Είναι 96 ετών. Ζωή να έχει ο άνθρωπος, να είναι καλά. Η συγκίνηση με την οποία τον αποχαιρετούν παλιοί και νέοι συνεργάτες, εμένα με συγκινεί και εμένα. Και είναι ό,τι ωραιότερο για έναν άνθρωπο που έχει πέρα. Για σκέψου ότι έγραφε μέχρι τα 96 του χρόνια.
0: Σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι ταυτόχρονα, γιατί εγώ δεν το έχω αυτό το κακό. Έχω μια μνήμη λίγο περίεργη. Ίσως επιλεκτική, αλλά περίεργη. Θυμάμαι πόσα του έχουν σούρει του Γιάννη Μαρίνου. Ήταν αρθρογραφούσα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ήταν ο διευθυντής του επί πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εκεί τον μάθαμε. Από εκεί τον μάθαμε. Απλά ήταν στο ίδιο συγκρότημα. Λοιπόν, το τι είχε ακούσει για τα διάφορα που επεσήμενε για τα τρωτά της οικονομίας, εν πάση περιπτώσει, πολλά εκ των οποίων τα βρήκαμε μπροστά μας.
1: Βέβαια, τα περισσότερα.
0: Τα βρήκαμε ναι. μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίο όταν αποχωρείς να σε χαιρετάνε με σεβασμό, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Και προφανώς του άρεσε και αγαπούσε τόσο πολύ αυτό που έκανε και το αγαπάει ακόμα ο άνθρωπος που το έκανε μέχρι τα 96 του χρόνια. Και είναι πραγματικά, να ζητήσετε το, είναι πολύ ωραίο το άρθρο με τον οποίο τον αποχαιρετά και τον αποχωρίζεται ο Γιάννης Πρετεντέρης.
0: Καλημέρα στην φίλη μας τη Φωτεινή και πάλι. Στο Πετεινό είναι 7 λεπτά από το κέντρο της Ξάνθης. Για να μας πει που έχει και 14 βαθμούς στην Ξάνθη.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Στο Πετεινό είναι 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, όχι με τα πόδια. Έτσι, με το αυτοκίνητο. Ο Χρήστος μας λέει: μας ήρθε λίγο κρύο φέτος. Μας ήρθε λίγο απότομα.
1: Ήρθε λίγο, ναι.
0: Το θέλαμε, το αποζητούσαμε. Αλλά ναι, ήρθε, μπήκε λίγο απότομα. Δηλαδή, εκεί πότε ήμασταν στους 39, πότε πήγαμε στους 14.
1: Ναι, εντωμεταξύ.
0: Ούτε που το καταλάβαμε.
1: Προσέξτε να δείτε.
0: Και τα καλοριφέρα ακόμα είναι κλειστό στην
1: ναι,
0: πολυκατοικία.
1: Ναι. Ναι. Πέρσι δεν έκανε χειμώνα.
0: Όχι, ωραία, πέρσι
1: δεν
0: ήταν πολύ ήπιος.
1: Χειμώνα, ήμασταν τυχεροί.
0: Πολύ ήπιος.
1: Αλλά πέρσι δεν είχαμε τέτοια κρίση
0: ναι.
1: ενεργειακή. Ήρθε προς το τέλος.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε και πέρσι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Το Φεβρουάριο ήρθε, ναι. παιδί μου, η κρίση. Ναι. Η ενεργεια... ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Φέτος την έχουμε από χέρι.
1: Τώρα
0: από
1: είμαστε.
0: Κάβα.
1: Ναι,
0: από το ξεκίνημα.
1: Στον Ίσαπος Βέρκο.
0: Ναι, πολύ ωραία. Mm. Σε έβλεπα που έβλεπες μια είδηση που κοιτούσες εκεί πέρα στο, στο site που περιδιαβαίνεις. Για το Κορνέλ. Είδες εκεί τι έγινε στο Κορνέλ, στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ είναι ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα του πλανήτη, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτές τις αχλαμάρες με, με τις αδελφότητες κτλ. Κάνανε ένα πάρτι σε μία από αυτές τις αδελφότητες, στη sorority, πώς τα λένε, σε repetitive. Λοιπόν, κάνανε εκεί ένα πάρτι. Ωραία. Βγήκε μία τύψα και κατήγγειλε ότι βιάστηκε κατ' εξακολούθηση, την άρκωσαν και την βίαζαν κατ' εξακολούθηση. Αυτοί βάζαν και στο διαδίκτυο κορίτσι έτοιμο για σεξ. Αναρτήσεις για να πάνε κι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, και στήθηκαν στην σειρά και την βίαζαν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πέραν αυτού καθ' αυτού του γεγονότος, έτσι, είμαστε στο 2026.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και προφανώς κάποιοι ακόμα έχουν την ανάγκη να ναρκώνουν, γιατί αλλιώς προφανώς δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι οι τιμωρίες. Τρεις από αυτούς, λέει, από τους 24, τρεις αποβλήθηκαν και τους άλλους τους βάλανε, έτσι μου είπανε, να γράψουν μια έκθεση ότι τι κακό που έκανα.
1: Α, και δεν θα το ξανακάνω.
0: Αυτό.
1: Δεν θα ξαναβιάσω.
0: Και τελεία. Αυτοί, κάποιοι από αυτούς μπορεί μεθαύριο να γίνουν πρόεδροι της Αμερικής. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Τι γίνεται.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Δεν πρέπει να τιμωρηθούν μόνο οι βιαστές. Πρέπει να τιμωρηθούν πιο σκληρά αυτοί που έκαναν, αποφάσισαν αυτά τα πράγματα.
0: Τι να σου πω. Χάνεται η μπάλα.
1: Ναι.
0: Χάνεται η μπάλα. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί τη συζητούσα αυτή την ιστορία. Μου τη λέγανε δηλαδή. Εγώ δεν τη διάβασα. Δεν είναι τυχαία να τη διαβάσω.
1: Το 24 έγινε αυτό.
0: Μου την λέγανε, μου την περιγράφανε. Προφανώς τώρα έκανε την καταγγελία. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε τώρα. Ξανανοίγει ο φάκελο. Λοιπόν, είναι ασύλληπτο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Αποτυχίο. Μας ακούει κάθε μέρα. Πάει για δουλειά. Διανύει τη Δυτική Χίο. Κάθε μέρα έχω το βενζινάδικο στη Βορειοδυτική Χίο που παρεμπιπτόντως κάει και στις πυρκαγιές του 25 τον Αύγουστο ολοσχερός και ακόμη η πολιτεία δεν μου έχει δώσει ένα ευρώ. Λέει. Ορίστε. Αφού πρώτα έβαλα και έφτιαξα ένα παχυφάκελο με δικαιολογητικά. Μετά από ένα χρόνο τρέξιμο μου είπαν ότι η επιχείρησή μου κάνει τζίρο πάνω από 500.000 και δεν δικαιούται αποζημίωση. Φοβερό.
1: Ναι, φοβερό βέβαια.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα, κύριε Νίκο.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα δούμε αν μπορούμε να το ψάξουμε, να το σκαλίσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε όλες τις διτάξεις για αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς.
1: Λοιπόν, πάμε. Το πετρέλαιο, πού να είναι.
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Θα δω τώρα και θα σας πω.
0: Αφού έχεις. Τα έχεις αποθηκευμένα αυτά.
1: Έχω ανοιχτή γραμμή με το.
0: Με το πετρέλαιο, με το Brent.
1: Με το WTI έχω πιο πολύ, γιατί αυτό μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει. Για να ξέρεις τι θα γίνει. Είναι προάγγελος η πορεία του WTI για το ότι θα γίνει και σε εκλογές του Νοεμβρίου. Ίσως. Ίσως. Γιατί μπορεί να γυρίσουν την πλάτη τους και να πούνε δεν μας πειράζει που πληρώνουμε ακριβότερα καύσιμα. Φτάνει που έχουμε αυτή την προεδράρα στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, θα βρω πόσο έχει το πετρέλαιο, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Όμως διαβάζω ότι ο Αντετοκούμπο είναι πολύ φίλος μου. Γιατί λέει. Τώρα μένει στο Μαϊάμι, όπως ξέρετε. Γιατί παίζει στους Χιτ.
0: Πώς θα το ξέρουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει πολλά Ιγκουάνα.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπαίνουν στα σπίτια.
0: Βέβαια μπαίνουν.
1: Και δεν τα αντέχει, λέει θα πάω να μείνω στο διαμέρισμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Το Ιγκουάνα σε κάποιες χώρες το τρώνε και λένε ότι έχει γεύση σαν του κοτόπουλου. Το κρέας του και η υφή του και η γεύση του είναι σαν του κοτόπουλου.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να πας σε μια από αυτές τις χώρες να παραγγείλεις κοτόπουλο και να φας Ιγκουάνα. Είναι πιο πολλά τα Ιγκουάνα από τα κοτόπουλα σε κάποιες από αυτές τις χώρες.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει ούτε να τα φάει ούτε να τα βλέπει.
0: Πάση περιπτώσει. Ωραία είναι τα Ιγκουάνα, έχουν την πλάκα του.
1: Ναι.
0: Είναι Ιγκουάνα, μεγάλες άβρες, τι είναι σιγά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από αλλού.
1: Τι.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία σήμερα.
1: Πάμε.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία. Πρώτον, γιατί ξέχασα να το πω χθες. Υπάρχει μια πόλη, την οποία την έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Έχει 2.000 κατοίκους. Δεν αφήνουν να μπουν ούτε λεωφορεία, φορτηγά τροφοδοσίας. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και σκάβουν για να βρουν ρίζες για να φάνε. Προχθές Κυριακή έγινε μια επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού με drones και έστειλαν και έριξαν σε 100 σημεία της πόλης 4 τόνους με τρόφιμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν λίγο τα πάνω τους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στην Ουκρανία.
1: Ναι, πού?
0: Στο Ντομπάς. Εκεί, Ντομπάς, Ντονέσκ, στις περιοχές που έχουν καταλάβει,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου,
1: οι
0: Ρώσοι. Αφού προηγουμένως την κονιορτοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, στα ερείπια μένουν 2.000 άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις πατρογονικές τους αιστείες. Και τους καταδικάζουν στην πείνα. Το λένε και διεθνείς οργανισμοί ότι δεν μας επιτρέπουν να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι, σας λέγαμε πολλές μέρες πριν, ότι βομβαρδίζουν αδιακρίτως. Και βομβαρδίζουν αδιακρίτως όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουν ξεφύγει από το όριο του πολέμου. Χτυπάνε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χτυπάνε όπου βρούνε ή κατ' επιλογή για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους. Αυτό είναι ο ορισμός της κρατικής τρομοκρατίας. Αλλά χθες βομβάρδισαν ιδιωτική κλινική. Χθες βομβάρδισαν τη διοίκηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που εδρεύει στο Κίεβο. Το βομβάρδισαν. Μέσα ήταν κόσμος, και ο οποίος πηδούσε από τα παράθυρα, από εδώ, το δεύτερο και το τρίτο όροφο. Κτίρια νεοκλασικά, τα οποία θεωρούνται και διατηρητέα μνημεία κτλ. Γιατί, τι έχει εκεί μέσα? Μιλάμε τώρα σαν την Ακαδημία Αθηνών, ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Σκεφτείτε να βομβαρδίζουν
0: τα προπύλια την Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι ότι μια στρατιωτική βάση εκεί που έχουν τα drones ή ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια πράγματα. Βομβαρδίζουν την Ακαδημία της χώρας. Και ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, πώς το λένε. Με ασθενείς μέσα. Με παιδιά μέσα. Κάποια στιγμή αυτό όμως πρέπει να βρεθεί ένα τέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί ένα τέλος, και πρέπει να δοθεί ένα τέλος με την πίεση στον επιτιθέμενο. Γιατί προς το παρόν από τον κύριο Τραμπ ασκείται στον αμυνόμενο. Όχι μόνο αυτό, οι Ρώσοι κακίζουν και την Ευρώπη που συμπαραίσταται στον αμυνόμενο. Καταλαβές. Άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αργυρό που έλεγε για μια δήλωση του Λαυρόφ που έλεγε: οι Ευρωπαίοι οπλίζονται, και αφού οπλίζονται, κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να σκεφτεί: ας τα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα και να επιτεθεί στη Ρωσία. Αλήθεια. Έχει επιτεθεί η Ευρώπη πουθενά? Δεν λέω τώρα ότι έχουν κάνει κάποιες χώρες μεμονωμένα κρατικά και τραγαγύρευε. Παλιές ιστορίες, πολύ παλιές. Άμα θέλετε να τις θυμηθούμε. Αλλά η Ρωσία τα τελευταία 15 χρόνια έχει επιτεθεί, εισβάλλει, καταλάβει. Πάνω από 10 χώρες. Άμα θέλετε, τις απαριθμούμε κιόλας. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί, επειδή συνεχίζεται για 5ο χρόνο αυτός ο πόλεμος, δεν δίνει κανείς σημασία. Θα δώσει μόνο, ξέρω εγώ, αν έχει ένα θεαματικό πλάνο από ένα χτύπημα, ή αν θα γίνει κάτι extreme, ας πούμε, ή με το που θα πει ο Τραμπ για τις τιμές του πετρελαίου, που δεν έχουν καμιά σχέση οι τιμές του πετρελαίου της Ρωσίας με την. Αυτή τα αναλύαμε και τα λέγαμε χθες. Είναι ασύλληπτο, δεν ασχολείται κανένας.
1: Έχει ατονίσει και η στήριξη. Δηλαδή, παλιά θυμάσαι, πήγαιναν οι ηγέτες ο ένας πίσω από τον άλλον, ταξιδεύανε στο Κίεβο, βλέπαν τον Ζελένσκι.
0: Βρε, και τώρα πηγαίνουν.
1: Εντάξει, δεν πάνε με
0: τον Ζελένσκι.
1: Δεν
0: πηγαίνουν.
1: Το κάνουμε τους ρυθμούς τώρα που γυρνάμε.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι υποτίθεται οι εκπρόσωποι του Τραμπ για την περιοχή και για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο θα τον έλεγε σε μία μέρα, αν θυμάστε τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Έτσι, και έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε, όχι 2,5 χρόνια από τότε, 2. Οι εκπρόσωποι του, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, στην Μόσχα έχουν πάει 14 φορές. Στο Κίεβο μία.
1: Καλά, ναι.
0: Μία.
1: Μα να σου πω κάτι, άμα μπορούσε.
0: Τώρα, πρόσφατα, τελευταία.
1: Μεταξύ μας. Άμα μπορούσε να το εξαφανίσει από προσωπική, θα το έκανε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή τον δυσκολεύει αυτό.
0: Απλά ήθελα να το πω γιατί.
1: Καλά,
0: αυτή η μούγκα που επικρατεί για το θέμα, και όχι μόνο αυτό, βλέπεις και διάφορους σε χώρες που έχουν την ησυχία τους, την ηρεμία τους, το μισθουλάκο τους, το οτιδήποτε, τα προβλήματά τους, οι οποίοι λένε κακώς βοηθάμε την Ουκρανία και είμαστε κατά του πολέμου.
1: Καλά, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Εδώ σου λέω.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια συμφωνία, μου το είπανε και εμένα. Δεν το έχω πει τόσες φορές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον Πούτιν, να έχουμε δωρεάν, να έχουμε φτηνό φυσικό αέριο.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Τι να περιμένουμε όταν ο ίδιος ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν για να μιλήσει στους G20. Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι θα είναι προσβολή για τους G20 να εμφανιστεί να πάει ο Πούτιν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάει. Η πρόσκληση το έχει δοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα πάει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παπαχλιμίτζο και τον Παπαμιχαήλ.
0: Ναι.
1: Είναι παπάκι δύο,
0: Τι παπάκι δύο?
1: Παπαχλιμίτζος, Παπαμιχαήλ. Το λέω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Χθες το βράδυ μάθαμε ότι σήμερα το πρωί θα πάει δικαστικός επιμελητής σε μία ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, Διότι αυτή η κλινική, μετά από έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από καταγγελία έγινε ο έλεγχος, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ογκολογικό τμήμα. Νοσηλεύονταν, λέει, ασθενείς με διαγνώσεις όμως που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Λειτουργούσε με ένα γιατρό πνευμονολόγο το ογκολογικό τμήμα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Αλλά δεν είχε σύμβαση μαζί του η κλινική. Δηλαδή ήταν όχι διάτρητο όλο το πράγμα. Όχι, ναι, δηλαδή.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Ποιο είναι το θέμα. Είναι ένα η λειτουργία αυτή καθ' αυτή και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και ναι, το. Ναι. Περί θέμα ναι. συνείδησης και ναι, τα τραχαγύρευε. Ναι. Ο πολίτης, ο ασθενής που πιάνεται από τα μαλλιά του για να βρει ένα αποκούμπι, δεν λέω γιατριά, αλλά να βρει ένα αποκούμπι, δεν κάθεται να κοιτάξει. Εντάξει, κάποια είναι εξόφθαλμα. Μπαίνεις σε ένα ιατρείο, βλέπεις εικόνες της Παναγίας, μόνο κανένα δίπλωμα, εκεί κάπου κάτι σου έρχεται. Μπορεί να το σκεφτείς, να πεις τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα καθόλου, καθώς πρέπει, ας πούμε, ιατρικό κέντρο και σου λέει για τον καρκίνο, εμείς εδώ. Θα μείνεις. Είναι αποστολή.
1: Μα δεν ήταν αυτό, δεν μου λέγε τέτοιο για τον καρκίνο.
0: Ξέρω, παιδί μου, κατάλαβα.
1: Το συγκεκριμένο
0: αλλά είναι
1: ήταν.
0: Αποστολή της πολιτείας να ελέγχει, όπως έκανε τώρα, ας πούμε, με βάση την καταγγελία. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται και προληπτικά. Δεν πρέπει να γίνεται.
1: Μα γίνονται.
0: Αυτό είναι που πρέπει να ενταθούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται. Εγώ λέω να ενταθούν και να τα σαρώσουν όλα.
1: Και να σταματήσουν προφανώς να έχουν, γιατί έτσι αποδείχθηκε από όλα τα ρεπορτάζ που είδαμε, διακοσμητικό ρόλο οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Γιατί αυτοί είναι επίσης υπεύθυνοι. Έτσι δεν είναι.
0: Ξέρω πώς.
1: Όχι, έτσι είναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Διαβάζαμε για αυτή την κλινική, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη που είναι.
2: Α, ναι. Το λέγαμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
2: Απίστευτο,
1: εντάξει. Απίστευτο δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Γιατί νομίζω ότι απατεώνες και με άνθρωποι που κάνουν, να το πω στην καθομιλουμένη, λαμογές, γιατί αυτό κάνανε, δεν ήταν τίποτα άλλο. Θα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Απλά πρέπει κάποιος να τους βρίσκει. Και αυτό, να τους σταματάει.
0: Αυτό είναι το θέμα, γιατί εγώ εκεί ρίχνω το βάρος. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, να γίνονται έρευνες. Θα μου πεις, έτσι βρέθηκε τώρα. Ναι, okay, να γίνουν μετά από καταγγελία. Να γίνονται πιο εντατικοί και να γίνονται σαρωτικοί και χρειάζεται να πάρουν περισσότερο προσωπικό, χρειάζεται να κάνουν κάποιο άλλα συστήματα, κάτι να κάνουν, αλλά πρέπει να το κάνουν. Γιατί ο άλλος, ο ασθενής που ψάχνει να βρει το δίκαιο, την υγεία του, το ένα το άλλο, δεν κάθεται να κοιτάξει χαρτί, τώρα χαρτί.
1: Έχετε
0: πιστοποιητικό. Ναι, δεν το ψάχνει.
1: Όχι.
2: Για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που πας, λέει, ήταν υγιείς οι άνθρωποι και τους δίνανε, τους συνταγογραφούσαν φάρμακα για τον καρκίνο.
0: Χημειοθεραπείας, ναι.
2: Είναι φάρμακα.
0: Βέβαια είναι απίστευτο. Ναι, αλλά αυτό που έλεγε η Κατερίνα εισαγωγικά, ότι ασυνείδητοι θα υπάρχουν πάντα. Δεν ξέρω αν είναι στο όριο ή πέραν του ορίου της απάτης. Μπορεί να υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Ούτως ή άλλως το κακό, έγκλημα ή οτιδήποτε, εγώ ποια λέξη θέλετε βρείτε, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουν
1: αυτοί οι άνθρωποι,
0: κυρίως η πολιτεία, η οποία είναι επιτετραμένη γι' αυτό.
1: Αυτοί οι γιατροί που συνταγογραφούσαν φάρμακα για καρκινοπαθείς, εμή καρκινοπαθείς, δεν πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Προφανώς δεν πρέπει.
1: Πάρα πολύ απλά.
0: Προφανώς
1: δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Προφανώς δεν πρέπει.
1: Έτσι το σκέφτομαι εγώ, έτσι το λέω.
3: Και είμαστε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Χθες λοιπόν υπήρξε ένα θέμα που σηκώθηκε λίγο στη σκόνη και ένα ερώτημα στην κυρία Καριστιανού, που πέρα από αρχικός κόμματος είναι και ολιστική παιδίατρος και στη Θεσσαλονίκη. Και λένε ότι είχε ένα μηχάνημα.
0: Κουβαντική.
3: Ναι,
2: και βιοανάδραση.
3: Όλα. Ένα μηχάνημα βιοανάδραση το οποίο απαγορευόταν κλπ. Παράνομο κτλ.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ήρθε για να σαρώσει και πολύ συντάκτρια μαζί της, για να σαρώσει το παλιό πολιτικό σύστημα, να φέρουν νέα ήθη, νέα πράγματα κλπ. Πολύ ωραία. Τι κάνει λοιπόν το παλιό πολιτικό σύστημα που το κατηγορούμε και νομίζω ένα βαθμό δικαίως το κατηγορούμε, ότι τα μπαλώνει, τα φουσκώνει, τα ξεφουσκώνει, τα φέρνει έτσι, τα φέρνει αλλιώς. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει, εγώ διάβασα μια ανακοίνωση προσεκτικά. 1500 λέξεις ανακοίνωση. Δεν λέει, ρε παιδιά, έχεις ή δεν έχεις. Είναι πολύ απλό. Γιατί δηλαδή θες να αλλάξεις το παλιό πολιτικό σύστημα και υιοθετήσεις πρακτικές του. Λες, σου λένε, έχεις, πες, δεν έχω κανένα μηχάνημα. Και μετά πες, είστε όλοι γελοί, άχρηστοι και χρησιμοποιούν κανένα. Πες το πρώτα, δεν το λέει. Αν το έχει ή όχι.
0: Λέει,
3: ανακοίνωση.
0: Ελάτε να μου κάνετε έλεγχο αφού δεχτείτε κι εσείς.
3: Το ζουμί.
0: Το ερώτημα είναι ένα και απλό. Έχει μηχάνημα παρανόμως, ένα μηχάνημα με το οποίο κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει.
2: Σε αυτό απάντηση δεν υπάρχει. Να πάει το κλιμάκιο να ελέγξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη λογική.
1: Προφανώς δεν περιμένουμε από μόνη τη να. Γιατί.
0: Όχι, άλλο. Όπα. Είναι δύο σκέλη. Άλλο λέει ο Κώστας και άλλο εντοπίζει. Αυτό που εντοπίζει είναι το ότι συμπεριφέρεται ως πολιτικός και μάλιστα νέα πολιτικός με τη λογική του παλιού πολιτικού συστήματος που καταγγέλει. Ναι. Αυτό επισημαίνει ο Κώστας. Δεν μπαίνει στην ουσία του αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Δεν λέει αυτό ο Κώστας.
1: Όχι,
0: ο Κώστας,
1: ναι,
0: ο Κώστας επισημαίνει άλλο πράγμα.
1: Καταλάβαμε. Αλλά είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έγινε ένα πρώτο τσεκάρισμα, γιατί έτσι το μάθαμε. Από τον κύριο Γεωργιάδη το μάθαμε. Ότι σε έναν πρώτο έλεγχο που έγινε υπήρξαν ευρήματα, έτσι για να είμαστε σωστοί κιόλας, τα οποία δείχνουν ότι λείπουν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Ωραία. Πήγαν να ελέγξουν επί τόπου.
0: Είπαν ότι θα πάνε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
2: Ναι, αλλά έτσι σέρνεται ένα θέμα, ρε παιδί μου. Μπορείς, δηλαδή, κάνει τον έλεγχο, βγάλει το αποτέλεσμα, πες ότι είναι αυτό και ας την άλλη, τον άλλον, την άλλη, τον οποιοδήποτε να απαντήσει.
3: Μπορώ να το χαλαρώσω λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Με επιτρέπετε να το χαλαρώσω λίγο.
1: Χαλάρωσε το.
3: Επειδή γενικώς, όπως μπορείτε να φανταστείτε τώρα στο λίγο, με ξέρετε, είμαι λίγο γενικά με αυτό καχύποπτο μόλα με του γιατρού αυτά. Κάποια στιγμή έχω πάει σε ένα ιατρείο και βλέπω πίσω κάτι πτυχία από κάτι αμερικάνικα πανεπιστήμια πολύ φημισμένα.
1: Ναι.
3: Λέω ένα-δύο πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια. Λέω αυτό έχει πάρει αυτά και είναι εδώ στην Αθήνα και κάνει και σε ένα μικρό. Το ρωτάω ο γιατρέα, ρωτήσω κάτι. Λέω μόνο το θάρρο που τόσο πάντων δεν ξέρω, μάλλον με παρεξήγησε, αλλά δεν πειράζει. Λέω, τα πτυχία αυτά είναι πραγματικά.
1: Το κάνει αυτό.
2: Το ρώτησε έτσι.
1: Το κάνει. Ο Παπαχλήμητζο θα κάνει.
2: Και τι μου γιατρέα.
3: Μου λέει ναι, και του λέω ωραία να σε ρωτήσω κάτι. Λέω το έχω απορία έτσι. Έχει αυτά τα πτυχία πήγε στα κορυφαία αμερικάνικα πανεπιστήμια που είναι και παράκρυα αυτά. Γιατί γύρισε πίσω, του λέω, και έχει ιατρείο εδώ.
2: Στην Αθήνα.
3: Ναι, και μου λέει, κοιτάξτε, μου λέει, στην Αμερική, μου λέει, τι γίνεται, μου λέει. Έχει δουλέψει, μου λέει, μια ζωή. Έχει βγάλει, μου λέει, έτσι, κουλτούρα, η νοοτροπία και οι νόμοι. Έχει βγάλει λεφτά, μου λέει, έχει κάνει, έχει παλέψει. Και τελικά, άμα χωρίσει, μου λέει, στα παίρνει όλα η γυναίκα σου. Γιατί έτσι.
2: Αλήθεια τώρα. Αυτό
1: σκέφτηκε.
3: Με έπεισε. Από τότε πηγαίνω πάντα σε αυτό το γιατρό.
1: Θεούλης, θεούλης.
2: Εντάξει, έβλεπε μπροστά μάλλον, δεν ξέρω.
0: Να το επαναφέρω εγώ στο προηγούμενο. Σου απάντησε αν είναι γνήσια τα πτυχία ή όχι.
3: Ναι, όχι, μου είπε ναι και μετά το ρώτησα αν ήταν γνήσια. Γιατί γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Και μου έδωσε εμπιστική απάντηση ο άνθρωπος.
1: Ήταν εμπιστικότατος,
3: ναι. Αν ήταν εκεί και αν χώριζε, θα του τα έπαιρνε όλα για να κατουχωρήσει.
2: Τα ρούχα σου, πώς το λέει, να έχει τα
3: μισά. Ωραία. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε και εμείς, Διονύση.
0: Βγαίνουμε αφού πω το μήνυμα του κυρίου Παύλου. Ευρωπαίων προμαχούντες Ουκρανοί, θα έγραφε σήμερα ο Σιμονίδης. Σλάβο Ουκραίνη. Συμφωνώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και την αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, οι πολίτες αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπηκών για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σήμερα αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη. Η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 15-24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 15-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι.
1: Βέβαια.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Κύριε Κώστα, μας απευθύνει ένα ερώτημα στο οποίο όμως δεν θέλει απάντηση.
1: Α.
0: Γιατί τις άλλες φορές που το απευθύνε δεν το απαντήσαμε. Ναι. Έστω και αν απαντάμε μονότονα και θα παραλάβουμε τα ίδια. Γιατί βάζουμε ξένα τραγούδια και δεν βάζουμε. Γιατί στο, δεν βάζουν στο ABC, δεν βάζουν ελληνικά τραγούδια. Πού ξέρετε αν βάζουν στο
1: γιατί
0: ABC.
1: Γιατί ακούτε ABC.
0: Άμα ακούει, ναι. αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρώτον μας δίνουν εμάς ρυθμό, ένα, και δεύτερον μπορούμε να τα πατήσουμε πάνω να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε στα ξένα τραγούδια. Στα ελληνικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι άλλοι λόγοι και ιδιοκτησιακοί και πάει λέγοντας των τραγουδιών, των στιχουργών κτλ. Καλημέρα στον κύριο Νικό που μας στέλνει και βίντεο πιστήριο για το πρατήριο καυσίμων που έχει καεί στοιχείο το δικό του, που μας περιέγραφε πριν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την. Στον κύριο Παπαγιώργη. Τον κύριο Παπαγιώργη. Από την Φάμιλα Ορεινής Ναυπακτίας. 12,5 βαθμός έχει εκεί. Καλημέρα και στη Λία. Τη λέει σ' αρέσει, μόνο ξένα τραγούδια. Άι, δεν βρες άκρη τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας εξηγήσαμε το γιατί το κάνουμε. Όποτε το θέλει η περίσταση, βάζουμε και ελληνικά. Όποτε το θέλει η περίσταση. Κατά το δοκούν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι το Bluetooth.
0: Ναι, το Bluetooth, ναι.
1: Πώς βγήκε το όνομα, ήταν λέει το παρατσούκλι ενός βασιλιά των Βίκινγκ.
0: Ναι.
1: Του Χάραλντ Γκόρμσον, ο οποίος κυβέρνησε τη Δανία το 10ο αιώνα,
0: ναι,
1: και τον λέγανε τον Μπλε Δόντι,
0: ναι,
1: το παρατσούκλι του, okay, ήτανε.
0: Okay.
1: Και με, πώς το λένε, στη 1000 χρόνια λέει, μετά τη βασιλεία του, ναι, στα τέλη της δεκαετίας του 90, ναι, μηχανικοί από την Toshiba, την IBM, την Nokia, την Intel και την Ericsson, εργάζονταν σε μια νέα τεχνολογία σύρμα της επικοινωνίας.
0: Ωραία.
1: Στόχος ήταν για να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών.
0: Ξέρουμε
1: ποιος
0: είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε,
1: ναι,
0: πώς δουλεύει το, ναι, Bluetooth. Ναι.
1: Και χρειάζονταν.
0: Έχουμε και έξω από το στούντιο, έχει η Μαρία εκεί πέρα Bluetooth. Ναι.
1: Και χρειάζονταν, λέει, ένα προσωρινό όνομα.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς, από τους μηχανικούς αυτούς, Αμερικανός.
0: Ήταν Viking.
1: Όχι, συνεργαζόταν με Σουηδούς.
0: Ναι.
1: Και η συζήτηση στράφηκε στους Viking. Διαβάζοντας, λέει, την ιστορία της εποχής, ενδιαφέρθηκε για τον Χάραλντ, τον βασιλιά, ναι, ο οποίος είχε ενώσει τη Δανία με την Νορβηγία. Και έτσι σου λέει, αφού ένωσε αυτό στη Δανία με την Νορβηγία, έτσι θα μπορούσαν να ενωθούν οι συσκευές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Και το βγάλανε Bluetooth.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Μες.
1: Το Bluetooth βέβαια, λέει, τότε παρέπεμπε σε κακή υγιεινή.
0: Γι' αυτό είχε αυτό το προσωνύμιο Χάραλντ.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν πήγαινε οδοντίατρο.
0: Δεν υπήρχαν τότε, παιδί μου, οδοντίατροι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει. Καλημέρα στην Τίνο. Και στο φίλο μας τον κύριο Κώστα. Να είστε καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, χθες σας λέγαμε,
1: ναι,
0: Κατερίνα το ξεκίνησε, με αυτή τη βάση την,
1: στη Βρετανία.
0: Στη Βρετανία, τη Στράφ,
1: ναι,
0: εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: που είχε και αμερικάνικα αεροπλάνα,
1: ναι,
0: και βρήκανε τρεις τύπους επειδή μια κυρία που γύριζε από ένα πάρτι. Πάλι καλά που η κυρία αυτή, παρά το ότι γύριζε από πάρτι τα ξημέρωτα, είχε το νου της.
1: Mm.
0: Πάλι καλά. Γιατί συνήθως υπάρχει μια φήμη, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι αστικός μύθος, ότι οι Βρετανοί όταν πάνε σε τέτοια πάρτι και γυρνάνε 3 ώρα 4, δεν είναι και πολύ καλά. Δεν βλέπουν και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν παρατηρητική. Τους είδε, ειδοποίησε τις αρχές κτλ. Κτλ.
1: Mm.
0: Αυτή τελικά δεν ήταν, όπως έλεγε η κυρία, ότι προσομοίαζαν λίγο σε μεσανατολίτες.
1: Ναι. Mm.
0: Ήταν τελικά Άγγλοι.
1: Άγγλοι. Βρετανότατη.
0: Δηλαδή Βρετανότατη από, ναι, το Λονδίνο και,
1: ναι,
0: οι πέντε.
1: Ναι.
0: Τους αφήσανε ελεύθερους. Με εγγύησεις θα τους παρακολουθούν και διότι. Έλα που βγήκε ο Τραμπ και είπε. Εγώ δεν θα τους άφηνα. Mm. Διαφωνεί ο Τραμπ. Δεν θέλει. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Βγήκε και ο υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο,
1: ναι,
0: και είπε υπάρχει οσμή ξένου δακτύλου. Από ξένη χώρα δηλαδή αυτοί είχαν πληρωθεί.
1: Έτσι,
0: από τρίτη, ναι, χώρα, ναι. Δείχνουν, το φέρνουν γύρω-γύρω, απ' έξω, δείχνουν το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το εντάσσουν στον υβριδικό πόλεμο που ούτως ή άλλως κάνει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κάνουν λόγο για ότι είχαν χρηματοδοτηθεί από το Ιράν. Αλλά τους αφήσαν ελεύθερους πάντως προς το παρόν. Αν και θα μπορούσαν με το δικό τους νόμο που έχουν περί τρομοκρατίας, το νόμο 2000,
1: mm-hmm,
0: θα μπορούσαν να τους κρατήσουν επί 14 ημέρες χωρίς να τους απαγγείλουν κατηγορία με βάση αυτόν τον νόμο. Και όμως αφήσαν ελεύθερους.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, αλλά δημιουργείται πάλι μπιφ με το.
1: Μια άλλη φορά.
0: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, μια άλλη φορά.
0: Δεν ναι, αλλά την άλλη φορά μπορεί να είναι επιτυχημένη η προσπάθειά του. Βέβαια δεν βρήκαν εκρηκτικά μέσα στα τρία βανάκια που είχαν παρκάρει έξω από την. Ναι, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρουν οι Άγγλοι. Αφού δεν ξέρουν οι Άγγλοι, δεν ξέρουμε κι εμείς.
1: Και άλλοι ψάχναν στο ιατρείο στην Καρνιάδο και δεν βρίσκανε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κάνουν τους ελέγχους.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στον.
1: Μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Μανουήλ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι.
0: Διότι χαλάει ο καιρός.
1: Έτσι λένε.
0: Ή θα έρθουν αλκιονίδες. Όχι, είναι νωρίς.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Πολύ νωρίς. Πολύ πάρα πολύ νωρίς.
1: Δεν τρελάνει τον άνθρωπο πρωί-πρωί.
0: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να τον τρελάνω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται με τη. Μας λένε φίλοι ακροατές, κυρίως από την περιφέρεια, ότι έπεσε απότομα η θερμοκρασία. Θα ξανανεύει, τι θα γίνει. Ή ήρθε για να μείνει.
2: Τις επόμενες μέρες, τις επόμενες πέντε μέρες δεν φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα αυτό που θα δούμε λοιπόν ξεκινώντας από σήμερα, σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα. Άνεμοι θα φτάνουν οι βοριάδες στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ενισχύονται.
2: Ναι, και αύριο ακόμα περισσότερο όπως θα πούμε. Και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάνει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
2: Είμαστε λίγο από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, το κανονικό για την εποχή πόσο είναι εκεί, αυτή 24-25?
2: Τώρα ανάλογα με την περιοχή, αν πούμε για την Αθήνα, ας πούμε, είναι στους 26-27.
0: Μάλιστα. Για να έχουμε ένα μέτρο, ναι.
2: Ναι. Η αυριανή μέρα είναι μέρα που θα έχουμε μία μικρή επιδείνωση του καιρού. Στην ανατολική και νότια χώρα θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Να καταλάβουμε έτσι λίγο, λέμε για Μακεδονία και νοτιότερα όλο το Αιγαίο μέσα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο. Αυτές είναι οι περιοχές που θα έχουν βροχές. Για την Αττική θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα γίνουν πιο έντονες από το μεσημέρι μέχρι νωρίς το βράδυ στην αυριανή μέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι για το, πριν, επειδή είμαστε στη βροχή. Το περσινό φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε τόσες βροχές. Δηλαδή μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο και φέρνει βροχές που είναι απαραίτητες για τον υδροφόρο ορίζοντα κτλ. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε και από τους δικούς σας σταθμούς ότι φέτος έχουμε ικανή και αναγκαία βροχόπτωση.
2: Ακόμα όχι ικανή και αναγκαία, αλλά έχουμε όλο το φθινόπωρο μπροστά μας.
0: Σωστά, αρχές είμαστε.
2: Ξεκινάει καλά, ελπίζουμε να προχωρήσει έτσι και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Να μην είναι δηλαδή εκεί η ραγδαιότητα μεγάλη, γιατί εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα παρά λύνονται.
1: Έχουμε ζήσει δύσκολα φθινόπωρα, βλέπε Ντάνιελ.
0: Εννοείται, απλά δεν θέλουμε κιόλας να ρίχνει διαρκώς, γιατί κάποια στιγμή θα γεμίσει και μετά δεν θα ρουφάει τίποτα. Και άμα σε αυτό το σημείο, άμα πέσει μια λίγο πιο έντονη βροχή, θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι.
2: Έτσι, σωστά. Ναι. Να επιστρέψω στους ανέμους για αυτό που είναι σημαντικό στοιχείο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις, θα φτάνουν δηλαδή και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση. Λίγο οι βοριάδες, λίγο οι βροχές, θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα για την Πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι ιδιαίτερο, από Ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα. Θερμοκρασία θα παραμείνει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα πέσουν λίγο στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Φθινοπορεινό δηλαδή σκηνικό.
0: Φθινοπορεινό σκηνικό. Το 8 μποφόρ βοριάς δεν είναι απαγορευτικό για τις μετακινήσεις, για την ακτοπλοεία.
2: Όχι, όλα τα μεγάλα 8. Καράβια
0: ταξιδεύουν κανονικά.
2: Ναι, με λίγο κούνημα, αλλά ταξιδεύουν.
0: Ναι, όχι, μην το λέτε και λίγο.
1: Λίγο είναι λίγο. Είναι 8 μποφόρ
0: είναι πολύ κούνημα.
1: Είσαι θαλασσόλικο.
0: Καλά, εγώ δεν. Είσαι. Καμία σχέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα.
1: Ο μετεωρολόγος μας. Να σου πω.
0: Ο Θανάσης μας λέει κιόλας, προσθέτοντας αυτό που έλεγες πριν, ότι το σήμα του Bluetooth είναι το μονόγραμμα του και ανόδοντα.
1: Του Χάραλντ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Φίλος, πολύ φίλος.
0: Αλλά έχει και μονόγραμμα αυτός και είναι το ίδιο.
1: Ναι, παιδί μου, τα πήραν όλα.
0: Εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι, και εγώ τώρα το μάθα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Ευχάριστη παρέα, πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε καλημέρα και στα κορίτσια
0: που
1: πάνε στο κομμωτήριο στη Νέα Ερυθρέα.
0: Να πούμε. Καλημέρα.
1: Και μας ακούνε κάθε πρωί που πηγαίνουν για δουλειά.
0: Τέτοια ώρα πηγαίνουν.
1: Ετοιμάζονται. και μας ακούνε.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, γιατί δεν συγκράτησα το όνομα.
0: Ορίστε, να, ο Κυριάκος, ο φίλος μας από τη Χίο, γιορτάζει σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σας άκουσα, λέει, από την αρχή σήμερα, μια και
1: Κυριάκο,
0: με
1: χρόνια πολλά.
0: Οι ευχές. Σήμερα είναι του Αγίου Κυριάκου και ελπίζω να θυμηθήκατε και τον Πρωθυπουργό μας. Είχαμε
1: άρα,
0: την απορία
1: λέτε, γιορτάζει,
0: αν γιορτάζει σήμερα.
1: Γιορτάζει.
0: Αλλά ναι, μας στέλνει και ένα σκίτσο. Που, για χέρασμα, που το έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη το έχει κάνει αυτό, κύριε Κυριάκου. Έτσι μου μοιάζει εμένα. Αλλά.
1: Μπορεί να είναι και το φυσικό
0: μπορεί
1: του
0: να
1: άνθρωπου.
0: Πιο φυσικό σκίτσο σου λέει.
1: Εντάξει, ότι έτσι
0: φυσικό
1: είναι.
0: Σκίτσο.
1: Εντάξει, ναι. Μπορεί να το έχει φτιάξει μόνο του.
0: Μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να το έχει φτιάξει κάποιο που πιάνει το χέρι του.
0: Είναι τη μόδα τώρα τελευταία να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, σου βγάζει το.
1: Σκίτσα.
0: Ναι, διαλέγεις. Όχι μόνο αυτό. Εμένα μου έρχονται και δωρεάν είναι. Μπες να δεις πώς θα σου κάνουμε τη φωτογραφία.
1: Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
0: Μερικές φορές μπαίνω, μερικές φορές
1: μου,
0: δεν μπαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά σου έχει και διάφορα πρότυπα. Άμα θες να το κάνεις καρτούν, άμα θες να το κάνεις λίγο πιο.
1: Παιδί μου, έχει εφαρμογές που σου λέει βάλε τη φωτογραφία σου και θα σου βρούμε το χτένισμα που σου ταιριάζει. Το κούρεμα.
0: Δεν τη βάζω αυτή τη φωτογραφία.
1: Όχι εσύ, ρε μάνα μου.
0: Α, δεν λέμε για μένα.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να βάλει κάτι, ναι. Να δούμε. Πώς θα ήταν, αν.
0: Α, η κυρία Μαρία και αυτή παραπονιέται.
1: Τι.
0: Σε μέρα δεν έχει καλημέρα σήμερα. Γιατί έστειλε πριν
1: πες
0: μήνυμα που λέει η Δευτέρα παρουσία θα, ήταν πάνω στο
1: α,
0: που βγήκαμε από το στούντιο. Η Δευτέρα παρουσία θα γίνει ή στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Μας έλεγε.
1: Α.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν γιορτάζουν οι Κυριάκοι. Είναι δεμένο αυτό.
0: Χρόνια πολλά στους Κυριάκους.
1: Ναι, γιατί είναι εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος που γιορτάζει σήμερα.
0: Ορίστε, ευχαριστώ για τις ευχές μας. Λέει τεχνητή νοημοσύνη. Να πω ότι. Μην το λέτε τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τσαντίζεται ο Τραμπ. Να το λέτε σούπερ νοημοσύνη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Εντάξει.
0: Super intelligence.
1: Super intelligence.
0: SI. Όχι AI.
1: Είναι πιο ωραίο το SI.
0: Ναι.
1: SI. Ναι. Ακούγεται λίγο SI. Δεν ακούγεται λίγο.
0: Ναι, γιορτάζει και ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Θα σου πω μια φράση.
0: Να μου πεις.
1: Εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία στις αγορές. Ποιος το είπε?
0: Ο Τσίπρας. Τι μου κάνεις τώρα,
1: ναι, σου κάνω, σου κάνω.
0: Δύσκολο είναι αυτό.
1: Σου κάνω.
0: Ευκολάκι ήταν αυτό.
1: Βγαίνει κάθε μέρα τώρα σχεδόν.
0: Πού βγαίνεις? Δεν βγαίνει εδώ, βγαίνει στη Γαλλία.
1: Ήταν,
0: πού ήταν?
1: Εσύ.
0: Στη Γαλλία κάπου.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι βγαίνει επικοινωνιακά. Δηλαδή, χθες ήταν. Δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, πήγε στο. Πώς το λένε?
0: Στο Λιώπες. Πού?
1: Όχι, ρε μάνα μου. Στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Στο ποιο?
1: Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθήνας.
0: Τι να κάνει?
1: Να παρακουσιάσει το σχέδιό του για τα μικρά και τη μεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Α. Μόνος του ήταν ή
1: όλους.
0: Πλαισιωνόταν από τα στελέχη του κόμματός του?
1: Όχι, είδα τον κύριο Χατζηδοδοσία από τη μία.
0: Ο κύριος Χατζηδοδοσία δεν είναι στο κόμμα του?
1: Όχι, αλλά και έναν άλλο κύριο από την άλλη, δεν θυμάμαι ποιος είναι.
0: Ναι, να σου πω. Το εμπορικό είναι, και κόσμο είναι κι αυτός. Να σου πω, τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το ρωτάω για τα στελέχη του, γιατί αυτόν που είχε, για παράδειγμα.
1: Τον κύριο Κουτεντάκη, λες.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, μην είσαι προπέτης. Τον αναπληρωτή οικονομικών, τον κύριο Παπά, τον καρατόμησε κι αυτόν.
1: Τον έφαγε τον Παπά.
0: Έτσι διαβάζω.
1: Περίμενε.
0: Ή εν πάση περιπτώσει τον έχει τραβήξει από το προσκήνιο, γιατί ήταν εκείνο που έλεγε ότι κάτι που κάνει, ξέρω εγώ, κοστίζει 7 δισεκατομμύρια είναι 7 δισεκατομμύρια όχι το έτος αλλά την τετραετία.
1: Αχα.
0: Γιατί έκανε διαίρεση, γιατί για πολλαπλασιασμό ή διάφορα τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και μπέρδεψε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Μπέρδεψε βασικά και τη στοιχειώδη τη αριθμητική. Αλλά
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό.
1: Πάντως το επικοινωνιακό παίζει πάρα πολύ.
0: Ποιο
1: δηλαδή,
0: παίζει?
1: Θέλω να πω στα κόμματα, ρε παιδί μου.
0: Α, τα κόμματα δίνουν έμφαση στη.
1: Όχι, προσπαθούν να μπαλώσουν πράγματα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ο Τσίπρας σου λέει θα βγω εγώ μπροστά, γιατί.
0: Τι γιατί?
1: Γιατί βγαίνουν διάφοροι, λένε κάποια και μπερδεύει το κόσμο, ας πούμε. Θα μιλάω μόνο εγώ σε αυτή τη φάση.
0: Μα ούτως ή άλλως αυτό το κόμμα μόνο αυτός. Είναι και κάποιοι εκπρόσωποι του τύπου.
1: Όχι.
0: Δεν έχει άλλους.
1: Όχι, δεν, ναι. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Μα οι άλλοι δεν έχουν φανεί. Δεν έχουν
1: φανεί. Έχει τον κύριο Κουτεντάκη, λέμε.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο Κουτεντάκη.
1: Τον οικονομικό αυτό.
0: Αυτό που είχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Άμα είναι να έχει αυτούς που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, αυτές είναι απορίες δικιάς μου. Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και αυτό. Τώρα που γύρισε ο Μητσοτάκης από την Αμερική και του λέει μια εβδομάδα έλειψα, βγήκε. Ο Θεοχάρης είπε κακομύριδες. Πώς τον λένε?
0: Ο
1: Κλουκουδίνας είπε ότι απέρριπτε τα μέσα μεταφοράς. Γιατί
0: άμα δεν έχετε 10 ευρώ για βενζίνη.
1: Ναι. 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με 10 ευρώ για ζήτω.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Τσιάρας είδε πάρα πολύ κόσμο
0: ναι.
1: το Σαββατοκύριακο στην εκλογική του περιφέρεια, άρα περνάει καλά ο κόσμος. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, 5 μέρες έλειψα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούν να τα μαζέψουν.
0: Καλά, σήμερα δεν θα μαζέψει τίποτα. Γιατί
1: όχι, σήμερα
0: δεν γιορτάζει. Είναι
1: σήμερα
0: η γιορτή
1: γιορτάζει.
0: Του.
1: Αύριο έχει υπουργικό. Εντάξει.
0: Ναι, σήμερα δεν θα.
1: Ναι.
0: Αύριο που έχει υπουργικό, αύριο θα αποφασιστεί για το τι θα γίνει με τα πετρέλαια.
1: Αύριο και μαθαίνω.
0: Με τα καύσιμα.
1: Μαθαίνω.
0: Για πες τι μαθαίνεις.
1: Ακού τι μαθαίνω, θα σου πω. Ναι.
0: Παρασκήνιο.
1: Μαθαίνω ότι μπορεί να φτάσει και τα 20 λεπτά η επιδότηση.
0: Ποιο?
1: Για τον δίζελ. Τον δίζελ κίνηση.
0: Τον δίζελ κίνηση.
1: Είναι 15.
0: Είναι 15.
1: Και μπορεί να πάει 20. Μπορεί.
0: Και?
1: Λένε.
0: Ναι.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι θα ανακοινώσει αύριο. Αύριο θα πει μόνο για τον δίζελ κίνηση.
0: Στην αμόλυβδη.
1: Δεν έχει αμόλυβδη.
0: Τι δεν
1: έχει. Δεν έχουμε.
0: Τι δεν έχει αμόλυβδη.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα βενζινάδικα γεμάτα. 2,20, 2,26, 2,30, 2,40, 2,50. Η κατοστάρα είναι αυτό. Αλλά η άλλη έχει σταθεροποιηθεί στα 2,20. Πώς δεν έχει, τι σημαίνει δεν έχει.
1: Τι προβλέπετε σε αυτή τη φάση?
0: Να πάρετε πετρελοκίνητα ή γκαζοκίνητα.
1: Ή ηλεκτρικά.
0: Ή ηλεκτρικά.
1: Ε?
0: Τα ηλεκτρικά πώς φορτίζουν?
1: Τι εννοείς πώς φορτίζουν?
0: Τι κατανάλωση έχουν φορτίζοντάς τα, δεν ξέρω.
1: Ω, δεν έχουν πολύ μεγάλη, λένε.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω
1: και
0: κοιτάξει
1: τώρα,
0: καθόλου.
1: Δεν ξέρω, το είχαμε πει από εδώ, δεν θυμάμαι.
0: Ποιο να πούμε.
1: Που βγάλανε στην Κίνα,
0: ναι,
1: καινούριους φορτιστές.
0: Ναι. Ταχυφορτιστές.
1: Ναι, αυτούς που το βρίσκουν να βάλεις βενζίνα.
0: Σε 10 λεπτά έχει φορτίσει 100%.
1: Ούτε πια 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνει να σου βάλει βενζίνη, κάνει 10 λεπτά.
0: Ξαρτάται από το βενζινά.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Για το πόσο μπορεί να σου
1: συνοηθεί.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν κάνει 10 λεπτά. Διονύση μου κάνει ούτε ένα λεπτό δεν κάνει για στο γεμίσει τώρα.
0: Παραπάνω κάνει.
1: Εξαρτάται πόσο άδειο είναι. Άρα τέλος πάντων.
0: Εξαρτάται και πόσο βάζει.
1: Είναι λοιπόν σαν να βάζει το χρόνο που βάζει βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβε, λέει φουλαρέτο.
0: Ναι, αλλά τώρα λες αυτά και κάνεις διαφήμιση στην Κίνα. Ξέρεις ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η αυτοκινητοβιομηχανία ευρωπαϊκή και ζητάει να μπει κρυσάρα, γιατί τους έχουν πάρει φαλάγγι οι Κινέζοι με τις αγωγές.
1: Τώρα το θυμηθήκανε.
0: Ναι, τώρα το θυμηθήκανε.
1: Μα τώρα το θυμηθήκανε.
0: Γιατί σου λέει.
1: Που έχει πάρει η μισή Ευρώπη και παραπάνω κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η τέλεια καταιγίδα που θα έλεγε κάποιος. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αχ,
0: η τέλεια
1: καταιγίδα
0: μας μ' αρέσει. Λοιπόν, λένε από τη μία ότι μας έχουν κατακλείσει τα κινέζικα, οι αθρώες εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, μπαίνει μία κάνουλα στις εξαγωγές. Γιατί οι Αμερικανοί, με τους δασμούς που βάζει ο Τραμπ κτλ., έχουν λίγο κόψει. Όπως και οι Κινέζοι έχουν λίγο κόψει, γιατί πλέον βγάζουν και αυτοί πολιτικοί αυτοκίνητα και δεν παίρνουν μόνο τα δικά μας τα γερμανικά ή τα ξέρω εγώ τι, τα οποιαδήποτε.
1: Ναι,
0: τα σουηδικά, ωραία τα σουηδικά. Δεν έχω. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κάποτε ήταν με σουρανούσαν.
0: Ποια?
1: Το σουηδικά, μια συγκεκριμένη.
0: Είχα δει μια ταινία κάποτε και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η οποία ταινία ήταν με τον Τραβόλτα, που, με το κόκκινο βέλος, κίτρινο βέλος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έναν κακό έκανε πάλι. Που είπε ότι πάρε Volvo,
1: ναι,
0: είναι μετοχή. Είναι σαν να παίρνεις μετοχή.
1: Έτσι,
0: blue chip. Blue chip, ναι. Και το είχα δει στο. Και λέω, καλά, κάνει διαφήμιση. Μετά έμαθα ότι στις ταινίες κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Τα κάνουν.
0: Τα κάνουν.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Και παίρνουν χρήματα.
1: Είναι τοποθέτηση προϊόντος.
0: Ναι, και παίρνουν χρήματα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνουν έτσι και με το ζημίωτο. Καλημέρα στον Γιώργο στο Κιάτο, το φίλο μας. Ωραία φωτογραφία, ωραία συννεφιά έχετε εκεί πέρα. Όμορφο, μου αρέσουν αυτά τα πυκνά σύννεφα. Τα αρέσουν. Τι ήθελα να πω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη. Κοιτάς πόσα κιλοβάτ ανά 100 χιλιόμετρα και υπολογίζεις. Τόσο απλό.
1: Όχι πόσα καίει όταν το οδηγείς.
0: Όχι πόσα καίει.
1: Όταν το φορτίζεις.
0: Όταν το φορτίζεις. Αυτό, πόσο ρεύμα καίει όταν το φορτίζεις.
1: Αυτό λέει ο Διονυσάκος.
0: Αυτό είναι η απορία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη η φόρτιση μας, λέει ο Ηλίας. Να, πρέπει να έχει ηλεκτρικό.
1: Ορίστε.
0: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη.
1: Στα 107 δολάρια είναι το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Ευχαριστώ. Πάμε με
0: Deepes
1: Mode στους τίτλους.
0: Μας αρέσουν οι Deepes Mode. Δεν τραγουδίσαν ελληνικά, αλλά μας αρέσουν.
1: Υπέροχοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανωδικά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμοσιολογητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: από τα πιο ωραία τραγούδια των Stranglers. Από τα πιο ωραία τραγούδια. Έχουν βγάλει και πολλών διαφορετικών τεχνοτροπιών και μορφών. Είναι και άλλα πιο άγρια, πιο, ξέρω εγώ, το Nice and Sleazy και τέτοια. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο,
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Και είναι πολύ καλοκαιρινό, ρε παιδί μου.
1: Είναι απ' όλα, είναι και,
0: και ταξιδιάρικο.
1: Και μελαγχολία μπορεί να σε πιάσει και το καλοκαίρι να σκέφτεσαι και το φθινόπωρο να σκέφτεσαι. Όλα, απ' όλα έχει απ' όλα.
0: Μελαγχολία.
1: Και ναι. Μελαγχολία σε πιάνει, να το σκεφτεί λίγο έτσι. Να οδηγεί και να σκέφτεσαι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη.

0: ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά και μας στέλνει μια φωτογραφία, έναν ωραίο δρόμο, φαίνεται πολύ ωραίο το οδόστρωμα δηλαδή, και περνάει μέσα από σημεία που έχει πρασινάδα κτλ. Και λέει, μπορεί να απολαμβάνουμε άδειους δρόμους από και προς τη δουλειά, αλλά πετάγονται τα ζαρκάδια και τα αγριογούρουνα σαν καμικάζι αυτοκτονία μπροστά στα αυτοκίνητα.
1: Στο χώρο του.
0: Επαρχία forever, λέει. Εσείς είστε που έχετε πάει στο χώρο, χώρο σας.
1: Ναι.
0: Στο χώρο τους. Ναι. Δεν είναι αυτά που έχουν έρθει στο δικό σας. Να το σκέφτεστε έτσι, κύριε Δημήτρη.
1: Και δεν μετά... το σκέφτεται, άμα του πετάγεται το
0: άμα το σκέφτεστε έτσι, θα πηγαίνει και θα απολαμβάνει πιο πολύ τη διαδρομή, ρε παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Μπορεί,
0: εγώ το λέω γι' αυτό.
1: Βιάζεσαι, μωρή, Διονύση, τώρα.
0: Να μην βιάζεσαι.
1: Δεν γίνεται.
0: Να μην βιάζεσαι. Γιατί να βιάζεσαι άμα πηγαίνει με άδειους δρόμους πορός και από τη δουλειά, ας πούμε. Γιατί να βιάζεσαι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Ρυθμίζει τους χρόνους όπως θες. Εδώ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο. Λέμε, ξέρω εγώ, δίνουμε ραντεβού στις 5. Πρέπει να ξεκινήσεις τουλάχιστον στις 4 για να είσαι στο ραντεβού στις 5.
1: Εκεί δεν έχετε τέτοια. Αν έχεις απόσταση, έχεις απόσταση.
0: Αν έχεις απόσταση, ναι, αλλά ξέρεις ότι αυτή την απόσταση, επειδή δεν θα βρεις κίνηση στον δρόμο, θα την κάνεις σε τόσο.
1: Θα βρεις όμως αγριογούρουνα.
0: Αγριογούρουνα μπορεί να βρεις. Και σε αρκάδια.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μάνος Κρανίδης, που είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, της γνωστής Πομιδά δηλαδή.
0: Πομιδά, ναι.
1: Και τον καλέσαμε γιατί αύριο λήγει η παράταση που είχε δοθεί για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.
0: Μήπως είναι κάποιος που το έχει αφήσει για την τελευταία στιγμή, θεωρούσε ότι παράταση πήρε, θα πάρει και άλλη παράταση, ή το έχει ξεχάσει, εν πάση περιπτώσει, και να σπεύσει δύο μέρες μένα, σήμερα και αύριο. Αύριο δεν λύγει.
1: Αύριο, 30 του μήνα.
0: Πάμε.
1: Και υπάρχει. Γεια σας,
0: καλημέρα,
1: γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα και καλή
1: σεζόν. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται, έχει υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που δώσανε παράταση ή υπήρχε μια διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, ας πούμε?
2: Όχι. Η πρώτη φάση ήταν η βεβαίωση επιλεξιμότητας, η οποία ήταν μια ηλεκτρονική φάση ψηφιακή με τους κωδικούς τάξης έμπαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος, γρήγορη, πολύ γρήγορη. Σας το λέω και από ίδια εμπειρία, εγώ και ως μάχημος μηχανικός και για πελάτες που κάναμε αυτή τη διαδικασία. Πολύ γρήγορη, δηλαδή έπαινε 5 λεπτά, τόσο γρήγορη. Ώστε μπορούσε να δεις κατευθείαν από τα στοιχεία που έχει στην ΑΔΕ, αν εμπίπτει στις βασικές προδιαγραφές, τα κινητό και τα εισοδηματικά σου κριτήρια κλπ. Όποιος λοιπόν έχει πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, την πήραν πολλοί, οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να την έχουν πάρει πάνω από 100.000 άνθρωποι.
0: Α, για τόσο πολύ.
2: Τον είπε ευχάριστο.
0: Ναι.
2: Θα πάμε και στο άσχημο, έτσι πώς το άσχημο, στο δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που θα πάρουν επιλεξιμότητα, θα βγει μόλις τελειώσει τώρα η πρώτη φάση αύριο, όπως είπατε. Μετά θα πάμε στη δεύτερη φάση που θα βγει ένας οδηγός για να γίνουν οι αιτήσεις. Έτσι. Για να δούμε ποιος θα πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Τώρα ήταν η κρυσάρα δηλαδή περί εισοδηματικών κριτηρίων και τα λοιπά. Τώρα ήταν αυτό.
2: Τα ακίνητα, αν πληρώνει προδιαγραφές κλπ.
0: Πάμε στο επόμενο στάδιο.
2: Πάμε στο επόμενο. Τώρα, πάμε λοιπόν καταρχήν. Θα ρωτήσει κάποιος, 100.000 πλάς άνθρωποι θα πάρουν όλη επιδότηση? Όχι. Θα πάρουν πολύ λιγότεροι από αυτούς, διότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ως έχει τώρα, έτσι, αν δεν αυξηθεί. Περίπου 15.000 θα αγκριθούν. Άρα βλέπετε εδώ έχουμε ένα θέμα. Εγώ θα βγάλει και αυτογραφία.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει...
2: Αλλά δεν θα καλυφθούν. Δηλαδή ένα στους 10 θα καλυφθεί. Εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο. Έτσι τι θα γίνει λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση, ώστε πρέπει να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός. Παράδειγμα, να ακούνε τώρα οι αρμόδιοι. Θα έχουμε γράψει και σε αυτογραφίες αυτά. Έχω τακτική αυτογραφία σε πολλά μέσα. Ένα λοιπόν είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, μόλις γίνει οδηγός των αιτήσεων, στην ουσία ο φάκελος που πρέπει να έχουν αυτά τα κίνητα είναι ένας κλασικός φάκελος που κάνουμε πλέον στα όλα τα κίνητα. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει. Πρώτον, είναι νόμιμο, έτσι, να έχει τις άδειες του, τη ρυθμίση αυθαιρέτων, να χρειάζεται όλα αυτά τα κλασικά, για να μπορείς να πάρεις ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου. Δεν μπορούμε να παίρνουμε επιδοτήσεις αυθαίρετα κίνητα. Δεύτερον, να έχει τον ενδιακόπη στο φοιτητικό του, γιατί θα πρέπει να ανέβεις μια κατηγορία, να πιστοποιείται από μια μελέτη. Και βεβαίως να έχει και ένα σχέδιο παρεμβάσεων, δηλαδή να έχεις ένα σχέδιο που να λες, θα κάνω αυτές τις εργασίες. Θα κάνω αυτή την αναβάθμιση.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μου και πάρα πολύ σημαντικό, πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Πέρα από την επιδότηση, πώς θα έχω τα υπόλοιπα κεφάλαια? Θα είναι ίδια κεφάλαια? Θα είναι δανειακά? Τι θα είναι? Γιατί η επιδότηση δεν φτάνει για άλλο το έργο. Είναι
1: σωστά,
2: ένα ποσοστό.
1: Σωστά.
2: Αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ στη β' φάση. Θα έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί μόλις γίνει οδηγός μπορούμε να θέλετε να κάνουμε και νέα σύνδεση.
1: Βέβαια.
2: Θα έχουμε και μπροστά μας τον οδηγό, αλλά είναι αυτά περίπου που σας λέω πάνω κάτω. Και κάποια άλλα προσέγγιση. Ελπίζω να μην είναι και γραφειοκρατικό να το πω και αυτό μου δίνει την ευκαιρία. Να μην βάζουν, γιατί αυτή η ροπή πια είναι πάντα από την πλευρά του κράτους, να βάζει διάφορους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες επιβάλλουν όταν μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους πιο απλά, γρήγορα. Τα περισσότερα τα ξένα, όπως έγινε βεβαίως η πληξιμότητας. Μπράβο. Ήταν γρήγορο, όχι να τα επίθει τα φακέλους. Δεν προλαβαίνουμε όλα αυτά να γίνονται.
0: Ναι, φαντάζομαι, αλλά ξέρετε και το έχετε καταγγείλει κι εσείς άλλωστε πολλές φορές, ναι, ότι ο χώρος γενικώς της οικοδομής έχει και παρατυπίες και τα λοιπά. Δηλαδή θέλει προσοχή και έλεγχο. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και τελειώσαμε.
2: Είναι ισορροπία μεταξύ ελέγχου και ταχύτητας.
0: Αυτό. Η χρήση τομή. Πάντα. Αυτή αναζητούμε.
2: Και πάντα πιάνει τη μάζα, να ξέρετε. Δηλαδή, προσέξτε. Τη μάζα την πιάνει. Δηλαδή, όταν πιάνει σε μια υπόθεση το 97% είναι επιτυχία. Το 3% που είναι αυτό που θα τριπλάρει, μπορεί να τριπλάρει. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα στη δυσάρεστη υπόθεση που είχαμε τώρα στην Πλάκα. Εγώ είχα βγει σε πολλά κανάλια, δυστυχώς. Και είπα το εξής. Έχουμε εκατομμύρια εγκαταστάσεις αερίων. Εκατομμύρια. Πόσες φορές έχουν γίνει αυτά? Μία φορά. Δύο φορές. Δυστυχώς. Αλλά μία στα εκατομμύριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιάσει ποτέ όλους. Πώς θες, από πάνω σε ένα ελεγκτή σε κάθε σπίτι?
0: Σωστό είναι αυτό. Όχι, ίσως θα πρέπει να πάει ένας ελεγκτής σε κάθε σπίτι. Το λέω με ποια έννοια? Γιατί μια φορά συμβαίνει, αλλά αυτή τη φορά, ας πούμε, έξι άνθρωποι χάθηκαν. Δεν είναι απλό πράγμα.
2: Προσέξτε τι γίνεται όμως. Όταν. Ποιο είναι το οποίο είπαμε σε άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε, εγώ σας μιλάω και ως τεχνικός ασφαλείας, τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται ελεγκτή.
1: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
2: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε, γιατί έχει περίοδο θέρμανση, λέβητες πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
1: Έχει και δικλείδες, ναι.
2: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
2: είναι ελάχιστο το κόστος.
1: Ναι.
2: Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Προσέξτε τώρα. Λέμε εμείς είναι ελάχιστο το κόστος και. Προφανώς έχετε δίκιο, με τα λόγου γνώσεως μιλάτε, έτσι. Είναι ελάχιστο το κόστος, όμως για να καλέσεις τεχνικό να έρθει να σου κάνει τον καυστήρα, είναι λίγοι σε σχέση με τους καυστήρες που υπάρχουν. Είναι το γνωστό που έγινε και με τα σανσέρ, όπως θυμάστε, και πήρε 4 παρατάσεις. Αλλά με τα σανσέρ.
1: Καλά, με το Λέβητα, ξέρεις πότε έρχεται το κρύο. Μπορεί να τον καλέσει λίγο νωρίτερα.
0: Α, μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Να γίνει λίγο προγραμματισμό. Δεν το λέω.
2: Να το κάνει νωρί. Εγώ, α πούμε, δεν θα κάνω τον έξυπνο, εγώ είμαι και δικό, θα μου πει. Σας το λέω ως ιδέα αυτό, έτσι. Έχω ήδη βάλει πετρέλαιο από πέρσι και το έχω συντηρήσει για το Λέβητα. Πριν ξεκινήσει, από πέρσι, να τελείωσε η περίοδος. Ναι. Γιατί πήρα και φτηνότερο πετρέλαιο.
0: Άρα πήρατε με ένα 75 εσείς.
2: Όχι, πήρα φτηνότερο πολύ. Τέλος, μιλάμε τώρα.
0: Πού το βρήκατε? Θα μας το πείτε εκτός αέρα, ναι.
1: Δεν είχε παντού ένα 75.
0: Α, το Μάρτιο.
1: Δεν είχε παντού ένα 75.
2: Ναι, είχε 75, ένα 30 μπορεί να έχει. Ένα 25, ένα 30. Αλλά πέρα από αυτό έκανε.
1: Μένετε.
2: Εγώ στην άνοιξη.
0: Έχετε έξτρα δωμάτια. Ναι, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, να έρθουμε.
0: Να έρθουμε εμείς και μια βόλτα.
2: Να φύγει για θέρμανση, βέβαια, έχω και τζάκι. Πάμε και το τζάκι.
1: Ορίστε, ναι.
0: Είναι ενεργειακό, μισό λεπτό.
2: Καθόλου, με ξύλα, κάνουμε εγώ. Δεν έχω βάλει ενεργειακό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι είναι κινήσεις που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλο να περιμένουμε κάποιον να μας στέλνει μια ενημέρωση. Α πούμε, σερβί στο αμάξι. Πρέπει να έχετε το κράτος να μας στέλνει μήνυμα στον κόβο. Κάνει σερβί.
1: Όχι.
2: Το κράτος τι κάνει, ελέγχει να είμαστε ασφαλισμένοι. Βεβαίως. Είναι αυτό, ναι. Αλλά όχι να σου πει ποιο είναι κανένα σέρβις. Το αμάξι εσύ δεν το οδηγάς. Ο ίδιος το οδηγάς. Για να γυρίσει το ανακαίνιση κατοικίας, λοιπόν. Προσοχή να έχουμε ένα καλό φάκελο. Ξέρουν οι μηχανικοί, όλοι εμείς είμαστε πολύ έμπειροι. Και μετά το πιο σημαντικό, το ξαναλέω, σωστό σχέδιο παρεμβάσεων και πού θα βρεθεί η υπόλοιπη χρηματοδότηση. Μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί θα έρθει το κράτος πει μπράβο, παίρνει 300 ευρώ το μέτρο. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Δεν υπάρχει ανακαίνιση 300 ευρώ το μέτρο. Καμία. Πρέπει λοιπόν να βρεις κάπου το υπόλοιπο. Μια ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν και τράπεζες που βγάζουν κάτι μηδανιακά προϊόντα έτσι ανταγωνιστικά ή άλλοι, δεν ξέρω, άλλους τρόπους δεν βρίσκω. Άρα αυτό για να είμαστε έτοιμοι, γιατί όταν κάνουμε το αίτημα θα κρυθεί πάρα πολύ όταν έχουμε και ένα σχέδιο που ανεβάζουν ρεαλιστικό. Δηλαδή θα πάνε οι ελεγκτές και θα πούνε εσύ έχεις εσύ.
0: Ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς είναι η αναλογία, δηλαδή πόσα, το κράτος βάζει ποιο ποσοστό και πόσο ποσοστό.
2: Ευρώ το μέτρο με το κράτος.
0: Τα 300, είπατε όμως, με 300 δεν γίνεται ανακαίνιση.
2: 80%. Μέχρι 70-80%.
0: Μάλιστα. 70-80%.
2: Υπάρχει μια τρίπλα όμως εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν βγαίνει μια ανακαίνιση. Μια ανακαίνιση, αν κάνει ριζική, Δεν πρέπει να κάνει μια απλή ανακαίνιση. Σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να κάνει ριζική ανακαίνιση για να πιάνει στόχους.
0: Να εξηγήσουμε στον ακροατή τι σημαίνει ριζική ανακαίνιση.
2: Ριζική
0: δηλαδή,
2: ανακαίνιση. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Όχι. Είναι μόνο αλλάζω τα κουφώματα και τελείωσα. Αυτό είναι η ανακαίνιση. Ποια είναι η ριζική ανακαίνιση, ναι, το ξέρω.
2: Ριζική ανακαίνιση σημαίνει ότι μπαίνω εις βάθος στο ακίνητο. Πάμε να πω ηλεκτρολογικά καινούρια. Υδραυλικά καινούρια. Θέρμανση. Κουφώματα. Μπάνια, μπάνιο όλα, αλλαγή, κουζίνα, αλλαγή, τα βασικά λέω τώρα. Δεν συζητάω για χρωματισμούς σπατουλαριστούς, προσέξτε, έχει χρωματισμούς απλά ένα
0: χέρι.
1: Ένα βάψιμο, ναι.
2: Σπατουλαριστούς, γιατί είναι παλιά σπίτια αυτά.
1: Ναι, σωστά.
2: Και άλλα τέτοια δομικά πράγματα, δεν μπορεί να έχει και αλλαγή διαρρυθμίσεων. Θέλω να πω, μία φορά θα την κάνεις την ανακαίνιση, δεν κάνετε 17 φορές.
1: Όχι.
2: Τώρα, εδώ είναι κι άλλο ένα κλειδί που θέλω να πω για τις εγκρίσεις. Το πρόγραμμα αυτό δίνει βάρος στα κενά ακίνητα. Τα κενά ακίνητα θα έχουν προτεραιότητα.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι. Από τις 100.000 εγκρίσεις της επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία, θα τα πει και η κυβέρνηση και πρέπει να τα πει όταν τελειώσουμε, το φαντάζομαι θα τα ανακοινώσουν. Το περίπου μόνο το 1/10, δηλαδή το 10%, 12% είναι κενά ακίνητα. Δηλαδή, αυτοί που είναι και έχουν κενά ακίνητα και έχουν πάρει βεβαίως επιλεξιμότητες έχουν τεράστιες πιθανότητες να μπουν. Τεράστιες. Γιατί έχουν προτεραιότητα.
1: Σωστό.
2: Οι άλλοι που είναι στα ιδιοκατοικούμενα θα είναι λίγοι που θα μπουν σε σχέση με το ποσοστό του, με το σύνολό του.
1: Άρα θα χρειαστεί να βγει και άλλο πρόγραμμα, μου φαίνεται.
2: Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να βγει να ανεβάσει το budget.
0: Απ' έξω μας το φέρνει.
1: Όχι,
0: μας το έχει πει από την αρχή ο άνθρωπος ότι θα πρέπει, επειδή υπάρχει τέτοια μεγάλη προσφορά, δηλαδή πάνω από 100.000 άνθρωποι, δεν γίνεται να πέρασουν μόνο οι 10.000.
2: Μεγάλη ανάγκη. Έχουμε παλιό. Ο κτηριακός μας όγκος είναι παλιός. Είναι κλειδί. Θα πρέπει να μπορέσει να ανεβάσει τον μπάτζετ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Καταλαβαίνω, υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε τι ανάγκες υπάρχουν. Η χώρα έχει παλιό.
0: Και οι δημοσιονομικοί λόγοι που μόνο σας επικαλεστήκατε πραγματικότητα είναι. Και αυτή η πραγματικότητα είναι. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσεις τώρα αυτό, να βρεθεί χρυσή τομή. Αυτό είναι το θέμα μας. Σε όλα. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Γι' αυτό επιλέγετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρανίδη.
2: Η κυβέρνηση ξέρει τι να κάνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Η κυβέρνηση μπορεί να ξέρει. Εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τι κάνει και να το σχολιάζουμε, να το συζητάμε, να το συζητάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν από την αγορά και να βγαίνει ένα συμπέρασμα.
1: Γιατί άμα περιμένατε να τα μάθετε από εμάς, τους δύο.
0: Μας λέει ο Χρήστος.
1: Γιατί?
0: Ο κύριος Χρήστος.
1: Γιατί?
0: Μη λέτε ό,τι να είναι. Το θέμα με τα γρηγόρουνα σε όλη την επαρχία στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Έχουν υπερπληθυσμό, κάνουν ζημιές, πέφτουν σε αμάξια στον δρόμο. Δεν είναι αστείο.
1: Το ξέρουμε.
0: Απλά λέμε χαριτολογώντας κιόλας, γιατί τέτοιοι είμαστε, ότι συν της άλλης μέσα στα δάση από τα οποία περνούσε πριν ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία, ας πούμε, είναι ο φυσικός τους χώρος. Είναι λογικό να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε.
1: Και μπαμπασκούτερ έχουμε υπερπληθυσμό.
0: Τι λέμε. Το ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για τα απαραίτητα ή σημάνσεις και όλα αυτά είναι δεδομένο. Ναι. Είναι γεγονός. Ναι. Το ότι έχουν κάποια αποθρασινθεί και αυτό εξ ανάγκης. Δηλαδή δεν το θέλαν. Τους ήρθε ένα κλικ, ας πούμε. Μπορεί να κάει και το δάσος στο οποίο ζούσαν και να κατέβηκαν πιο κάτω. Έτσι έγινε στην Πάρνηθα πριν από κάμποσα χρόνια και έχουν γεμίσει οι Θρακομακεδόνες με Κυφισιά η Ερυθρέα. Καλημέρα ξανά στις φίλες μας που πηγαίνουν στο
1: κομματήριο. Καλημέρα στα κορίτσια.
0: Ναι, στα κορίτσια.
1: Ειδικά τη συγκεκριμένη που μας ακούει
0: κάθε
1: πρωί,
0: αυτή.
1: Που ξέρει εκείνη.
0: Που ξέρει εκείνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά τώρα.
0: Να πάμε στα αθλητικά. Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές μου έχει βγει στο Twitter, στο Facebook, στο Instagram αυτή η τρίπλα που έκανε ο δικός μας τον Γερμανό, που ο Γερμανός θα το έχει ως εφιάλτη στη ζωή του όλη. Είναι το πιο, θεωρείται ένα από τα βίντεο που ήταν τα πιο trendy τη χθεσινή ημέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή η τρίπλα, του έκανε λέει να χορέψει πεντοζάλι.
1: Και λίγα τους κάναμε.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στο Facebook και η UEFA με βγάλει αυτό. Την τρίπλα του Καρέτσα.
0: Μα βλέπεις.
3: Δηλαδή, μόλις το άνοιξα και μου βγάλει την τρίπλα του Καρέτσα.
0: Με άκουσε εμένα, κατάλαβα.
3: Δυστυχώς.
1: Μας ακούει.
3: Ναι. Κάποια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μας ακούει. Είναι στις προτιμήσεις του καθενός.
1: Άμα δεν βγάλει αυτό, τι θα βγάλει, ας πούμε.
0: Μα ήταν το highlight της προχθεσινής μέρας.
3: Με το που άνοιξε αυτό, τώρα αυτό που λέγατε εσείς, αυτό με έβγαλε.
0: Είδες,
3: δηλαδή,
0: ναι.
3: Κάποιος να είναι λίγο πιο ιού, θα έλεγε, καλά,
0: θα είναι. Μάλιστα. Άμα είναι ιού. Λοιπόν, να σου πω τι είχαμε χθες.
3: χτες. Από εδώ και ξανά.
0: Από εδώ και πέρα, ναι.
1: Απόψε
0: ναι.
1: Έχουμε Ευρωλίγκα και μετά και έχουμε.
0: Α, σήμερα είναι η Ευρωλίγκα, ναι. Ναι, τα μπέρδεψα λίγο, ναι.
3: Εγώ, αφού λέμε οι καρέτσες,
1: ναι, πες, πες, πες για την εθνική.
3: Εχθές είχαμε 100.000 άτομα, ναι, να είναι στην ηλεκτρονική ουρά για να πάρουν εισιτήριο για τα παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία.
0: Στην Τούμπα θα γίνουν και τα δύο.
3: Στην Τούμπα, στην Τούμπα, ναι.
0: Και τα δύο. Μάλιστα.
3: Στο ΆΚΑ ήταν οι αγώνες, το ίδιο θα συνέβαινε.
0: Δεν κάναμε τράμπα να πάει η Βύση στην Τούμπα να έρθουν οι εθνικοί εδώ να χωρέσει περισσότερους.
1: Όχι, σπάνε και στη Θεσσαλονίκη.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει εισιτήριο. Αλλά και στο ΆΚΑ που είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας, νομίζω θα είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο sold out. Θα έμενε. Αυτό βέβαια όμως, παιδιά, είμαστε, να το πω εισαγωγικά ή χωρίς, και λίγο πανηγυρτζίδες ως λαός.
0: Εντελώς. Τι εννοείς. Εντελώς πανηγυρτζίδες είμαστε.
3: Εντάξει, εγώ να είμαι λίγο πιο σεμνός. Γιατί είτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας, είτε την εθνική, είμαστε κοντά του. Κοντά τους κερδίζουν, χάνουν. Όχι μόνο τα κερδίζουν, παίρνει τηλέφωνο τον βουλευτή σου και τον κολλητό σου, το ρεπόρτερ, βρες με ένα εισιτήριο.
1: Ναι. Τώρα
0: κάνουν ακόμα τέτοια.
1: Ναι,
0: παίρνουν στον βουλευτή να βρει πρόσκληση.
3: Ναι. Δεν ξέρω, τον βουλευτή δεν ξέρω, το λέω χαρτολογό.
1: Το δημοσιογράφο παίρνουν σίγουρα.
3: Παλαιότερα πάντως παίρνουν σίγουρα.
1: Ναι.
3: 100% μου το έχει πει. 100% παίρνουν τηλέφωνο.
1: Και καλά στις χαρές και στις λύπες μαζί. Καλά.
3: Κανονικά έτσι είναι και όχι μόνο αυτά τα παιχνίδια.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι. Έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλες τις χώρες. Σε κάποιες είναι. Στη δικιά μας δεν είναι. Στην δικιά μας, την περίπτωση της λύπης ή της ήττας, γινόμαστε προπονητές κατευθείαν. Και
1: αλλού μωρέ γίνονται.
0: Και μανατζαρέοι, ας πούμε.
3: Δεν έχουμε την κουλτούρα του καλού παδού. Θέλω του φιλαθλού, του καλού παδού. Τι σημαίνει ο καλός οπαδός? Ότι έχω εγώ το εισιτήριό μου το διαρκείας και είτε κερδίζω είτε χάνω θα πάω να δω την αγάπη μου. Το πολύ πολύ θα στεναχωρηθώ ακόμα περισσότερο, αλλά θα είμαι εκεί.
0: Γι' αυτό χαίρομαι και με τους Άγγλους και διασκεδάζω με τους Άγγλους, οι οποίοι χάνουν, κερδίζουν, θα είναι εκεί και άμα, ακόμα και αν χάνουν, θα το διασκεδάσουν, δηλαδή θα βγάλουν τραγουδάκια και συνθήματα.
1: Αλλά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο είχαν σκοτωθεί,
0: είχαν σφαγή. Από εκεί βγήκε ο χουλιγκανισμός, όλος ο χουλιγκανισμός από εκεί βγήκε, δεν βγήκε από μένα.
3: Θα ρίχνει να επιρρήξει στο γήπεδο, έτσι, όταν ο άλλος δεν τραβάει. Αλλά φάση εκεί όμως, έτσι, και θα παίζει άλλο ενάντια ο γήπεδο. Ειδικότερα με την εθνική το κάνουμε αυτό. Είτε μπάσκετ που λέμε η επίσημη αγαπημένη, είτε την ποδοσφαιρική εθνική. Στα πάνω της είμαστε 8 άτομα
0: στο, για να, στο για μπάσκετ να υπάρχει αυτός ο πυρήνας πάντως, πώς τους λέγανε, πελαργοί, δεν θυμάμαι πώς τους λέγανε.
3: Εντάξει,
0: οι οποίοι είναι μεγάλος πυρήνας και ακολουθεί την εθνική ακόμα και στις ήττες.
3: Αυτοί είναι. Είναι πιο μικρά, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά και εκεί όμως σε ένα βαθμό ισχύει αυτό. Τώρα, όπως λέτε, έχει ξεκινήσει μάλλον και η Ευρωλίγκα, είναι πλέον η δεύτερη αγωνιστική. Είναι και αυτό που λένε και κάποιοι άλλοι, δεν τους αρέσει τα κούνη, η διάβολο εβδομάδα. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει σήμερα, μπαίνει πρώτος στη σειρά με την Ζάλγκυρις. Καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα δείτε ότι παίζει συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Το ζήτησε ο ίδιος. Είναι νομίζω 5 ή 6 τα συνεχόμενα εκτός έδρας. Καθώς ανακαινίζει το σεφ και ζήτησε να γίνουν πολλά παιχνίδια εκτός έδρας. Και αντίστοιχα στο δεύτερο γύρο θα γίνουν μαζεμένα εντός έδρας. Οπότε δεν έγινε κάτι, θέλω να κάνει κάτι κακό στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίζουν μαζεμένα παιχνίδια. Όμως πλέον πρέπει στο παιχνίδι να βάλουμε και Άρη και ΠΑΟ που έχουν ενισχυθεί. Παίζουν βέβαια το Euro Cup, που νομίζω ότι μπορεί, είναι πολύ πιθανό να τους δούμε Άρη και ΠΑΟ, αν όχι τελικό, να είναι κοντά στο τελικό. Έχουν πολύ καλές ομάδες. Τώρα με τον ΠΑΟ τι έκανε και στο Super Cup. Είναι στη Γαλλία, δοκιμάζεται ο Άρης κόντρα στην γαλλική Λεμάν. Οπότε νομίζω και οι δυο τους, Άρης και ΠΑΟ, στο Euro Cup είναι και ως καλιά τουλάχιστον πιο κάτω.
0: Και πρέπει να τις προσέχουμε για να σπάσει και αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, να υπάρχει και ανταγωνισμός και θέαμα κτλ.
3: Που έχει περάσει λίγο στο τούκου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι τιμωρημένοι από πέρσι με μείον 2 βαθμούς. Οπότε Οπότε για να τα προσπεράσουν πρέπει να κάνουν παραπάνω από νίκες ΠΑΡΑ και ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα δούμε στο τέλος κανονικής διάρκειας να έχουμε καμία τίποτα ισοβαθμίες, είτε ΠΑΟΚ και Άρης, ένας από τους δύο.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως.
3: Ναι, είναι και η τιμωρία που έχουν από πέρυσι με αυτά που κάνανε, με μείον 2. Δηλαδή, μέχρι πέρυσι δεν ήταν στον Τούκου. Και μείον 4 να ήταν, θα ήταν οι δυο τους πρώτοι. Τώρα με το μείον 2 το θέλω εγώ χλωμό. Δηλαδή, θα πρέπει κάπου να είναι πάρα πολύ καλύτερη και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συνέχεια. Οπότε θα έχει και το πρωταθληματάκι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, το ανταγωνισμός και αυτά κάνει. Αυτά τα καλά κάνει ο ανταγωνισμός. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φιλάκια. Λοιπόν.
0: Φιλάκια, παιδάκια.
1: Του στο Δημήτρη, αφού είναι φίλος μας. Γιατί να μην του δώσω φιλάκια.
0: Εντάξει,
1: μου φύγει και αυτό, Δημήτρη. Τι έχει πάθει τώρα.
0: Όχι, εγώ τίποτα. Ναι. Ζηλεύω. Για πες.
1: Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση. Α. Στην Αττική Οδό στο ύψος μεταμόρφωσης, μέσα, δηλαδή στον κόμβο.
0: Πριν πεις, ναι. Να πω μόνο γιατί μας στέλνει μια φωτογραφία ένας φίλος, ο κύριος από την Πτολεμαϊδα, ο κύριος φίλος, που λέει: προσοχή στην Εγνατία Οδό πριν την έξοδο προς την Πτολεμαϊδα. Φλέγεται ένα αυτοκίνητο, αν καταλαβαίνω καλά. Πάντως μας στέλνει μια φωτογραφία, επειδή δεν μπορώ να την μεγενθύνω εδώ πέρα να τη δω καλύτερα. Είναι κάτι φλέγεται δίπλα στην άκρη του δρόμου. Στην Εγνατία. Στην έξοδο προς Πτολεμαϊδα, λίγο πριν την έξοδο προς Πτολεμαϊδα.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε φίλο, και γι' αυτό σε διέκοψα. Συγγνώμη.
1: Άνθρωπος που έχετε αυτοκίνητο.
0: Και εγώ το εύχομαι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό. Το ρεύμα καθόδου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι και λίγο πριν και μετά τη λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, μετά ανοίγει. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει από το ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία, που φτάνει και αυτό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και μέσα στην Αττική Οδό. Έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος, ας πούμε, σκεφτείτε, στο ύψος των Βρυλισσίων. Μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει και αυτό γίνεται, αλλά από τη μεταμόρφωση και μετά είναι κανονική η κίνηση, η ροή. Ωστόσο, από το ύψος, σκεφτείτε, του Καματερού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και το Χαλάνδρι έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισία στο ρεύμα καθόδου έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Μεσογείων επίσης το ίδιο, αυτό τουλάχιστον βλέπω. Η Συγκρού έχει πολύ, αρκετά πριν τον Νέο Κόσμο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει πριν τον Νέο Κόσμο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα, προς τα πάνω. Η Παραλιακή έχει, το μόνο πρόβλημα που έχει είναι από το ύψος του Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο, με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυτό δεν έχει μποτιλιάρισμα δηλαδή. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί και 57.
0: Μέχρι να πει Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. 19 βαθμοί, ψηλόβροχο, λίγη κίνηση. Τα χελιδόνια ετοιμάζονται να φύγουν. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο.
1: Θα φύγουν τα καημένα και αυτά. Τι να κάνω, πάνε στα ζεστά. Ο περιφερειακός είναι καλός. Και γενικότερα οι περισσότεροι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι συμπαθητικοί ως πάρα πολύ καλοί.
0: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα που Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: είναι νορμάλ στην κίνηση.
1: Ναι. Έχετε ωραίο μετρό, ρε παιδιά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μετρό σας. Πραγματικά. Ειδικά ο σταθμός Βενιζέλου, τον ερωτεύτηκα. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμυγός νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Σταμάτα.
3: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, μια μέρα. Μια μόνο μέρα μας έμεινε για να μπούμε στον Οκτώβριο. Και ξέρετε τώρα, ο Οκτώβριος είναι ταυτισμένος με το φθινόπωρο. Θέλετε οι θερμοκρασίες, θέλετε η ώρα που προς το τέλος γυρίζει σε χειμερινή. Θέλετε κάποιοι που αρχίζουν να στολίζουν για τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά μας προετοιμάζουν. Βέβαια όταν λέμε χειμώνα στο μυαλό μας πάει στα καύσιμα, μην αρχίσουμε έτσι πρωί-πρωί. Αν και αναμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις. Αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό και αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Earth News Radio 105,8. Ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Σήμερα εκτάκτως ο Βασίλης Αδαμόπουλος δεν θα είναι μαζί μας. Η υπόλοιπη ομάδα, ελάτε να συστηθούμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα και εσείς στη συντροφιά μας. Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Earth News η μία λέξη και No Radio η άλλη. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας με ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, πληροφορίες, απορίες, κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.

Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος. Πίστευα ότι γιορτάζει τελευταίες μέρες του Ιουλίου ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος όμως, όχι η Κυριακή. Προσέξτε, ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια σας πολλά. Αν γιορτάζετε σήμερα ή έχετε γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού.

καθιερώθηκε αυτή η διεθνής ημέρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καθιερώθηκε το 2020 να εορτάζεται μάλλον κάθε χρόνο 29 Σεπτεμβρίου και ξεκίνησε από το 2020. Κύριος στόχος, αυτό που φαντάζομαι καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας και της πατάλης των τροφίμων. Ναι, γιατί σε κάποια μέρη του πλανήτη την έχουν απόλυτη ανάγκη. Είναι όμως σήμερα και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Η οποία καθιερώθηκε το 1999. Τι καθιερώθηκε? Κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς καθιερώθηκε με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας να εορτάζεται σαν Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Στόχος, η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία. Και η καρδιά, μάλλον, και τα νοσήματα σχετικά με την καρδιά, με την πρόληψη, ναι, με την πρόληψη, ευτυχώς αντιμετωπίζονται. Και γι' αυτό δίνεται και μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη. Νομίζω το τελευταίο διάστημα μας στέλνονται και κάποιες εξετάσεις προληπτικά για τα προληπτικά να τις κάνουμε για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το σαν σήμερα τα ακούσατε αναλυτικά από την Κατερίνα και το Διονύση και την Κατερίνα. Δεν μπορώ όμως να μην πω για αυτούς τουλάχιστον και αυτές τις λίγο μεγαλύτερες που διάβαζαν Μαφάλντα, το κόμικ της Μαφάλντα, ότι σήμερα γίνεται 62 ετών. Σαν σήμερα δηλαδή το 1964 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τον καρτουνίστα Κίνο.

Καιρός οξόχος φθινοπορεινός. Θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή. Να το δούμε αναλυτικά. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένα στα ανανοτικά και νότια. Και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές στα ανανοτικά, στα ανατολικά, με συγχωρείτε, και στα νότια τμήματα. Άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Και μια και μιλήσαμε για αυξημένες νεφώσεις, να δούμε που αναμένονται μάλλον βροχές. Σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, μετά το μεσημέρι και στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Εύβοια, στα ορεινά και τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα αναμένεται είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα. Θερμοκρασίες έχουν ανέβει ελάχιστες από αυτές που σας λέγαμε χθες. Δηλαδή, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 16 έως 25 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 στη Δυτική, 20-24 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 16 έως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 στα Δωδεκάνησα. Υψηλή και η χαμηλή στα Δωδεκάνησα. Υψηλή και ελάχιστη, γιατί έτσι όπως το είπα, υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία δεν ακούστηκε καλά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη έως ισχυρή, 5 με 6 μποφόρ. Και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ισχυρή έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις θα έχουμε, οι οποίες θα αυξηθούν βαθμία στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα. Από 17 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία. Το πρωί πάντως 6 ώρα, εδώ το θερμόμετρο έξω από την ΕΡΤ στη Μεσογείου έδειχνε 15 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και έντασης μέτριας έως 4 μποφόρ.

τα πρώτα θέματα της, της επικαιρότητας από το ιστορικό αλλά και το διεθνές πεδίο, έτσι όπως καταγράφονται, για να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά, στο AirNews, airnews.gr. Είναι οι ανακοινώσεις που αναμένονται αύριο μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για τα καύσιμα, τι γίνεται, τι θα επιδοτηθεί, πόσο είναι. Να θυμίσω ότι θα έχουμε ανακοινώσει 30 Σεπτεμβρίου. Μας τα λέει και χθες ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Υπουργός Οικονομικών, εδώ στις πρωινές διαδρομές. Και 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν το πετρέλαιο θέρμανσης διατεθεί, θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις που θα αναφέρονται βέβαια στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες του. Τα υπόλοιπα θέματα. Βρισκόμαστε πάντα στο airnews.gr. Αναφερθήκαμε ήδη στις αυριανές ανακοινώσεις για τα καύσιμα που είναι στα πρώτα θέματα, στα τέσσερα πρώτα θέματα, να το πω καλύτερα, του airnews.gr. Το άλλο είναι η εξελίξη στην υπόθεση Μαζονάκη. Και να είμαστε καλά, κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Κάθε μέρα βλέπουμε τις εξελίξεις και φρύτουμε, γιατί τι άλλο να πω για αυτή την ιδιωτική κλινική που η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αθεόφοβοι τι έκαναν, χημειοθεραπείες. Και μάλιστα έχουν βρει λαβράκια κυριολεκτικά, χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, η κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια. Και για αυτό το θέμα θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια και συζήτηση. Θα έχουμε με εκπρόσωπο του ιατρικού κόσμου. Και επίσης τα πρώτα θέματα, το τέταρτο θέμα στο artnews.gr είναι η εξελίξη στη Νέα Ιωνία. Θυμάστε αυτή τη μεγάλη φωτιά που τελικά κατέκαψε όλη την πολυκατοικία. Ξεκίνησε από το κατάστημα στο ισόγειο και έφτασε μέχρι τον τρίτο όροφο. Νέα Ιωνία, τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά? Διαβάζουμε από το artnews.gr. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause... Αλλά και από το διεθνές πεδίο, αυτό το μπραντεφέρ, το λεκτικό μπραντεφέρ, και όχι μόνο, που συνεχίζεται μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για το τι θα γίνει τελικά με την εξέλιξη του πολέμου, αλλά και τις εξελίξεις στην Ισπανία. Θα θυμάστε από την πρώτη στιγμή παρακολουθούσαμε την υπόθεση Μαρή Κάρμεν, την 87χρονη που της έκαναν έξωση μέσα σε μία ώρα από το σπίτι της επειδή τριπλασιάστηκε το ενίκιο. Τελικά η Μαρή Κάρμεν κέρδισε. Επιστρέφει στο σπίτι της.

0: Ελάτε να ξεκινήσουμε με το θέμα που μας απασχολεί όλους. Δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να εξαιρεθεί. Το θέμα με τα καύσιμα. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Οι τιμές οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν συνεχώς. Χθες έφτασαν μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Και εδώ που τα λέμε προοπτική πτώση των τιμών, δεν φαίνεται μπροστά μας, τουλάχιστον το άμεσο διάστημα. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό και περιμένουμε ανακοινώσεις για τα πρώτα μέτρα που αναφέρονται στα καύσιμα κίνησης. Στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ κίνησης, θα περιλαμβάνουν και την αμόλυβδη. Χθες ο κύριος Μαρκόπουλος μας τα άφησε ανοιχτό. Κώστα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στον κρατάκι μας.
0: Τι έχουμε?
1: Το χρονοδιάγραμμα, αύριο όπως είπες, θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου και για ένα 15ήμερο. Απευθείας στην Αντλία η επιδότηση, θυμίζω.
0: Θα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Θα είναι η ίδια με την προηγούμενη επιδότηση, το ίδιο ποσό δηλαδή, εννοώ.
1: Μάλλον δεν θα αλλάξει. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση, θυμίζω, διαμορφώθηκε στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Εδώ βέβαια μπαίνουν και 5 λεπτά ακόμα από τα δηληστήρια. Άρα μιλάμε για κάτι παραπάνω από 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Και στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Η διάθεση του οποίου, Μαρία, θα αρχίσει την επομένη ακριβώς στις 15 Οκτωβρίου. Να δούμε και βέβαια μέχρι τότε πώς θα είναι οι τιμές, γιατί έχουν γίνει ασανσέρ.
0: Βέβαια.
1: Από ώρα σε ώρα αλλάζουν, από μέρα σε μέρα αλλάζουν.
0: Τις τελευταίες ημέρες πάντως είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια. Δηλαδή
1: σταθερά,
0: δεν θυμάμαι,
1: ναι,
0: από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος τέτοια επιμονή στα ψηλά.
1: Ακριβώς. Και ανάλογα με τις δηλώσεις που γίνονται, τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα και κυρίως στον κόλπο, έχουμε αλλαγές, συνεχείς αλλαγές. Να πούμε επίσης, Μαρία, ότι στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι πληροφορίες μιλούν για μια αύξηση οριζόντια 20%. Και μιλάμε για όλα τα καύσιμα, ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Αυτή η αύξηση αφορά τα πάντα.
0: Ναι, αυτό να το θυμίσουμε, ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν αναφέρεται μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και
1: ακριβώς
0: στο φυσικό αέριο.
1: Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τα πάντα.
0: Τα εισοδηματικά κριτήρια φαίνεται ότι θα μένουν ίδια για αυτούς που δικαιούνται, έτσι δεν είναι? Γιατί υπάρχει εδώ μια κλιμάκωση σε σχέση με την περιοχή που μένεις.
1: Δεν αλλάζουν, δεν αλλάζουν τα κριτήρια,
0: δεν
1: και
0: τίποτα.
1: Με την ευκαιρία, μιας και το ανέφερες, να αναφέρουμε ότι για τους άγαμους είναι 16.000 ευρώ εισόδημα, για τους έγκαμους πάει στις 24.000, οικογένειες με παιδιά εδώ έχουμε αύξηση του ορίου των 24.000 ευρώ, κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, δηλαδή κάποιος με τρία παιδιά πάει στις 39.000 όριο, 39.000 mm-hmm. ευρώ, και για τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι 29.000 ευρώ με επιπλέον αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Βέβαια για τους επαγγελματίες υπάρχει ένας περιορισμός, θυμίζω, άνω ετών ο σύζυγος ή τα εξαρτώμενα μέλη ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά καθάριστα έσοδα της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Υπάρχει βέβαια και το περιουσιακό κριτήριο των 200.000 ευρώ για τους άγαμους και 260.000 ευρώ για τους έγκαμους.
0: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν εδώ αναμένεται αύξηση 20% στα χρήματα που λαμβάνουν για το επίδομα θέρμανσης. Φαίνεται, καταρχάς έχω ένα ερώτημα, εάν θα συμπεριλαμβάνεται σε ευρυανές ανακοινώσεις και η αμόλυβδη. Φαίνεται ότι τα αφήνει ανοιχτό το Υπουργείο.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται περισσότερο μάλλον δεν θα έχουμε κάτι. Θα το
0: μάλιστα
1: δούμε. Θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το θέμα είναι το μεταφορικό κόστος, το πετρέλαιο. Και η κυβέρνηση θέλει να συγκρατήσει την τιμή του ντίζελ ακριβώς για να μην περάσει σε όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα αυτή η πίεση από το ενεργειακό κόστος. Να μην πάει ο πληθωρισμός δηλαδή ακόμη ψηλότερα. Θα δούμε όμως γιατί υπάρχουν από την αγορά, βέβαια ξεχνάμε ότι υπάρχει πίεση και για επιδότηση στη βενζίνη, διότι οι περισσότεροι πάνε στις δουλειές τους χρησιμοποιούν βενζίνη, δεν έχουν όλοι πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, για παράδειγμα.
0: Κυρίως τα επαγγελματικά είναι πετρελαιοκίνητα τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι,
0: το οποίο βέβαια πετρέλαιο έχει ανέβει.
1: Συνολικά των οχημάτων είναι πετρελαιοκίνητα. Και με την ευκαιρία να πούμε, Μαρία, ότι σήμερα η επιδότηση στην Αμόλυβδη είναι 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι αποκλειστικά από τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμίζω αυτό με την ευκαιρία.
0: Οπότε η κυβέρνηση θα συνεχιστεί. Πολύ πιθανό να συνεχιστεί.
1: Τώρα, για το επίδομα, να πούμε και αυτό, ότι εάν τελικά επιβεβαιωθεί ότι η οριζόντια αύξηση θα είναι 20% για την χειμερινή περίοδο 26-27, τότε θα δούμε ότι τα 800, τα 100 ευρώ μάλλον, που είναι το ελάχιστο επίδομα για ζεστές περιοχές, περισσότερο ζεστές, όπως είναι για παράδειγμα εδώ η Αττική, θα πάει στα 120.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το ανώτατο όριο, πέρσι ήταν 800 ευρώ, θα πάει στα 260, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί και πέρα για τους κατοίκους περιοχών με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ανάλογα με τις βαθμοημέρες, τους συντελεστές βαθμοημερών, εκεί μπορεί να δούμε το επίδομα να φτάνει ακόμα και τα 1.400 ευρώ. Και κάτι για τις τιμές με την ευκαιρία, όπως ανέφερες και εισαγωγικά, είναι 2,2 σχεδόν είναι η τιμή του λίτρου στην Αμόλυβδη, 2,20. Το πετρέλαιο κίνησε επίσης εκεί κοντά 2,22. Μιλάω τώρα για τα τελευταία στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών. Καλά, η Αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει σκαρφαλώσει τα 2,43.
0: Αυτή είναι η εικόνα.

0: και εφόσον εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή συνένεση, οι σχετικές παρεμβάσεις θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς να επιβαρύνουν όμως τον δείχτη.
1: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσω. Έχουμε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ. Να είσαι. Ωραία. Καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο. Στο τραπέζι, επιδότηση ως 20 λεπτά στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου, ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα υποχωρήσει σημαντικά, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου το πρωί ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ο Γιάννης Πρίντερ ρυθμίζει τους ήχους, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα, στο μικρόφωνο. Εκτάκτου σήμερα ο Βασίλης Αδαμόπουλος δεν είναι μαζί μας. Νίκος Συμπλάκης. Μόλις έγινε η αλλαγή, δεν τον είδα πριν. Με τη σκυτάλη, μάλλον, στη ρύθμιση των ήχων. Από το Γιάννη Πρίντεζη πήρε ο Νίκος Συμπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Αυτή την ώρα, εσείς στη συντροφιά μας.

στο Viber. Ήδη έχετε στείλει τα σχόλιά σας. Και για να καταλάβετε και οι υπόλοιποι τι ακροατές είστε, ο Μανώλης μας στέλνει ήδη, όσο συζητούσαμε για τις πληροφορίες για τα καύσιμα και τι θα ανακοινωθεί αύριο, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία και No Radio η άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, ήδη έχετε στείλει και ευχές και φωτογραφίες. Ερωτήματα, απορίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.

Έχει κίνηση, έχει πολλή κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό έχουμε αρκετά χιλιόμετρα κατάσταση πολύ αργής ροής κυκλοφορίας έως μποτιλιάρισμα έχουμε. Ξεκινάει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, πάντα μιλάμε και έχουμε τα προβλήματα αυτή την ώρα συνήθως. Ξεκινάει από την έξοδο για Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας. Και μετά το ΟΑΚΑ, δηλαδή την έξοδο για ΟΑΚΑ, είναι να το λάβετε υπόψη σας αν θα κινηθείτε, αν θα ακολουθήσετε την Αττική Οδό για να φτάσετε στον προορισμό σας. Στο αντίθετο ρεύμα, τα προβλήματα ξεκινούν, στο ρεύμα δηλαδή προς Ελευσίνα, ξεκινούν σχεδόν μετά το αεροδρόμιο και φτάνουν μέχρι και τα Βρυλίσια περίπου, μάλλον μέχρι και τη δική σου Πλακεντία. Στον Κηφισό έχουμε πρόβλημα. Στην Κάθοδο, ξεκινάει από Νέα Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Αθηνών. Ενώ στην Άνοδο ξεκινά από το Εγάλεο και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Λεωφόρος Αθηνών, ίδια εικόνα όπως έχουμε αυτή την ώρα κάθε μέρα, από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και από το Περιστέρι προς τη διασταύρωση για τον Κηφισό, για τη Λεωφόρο Κηφισού, έχουμε επίσης πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Στην Αθήνα έχουμε πρόβλημα σχεδόν σε όλους τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Ακαδημίας βλέπω αυτήν την ώρα, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, η Συγκρού στην είσοδο προς την Αθήνα με πολύ, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας, Αρδιτού, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, η Κατεχάκη μέχρι πριν τη Μεσογείον στο ρεύμα προς Αθήνα έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Μεσογείον στη διασταύρωση με την Κατεχάκη έχει κίνηση, η Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το νέο ψυχικό. Και η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι το Μοσχάτο και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή, πρώτο θέμα. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Προσέξτε και αυτό το θέμα, γιατί το θέμα των καυσίμων, της επάρκειας, των τιμών απασχολεί όλο τον κόσμο, απασχολεί την Ευρώπη. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Συστάσεις από κομισιόν. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα, μικρό απόσπασμα, να μην χαλάσουμε το θέμα της εφημερίδας, αν και θα το δούμε και σε άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν, οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 συνεδριάζουν σήμερα, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Δύο ακόμη θέματα από την Καθημερινή, από το πρωτοσέλιδο. Αποζημιώσει για μπαζωμένα ρέματα. Σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώσει το δημόσιο και σε σχέση με αυτή τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα, στο δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης. Το θυμάστε από χτες που το συζητούσαμε αυτό. Εκεί εστιάζονται αυτή την ώρα οι έρευνες. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην εφημερίδα Τα Νέα, πρώτο θέμα είναι, έχει τον τίτλο μάλλον το πρώτο θέμα, τρύπα ασφαλείας λόγω του Πρέταντορ. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, οργή στη Μαδρίτη. Κερδοσκόπη, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta del Sol, ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Δεν έχει προλάβει η εφημερίδα την τελευταία εξέλιξη. Θα το δούμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακόμη από Τα Νέα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ και περιφράξεις προς τριβές με γείτονας τέλος. Απογευματινή, κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες
σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος την Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ευρωκαμπάνες για τα προγράμματα κατάρτισης. Κόλαφος η τελική έκθεση. Διαβάζουμε. Οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας για την πυρκαγιά στη Νέα Ιωνία. Και πλάκα από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή. Επίσης, ένα από τα θέματα που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα είναι αυτή η κλινική που σας λέγαμε στη Θεσσαλονίκη, χωρίς άδεια, η οποία έκανε χημειοθεραπείες, και μια εξέλιξη στο θέμα Μαζονάκη. Εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με Θεοδωρόπουλο οι δικηγόροι που είχαν αναλάβει την υπεράσπισή τους. Εφημερίδα των Συντακτών, το θέμα που σας λέγαμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσθένεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, υπόθεση Γκυλφόιλ, απειλές άνευ απαντήσεως, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Ριζοσπάστης. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στη ζωή μας και στα κέρδη μας. Πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη θέμα μάλλον από το ριζοσπάστη. Απεργέλιμε ενεργατών στις 30 Οκτώβρη, αύριο δηλαδή, η Διεθνής Μέρα Δράσης να γίνει υπόθεση όλου του εργατικού κινήματος. Ελεύθερος τύπος. 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου το πρώτο θέμα. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Το δεύτερο θέμα. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται 400 ευρώ. Και ένα θέμα που σας λέγαμε κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα, επιδημία λουκέτων στη Γαλλία, ο αργός θάνατος των μπιστρό. Εφημερίδα Δημοκρατία, με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλο σιωπή στην Ελλάδα, ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, πακέτο εξοπλισμών στην επίσκεψη Ρούμπιο. Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους και την Καριστιανού. Η κβαντική βιοανάδραση. Είναι μια αποκάλυψη που έκανε χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Εφημερίδα Εστία. Κλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Ψυχαλίζει ο τίτλος της εφημερίδας. Και να πάμε και στο μανιφέστο. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ, αρκαλοχώροι, 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, αποστοματικές απαντήσεις Γεωργιάδη για την ψηφιακή υγεία. Το πολίτικο και ο αδιάβαστος μόσχαλος του Πασόκ.

0: Έχετε στείλει ήδη πολλές καλημέρες. Σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε, να ανταλλάσσουμε ευχές και τα σχόλιά σας έχουν πολύ ενδιαφέρον για τα θέματα, τουλάχιστον τα θέματα στα οποία έχουμε αναφερθεί ήδη. Όμως έλεγα να μην αφήσουμε τον Κώστα Στάμου, τον καλό συνάδελφο, ρεπόρτερ του Earth News, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει γιατί για αυτή τη φωνική έκρηξη Παρασκευή πρωί, θυμάστε εδώ στο Earth News Radio, ήμασταν από τους πρώτους που βγάλαμε, αν όχι πρώτη, αυτή την είδηση στον αέρα, η Κατερίνα και ο Διονύσης στην εκπομπή τους και εμείς συνεχίσαμε στις πρωινές διαδρομές, να δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, γιατί φαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν εστιάσει στο δεύτερο όροφο. Εκεί εστιάζονται οι έρευνες, οι οποίες γίνονται βέβαια πάρα πολύ δύσκολα. Κώστα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία. Όπως είπες και εσύ, από το εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους και συγκεκριμένα από το δεύτερο όροφο, φαίνεται πως ξεκίνησε η διαρροή του φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα, όπως καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση για αυτή την τραγωδία. Οι εμπειρογνώμονες θες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρα σε ένα σωρήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στον δρόμο με το μετρητή του φυσικού αερίου πάνω στο κτίριο και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Η διαρροή δηλαδή είναι ξεκάθαρα πλέον από το εσωτερικό του κτίριου, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη και το οποίο αμέσως μετά κατέρευσε. Όλα συγκλίνουν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, συγκεκριμένα στο δεύτερο όροφο. Μια εγκατάσταση η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το σενάριο που εξετάζεται είναι αυτός ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, να υπήρξε η διαρροή, την οποία φυσικά δεν έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο μετρητή, ούτε από κάποιο άτομο, γιατί ενδεχομένως όλοι κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, και η παροχή αερίου να συνεχίστηκε μέχρι και το πρωί, φτάνοντας σε κάλυψη το 15%. Αρκούσε λοιπόν ένας πληθυρισμός, ίσως και από το φως του μπάνιου που άναψε δικαιωμένη, και αυτό θα αποκαλέσει την έκρηξη, κάτι, ένα σενάριο το οποίο ενισχύεται και από το γεγονός ότι η σωρός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε ακριβώς δίπλα από το λεπτήρα του μπάνιου, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες σωρούς οι οποίες βρέθηκαν στα υπροδωμάτια πάνω στα κρεβάτια. Να πούμε ότι χθες στην Οδό Λυσικράτους βρέθηκαν κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Αθηναίων και της Πολεοδομίας, που πραγματοποίησαν ελέγχους στα διπλανά κτίρια ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν επηρεαστεί από την έκρηξη κυρίως τα δομικά του στοιχεία, και φυσικά οι έλεγχοι για τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων, των γειτονικών κτιρίων, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ώστε να μπορέσουν οι έλεγχοι και οι ιδιοκτήτες των υπολείπων σπιτιών να επιστρέψουν κάποια στιγμή και αυτοί με ασφάλεια στα σπίτια τους. Εστιάζουν κυρίως στα κλιμάκια, το αποκτήριο που βρίσκεται, που εφάπτεται από τη δεξιά πλευρά.
0: Το οποίο έχει υποστεί και ζημιές. Αυτό έχει υποστεί και ζημιές. Μάλλον τις μεγαλύτερες ζημιές από τα υπόλοιπα.
1: Και εμφανίζει ζημιές, Μαρία, και είναι ακριβώς εφάπτεται στο σημείο, στη δεξιά πλευρά του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε. Στο σημείο δηλαδή που έγινε η έκρηξη. Είναι εμφανές και το δρόμο αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το κτίριο πρέπει να ελεγχθεί, ώστε να μπορέσουν με βεβαιότητα οι ειδικοί να πούνε αν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτό οι ιδιοκτήτες και οι ενοικοί τους. Σε κάθε περίπτωση, όλη η γειτονιά, ακόμη και σήμερα, είμαστε 5 μέρες μετά, αν δεν κάνω λάθος, μετράνε κάτι και εδώ τις πληγές τους. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια, υπάρχουν συνεργεία που αποκαθιστούν τις ζημιές από το αστικό κύμα, και φυσικά αποκλεισμένος ο χώρος, καθώς τα συνεργεία συνεχώς φτάνουν εδώ προκειμένου να συνεχίσουν τις αυτοψίες και τους ελέγχους.
0: Και φαντάζομαι δεν αποζημιώνονται και από κανέναν για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Φαντάζομαι θα διαφωτίσει βέβαια τις έρευνες, θα διαφωτίσουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα γίνουν και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, δηλαδή αν θα φανεί ότι έχουν εισπνεύσει φυσικό αέριο, έτσι δεν είναι, τουλάχιστον οι άνθρωποι που διέμεναν στο δεύτερο όροφο.
1: Αυτό είναι σίγουρο κάτι το οποίο θα δείξει. Λέω ότι υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα γι' αυτό, από ότι έχει προκληθεί η έκρηξη. Οι αρχές αυτό έχουν καταλήξει σίγουρα. Αυτό που προσπαθούν να καταλάβουν είναι πλέον τεχνικά ζητήματα. Από πού ήταν αυτή η διαρροή, γιατί υπήρξε αυτή η διαρροή, γιατί πλέον, αφού πλέον ακόμη είναι πολύ νωπό όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι οι οικογένειες είναι εδώ, οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών, προσπαθούν να γίνουν αναγνώριση, γιατί επίσημη αναγνώριση των σωρών. Στην επόμενη φάση θα πάμε πλέον και στο κομμάτι των ευθυνών, όταν έχουμε μια φωνική έκρηξη με 6 νεκρούς στο πιο κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, κάτω από την Ακρόπολη. Με τέτοιες συνθήκες καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί και πλέον να φτάσει και μια έκθεση από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και στον ανακριτή και τον εισαγγελέα, που θα χειριστούν συγκεκριμένη υπόθεση πλέον για τις ποινικές ευθύνες που θα υπάρξουν.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τώρα, για να μας αφείς, ένα χρόνο, σχεδόν ένα χρόνο πριν, η κίνηση κατοίκων Πλάκας, με μια επιστολή της που έστειλε προς τις αρμόδιες αρχές, προειδοποιούσε για να μην πω ότι έβλεπε μακριά σε αυτό που συνέβη την προηγούμενη Παρασκευή. Τι προειδοποιούσε με την επιστολή? Μεταξύ άλλων, για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Η πρόεδρος της κίνησης κατοίκων Πλάκας, έχουμε ξαναμιλήσει μαζί της, την καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Σοφία Παρασκευοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Παρασκευοπούλου.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας. Λοιπόν, σε αυτή την επιστολή σας εστιάζεται σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ των οποίων και αυτό που συνέβη. Βέβαια, εδώ δεν χρειάστηκαν πυροσβεστικά οχήματα, διότι η έκρηξη και τα αποτελέσματα ήταν τόσο άμεσα, κατέρευσε το κτίριο, αλλά θίγεται προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε εσείς που μένετε στην Πλάκα.
2: Κοιτάξτε, εμείς ακριβώς είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση, θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε, και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεσης στη Πλάκα, δηλαδή να υπάρχει μια άσκηση που να δει και να προβλέψει πιθανά προβλήματα, ώστε να είμαστε ασφαλείς σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος, είτε πυρκαγιάς από οποιαδήποτε αιτία ή κάποια ατύχημα και να χρειάζεται ασθενοφόρο. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει, γιατί η Πλάκα είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι, δεδαλώδης και δύσκολη η κυκλοφορία. Και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργες ως... Είχατε λάβει απάντηση?
2: Δεν λάβαμε καμία απάντηση. Αυτό ήταν 5 Οκτωβρίου του 25.
0: Ναι, μα γι' αυτό είπα σχεδόν ένα χρόνο πριν.
2: Ένα χρόνο. Σχεδόν δύο μέρες μετά έπιασε και μια φωτιά στην Νικοδήμου, σε ένα ξενοδοχείο, τις 2 το πρωί. Και ευτυχώς, με την έννοια ότι δεν είχε κίνηση και μπόρεσαν και φτάσανε τα πυροσβεστικά. Ανάποδα από την Νικοδήμου ήρθανε. Και ξαναστείλαμε μετά από μια εβδομάδα την ίδια επιστολή, επισημένοντας ότι είναι έκτακτο επιτακτικό να γίνει κάτι για αυτό το θέμα. Πάλι δεν πήραμε καμία απάντηση.
0: Mm-hmm. Και έβλεπα, γιατί χθες την έψαχνα και τη βρήκα την επιστολή σας, ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή. Δηλαδή, τι άδειες δίνονται, τι χρήσεις έχουμε στα
2: οικίματα,
0: πώς ακριβώς, τι συντήρηση γίνεται, γιατί υπάρχει πράγματι η Πλάκα, έχει παλαιά κτίρια. Πώς συντηρούνται αυτά τα κτίρια?
2: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πώς λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
0: Να μην πω και το θέμα που τίθεται με τα κτίρια τα οποία είναι παλιά και αν έχουν γίνει μελέτες, αν έχουν οι απαραίτητες ερηγήνες. Ακριβώς.
2: Τι γίνεται? Έχουν αδυνατήσει το στατικό φορέα. Όλα αυτά είναι προς ερεύνηση.
0: Να σας ρωτήσω, θα συνεχίσετε, γιατί η έκρηξη στην Πλάκα πια έδωσε απαντήσεις.
2: Ακόμα πιο δυναμικά.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί φάνηκε, εμείς δεν είχαμε προβλέψει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά φάνηκε ότι είναι πολύ πιθανό.
0: Ακόμη και γιατί.
2: Δυστυχώς, με αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, και πόσο προσεκτικές είναι οι συνδέσεις που γίνονται, όπως με το φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν έχουμε συζητήσει.
2: Εμάς ήταν κοινή λογική αυτή το αίτημα. Δεν ήταν κάτι περίεργο, αλλά φαίνεται ότι δεν ταυτίζονται οι απόψεις μας.
0: Μάλιστα. Και δεν έχουμε πει, μιλάμε για την έκρηξη της Παρασκευής. Ναι. Δεν έχουμε. η οποία έγινε νωρίς το πρωί, έγινε γύρω στις 7.30, θα μπορέσουμε να φανταστούμε όλη η πλάκα σφίζει από κόσμο, από τουρισμό, τις υπόλοιπες ώρες.
2: Είναι η μόνη είσοδο στην πλάκα η Λυσικράτους.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, και ευτυχώς που δεν μπορούμε να το φανταστούμε, τι θα γινόταν αν γινόταν η έκρηξη λίγες ώρες αργότερα.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρασκευοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Σοφία Παρασκευοπούλου, την πρόεδρο της κίνησης κατοίκων Πλάκας, οι οποίοι τι έκαναν. Ένα χρόνο πριν, 5 Οκτωβρίου 2025, είχαν στείλει μια επιστολή και ζητούσαν τον συντονισμό πυροσβεστικής αστυνομίας, Δήμου ΔΔΕ και Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, εντοπίζοντας στην επιστολή τους τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της ιδιαιτερότητας της Πλάκας. I focus on the pain, the only thing

Γρήγορα, γρήγορα να προλάβω να σας πω καλημέρες, γιατί θα συγκεντρωθούν πολλές στο τέλος και κάποιοι θα είναι δυσαρεστημένοι. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στο Σπήλιο των Ευστρατείου που μας στέλνει τις ευχές του από την ηλιόλουστη, μας λέει η Κατερίνη. Και εδώ σήμερα ήλιο έχει. Καλημέρα στο Σόφο υπογράφει Σοφοκλής. Καλημέρα. Στο Γιώργο το Θύμνιου που κάθε μέρα οι φωτογραφίες που στέλνει είναι όλο και καλύτερες. Έχει στείλει σήμερα τρεις φωτογραφικούς πίνακες. Κυριολεκτικά από ηλιοβασίλεμα. Καλημέρα στον Αβραάμ, μας ακούει από τη Στοκχόλμη. Καλημέρα στην Έλενα που μας στέλνει τις ευχές της από την Πηλαία, ηλιόλουστη Πηλαία, με 13 βαθμούς αυτή την ώρα. Στο Μανώλη τον Αξιώτη που μας στέλνει τις πληροφορίες του. Στο Χρήστο τον Μαρασλή. Από τον Εύρο μας στέλνει το μήνυμά του. Από τη Νέα Βίσα, τι όμορφη που είναι, που βρέχει αυτή την ώρα μας λέει. Καλημέρα στο Σάκη. Το καλό παιδί είναι καλά. Αύριο, από αύριο θα είμαστε μαζί. Στον Αλέξανδρο, από την εξωτική Πρέβεζα, που μας στέλνει το μήνυμά του. Στον Κώστα, στο Γιώργο το Σταμάτη, στην Κατερίνα τη Λουκάκη, φίλος υπογράφει, ο κρατής μας από την... μας ακούει από την Εγνατία, μας στέλνει και μια φωτογραφία μάλλον, από την Εγνατία στην έξοδο προς το Λεμαΐδα. Στο Νεκτάριο να πούμε καλημέρα, να είστε καλά. Στο Viber θα μας στείλει τα μήνυματά σας. Θα πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News και No Radio, για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Εμείς τώρα θα πούμε για λίγο έξω από το στούντιο και θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, όπως τι ακριβώς έγινε στη Θεσσαλονίκη με αυτή την κλινική που χωρίς άδεια έκανε χημειοθεραπείες και σφραγίστηκε. Θα συζητήσουμε με πρόσωπο των ιατρών για το τι ακριβώς γίνεται με τις έρευνες, τι λαβράκια βγάζουν οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής στα διάφορα ιατρία, αλλά θα συζητήσουμε και για το θέμα της φέτας, που οι ειδικοί μας προειδοποιούν για δύο θέματα. Θέτουν θέμα και επάρκειας, αλλά και τιμών. Και βεβαίως για το τι ακριβώς, πώς λύθηκε στη Μαδρίτη μετά από ημέρες διαδηλώσεων με χιλιάδες κόσμου στο δρόμο, το θέμα με την Μαρή Κάρμεν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο News Radio.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη νέα παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επιδότηση, κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπογράμμισε πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Εύρων όσο και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Πιεραπετρίτης. Καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε, χωρίς άδεια και το ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στο ΝΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμυγός νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Έντονες αντιδράσεις από το βίντεο σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίες περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, με 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Ζώντα στην πόλη φάντασμα. Πού να διακόψει τους Rolling Stones. Και όπως μου λέει ο Νίκος ο Τσιπλάκης, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους, είναι από τα τελευταία τραγούδια των Rolling Stones. Το βγάλαν την περίοδο της καραντίνας και ο τίτλος τα λέει όλα.

πρωινές διαδρομές σε μια πόλη όχι που δεν θυμίζει φάντασμα, και ευτυχώς αυτό μας έλειπε, να αρχίσουμε να θυμόμαστε πώς είμαστε την περίοδο της καραντίνας, αλλά έχει πολύ πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Air News Radio 105,8 ακούτε το δεύτερο μέρος των πρωινών διαδρομών. Θα είμαστε έως τις 10 κοντά σας. Ο Νίκος Τσιπλάκης, τον ανέφερα ήδη, ρυθμίζει τους ήχους. Η Ρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εκτάκτως σήμερα χωρίς το Βασίλη Αδαμόπουλο η εκπομπή, Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα, και εσείς στη συντροφιά μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, έρνιος μία κενό, radio ή άλλη, για τα μηνύματά σας, καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα, και θα συνεχίσουμε την εκπομπή με πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Κατά την άποψή μας βέβαια, πείτε μας, στείλτε μας μήνυμα αν σας φαίνονται αδιάφορα. Δεν είναι όμως, δεν είναι αδιάφορα, πιστέψτε.

Να, ο Κρίς μου στέλνει μήνυμα για αυτή την, την υπόθεση, την ιστορία με την, τη δασκάλα στα Ανολιώσια, αν δεν κάνω λάθος, που υπάρχει ένα βίντεο που βάζει τις φωνές, μιλάει άσχημα στα παιδιά. Βέβαια κάποιες πληροφορίες μιλάνε για, για γονείς που έχουν φερθεί άσχημα, έχουν χειροδικήσει εναντίον της δασκάλας. Έχει παρέμβει το Υπουργείο Παιδείας, ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί και εμείς οι γονείς πρέπει να αφήνουμε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Και να μάθουμε και τα παιδιά μας να σέβονται τους δασκάλους τους. Όχι, δεν είναι σωστό οι δάσκαλοι να φωνάζουν στα παιδιά, αλλά είναι μια, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια αλυσίδα. Αν σπάσει ένα, ένας κρίκος, κάτι πάει στραβά.

0: στην υπόθεση, στη μεγάλη υπόθεση και στις αποκαλύψεις, τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο συμβαίνει, κάποια νέα πληροφορία, κάποια νέα κλινική πιάνεται, κάποιο νέο ιατρείο. Θέλετε, επειδή αυτή η καινούργια πλατφόρμα, η MedWatch, πιάνει στις δαγκάνες της μηχανήματα που κυκλοφορούν σε κλινικές που υπόσχονται δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλετε, επειδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ξεκινήσει τους ελέγχους, έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους. Να, είναι ένα θέμα και αυτό. Και να είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η κλινική, γιατί μια είδηση είναι χειρότερη από την άλλη. Αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες, ναι, χημειοθεραπείες χωρίς άδεια και έγραφαν και φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Αυτό να το κρατήσουμε, γιατί προφανώς έχει συνέχεια αυτή η είδηση. Τώρα, όσον αφορά αυτή καθ' αυτή την υπόθεση Μαζωνάκη, σήμερα τι περιμένουμε? Μια ακόμη υπάλληλος αναμένεται να καταθέσει σήμερα, γιατί όλες οι υπάλληλοι έχουν αλλάξει τις αρχικές καταθέσεις τους. Λοιπόν, μια ακόμη καταθέτει σήμερα, και τη χθεσινή εξέλιξη, ότι παραιτήθηκαν δηλαδή, γιατί ήταν κοινοί οι δικηγόροι υπεράσπισης της γιατρού και του γιατρού. Οι δικηγόροι λοιπόν παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού. Θα εστιάσουν στην υπεράσπιση του κύριου Θεοδωρόπουλου. Είναι πολλές οι απορίες σας, πολλά τα σχόλιά σας, πολλές και οι δικοί μας, και έχουμε μια γνώριμη της εκπομπής, η οποία πάντα έχει απαντήσεις για τα ερωτήματά σας, για τα ερωτήματά μας, την κυρία Ματίνα Παγώνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλεγα, κυρία Παγώνη, ότι κάθε αποκάλυψη μέρα με την ημέρα είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Δηλαδή, τι ιατρία είναι αυτά που βλέπουμε, τι μηχανήματα που υπόσχονται τον ουρανό με τα άστρα ότι μπορούν να κάνουν.
1: Εντάξει, αυτά όσον αφορά τον ιατρικό χώρο. Ναι, ναι. Αν ψαχτείτε στους δικούς σας χώρους, θα δούμε και εκεί διάφορα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κανείς ουδείς αναμάρτητος. Έλεγα όμως, εστίαζα ιδιαίτερα σε αυτό την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες, δηλαδή. Το θράσος κάποιων είναι απίστευτο. Παίζουν κυριολεκτικά με τις ζωές των ανθρώπων. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια.
1: Και από την περιφέρεια, γιατί οι κλινικές θα ανήκουν στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Και από την περιφέρεια. Η επιτροπή που πήγε είχε πει να κλείσει. Και από την δεύτερο που είχε πάρει η δεύτερη επιτροπή από την Επιτροπή Διαφάνειας, και αυτή είχε πει να κλείσει. Άρα οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία.
0: Μάλιστα. Και αυτή συνέχισε να λειτουργεί.
1: Τώρα, αυτό πλέον δεν είναι θέμα των επιτροπών. Οι επιτροπές τα άγαψαν, πήγαν. Ούτε θα κάθονται απ' έξω από την κλινική να δουν αν έχουν σε ή όχι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εισαγγελίες, υπάρχουν διάφορα υπεύθυνοι κλπ. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Σε αυτό θα απευθυνθούν.
0: Άρα οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λειτουργούν πιο γρήγορα, με μεγαλύτερα αντανακλαστικά.
1: Οι επιτροπές έκαναν τη δουλειά τους. Έγραψαν τα χαρτιά να κλείσει η κλινική. Τι θα πάνε, να βιάζουν τα κρεβάτια της κλινικής?
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί εδώ φαίνεται να έχουμε και μια άλλη. Πώς να το πω έτσι. Και μια άλλη λειτουργία, η οποία παραπέμπει αλλού. Δηλαδή, αυτά τα φάρμακα που έγραφαν σε ασθενείς οι οποίοι όμως δεν είχαν ανάγκη. Δεν έπασχαν από καρκίνο. Δεν χρειάζονταν χημειοθεραπείες. Εδώ τι γινόταν? Έγραφαν ακριβά φάρμακα και διοχετεύονταν αλλού, αυτό είναι?
1: Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν γιατροί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορεί απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές.
0: Ναι,
1: επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου. Ανάλογα σε ποια περιοχή είναι, θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, αν είναι στη Θεσσαλονίκη, θα πάνε στην Αθήνα. Δηλαδή, θα παραπενθούν οι γιατροί στα πειθαρχικά.
0: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
1: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
0: Να αλλάξει κάτι εδώ? Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ.
1: Πρέπει να αλλάξει ένας ελεκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Ελάτε τώρα σε ένα θέμα το οποίο χτες προκάλεσε αίσθηση. Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να αναφέρεται στην κυρία Καριστιανού, λέγοντας ότι το σύστημα αυτή, η πλατφόρμα που δημιουργούσε το Υπουργείο Υγείας, το MedWatch,
1: χτύπησε κόκκινο.
0: Χτύπησε κόκκινο στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού
1: από πριν θα λεχτεί να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει, υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο. Δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Κανονικά ό,τι μηχανήματα έχουν μέσα στα ιατρία τους οι γιατροί πρέπει να έχουν δηλωθούν και δεν ξεκινάνε να λειτουργήσουν εάν δεν έχουν πάρει το χαρτί από τον αντίστοιχο ιατρικό σύλλογο. Ότι μπορείς να το λειτουργήσεις. Εκεί τι έχει γίνει δεν μπορώ να σας απαντήσω και δεν το ξέρω.
0: Ναι, έχω όμως μια απορία και επικαλούμε την επαγγελματική σας ιδιότητα. Η κυρία Καριστιανού την ξέρουμε ως παιδίατρος. Συστηνόταν ως φαντική ιατρός, παιδίατρος. Αυτό το μηχάνημα δηλαδή το χρησιμοποιούσε σε παιδιά. Αυτά τα μηχανήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
1: Πρέπει να ρωτήσετε την ίδια να σας απαντήσω. Εγώ δεν το ξέρω να σας απαντήσω. Εάν το χρησιμοποιούσε στα παιδιά. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα, και βλέπεις τις λειτουργίες της αναπνοής, καρδιάς, μυϊκή ένταση, όλα αυτά, το μηχάνημα αυτό, την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό, αυτά με αυτό το μηχάνημα, αν υπάρχει αυτό το μηχάνημα όπως το λένε, και αυτό κάνει αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι. Αυτά θα τα πει η ίδια.
0: Πάμε τώρα όμως στο σκέλος να μείνουμε σε αυτό το μηχάνημα, γιατί μπορεί να το συναντήσουμε και σε κάποιο άλλο ιατρείο, να πάει κάποιος σε κάποιο άλλο ιατρείο και να δει αυτό το μηχάνημα.
1: Αυτά τα μηχανήματα μπορεί... απαγορεύονται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Απαγορεύεται πού να
1: χρησιμοποιεί. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια.
0: Και επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά τέτοια μηχανήματα. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα παιδιατρίο και μας πούν.
1: Δεν δημιουργούν πρόβλημα. Έτσι είναι με απλά χαρόδια και βλέπεις στα διάφορα μέρη του σώματος αυτό που σας είπα, καρδιακό ρυθμό κλπ. Όμως δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: ιατρική.
1: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, ειδικοτήτων. Δεν τα ξέρω καθόλου, δεν ξέρω τι υπάρχουν, δεν ξέρω πώς τα χρησιμοποιούν. Τι να σας πω τώρα.
0: Είναι αποδεκτή όμως.
1: Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
1: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ίσως η ίδια μπορεί να σας δώσει αυτές τις απαντήσεις. Αν έχει κάνει μια ιδιαίτερη ιατρική, όπως είναι η κβαντική, όπως λεγόταν ότι έχει κάνει και όλα αυτά. Εμείς που δεν έχουμε αυτές τις ειδικότητες, δεν τις έχουμε αναγνωρίσει, δεν τις ξέρουμε, τι μπορούμε και να απαντήσουμε τώρα σε αυτά.
0: Μάλιστα. Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά, βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
1: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική. Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος, ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν θα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελίτσα από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική. Κυρία... Γιατί αυτά θα ξεσηκώσει τον κόσμο, να ξέρετε.
0: Κυρία
1: δεν μπορεί ο απλός πολίτης όλοι να ελέγχονται και οι πολιτικοί να λέμε αυτοί δεν ελέγχονται στο απειρόβλητο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Για να έχει απέναντι τον κόσμο.
0: Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

Αν μπορούμε λοιπόν να εμπνεύσουμε την κυρία Παγώνη, την κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία δεν μασάει τα λόγια της, η κυρία Παγώνη, το επόμενο στάδιο από τη στιγμή που και το ιατρείο, γιατί και άλλα εκατοντάδες ιατροί έχουν χτυπήσει στην πλατφόρμα αυτή την MedWatch, το επόμενο στάδιο για όλα τα ιατρία, μηδενός εξαιρουμένου, είναι ο έλεγχος. Και αν αυτή είναι η απάντηση, Κυριάκο, δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα, ότι το επόμενο στάδιο από τα ιατρία που χτυπάνε στην πλατφόρμα κόκκινο, το λέμε μεταφορικά και κυριολεκτικά, είναι να γίνει έλεγχος αυτά τα ιατρία και να βρεθεί τι μηχανήματα έχουν και τι άδειες έχουν και τι κάνουμε αυτά τα μηχανήματα. Και εμείς ως ασθενείς να είμαστε καχύποπτοι, να είμαστε πολύ καχύποπτοι. Σε ποιο γιατρό πάμε, τι μας υπόσχεται, τι μπορεί να κάνει. Γιατί έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, κατηγορήστε με, όσες φορές το λέμε, κάποιοι αντιδρούν. Αλλά έχουμε και εμείς την ευθύνη μας.

0: πάμε να, ελάτε να μεταφερθούμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για αυτή την είδηση, γιατί η Λία Χριστάρα έχει όπως πάντα καλό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για αυτή την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, την οποία συζητούσαμε με την κυρία Παγώνη, με την κυρία Ματίνα Παγώνη. Η Λία όμως έχει το ρεπορτάζ. Λία, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, βρισκόμαστε έξω από την κλινική που αναμένεται να επιδοθεί το σφράγισμα. Βλέπετε, εν τω μεταξύ θα ήθελα λίγο να πω για τη διαδικασία. Το σφραγιστή δεν σημαίνει ότι θα κλείσει σήμερα άμεσα. Σημαίνει ότι θα επιδοθεί ένα χαρτί το οποίο θα γίνεται με αυτό ανάκληση της λειτουργίας. Τι σημαίνει ανάκληση της λειτουργίας? Πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί. Όμως, η συγκεκριμένη κλινική λειτουργεί και ως παθολογικό τμήμα. Έχει ανθρώπους έχει ανθρώπους ηλικιωμένους που τους φροντίζει. Δηλαδή λειτουργεί και σαν γυροκομείο και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Πρέπει να μεταφερθούν κάπου οι άνθρωποι που φιλοξενεί καταρχάς.
1: Υπάρχει μεγάλη αγωνία σε αυτό. Πριν μιλούσα με μια κυρία εδώ που έφερε την μητέρα της αυτές. Και μου λέει, ναι, θα πάει και τη μητέρα μου, πού θα την πάω. Σας είπα ότι πρέπει να φύγουν. Λέω, σας είπαν ότι όλα καλά. Ναι, μου είπαν ότι πώς συμβαίνει κάτι. Βέβαια, οι άνθρωποι πια γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Μας βλέπουν και μας έξω από την κλινική όλοι οι συναδελφοί εδώ. Και αγωνιούν τι θα γίνει και με τους ανθρώπους τους. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί έτσι και αλλιώς δυνατά από τον νόμο. Προβλέπεται αυτό το περιθώριο μέχρι να αδειάσει, ας το πούμε, εφηκενωθεί το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί. Πάντως, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί όλο αυτό από εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι,
1: πραγματικά αυτά που διαβάσαμε ήταν αποκαλυπτικά. Το γεγονός ότι εδώ υπήρχε εγκολογικό τμήμα και μάλιστα το διαφήμιζαν και στο κανάλι τους στο YouTube με τον εξοπλισμό που υπάρχει, ενώ δεν υπήρχε άδεια λειτουργίας. Λειτουργούσε με έναν άνθρωπο, με έναν πνευμονολόγο, ο οποίος είχε εξειδικευτεί στην ογκολογία. Μόνο με αυτό. Δεν υπήρχε μαγνητική θεραπεία. Χορηγούσα φάρμακα και χημειοθεραπεία. Έκανα χημειοθεραπείες μάλιστα σε ασθενείς που δεν είχαν κάποια κακοήθεια.
0: Προφανώς
1: για να ζημιώνουν τον ΕΟΠΗ.
0: Έτσι, γιατί είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα αυτά τα φάρμακα. Χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν.
1: Πολλά χιλιάδες ευρώ.
0: Ναι.
1: Πραγματικά να το αποκαλύψω. Από εκεί και πέρα όμως, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συλλογεύει το γεγονός μέσα στην ανακοίνωσή της πως τι έγινε με τις ελληνικές αρχές. Εδώ ήρθαν οι ελληνικές αρχές τέλη του 2025 και διαπίστωσαν υποστελέχωση. Και είπαν ότι πρέπει να γίνει ανάκληση της λειτουργίας. Αυτό θα γίνεται σύσταση στον κλινικά. Γιατί και ακόμα και εκεί πάλι υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν. Πρέπει πρώτα γίνεται η σύσταση στον κλινικάρχη για υποστελέχωση, επαναλαμβάνω, όχι για το οικολογικό τμήμα. Μετά από κάποιο καιρό επανήλθαν για να ελέγξουν, είδαν ότι δεν έχει γίνει κάτι και τότε αποφάσισαν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, όχι όμως για το οικολογικό τμήμα. Δηλαδή, μέσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει μέσα ότι δεν βρήκαν ότι αυτό το τμήμα λειτουργεί χωρίς άδεια. Γιατί δεν το εντόπισε.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως και εκεί υπήρχε κάποιος ελλειπής έλεγχος τελικά? Είναι πολλά τα ζητήματα και αφορούν όλα ανθρώπους, καταλαβαίνετε, ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Συν το γεγονός ότι εδώ φιλοξενούνται, όπως σας είπα, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και δεν ξέρουν τώρα οι άνθρωποι τι θα τους πάνε. Εγώ έκανα λίγο, είδα και τις αξιολογήσεις λίγο στα social media. Είναι πολύ χαμηλή αξιολόγηση.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως μιλάνε αυτό ακριβώς για υποστελέχωση, για πολύ λίγο προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να κάνει κάτι, για κακές συνθήκες υγιεινής. Και μάλιστα εργαζόμενοι που έχουν φύγει από εδώ αναφέρουν μέσα στις αξιολογήσεις, ανώνυμα φυσικά, μην σκεφτείτε να δουλέψετε εκεί. Τώρα όλα αυτά βέβαια επαναλαμβάνω είναι στο διαρρεύμα.
0: Ναι, αλλά πάντα οι αξιολογήσεις, ναι, έχουν τη σημασία τους και εγώ θα σταθώ σε αυτό πώς είχαν ένα ογκολογικό τμήμα. Με ένα γιατρό λειτουργούσα χωρίς άδεια. Ογκολογικό τμήμα σημαίνει θεραπείες σε πολύ σοβαρά, σε ανθρώπους που νοσούν πολύ πολύ σοβαρά. Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καταλάβατε, κλινική που τα κάνει λίγο απ' όλα. Και παθολογικό ιατρείο και ξενώνος φιλοξενίας ηλικιωμένων και ογκολογικό τμήμα. Συγκράτησα όμως εγώ, γιατί η κυρία Παγώνη μας είπε ότι υπήρχαν εκθέσεις, ότι για αποστελέχωση ήταν οι προηγούμενες παρατηρήσεις των ιατρών που είχαν επισκεφθεί για να εξετάσουν την άδεια και το πώς λειτουργούσε η κλινική, και όχι για το ογκολογικό τμήμα.

0: Μέτρα ενίσχυσης για τις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο στο τραπέζι επιδότηση έως 20 λεπτά στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, επανέλαβε το Ντόναλντ Τραμπ. Την τελική απάντηση σε μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί σε λίγο ο Πρωθυπουργός. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio 105,8. Κοιτάξτε τώρα ένα μήνυμα που μας έστειλε ο Γιώργος και λέει: ξέρω ότι δεν θα το διαβάσετε. Γιατί βρε Γιώργο να μην το διαβάσουμε. Ο Γιώργος μας γράφει: είμαι γενικός γιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχω δουλέψει και στα Χανιά και γνωρίζω τι συμβαίνει και στα νοσοκομεία Ρεθύμνου και Λασιθίου. Αν η υποστελέχωση ήταν έτοιμη να κλείσει η κλινική, τότε η Κρήτη θα έπρεπε σήμερα να κλείσει τα νοσοκομεία της. Γιατί το δημόσιο δεν εξαιρείται ως εργοδότης? Τα νοσοκομεία λειτουργούν παράνομα. Όχι, δεν βάζει ερωτηματικό. Τα νοσοκομεία λειτουργούν παράνομα. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν διπλές βάρδιες χωρίς ρεπό. Αν έχετε το θάρρος, διαβάστε μια φορά στον αέρα και σχολιάστε κατά την κρίση σας αυτά που γράφω. Δεν έχουμε σχολιάσουμε τίποτα. Έχεις δίκιο σε αυτά που γράφεις. Βέβαια, μας είπε η Λία ότι η σύσταση δεν ήταν να κλείσει η κλινική για υποστελέχωση. Δεν υπήρχε τέτοια σύσταση. Το εντόπιζε βέβαια αυτό ως πρόβλημα. Και προφανώς είναι πρόβλημα όταν υποστελεχωμένη μια κλινική. Πόσες φορές τα έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή? Καλημέρα, μια και αρχίσαμε τις καλημέρες, να πούμε καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παπαθανασίου, καλημέρα και στον Κυριάκο, καλημέρα και στη ζωή που σχολιάζει όσα είπαμε για, για αυτό που συνέβη, για ό,τι συνέβη στο σχολείο Στάνο Λιώσια. Καλημέρα και στον Βασίλη τον Παπαγιαννίδη, καλημέρα και στον Χρήστο, αν καταλαβαίνω καλά, που και αυτό σχολιάζει το θέμα με τη δασκάλα στα Άνω Λιώσια, λέγοντας βέβαια ότι ο δάσκαλος δεν μπορεί πια να πει κουβέντα στο μαθητή, ο γονιός βρίσκεται

συνήθως απέναντι από το δάσκαλο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στο σχολείο. Καλημέρα και στο Νίκο του Παπα-Νικολάου, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του από πού, φαντάζεστε, από την Τενερίφη. Καλημέρα και στον Παύλο και στον Δημήτρη.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο χθες το είδαμε σε κάποια πρωτοσέλιδα, το συζητούσαμε και με το Βασίλη και είπαμε ότι σήμερα θα το συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Ποιο, τι γίνεται σχετικά με τη φέτα. Ένα τυρί το οποίο έχει φίλους και εχθρούς, πιο πολλούς φίλους θα έλεγα. Διαβάζουμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα ότι είναι και προβλέψεις για την αύξηση των τιμών σε σχέση με τα γαλακτοκομικά, αλλά και τη φέτα συγκεκριμένα, αλλά και για πιθανές ελλείψεις, σημαντικές μάλλον ελλείψεις, που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην αγορά. Ο κύριος Παναγιώτης Καρακάνας είναι τυροκόμος από τη Μαγνησία, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εμπειρία του, να συζητήσουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Καρακάνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας από εσάς. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί ακούμε για ελλείψεις που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα, μην έχουν αρχίσει ήδη οι ελλείψεις και βεβαίως όπου έχουμε. Και όπου έχουμε ελλείψεις ανεβαίνουν και τιμές. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, λόγω των ελλείψεων θα ανέβουν και άλλο οι τιμές. Για πείτε μας γιατί όμως, γιατί ελλείψεις.
1: Είναι τα αποτελέσματα όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει στον κλάδο. Και των φυσικών φαινομένων και των υπολείπων φαινομένων με την ευλογιά και όλα τα σχετικά. Και του τρόπου που επιλέχθηκε τελικά να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, των θανατώσεων δηλαδή των ζώων. Έλλειψη του οικείου κεφαλαίου, έλλειψη πρώτης ύλης, έλλειψη και προϊόντος. Και αντίστοιχα αύξηση τιμών.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η σειρά που συμβαίνει πάντα μοιραία, δυστυχώς.
0: Φαίνεται βέβαια, τουλάχιστον το θέμα της ευλογιάς των, δεν μιλάω για τον Αυθόδη στη Λέσβο, το θέμα της ευλογιάς των προβάτων βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο, ότι έχει αντιμετωπιστεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Αν θεωρείται καλός δρόμος ότι δεν έχει μείνει ούτε πρόβατο για να υπάρχει.
0: Όχι, το λέω ως προς την όσο, προφανώς δεν εννοώ το ότι.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο μεγάλη ζημιά που δεν ξέρω τι σημαίνει καλό και κακό τελικά. Μάλλον κακό αποδείχθηκε όλο αυτό, γιατί το να θανατώνεις για να αντιμετωπίσεις την όσο, αλλά να μην υπάρχει μετά ζωικό κεφάλαιο ή να το να πληρώνεις για να μπορέσεις να καλύψεις τις ελλείψεις, είναι μισή λύση δηλαδή, δεν είναι ολόκληρη.
0: Βέβαια, οι δικοί μας λέγανε ότι αυτά τα ζώα έμεναν, τα προϊόντα τους δεν μπορούσαν να διατεθούν στον άνθρωπο.
1: Τα προϊόντα δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την ευλογιά και αυτό ήταν εξ αρχής ξεκάθαρο. Δηλαδή το προϊόν δεν παθαίνει κάτι. Εφόσον παστεριώνεται το γάλα και στηρούνται οι ανάλογες συνθήκες που πάντα τηρούσαμε. Όλοι τυροκόμοι με την παστερίωση και.
0: Εδώ δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες.
1: Και όλα αυτά. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικό δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι μεταδίδεται κάτι στον άνθρωπο.
0: Και όσον αφορά το αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ελλείψεις. Αυτό μας λέτε.
1: Από το καλοκαίρι, δεν είναι ακριβώς.
0: Άρα η εκτίμησή σας για το πού θα φτάσει η τιμή της φέτας, ποια είναι, κύριε Καρακάνα?
1: Θα έχουμε σίγουρα τιμήσεις και θα υπάρχει το φαινόμενο του όμως χαρίσιου κρέατος που κάθε μήνα βλέπουμε άλλη τιμή στα ράφια. Κάπως έτσι βλέπουμε να πορευτούμε και φέτος με τη φέτα.
0: Και
1: θα υπάρχει μια άνοδο συνεχής γιατί κάθε μήνας είναι διαφορετικός.
0: Μια εκτίμηση λοιπόν για το που θα φτάσει. Μου είπατε κάθε μήνας διαφορετικός για τον επόμενο μήνα. Πού θα φτάσει η τιμή τον επόμενο μήνα?
1: Ναι, ήδη τώρα οι τιμές είναι. Το ξέρω ανάλογα τώρα το κάθε market τι πουλάει, αλλά είναι σίγουρα. Είναι στα 14 ευρώ η φέτα, 13-14 ευρώ. Τώρα δεν λέμε για τις προσφορές που μπορεί να πετύχει σε κάποιο σούπερ μάρκετ προσφορές 15 ημέρου. Μιλάμε για το μέσο όρο τώρα.
0: Ναι.
1: Ήδη είναι εκεί και ανά μήνα θα έχουμε ήδη δώσει εμείς τις αυξήσεις στην αγορά για τον επόμενο μήνα που είναι τουλάχιστον ένα ευρώ πάνω.
0: Άρα 16? Άρα 16, 15-16?
1: Και έπεται και συνέχεια γιατί. Δεν ξεκινάει καλά η τυροκομική σεζόν που ξεκινάει τώρα, δεν ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
0: Εάν σε ένα
1: σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για να καλυφθεί η πρώτη ύλη.
0: Εάν σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί βλέπουμε πολλές φορές τη φέτα να είναι προσφορά, να είναι ακόμη και στα 10 ευρώ. Να είμαστε καχύποπτοι ή έχουν τη δυνατότητα.
1: Οι προσφορές πάντα θα υπάρχουν γιατί είναι πολιτική των σούπερ μάρκετ. Στις οποίες βέβαια τις πληρώνει και ο παραγωγός. Έτσι δεν είναι καθαρά κίνηση του σούπερ μάρκετ, γίνεται κατόπιν συμφωνία με τον παραγωγό, αλλά είναι οι προσφορές οι οποίες διαρκούν λίγες μέρες. Και είναι πάντα ευκαιριακές. Δηλαδή, κάποιος παραγωγός μπορεί να έχει κάποιο απόθεμα και να θέλει να διαθέσει, να κάνει για 15 μέρες μια καλύτερη τιμή. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό δεν είναι ο μέσος όρος όμως και το γενικό φαινόμενο. Το γενικό φαινόμενο είναι τα υπόλοιπα εκτός προσφορών. Εκεί είναι η τιμή. Εκεί καθορίζει η τιμή δηλαδή της αγοράς.
0: Αυτή η κατάσταση ισχύει και στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά.
1: Θα υπάρχει στα υπόλοιπα, φυσικά, ναι. Εφόσον δεν υπάρχει πρώτη ύλη, επηρεάζονται και τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον ό,τι αφορά το εγωπρόβειο γάλα, έτσι. Όχι, το αγελαδινό γάλα δεν έχει επηρεαστεί. Ό,τι παράγεται από αγελαδινό γάλα και το φρέσκο γάλα και τα τυροκομικά με αγελαδινό γάλα συνεχίζουν. Οι τιμές είναι σχετικά σταθερές. και προχωράνε χωρίς κάποιο, χωρίς να έχουν επηρεαστεί από την όλη κατάσταση. Και το πρόβιο γάλα έχει επηρεαστεί, κυρίως το πρόβιο.
0: Και εδώ το ίδιο όσον αφορά τις τιμές.
1: Στο γελαδινό λέτε?
0: Όχι στο γελαδινό, μας είπατε ότι εκεί διατηρείται η τιμή. Στα υπόλοιπα που παράγονται από το πρόβιο γάλα.
1: Να το κασέρι που παράγουμε εμείς και το μανούρι που είναι πόμπ προϊόντα και παράγονται από το πρόβιο γάλα, φυσικά και αυτά θα έχουν την ίδια τύχη με τη φέτα.
0: Μάλιστα.
1: Η φέτα απλά την αναφέρουμε γιατί είναι το πιο δημοφιλές ελληνικό προϊόν.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν πολλά άλλα προϊόντα που γίνονται. Κεφαλογραβιέρες, κεφαλοτήρια, βουλευοπρόβια.
0: Χωριάτικη και χωρίς φέτα δεν γίνεται.
1: Ακριβώς. Απλά λέμε τη φέτα σαν σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Τα άλλα δεν επηρεάζονται. Όλα θα επηρεαστούν γιατί όλα γίνονται με εγωπρόβιο γάλα. Οι γραβιέρες, οι εγωπρόβιες, όλες αυτές. Όλα αυτά τα προϊόντα θα επηρεαστούν.
0: Κύριε Καρακάνα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, άκουγε τη συζήτησή μας με τον κύριο Καρακάνα, που είναι τυροκόμος από τη Μαγνησία, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε για να συζητήσουμε και μαζί του, να ανοίξουμε το κάδρο τώρα, να δούμε τι γίνεται με όλα τα προϊόντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή του αιτήματος, κύριε Αποστολόπουλε. Για πείτε μας λοιπόν, είναι αυτή η εικόνα στα γαλακτοκομικά προϊόντα? Δηλαδή αναμένουμε αυξήσεις, δεν μας φτάνουν οι αυξήσεις στα μεταφορικά, θα έχουμε και αυξήσεις λόγω μη επαρκείας?
2: Οι αυξήσεις είναι δεδομένες 100%, δεδομένου ότι έχουμε φτάσει σε μείωση της παραγωγής πρώτης ύλης στο 8%. Σε αυτό δεν είναι λίγο, αν σκεφτεί κανείς ότι η φέτα πήγαινε κάθε χρόνο με αύξηση 6% στην παραγωγή της φέτας, που σημαίνει όχι μόνο δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε την τάση αυτή την αυξητική που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και εννοείται την ζήτηση, αλλά θα έχουμε και μείωση.
0: Μείωση της δυνατότητας εννοείται παραγωγής. Αυτό εννοείται μείωση.
2: Μείωση της δυνατότητας παραγωγής και αύξηση της τιμής, αν σκεφτείτε ότι σήμερα η τιμή του γάλακτος έχει αυξηθεί 40 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει στο τελικό προϊόν τουλάχιστον 1,5 ευρώ πάνω η φέτα. Μόνο από την πρώτη ύλη.
0: Μάλιστα. Και επειδή ακούσαμε και τον παραγωγό μας, τον τυροκόμα, ναι, από την Μαγνησία, οφείλεται αυτό στις ασθένειες των εγωπροβάτων, στην ευλογιά των προβάτων, στον αυτόδη πυρετό που έχουμε συλλεύει, κυρίως στην ευλογιά των προβάτων. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε το ζωικό κεφάλαιο κατά κάποιο τρόπο θα αναπληρωθεί και θα επιστρέψουμε σε παραγωγές όπως το προηγούμενο διάστημα που δεν είχαμε πρόβλημα?
2: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι αν συνεχίζει να έχει κρούσματα μία χώρα, όχι περιοχή, η χώρα, ένα κρούσμα να έχει, η χώρα χαρακτηρίζεται ότι έχει την ασθένεια, δεν επιτρέπεται η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα ευλογιάς ακόμα και σήμερα, και αυτό μας αφαιρεί τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί η χώρα ελεύθερη ευλογιάς, έτσι ώστε να μπορούν να γίνει η ανασύσταση των κοπαδιών. Και η ανασύσταση δεν γίνεται με το πάτημα ενός σκουπιού. Θέλει πολλούς μήνες. Θέλει 6 μήνες τουλάχιστον.
0: Όπως επίσης υπάρχει πρόβλημα και με τα προϊόντα που παράγονται από αυτά τα ζώα, έτσι δεν είναι? Παρότι η ασθένεια με τα προϊόντα δεν μεταφέρεται στον άνθρωπο, υπάρχει πρόβλημα με τη διάθεση των προϊόντων.
2: Υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα προϊόντα που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα, και κυρίως το πρόβιο, ναι.
0: Και
2: μεγάλο πρόβλημα, ναι.
0: Μας είπατε ότι έχουμε λήψεις στην πρώτη ύλη, αυτό οδηγεί σε αύξηση των προϊόντων. Όσον αφορά τις συμβατικές σας υποχρεώσεις, τις γαλακτοβιομηχανίες πια,
2: ναι,
0: τι ακριβώς γίνεται? Όταν λέω συμβατικές υποχρεώσεις, εννοώ και τις εξαγωγές, γιατί είναι προϊόντα τα οποία τα εξάγουμε ως χώρα.
2: Όχι μόνο τα εξάγουμε, αλλά οι εξαγωγές της φέτας είναι πάνω από το 70%. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής, πηγαίνει στο εξωτερικό. Και εδώ τίθεται το θέμα σε κάθε παραγωγό τι επιλογές θα κάνει, γιατί σίγουρα η ζήτηση που θα έχει δεν θα μπορεί να την ικανοποιήσει με την προσφορά του. Επομένως θα πρέπει να επιλέξει ποια αγορά θα ικανοποιήσει πρωταρχικά, την Ξένη ή την Εγχώρια. Και αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο. Κάποιοι θα ικανοποιήσουν την αγορά του εξωτερικού, κάποιοι του εσωτερικού. Εξαρτάται από τις δυνάμεις, τις σχέσεις που υπάρχουν και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει κανείς. Σημειωτέων οι αγορές αυτές δεν κερδίθηκαν εύκολα του εξωτερικού, και γι' αυτό είναι δύσκολο κανείς να τις αφήσει.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι η ελλείψη στην ελληνική αγορά ή η αύξηση των τιμών είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν κάποιος επιλέξει.
2: Έτσι, ακριβώς, ναι, όπως ακριβώς το λέτε. Ναι, θα είναι μεγαλύτερη και πραγματικά δεν ξέρω τι θα μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Θα καταφύγουν οι καταναλωτές στην κατανάλωση άλλων προϊόντων.
0: Ή θα κυνηγούν, όπως έκανα και το προηγούμενο διάστημα, τις προσφορές στα ράφια των μεγάλων, των σούπερ μάρκετ, που μπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές είναι αρκετά δελεαστικές.
2: Ναι, υπάρχουν προσφορές και για την περίοδο που μας πέρασε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν προσφορές με αυτές τις ανατιμήσεις. Το βρίσκω δύσκολο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και
0: εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Yeah.

Είναι καλύτερη κατάσταση στους δρόμους, το πρόβλημα όμως στην Αττική Οδό παραμένει. Παραμένει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινάει από την είσοδο Γιάννου Λιώσια, δεν έχει αλλάξει η εικόνα και έχουμε πολύ πολύ αργή ροή κυκλοφορίας μέχρι και το Μαρούσι. Και το πρόβλημα παραμένει στο δική της Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Στην Κηφισού έχουμε προβλήματα πια. Έχουμε από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι και την Αττική Οδό. Και είναι πολύ πιθανόν αυτοί που επιχειρούν να μπουν στην Αττική Οδό, επειδή έχει κίνηση, να καθυστερούν. Έχουμε κίνηση. Στον Κηφισό η εικόνα είναι καλύτερη όμως, γιατί έχουμε κίνηση στο ρεύμα Νόδου από το σταθμό των αργή ροή κυκλοφορίας από το Εγάλεο μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Στην κάθοδο είναι αρκετά καλή η εικόνα. Και στην παραλιακή κατατόπιση έχουν προβλήματα, δηλαδή στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Μοσχάτο και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας λίγο καλύτερη εικόνα. Η Ακαδημία όμως έχει πρόβλημα και στα δύο αυτή την ώρα. Όπως και η Ηλιοπόλεως και η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα.

0: Από την αρχή που συμβαίνει η έξωση στην Μαρή Κάρμεν, την 87χρονη γυναίκα που την πέταξαν κυριολεκτικά έξω από το σπίτι της με προβλήματα κίνησης, με κινητικά προβλήματα, η Μαρή Κάρμεν, παρακολουθούσαμε εδώ στις πρωινές διαδρομές και το κίνημα και τους Ισπανούς που βγήκαν στη Μαδρίτη και διαδήλωναν επί μέρες και είχαν κατασκηνώσει στις μεγάλες πλατείες της Μαδρίτης. Φαίνεται όμως ότι έχουμε μια ανατροπή σε αυτή την υπόθεση. Σας το λέγαμε από την αρχή της εκπομπής. Η Νατάσα Παυλοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί κυριολεκτικά, Νατάσα, πρόκειται για ανατροπή, ε?
1: Έτσι ακριβώς. Ανατροπή και νίκη της Μαρή Κάρμεν 6 μέρες μετά την έξωσή της. Να θυμίσουμε ότι στις 23 Σεπτεμβρίου την είχαν βγάλει έξω από το σπίτι της μετά από 7 δεκαετίες. Τελικά λοιπόν η Μαρή Κάρμεν επιστρέφει χάρη στη λαϊκή κινητοποίηση, όπως είπε ο δικηγόρος της. Το σύριελ όμως δεν τελειώνει εδώ. Είναι μόνο μία από τους χιλιάδες Ισπανούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη στεγαστική κρίση. Σήμερα λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας θα εξετάσει το διάταγμα Μαρή Κάρμεν, όπως ονομάστηκε χάρη στην 87χρονη γυναίκα. Στο τραπέζι θα μπουν περιορισμοί στις εξώσεις ενοικιαστών από ακίνητα που ανήκουν σε funds και διάφορα άλλα μέτρα. Να πούμε βέβαια ότι οι σοσιαλιστές δεν έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, οπότε προβλέπεται να είναι δύσκολο
0: να περάσει
1: το διάταγμα. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Το αριστερό Σουμάρ ζητάει απαλωτριώσεις. Η αντιπολίτευση, το Λαϊκό Κόμμα, κατηγορεί το Σάντσεθ ότι χρησιμοποιεί όλο αυτό το θέμα προς ίδιον όφελος. Πάντως το θέμα είναι ότι η Μαρή Κάρμεν νίκησε. Χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες αγανακτισμένοι επέστρεψαν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά το 2011. Στο πλευρό τους και πολύ διάσημοι Ισπανοί, να σου πω, Μαρία, όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρος, σκηνοθέτης.
0: Και τον Μπαρδέμ είδα, αν δεν κάνω λάθος, να συμμετέχει στις συγκεντρώσεις. Πρώτος και καλύτερος.
1: Ακριβώς. Όλοι λένε ότι η Μαρή Κάρμεν είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Γιατί να πούμε ότι ζούσε δεκαετίες αυτό το σπίτι, πλήρωνε ένα ενίκιο νομίζω 650 ευρώ. Και το φαντ στο οποίο πέρασε τριπλασίασε, τουλάχιστον το πήγε 1650 το ενίκιο.
1: Πλήρωνε ένα νίκη 500 ευρώ και 500. Τη ζήτησε στην αρχή 2600 κάτι, 430% πάνω. Στη συνέχεια, μετά από τις διαμαρτυρίες της, μετά από διάφορες δικαστικές μάχες, το πήγε 1650.
0: Έτσι σε κάνει σκόντο.
1: Το οποίο επίσης ήταν πολύ περισσότερο από τη σύνταξη που έπαιρνε, να πούμε.
0: Και ναι, μπορεί να φανταστεί κάποιος τι σημαίνει αυτό το ενίκιο, γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και εδώ στην Ελλάδα. Στην Ισπανία έχουμε και κινητοποιήσεις για τον υπερτουρισμό, ιδιαίτερα στη Βαρκελόνη, και το στεγαστικό πρόβλημα. Θα θυμάστε κι εσείς που κάναν διαδηλώσεις. Τους κυνηγούσαν με νεροπίστολα τους τουρίστες.
1: Τεράστιες διαδηλώσεις για τον υπερτουρισμό στα Κανάρια και στη Βαρκελόνη, όπως ακριβώς είπες.
0: Νατάσα, σας ευχαριστώ πολύ.

Στις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής να σας πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Χεραπετρίτης, παραχώρησε συνέντευξη πριν από λίγο και αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως το θέμα το οποίο συζητάμε, στο τι θα γίνει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ουδέποτε περνούσε από τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Κανένας λόγος αναχάραξης. Βλέπω μεταξύ άλλων, ανέφερε απαντώντας στη σχετική ερώτηση ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφέρθηκε, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς σε ελληνικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας, όπως διαβάζω, ότι οι διάβλοι επικοινωνίες με την Άγκυρα ουδέποτε διακόπηκαν, ενώ υπεραμείνθηκε τις επιλογές του δομημένου διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι η συζήτηση με την Τουρκία δεν σημαίνει υποχωρήσεις από τις ελληνικές θέσεις. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέγοντας ότι δεν είναι, σε εισαγωγικά αυτό που διαβάζω, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει η αναχάραξη της διαδρομής του καλωδίου, καθώς, όπως ανέφερε, η χάραξη βρίσκεται δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα.

πω μερικές ακόμη καλημέρες για να μην αφήσω κανένα και καμία παραπονεμένη. Να πω καλημέρα στη Λουκία, να πω καλημέρα στο Γιώργο, τον Κώστα, τον Αλέξανδρο, τον Νεκτάριο που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους, τον Χρήστο, τον Σάκη και το Μανώλη. Και τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα θέματα του earthnews.gr, να δούμε τι συμβαίνει, τι τρέχει αυτή την ώρα. Θέμα αυτό που συζητούσαμε με τη Λία Χριστάρα για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε, είχε ογκολογικό τμήμα μεταξύ άλλων και λειτουργούσε χωρίς άδεια. Η εξελίξη στην υπόθεση Μαζονάκη, η έκρηξη στην Πλάκα και τα νέα στοιχεία που υπάρχουν, η φωτιά, η μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία, τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, διαβάζουμε στα πρώτα θέματα του earthnews.gr. Και από τα διεθνή θέματα, η Αραχτσή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σήμερα η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για να περιμένουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ παραδίδουμε τις κιτάλους στο δελτίο ειδήσεων. Ακούστηκε λίγο κλισέ αυτό, ε. Εν πάση περιπτώσει, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Νίκο Τσιπλάκη, την Ήρα Πανανίδου, τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Μαρία Γεωργίου, ευχές για καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Όποιος πει για άλλες μειώσεις, να πει ποιον φόρο πρέπει να πάρουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Εύρων και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι η προοπτική μιας πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά και η έναρξη σεισμικών ερευνών από το Ιόνιο έως την Κρήτη σηματοδοτούν την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας τεοϋπηρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 12 λεπτά μετά από τις 10, συντονισμένοι πάντοτε στο Air News Radio 105,8. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια ωραία είδηση, την ακούσατε ίσως και οι πρωινοί ακροατές νωρίτερα, με αυτή την ιστορία στην Ισπανία. Όχι τόσο γιατί παρακολουθούμε όσα συμβαίνουν στην Ισπανία, αλλά έχει για ένα ενδιαφέρον νομίζω για όλη την Ευρώπη. Βρέθηκε μια λύση για την 87χρονη, την κυρία Μαρι Κάρμεν, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι που κατοικούσε επί 71 χρόνια. Γίνανε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ίδια, κάποιο δικηγόρο που την εκπροσωπούσε, τους δικηγόρους εταιρείας, το Δήμο κτλ. Και έτσι βλέπουμε και διάφορες παραμέτρους αυτής της ιστορίας που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο ήταν το εξής, ότι η εταιρεία πρότεινε στο Δήμο, ωραία λέει, έχετε ένα πρόγραμμα, αγοράστε εσείς το σπίτι και διαχειριστείτε το. Απαντάει ο Δήμος, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε γιατί έχει δάνειο επάνω. Το πρόγραμμά μας λέει ότι τα σπίτια πρέπει να είναι καθαρά που παίρνουμε. Η εταιρεία το είχε πάρει με δάνειο. Γιατί το είχε πάρει? Γιατί ήταν πάρα πολύ φθηνό. Γιατί ήταν φθηνό το σπίτι? Γιατί έμενε μέσα η Μαρι Κάρμεν και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν ήθελε να της κάνει έξωση, δεν ήθελε να διώξει μια μεγάλη γυναίκα από το σπίτι της. Προφανώς άθελε ο άνθρωπος και τα λεφτά. Και πάσαρε τον Τενεκεδάκη στον επόμενο. Ήρθε πρώτα μια εταιρεία, λέει, α, εντάξει, γιατί γιαγιά είναι, θα το λύσουμε. Και κάνοντας χρήση νόμιμων διαδικασιών, σε κάθε περίπτωση, διώξανε την κυρία στα 87 της, μην περιμένοντας κάποια χρόνια, προκειμένου να μπορέσουν αργότερα να εκμεταλλευτούν με τον τρόπο που γνωρίζουν το σπίτι. Θα μου πείτε τώρα, λέμε κάτι τρομερό, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν έχουν ηθική, δεν έχουν αξίες, αρχή, μέση και τέλος. Δεν πειράζει, καλό να το θυμίζουμε. Όπως πρέπει να λέμε, ωραίες ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες που παίρνει ο ιδιωτικός τομέας πολύ συχνά, πολύ πυκνά και με πολύ αγάπη για την κοινωνία, την κοινότητα και τον άνθρωπο, έτσι πρέπει να λέμε και όταν συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Και αυτή η κινητοποίηση που ήταν παντελώς αυθόρμητη από την τζαντίλα των ανθρώπων, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι πρώτη φορά. Έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στη χώρα μας? Φυσικά και έχει συμβεί. Θυμάστε την εταιρεία τα Deliveradon που έστειλε ένα SMS και ενημέρωνε ο CEO τους εργαζόμενους με ένα SMS ότι κόβεται η σήμανση, μειώνεται τα λεφτά κτλ. Που σε μια μισή μέρα τα μάζεψε όλα διότι άρχισε η μαζική απεγγραφή από την πλατφόρμα. Αυτό ήταν πιο δυνατό από το να κατέβεις κάτω με τέντες στην πλατεία. Συγγνώμη, δεν καταλάβαμε, ήταν λάθος ο τρόπος, θα το ξαναδούμε. Ο κόσμος δεν είναι εύκολο να οργανωθεί. Και έχει ο καθένας τα προβλήματά του και τα ζητήματά του και πολλές φορές μπορεί κάτι να συμβεί και να περάσει απαρατήρητο. Αλλά όλοι σε αυτή τη ζωή έχουμε ένα καλό. Άμα τον πατήσεις,

Λοιπόν, άλλες ωραίες ειδήσεις που βλέπουμε και αξίζει να πούμε. Καταρχήν υπάρχει μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, η οποία το πιο ενδιαφέρον το οποίο έχει είναι ότι παρουσιάζει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, Πασόκ Ελλάς δηλαδή, με διαφορά μιας μονάδας.

Πού να πάμε. Στην πρόθεση ψήφου η διαφορά είναι 1,5 μονάδα. Στην εκτίμηση αποτελέσματος και εκεί είναι 1,5 μονάδα. Δηλαδή μικραίνει. 15,4 είναι η εκτίμηση για την Ελλάς, 14 για το Πασόκ. Κάπως, τώρα που δεν ξέρω πώς μου ήρθε η λογιά να δω, σε άλλες δημοσκοπήσεις τι έδινε η ίδια εταιρεία. Τον Αύγουστο έδινε μια διαφορά κοντά στις 4 μονάδες. Αυτό το βλέπουν στο Πασόκ, ότι δηλαδή μικραίνουν τη διαφορά με το δεύτερο και προσπαθούν αυτό να μην είναι ένα συγκυριακό αποτέλεσμα, γιατί αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά να γίνει μια μόνιμη κατάσταση και σιγά σιγά να μαζέψουν και να είναι ξεκάθαρα δεύτερη, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις πριν πάμε στις εκλογές. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα σε αυτή την κατηγορία, στη League 2, είναι δεύτερος η χάος για τον τρίτο. Επίσης, στην ίδια εταιρεία παρατηρώ μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα της ελληνικής λύσης. Τώρα της δίνει 8,6, ήταν πριν κανά τον Αύγουστο στο 9,5. Τι να πω... καταπληκτικών. Και η κυρία Καριστιανού εντάξει, μπαίνει με μία μονάδα παραπάνω από το απαιτούμενο στη Βουλή, αλλά γενικώς έχει μία τρομερή δημοσκοπική καθίζηση και σε καμία περίπτωση δεν έχει τη δυναμική που είχε πριν ανακοινώσει το κόμμα ή και όταν το ανακοίνωσε. Για την κυρία Καριστιανού τώρα υπάρχουν και καταγγελίες ότι και το μηχάνημα βιοανάδρασης που χρησιμοποιεί δεν φαίνεται να είναι, συγγνώμη, εγκεκριμένο και το ιατρείο της, χωρίς σε καμία περίπτωση όμως να είναι επικίνδυνο. Αυτή η βιοανάδραση που επαναλαμβάνεται από τους κυβατικούς και τα λοιπά είναι το ίδιο με τα τσάκρα που λένε οι Ινδουιστές και οι Κινέζοι. Γιατί εγώ τα τσάκρα τα πιστεύω. Λοιπόν, από τους ελέγχους βρέθηκε τώρα μια ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει ούτε τις άδειες, ούτε την υποδομή έτσι όπως περιγράφεται κανονικά από το πρωτόκολλο. Είναι ακόμα και ο γιατρός που τις έκανε δεν είχε κανονική σύμβαση. Έχει δηλαδή δικαστικά ζητήματα ως επιτοπλίστων και μάλιστα τον κλινικάρχη είχαν κλείσει κι άλλη μία λέει την προηγούμενη εβδομάδα σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν δύσκολο. Το σύστημα μπορούσε να πάρει μπροστά. Απλά έπρεπε να πεθάνει ο άνθρωπος πρώτα.

Σε καμιά δεκαριά μέρες θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Υπάρχουν διάφορα φαβορί και τα λοιπά, αλλά δεν σας το λέμε γι' αυτό.

ατύχημα παντού. Οριζόντια κάθετα και διαγώνια. Λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει να μας κάνει εντύπωση, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι και μεταξύ μας οι άνθρωποι πολλές φορές όταν διαφωνούμε λένε ένας τον άλλο πας ένα στοίχημα και πολλές φορές όλο και κάτι βάζεις. Εδώ θυμάμαι την προηγούμενη τετραετία κοντεύαμε να πίνουμε κανένα μήνα καφέδες τσάμπα, διότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ, όχι εδώ και αλλού που ήμασταν, προβλέπαν την ημερομηνία των εκλογών. Για κάποιο λόγο εγώ τον πίστευα που έλεγε θα τις κάνει στο τέλος.

Λοιπόν, όσοι έχετε παιδάκια ή κακές συνήθειες, να ξέρετε ότι για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά ειδοποιούνε ότι τα ενεργειακά ποτά έχουν και διαγερτικές ουσίες και πάρα πολύ ζάχαρη, την οποία την παίρνουν με το λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνέπειες για παιδάκια και για εφήβους που κάπως με κάποιο τρόπο και μεταξύ τους μπούρδα στην μπούρδα έχουν πιστεί κάποια παιδιά ότι εντάξει, τα ενεργειακά είναι ωραία, μου δυναμώνουν, με τονώνουν, μου δίνουν αυτό που λένε, ενέργεια, και πίνουν κανένα δύο την ημέρα, κάθε μέρα. Οι γιατροί όμως λένε ότι δεν είναι καθόλου βοηθητικά ή αποτελεσματικά για την υγεία. Το αντίθετο, η παρατεταμένη χρήση τους ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Λοιπόν, έχουμε και τον απόϊχο αυτού του δημοσιεύματος της Wall Street Journal, η οποία γράφει ότι σε ένα δείπνο με Έλληνες αξιωματούχους, η κυρία Γκυλφόιλ, αναφερόμενη στην κατάρρευση της Οσμανικής κυβέρνησης, είπε: μπορούμε να κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και το κύριος Παπασταύρου, εσύ είπε ο υπουργός, ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ελληνική κυβέρνηση που είχε εκλεγεί από το λαό. Ο δικηγόρος της κυρίας Γκυλφόιλ, σύμφωνα με την εφημερίδα που πήγε να διασταυρώσει την είδηση, αμφισβητεί ότι έγινε αυτός ο διάλογος, το αμφισβητεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το αμφισβητεί, θα σας έλεγα εγώ, δεν ξέρω αν το είπε. Αυτό είναι ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το περιεχόμενο, το αμφισβητεί και κοινή λογική. Βόμβες επί βομβών στο Ιράν για να αλλάξει κυβέρνηση. Δεν μου φάνηκε να αλλάζει ιδιαίτερα. Ούτε κάτι τέτοιο είδα για παράδειγμα στην Ισπανία. Ακόμα και στην Ιταλία που είχε βγει η Μελόνι πριν από τον Τραμπ, προσπαθώντας η Αμερική να τη φέρει στη γραμμή η Τραμπ, η Μελόνι είχε τσαντιστεί και έχει πάει ανάποδα. Η μόνη αλλαγή, όχι καθεστώτος η κυβέρνησης, αλλά ηγέτη που έχουμε δει, είναι στη Βενεζουέλα.

Λοιπόν, τώρα η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις που θα ανακοινωθούν σήμερα, τουλάχιστον στο δημόσιο, πώς θα μαζέψει την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάμεσα στις προτάσεις είναι ο δημόσιος φωτισμός, να μειώνεται τις νυχτερινές ώρες. Δηλαδή, αν μια χώρα, ξέρω εγώ, τον ανάβει 8 ώρες, να πάει στις 6. Θα δούμε τώρα τι εννοούν, αλλά αυτό. Εκεί είναι το πνεύμα. Και στα δημόσια κτίρια να μαζέψουν λίγο τη θέρμανση για να μην καταναλώνουν ενέργεια. Έξω έχουν και πιο πολύ κρύο, ξέρω εγώ, κανένα βαθμό κάτω, 2, δεν ξέρω τι εννοούν. Είναι προφανές ότι δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα πάντως. Όπως για παράδειγμα η άλλη είδηση που έβλεπα, ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, εάν κάποιος θέλει να μετακομίσει μόνιμα σε μια απομακρυσμένη περιοχή, να πάρει 10.000. Και το πρόγραμμα επεκτείνονται σε 8 περιοχές. Νομίζω ότι η ζωή έχει δείξει ότι αυτά τα προγράμματα δεν βοηθάνε. Πάνε και 100 άτομα, ξέρω εγώ πώς πάνε. Αν υπάρχει δουλειά κάπου, πας από μόνος σου και ούτε επιδότηση ζητάς. Αν δεν υπάρχει εργασία, φεύγεις. Καλά είναι τα προγράμματα, μπορεί λίγο κάπως να κινητοποιήσουν κάποιους ανθρώπους, να τους δώσουν και ένα κίνητρο, αλλά ένας εδώ, τρεις εκεί, δεν είμαι σίγουρος ότι αλλάζει η κατάσταση. Θυμάμαι λίγο μετά τα Ίμια, όπου θυμάστε το 96, είχε πει ο δήμαρχος του Καστελόριζο ότι όποιος θέλει, πως το Καστελόριζο είναι σαν πέταλο το νησί, η κατοικημένη περιοχή, ο οικισμός, σκεφτείτε, η αριστερή μεριά ήταν ελεύθερη, ας πούμε, δεν είχε σπίτια, και λέει όποιος θέλει, λέει, ένα ευρώ, να έρθει να πάρει ένα οικόπεδο. Υπό την προϋπόθεση, λέει, ότι θα έρθει και θα χτίσει ένα σπίτι. Εάν κάποιος στο μήκος του χρόνου ήθελε να πάει να κάνει εξοχικό, το έκανε. Με το 1 ευρώ πάντως δεν τζίμπησε κανένας.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Ερκιους Radio 105,8. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ρυθμίζει τον ήχο, Ήρα Πανανίου διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο και για το AI, διότι είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, έτσι. Ο Τραμπ έχει όλους τους ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου να συζητήσουν τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των τεχνοκρατών που λένε ότι έχουμε ζητήματα, ρυθμίστε μας. Και παρόλο που ο πρόεδρος της Βουλής λέει εντάξει, να μην υπερβάλλετε, τώρα κάτι θα κάνουμε, αλλά άλλα να μας τα πείτε κιόλας. Okay, το τρομερό, εγώ δεν λέω ότι είναι αυτό. Το τρομερό είναι ότι έχουμε μια ξεδιάντροπη κλοπή των εταιριών, ξεδιάντροπη ντροπή οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας, την οποία την παίρνουν, την οικειοποιούνται, την πουλάνε, την παζαρεύουν και δεν τρέχει τίποτα. Μια τρίχα από τα μαλλιά να περάξει στο Ζούκεμπερ, θα σου πει έχω ατομικά πνευματικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και αυτός πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει τα τραγούδια ας πούμε όλων των συνθετών για να αντιγράφει το σύστημα τραγούδια, να κλέβει την ποίηση ας πούμε την παγκόσμια για να αντιγράφει το σύστημα ποίηματα, να κλέβει τις ειδήσεις που κάποιοι κάνουν έξοδα για να έχουν δημοσιογραφικούς οργανισμούς, για να μην πληρώνουν οι ίδιοι τίποτα, και καθόμαστε όλοι μαζί παγκόσμια κοινότητα και το χαζεύουμε. Πολύ δε περισσότερο που τουλάχιστον τον προηγούμενο χρόνο, γιατί τώρα το έχουν μαζέψει στο σενάριο, σε απειλούσαν ότι με τεχνητή νοημοσύνη θα χαθούν και θέσεις εργασίας. Αυτοί δηλαδή που δουλεύουν, παράγουν έργο, το κλέβει τεχνητή νοημοσύνη, θα χάσουν τη δουλειά τους. Προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει από ποιο να κλέβει, και καθόμαστε γύρω γύρω και το κοιτάμε. Τι τη λύνεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τραπέζι επιδότηση ως 20 λεπτά στον ντίζελ λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο. Στις 14 Οκτωβρίου, η ανακοινώση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του κυβερνήτη.

0: Νάσεως Πρωπύργου επισκέπεται σε λίγο Πρωθυπουργός. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στην χρηματοδότηση σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Λοιπόν, κυκλοφορεί από χθες ένα βίντεο μιας νηπιαγωγού σε ένα σχολείο στα Άνω Λιώσια, όπου κάτι έχουν κάνει τα παιδιά, δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά, τους φωνάζει πάρα πολύ έντονα. Οι παλιότεροι θυμάστε πως μας φωνάζουν στα σχολεία. Ντροπή, τα έχετε κάνει. Τι είναι αυτά, τα χέρια σας, τώρα να τα δω, θα σας τα κόψω. Και πήγαινε, ερχόταν τσαντισμένη. Αυτό, χωρίς σωματική επαφή με τα παιδιά κτλ.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
0: Και η διευθύντρια λοιπόν τώρα έκανε μήνυση σε γονείς ότι πήγανε και τις επιτεθήκαν, μάλιστα ότι ο ένας άντρας γυναίκα, αλλά ότι ο πατέρας την απείλησε και την εξύβρισε.

0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι να πούμε. Φαντάζομαι θα γίνουν τώρα έρευνες εδώ και τα λοιπά και για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού και φυσικά για την αντίδραση των γονέων. Αλλά το ξαναλέω πάλι κυρίως για τους γονείς. Λίγη ψυχραιμία. Οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν γνώσεις εξειδικευμένες για να πηγαίνουν να διδάσκουν τα παιδιά. Επειδή κάποιος έχει πάρει και αυτό σε ένα πτυχίο

μπορεί και να είναι πτυχιακό, μπορεί και ένα δεύτερο, δεν σημαίνει ότι ξέρει, είναι μια δουλειά. Δεν βγάζουμε έξω τα πτυχία μας να τα μετρήσουμε. Είναι μια δουλειά. Εδώ βέβαια ήταν ο Ρωμά ο πατέρας που λογικά υποθέτω μπορεί να μην είχε πτυχίο. Και πάλι πρέπει να δείχνεις μια εμπιστοσύνη. Ακόμα κι αν κάποιος φωνάξει, ακόμα κι αν η συμπεριφορά του δεν είναι αυτή που εσύ θα ήθελες, μια υπομονή, μια συζήτηση. Η εικόνα του γονιού που απαξιώνει, απειλεί, βρίζει έναν εκπαιδευτικό είναι εντελώς απαράδεκτη και στέλνει ένα τρομερά λάθος μήνυμα στο παιδί του.

0: Ωραία πόλη αυτή που περιγράφει, να πάμε καμιά φορά.
1: Αυτή που περνάει αυτή.
0: Στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι, ο Ερντογάν, ο οποίος διαπιστώνει ότι η ιστορία με τα F-35 έχει κολλήσει. Πάει πάρα πολύ καλά όμως η αγορά δεκάδων Boeing από την Τουρκία. Εν ολίγη στον Ταγίπ, ό,τι του ζητάνε το κάνει και δεν παίρνει τίποτα εκτός από αγάπες, καρδούλες, φυλάκια, είσαι λεβέντη, είσαι παλικάρι, είσαι τσαμπουκάς. Τα υπενθυμίζουμε που και που, επειδή πιστεύουμε πάρα πολύ ότι οι Τούρκοι είναι κορυφαίοι διπλωμάτες και όλοι οι άλλοι απλοί διπλωματούχοι. Και αυτά ανεξαρτήτως ποιος κυβερνάει στην Ελλάδα και για ποια περίοδο μιλάμε. Στο νούμερο 9, μια παγκόσμια διαπίστωση που γίνεται και από την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη προχωράει με άλματα έως εκτοξεύεται, ενώ η παγκόσμια πολιτική μένει δραματικά πίσω και δεν μπορεί να την παρακολουθήσει για να τη διαχειριστεί και να την αντιμετωπίσει. Εντάξει, λογικό μας φαίνεται σιγά τη διαπίστωση. Δείτε ποιοι εκλέγονται σε όλο τον κόσμο. Μια απλή δήλωση πάνε να κάνουν για ένα απλό πρόβλημα της καθημερινότητας και δημιουργείται τον μπάχαλο. Με ποιο τρόπο θα αντιληφθούν σύγχρονα πολύπλοκα θέματα που δεν αφορούν την επιδότηση της περιφέρειάς τους. Στο νούμερο 8, νοσοκόμα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία κατέθεσε ότι ο γιατρός μας είπε «Είστε όλοι συνυπεύθυνοι». Εκτός από τον ίδιο βέβαια που έτρωγε ή κοιμόταν ή έλειπε ή και τα τρία μαζί. Στο νούμερο 7, ο κ. Θεοχάρης που δήλωσε «Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και οι νοικοκύριδες». Άρχισε αμέσως η κρίτικη και τα λοιπά, οπότε παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος. Εντάξει, τέλος πάντων, αφήστε τους ανθρώπους ο καθένας να εκφραστεί έτσι και όπως νομίζει και θα αξιολογηθεί. Πάντως, εκτός από τους κακομύριδες και τους εμμύριδες, υπάρχουν και αυτοί που πρώτα σκέφτονται και μετά μιλάνε. Και υπάρχουν και οι άλλοι. Στο νούμερο 6, το ίδιο ισχύει και για τη φράση «συμμορία της μιζέριας». Ακόμη και αν σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει, δεν μπορεί αυτή να είναι η απάντηση σε όλες τις διαμαρτυρίες και σε όλα τα προβλήματα. Στο νούμερο 5, η γερμανική εφημερίδα η Bild, η οποία έγραψε ότι η Γερμανία στο ποδόσφαιρο έχασε από ένα ποδοσφαιρικό νάνο. Τι να πω, ξέρω εγώ, άρνικα. Είναι φυτική και με μια μικρή επάλυψη βοηθάει να περάσει και ο πόνος και το πρίξιμο. Άμα δεν λειτουργήσει και πάγω δύο φορές την ημέρα για 20 λεπτά. Στο νούμερο 4, η άποψη ότι η οικονομία δεν πάει καλά, διότι λέει το 2019 ο μισθός μας ήταν 83% πάνω από το βουλγαρικό. Σήμερα ο ελληνικός μέσος μισθός είναι 17% πάνω από το μισθό της Βουλγαρίας. Άρα το 19 που ήταν 83% επάνω ήταν καλύτερα από σήμερα που είναι 17% πάνω από τη Βουλγαρία. Συγγνώμη και μπορεί να κάνουμε και λάθος. Αυτό τώρα που σας περιγράψαμε δείχνει ότι αναπτύχθηκε η Βουλγαρία και τίποτα άλλο. Να τους ζητήσουμε να κάνουν μειώσεις μισθών για να μην χαλάσουμε τη στατιστική μας. Στο νούμερο 3, η Τουρκάλα αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Ερντογάν που παραιτήθηκε διότι την κατηγορούν για χρηματιστηριακό σκάνδαλο, αλλά δεν έχουν και σοβαρά στοιχεία. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Μαζί με τον σύζυγό της είχε επενδύσει περίπου 163 εκατομμύρια λίρες σε μια μετοχή. Δεν ξέρω πόσο είναι 163 εκατομμύρια λίρες, αλλά δεν είναι ευρώ. Είναι μικρότερο το ποσό. 163 εκατομμύρια. Μετά από λίγο καιρό ανεβαίνει η μετοχή και τα 163 εκατομμύρια γίνανε 2 δις. 20 εκατομμύρια λίρες και τα πούλησε η γυναίκα. Τι να κάνει. Ανέβηκε 18 φορές πάνω. Και επειδή έπεσε τώρα πάνω σε αυτή τη σύμπτωση, έκανε τη σωστή την πρόβλεψη, θεωρούν ότι γνώριζε την αλλαγή ή βοήθησε και λίγο στη χειραγώγηση. Νομίζω μια απλή σύμπτωση είναι από αυτές τις πολλές που είχαμε κι εμείς την περίοδο της ελληνικής φούσκας στο χρηματιστήριο Επισημίτη. Στο νούμερο 2 η άποψη που διαβάζουμε ότι η Άννα Βύση θα μπορούσε να έχει γίνει παγκόσμια στάρ πρώτου μεγέθους. Δεν κακή αυτή η εκτίμηση, όντως στην pop μουσική, αν είχε γεννηθεί στο εξωτερικό θα τα είχε καταφέρει, γιατί έχει όλα αυτά που χρειάζονται. Φωνή, εμφάνιση, εργατικότητα, ταλέντο. Αλλά αυτή είναι μια υπόθεση εργασίας. Πού θα είχε πάει ένας καλλιτέχνης αν είχε γεννηθεί στο εξωτερικό? Με αυτή την υπόθεση εργασίας ο Λοΐζος θα ήταν κάτι σαν τον Ντίλαν, ο Σιδηρόπουλος δίπλα με τον Μόρισον και ο Θάνος Μικρούτσικος θα ήταν η φωνή της παγκόσμιας ταξικής και μουσικής συνείδησης. Καλή η Βύση, αλλά υπάρχουν άλλοι στην ιεραρχία που προηγούνται. Στο υποθετικό του σενάριο, λέμε έτσι. Και στο νούμερο 1, αυτές οι διαμαρτυρίες στην Ισπανία για την 87χρονη που της έγινε έξωση, οι οποίες μέχρι και πριν από λίγες ώρες συνεχίζονταν, χωρίς όμως επεισόδια, χωρίς μπαχαλακισμό. Και με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας να λέει: έχω απάντηση, αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει ειδικό νομοσχέδιο. Βέβαια, μόνο φέτος έχουν γίνει 4.000 εξώσεις στην Ισπανία. Δεν θα μπορούσε ήδη να έχει περάσει αυτό το ειδικό νομοσχέδιο? Αλλά για κάποιους πολιτικούς, και δεν είναι λίγοι, τα πάντα είναι επικοινωνία. Αν δεν σφίξουν τα γάλατα, πολιτική δεν υπάρχει. Πείτε ναι, αλλά λύνει το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι οι καλοί πολιτικοί δεν είναι αυτοί που λύνουν τα προβλήματα. Οι καλοί πολιτικοί είναι αυτοί που τα προλαβαίνουν. Διότι ώστε να πάρει χαμπάρι ένας πολιτικός ένα πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει, έχουν γίνει ήδη 4.000 εξώσεις.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στο θέμα που προέκυψε μετά την έκρηξη στην Πλάκα. Ακόμα το τι έγινε δεν είναι σαφές και δεν έχει καταλήξει η ανάκριση. Άρα θα περιμένουμε. Μία σοβαρότατη εικασία είναι ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν κινδυνεύουν δηλαδή όσοι έχουν αέριο. Λένε όμως και κάτι άλλο. Ότι αν αυτό το σπίτι που είχε υποστεί μετασκευές και τα λοιπά είχαν γίνει με την παρουσία πολιτικού μηχανικού έτσι όπως έπρεπε, ενδεχομένως να μην κατέρεε και να έδινε το χρόνο στους ανθρώπους να βγουν έξω. Και έχει ανοίξει μία συζήτηση γενικά με τις παλιές κατασκευές στην Αθήνα που πια συμπληρώνουν και τα 100 χρόνια, που έχουν χτιστεί με διαφορετικό οικοδομικό κανονισμό, διαφορετικές συνθήκες, διαφορετική ποιότητα και αντοχή υλικών. Ο κ. Καψιμάλης είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, ο οποίος έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη πλούσια εμπειρία από τις κατασκευές, γιατί είναι και πάρα πολλές δεκαετίες στο χώρο. Καλημέρα, κύριε Καψιμάλη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
0: Θυμάμαι ότι λέγανε παλιά τον Μπετό αντέχει 100 χρόνια. Τα οποία τα πιάνουμε. Ισχύει ότι τελικά αυτή είναι η αντοχή του.
1: Τον Μπετό αντέχει 100 χρόνια κάτω από προϋποθέσεις, από συντήρηση και όχι από εγκατάλειψη, γιατί όλα τα κτίρια των 100 ετών, αν δεν έχουν Μπετό, είναι λιθοδομή. Τον Μπετό λοιπόν υφίσταται διαβρώσεις. Γι' αυτό θέλει να προστατεύεται. Άρα δεν είναι κανόνας τα 100 χρόνια, είναι κανόνας κάτω από προϋποθέσεις.
0: Εγώ το είπα και με διαφορετικό τρόπο. Αυτοί που το είπανε πριν 100 χρόνια δεν ξέρανε γιατί, που να ξέρεις θα γίνει σε 100 χρόνια. Τώρα που φτάνουμε την 100 αιτία, ποιο είναι το συμπέρασμα?
1: Η τεχνολογία τότε ήταν άλλης μορφής. Εγώ άκουσα προσεκτικά όμως σε μια εκπομπή τηλεοπτική τον ομότιμο καθηγητή του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον κύριο Καρύδη, με δεκάδες χρόνια εμπειρίας στις αντοχές των κτηρίων, να λέει για άλλη μια φορά ότι τα παλιά κτίρια θα πρέπει να ελεγχθούν, θα πρέπει να υποστηριχθούν, θα πρέπει να ανακαινιστούν πρώτα στατικά και όχι να κάνουμε παρεμβάσεις και ανακαινήσεις ανεξέλεγκτα, χωρίς τιμολόγια, χωρίς οίκα ασφάλεια εννοώ των εργαζομένων και με τεράστια φοροδιαφυγή. Και στο τέλος να παραδίδουμε ένα ακίνητο.
0: Κύριε Καψιμάλη, στο οικονομικό, να έρθουμε σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στο ουσιαστικό. Προκύπτει λοιπόν τώρα ότι ειδικά στα παλιά κτίρια, όταν γίνεται ανακαίνιση, πρέπει να ξανασετάρουμε το μυαλό μας ότι ξεκινάει από τη στατικότητα και από την αντοχή, κολόνες, δοκάρια, πλάκες κτλ. Δηλαδή, δεν είναι μπάνιο, κουζίνα ή αν είναι γραφεία, ξέρω εγώ, ας πούμε το αισθητικό κομμάτι, είναι και το ουσιαστικό πλέον.
1: Έτσι είναι. Να σας πω κάτι, αν ανατρέξουμε σε παλαιότερες δηλώσεις των αρμοδίων και εμού, έχουμε καταγγείλει το εξής. Στα παλιά κτίρια της Αθήνας των 50-60 ετών πολυκατοικίες αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετών, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες για να υποδεχθούν τα πλακάκια. Βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό σε μια πολυκατοικία.
0: Δεν κάνει 150 κιλά το πλακάκι, λέτε, μαζί με τη τσιμεντοκονία, έτσι.
1: Μαζί με τη τσιμεντοκονία. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχει.
0: Από τα 50, λέτε, πάμε στα 150.
1: Να το καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν. Αν έχουμε μια πλάκα 15 εκατοστά, για να δει σε αλφαδιά το πάτωμα που αφαιρούμε, θα πρέπει να γεμίσει όλο το διαμέρισμα με 10-12 εκατοστά τσιμεντοκονία και πλακάκι. Δηλαδή, βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα, ανομιγέννητο. Η Αθήνα έχει ένα νέο σεισμό, διότι και αυτό οι επιστήμονες λένε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, έτσι. Είμαστε στην πρώτη σεισμογενή χώρα της Ευρώπης, στην έκτη στον κόσμο.
0: Η Αθήνα πάντως έχει αντέξει περίφημα στους σεισμούς.
1: Ευτυχώς. Ξέρετε γιατί άντεξε? ειδικά με τον τελευταίο σεισμό, όπως λένε οι ειδικοί πάλι, επειδή είχε πολύ μικρή διάρκεια ο σεισμός.
0: Εγώ ξέρω τι άντεξε. Το λέω γιατί δεν θέλω να κινδυνολογούμε, να τρομάζουμε τον κόσμο και να προκαλούμε πανικούς χωρίς λόγους.
1: Αλλά όμως είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανακαινήσεις κτηρίων χωρίς να γίνεται μία μελέτη στατικότητας όταν το κτίριο έχει χτιστεί με ένα αντισεισμικό προ 50 ετών που η διαφορά του με το ισχύον είναι δεκάδες φορές πιο αδύναμο.
0: Άρα νομίζω, κύριε Καψιμάλη, αυτό το οποίο γίνεται με αυτή τη δυσάρεστη αφορμή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα πιο έντονο, ότι πρέπει να αλλάξει εντελώς η νοοτροπία και η κουλτούρα και η έννοια της ανακαίνησης. Καταρχήν, να μην την κάνουμε μόνοι μας. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά αποδεικνύεται ότι στα παλιά κτίρια χρειάζεται η γνώμη ενός ειδικού για αυτά τα θέματα που είπατε τώρα. Ωραία το περιγράψατε, ας πούμε.
1: Απαραίτητος. Mm-hmm. Απαραίτητος. Και θα πρέπει και η πολιτική εξουσία όλων των κυβερνήσεων που έχουν παρελάσει από το 99 και έπειτα, θα πω εγώ, που δέχτηκε η Αθήνα το μεγάλο σεισμό αυτό με επιτάχυνση 050 μέσα στην Πάρνηθα, θα έπρεπε μεθοδικά και ωραία να γίνεται στατικός έλεγχος σε κάθε ανακαίνιση που γίνεται στα παλιά κτίρια και να καθορίσουν τι σημαίνει παλιό. Είναι ευθύνη της πολιτείας αυτό.
0: Mm-hmm. Παρεμπιπτόντως, τώρα που είπατε και για σεισμό πριν, δεν κατάλαβα ότι εννοούσατε της Πάρνηθας. Αυτό ήταν πολύ επιφανειακός σεισμός. Όχι άντεξε, παρά άντεξε η Αθήνα. Γιατί επιφανειακή είναι πιο δύσκολη σεισμή. Και δεν ήταν και μικρή.
1: Δεν θέμα αν ήταν επιφανειακό.
0: Όχι, είναι, πώς δεν είναι. Τι λέτε τώρα, όσο πιο ψηλά είναι, τόσο χειρότερα.
1: Είναι μια επιτάχυνση που τα κτίρια δεν θα άντεχαν αν είχε μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, λέγατε νωρίτερα για τα παλιά κτίρια τώρα. Ποια θα ορίσουμε ως παλιά κτίρια? Δεν πρέπει να πάρουμε ένα συγκεκριμένο οικοδομικό κανονισμό?
1: Ακούστε, ο νεότερος κανονισμός που έγινε μετά το σεισμό του 99, του Σεπτεμβρίου του 99, είναι αυτός που ισχύει σήμερα και πράγματι τα κτίρια πάλι κατά τους ειδικούς θεωρούνται απόρθητα. Μετά υπάρχουν κανονισμοί και κάποια τροποποίηση το 95, το 85. Ας αποφασίσει η πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Να βάλει, έχουμε επιστήμονες, έχουμε ειδικούς, να γίνει μια επιτροπή και να πει αυτό είναι το αποτέλεσμα της επιτροπής.
0: Πάντως νομίζω, κύριε Καψιμάλη, ότι αξίζει να πούμε και το εξής. Παρά το γεγονός ότι όντως παλιότερα και τα υλικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 50 χρόνια, έτσι. Και ο αντισεισμικός κανονισμός έχει αλλάξει. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να πούμε ότι παρά την ασχήμια αυτής της πόλης, οι πολιτικοί, μηχανικοί και οι οικοδόμοι τη χτίσανε τίμια. Χωρίς εκτόσεις στα σίδερα, στα τσιμέντα και εκεί που παίζεται τέλος πάντων το παιχνίδι. Και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό. Και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό.
1: Πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο πράγματα. Ότι οι κατασκευές έγιναν πράγματι, όπως είπατε, με τις προδιαγραφές. Και
0: όχι,
1: αντιπάρακη...
0: και γίνανε τίμια. Το ξέρετε τα σκάνδαλα στην Ιταλία, ακόμα και στη Νέα Υόρκη, που μπαίναν οι μαφίες, κάνανε εκπτώσεις στα υλικά, στα σίδερα κτλ. Και έχουμε ζημιές από ανέμους, όχι από σεισμούς.
1: Στην Ελλάδα δεν υπήρχε επιρροή μαφιών.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, που τουλάχιστον τα 30 που είμαι εγώ στον χώρο επισήμως εκλεγμένος από τους συναδέλφους μου. Αλλά θέλω να πω το εξής. Δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε το θέμα της στατικής αντοχής των παλιών. Τι θεωρείτε παλιό, ποιος είναι ο έλεγχος. Να σας πω και κάτι άλλο από την εκπομπή σας. Σήμερα για να γίνει η πώληση ενός ακινήτου, παίρνω με ένα έγγραφο που λέγεται βεβαίωση ταυτότητας κτηρίου. Αυτό το έγγραφο αποδεικνύει ότι το κτίριο που αγόρασε ο ανύποπτος αγοραστής έχει αυτές τις διαστάσεις και είναι ταυτόσιμες με τις διαστάσεις που αναφέρονται στην άδεια οικοδομής. Αν δεν είναι, δεν γίνεται πώληση.
0: Αυτό είναι όλο. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι όλο και όλο.
1: Εκεί ναι. Πρέπει να υπάρχει ακόμα ένα τετραγωνίδιο που να λέει και να ενημερώνεται πάλι ο ανύποπτος επενδυτής. Το κτίριο είναι με αντισεισμικό τάδε έτους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αγοράζει ο κόσμος μέσα στο πρόβλημα της μεγάλης αύξησης των τιμών των ακινήτων, προτιμά να αγοράσει ένα ακίνητο 50-60 ετών, και εγώ δεν σας λέω ότι θα πέσει, αλλά με ένα σεισμό, αν κάνει μια ρηγμάτωση, δεν θα μπορέσει να συνοηθεί με κανέναν η πολυκατοικία για να κάνει τότε αποκατάσταση.
0: Κύριε Καψιμάλη, κλείνοντας, έτσι μιας και σας έχουμε, πού έχουν φτάσει τώρα τα καινούργια ακίνητα, οι τιμές τους, το τετραγωνικό? Θα μου πεις, πάει και με την περιοχή, το καταλαβαίνω.
1: οι τιμές είναι στα επίπεδα που δεν μπορεί να αγοράσει πλέον ο Έλληνας. Νομίζω σας καλύπτω. Από 4.000 το μέτρο έως 20.
0: Ναι, αλλά πουλιώνται. Τα παίρνουν ξένοι.
1: Δεν πουλιώνται. Επολούντο.
0: Άρα λέτε ότι έχει κολλήσει η αγορά.
1: Η αγορά πάει με αργό βηματισμό πλέον. Όταν σήμερα στο Μαρούσι και στην Αγία Παρασκευή και στο Χολαργό οι τιμές είναι στις 6.000 ευρώ και συνεχώς ανεβαίνουν με τα θέματα τα ενεργειακά όπως βλέπετε, κανείς δεν ξέρει αύριο πόσο θα έχει το αλουμίνιο, ο χαλκός και τα πλαστικά. Λοιπόν, πώς μπορεί να παρακολουθήσει ο αγοραστής αυτή την αύξηση των τιμών όταν ο μισθός του παραμένει στα επίπεδα που ήταν το 2000.
0: Και αν ισχύει κάτι, αν θυμάμαι καλά αυτό που διάβασα, ας πούμε με τις τράπεζες να είναι το 20% των αγορών, δηλαδή το 80% των αγοραστών με δικά τους λεφτά. Άντε βρέστα.
1: Τώρα επειδή ανοίξατε ένα μεγάλο θέμα και θα γίνω κακός με τις τράπεζες, τα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες, το 80% είναι σε μερικές επιχειρήσεις μεγάλες. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι στους μικρομεσαίους και στα σχετικά δάνεια που είπατε. Η τράπεζα είναι χορηγή επί της αξίας της αντικειμενικής ή λίγο πιο πάνω, ένα ποσοστό 70, maximum 80. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να αγοράσει κάποιο σπίτι αν δεν έχει ένα γερό κομπόδεμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καψιμάλη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων για περίπου 30 χρόνια σε αυτή τη θέση, όχι κατασκευαστής, πρόεδρος. Από τα σπίτια που πολλούνται, αυτό λένε οι έρευνες, ότι με δάνειο είναι το 20% της αγοράς. Της αγοράς εννοώ ότι στους 10 που αγοράζουν, οι 2 παίρνουν δάνειο. Οι άλλοι 8 παίρνουν με δικά τους χρήματα. Δεν είναι κακό για την οικονομία, γιατί έχεις λεφτά αγοράζεις, δεν έχεις δεν αγοράζεις. Αλλά δεν μπορεί να κινηθεί, εν πάση περιπτώσει, και κάποιος που έχει ανάγκη, έστω, ξέρω εγώ, να πάρει το 30-40% που είναι και το πιο λογικό, όχι παραπάνω, γιατί αυτά κάναμε πριν και την ξέρετε την ιστορία που εξελίχθηκε. Πολλά είπαμε, σας κουράσαμε τα αυτιά, να σας τα γλυκάνουμε λίγο με Depeche Mode και επιστρέφουμε μετά το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στο τίμη του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή η τιμή του καυσίμου βρίσκεται στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργεί δημοσιονομικό κενό. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντιληφθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Τον Ασπρόπυργο επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Είχαμε δύο εισηγήσεις για να κλείσει η κλινική μετά τους ελέγχους και από την Περιφέρεια και από την Επιτροπή Διαφάνειας, ανέφερε στο Earth News Radio η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Όταν υπάρχουν χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφάσισε για αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς αλλά και άλλοι υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, εξήγησε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Δύο τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά έγιναν το πρωί, ένα στην εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Λόγω της διενέργειας ελέγχου, στο κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

καλημέρα και καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο News Radio 105,8. Ξεκινάμε πάντοτε τη δεύτερη ώρα με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η κυρία Φρέμιλ λέει, έλεγα και εγώ, μόνο εμένα με χτύπησε η δήλωση σύγκρισης με τη Βουλγαρία. Σύγκρισης με τη Βουλγαρία. Με εντυπωσιάζει, λέει, που και ο συγκεκριμένος πολιτικός, τον κύριο Τσίπρα, εννοεί, συγκρίνει με τη Βουλγαρία και η κατηγορία του έχουμε πέσει τόσο χαμηλά όσο αυτή η χώρα που ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, για το οποίο κάποτε γίνανε αγώνες να γίνουμε και εμείς κομμάτι του. Ο κύριος Καρπαθάκης, όταν λέγαμε για τον εκπαιδευτικό, λέει: συμφωνώ, αλλά υπάρχουν και κάποια λεπτά όρια τα οποία θα ήταν καλό οι εκπαιδευτικοί να τηρούν και να είναι σε θέση να διακρίνουν. Προφανώς υπάρχει και άλλος τρόπος από το να ουρλιάζεις σε νήπια. Ναι, όντως υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Απ' εδώ ένα έχεις και σε τρελαίνει. Ο κύριος Αριστίδης, καλώς αναδεικνύεται το θέμα με τα ενεργειακά ποτά και τους κινδύνους υγείας για την νεολαία κυρίως. Διαβάστε, λέει, την τελευταία ανάρτηση του τάδε γιατρού που κάνει μεγάλη αναφορά στα ενεργειακά και γιατί όχι. Σε αυτά και γιατί όχι. Μήπως και να τον καλούσαμε, λέει, για τις επόμενες εκπομπές. Κύριος Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Τραμπ και Πούτιν προσπαθούν από κοινού να προωθήσουν σε όλη την Ευρώπη ακροδεξιά κόμματα τύπου Λεπούν, Λεπέν, FT, όπως έγινε στη Γερμανία, όπως γίνεται κτλ. Ο Πούτιν, αφού δεν την μπορείτε να ακροδεξιά με τίποτα, γι' αυτό δεν κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

0: Και η κυρία Μαρία Θεσσαλονίκη λέει: παραμένω με την απορία για την ευλογία των ευρωπροβάτων. Εάν η διάθεση γάλακτος και προϊόντων από άρρωστα ζώα στους ανθρώπους είναι ακίνδυνη εφόσον το γάλα παστεριωθεί, γιατί η κυβέρνηση επιλέγει τη λύση της θανάτωσης ζώων? Μπορούμε να το εξηγήσουμε, λέει, με απλά λόγια. Ναι, γιατί καταρχήν τα ζώα υποφέρουν, μεταδίδεται τρομερά γρήγορα η ασθένεια, οπότε τα σκοτώνουν για να μην μεταδώσουν στα υπόλοιπα, να περιοριστεί η επιδημία. Και έχουμε και τον εμπορικό περιορισμό, έτσι, δηλαδή ειδικά με τα εμβόλια στην Αμερική δεν δέχονται το προϊόν γάλακτος αν είναι εμβολιασμένο το ζώο. Είναι μια τεράστια αγορά, είναι μια τεράστια πηγή εισοδήματος για την ελληνική οικονομία, και γι' αυτό έχουμε αυτή τη διαχείριση που βλέπετε. Η θανάτωση των ζώων νομίζω είναι σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κύριος Τρέκας, είναι κοντά μας, διότι έχουν μια σειρά από δράσεις και αυτές οι Παγκόσμιες ημέρες γι' αυτό υπάρχουν, να είναι μια φορμή για όλους μας, θα μπορούμε να υπερθυμίσουμε μερικά σημαντικά θέματα. Αυτό είναι ένα θέμα υγείας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Τρέκα?
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς τα πάμε γενικά με την καρδιά μας?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον μετά τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και μείωση της θνησιμότητας, πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως πλέον και ειδικά και στην Ελλάδα είναι από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 20 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από καρδιαγγειακά νοσήματα. Ειδικά στην Ελλάδα, κάθε 20 λεπτά η εμφάνιση ενός εφράγματος του μυοκαρδίου. Επομένως, η αποτελεσματική αντιμετώπιση.
0: Το έφραγμα, συγγνώμη, επειδή είπατε για θανάτους, δεν συνεπάγεται θάνατο το έφραγμα, έτσι?
1: Όχι, δεν συνεπάγεται θάνατο, αλλά είναι εν δυνάμει.
0: Είναι επικίνδυνο, άλλοι ναι.
1: Να κάνει κάποια επιβλοκή, μεταξύ των οποίων και τον ευνίδιο θάνατο. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση επομένως των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ελλάδα προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και κυρίως για την πρόληψη. Η συστηματική καταγραφή και αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνων, όπως πρέπει να ξέρουν όλοι, η υπέρταση, η τριγλυπηδεμία, ο ζαχαρός διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η μέσωση καθής υγεία ζωή πρέπει να αποτελούν μια βασική προτεραιότητα. Απ' την άλλη μεριά, απαραίτητη είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας.
0: Πάντως, συγγνώμη, να σας πω κάτι, επειδή τα είπατε γρήγορα, να τα. Εντάξει, υπογλυκαιμία που είπατε, ζαχαρώδης, νομίζω φωνάζουν. Αυτό της καθιστικής ζωής, όμως, που μας αφορά λίγο πολύ όλους, είναι κάτι σαν επιδημία, έτσι?
1: Εννοείται. Εννοείται. Ο τρόπος ζωής μας. Γι' αυτό και αυξάνονται τα καρδιακά νοσήματα. Παρότι οι θεραπευτικές προσεγγίσεις και αντιμετώπιση ασθενών είναι πολύ πιο προηγμένοι. Έχουμε τη δυνατότητα τώρα με νεότερα υλικά να είμαστε άμεση, να μπαίνουμε μέσα στην καρδιά και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ευθύδιο.
0: Και τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή, οι γιατροί λένε να περπατάμε, έτσι, ένα μίνιμουμ που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη μέρα, περπάτημα ποιο είναι?
1: Ένα μισάωρο το πρωί και ένα μισάωρο το απόγευμα. Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε δύο φορές την ημέρα, μισή με μία ώρα το απόγευμα. Ώρες οι οποίες είναι ευχάριστες, όχι μέσα
0: σε ζέστη και ταλαιπωρία, γιατί ταλαιπωρείται από τη ζέστη.
1: Και στο κρύο, βεβαίως. Οι διαφορές θερμοκρασίας, οι ακραίες, δεν ωφελούν την καρδιά. Θεωρώ, και θα το πω τώρα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι βέβαια απόλυτο, αλλά σχετικό, είναι ότι στην εποχή μας δεν πρέπει να πεθαίνει άνθρωπος από καρδιά πλέον. Αυτό με τι τρόπο μπορεί να το κάνουμε σαν ολιστική θεραπεία? Πηγαίνοντας στα σχολεία, πηγαίνοντας στους δήμους, πηγαίνοντας ακόμα και στα καπί, στις μεγάλες ηλικίες, να μπορέσουμε να βγάλουμε τις πιθανότητες, έτσι, αυξημένης συχνότητας καρδιαγγειακών νόσων σε αυτή την ομάδα ασθενών. Ειδικά από τις μικρές ηλικίες πρέπει να μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους. Και αυτός είναι ο στόχος της Ελληνικής Καρδιολογικής
0: Όταν
1: Εταιρείας.
0: Είσαι μικρός, δηλαδή, ας πούμε, τώρα εσείς τι λέτε, είναι ότι μικρό, κάτω από 35, ας πούμε?
1: Το μικρό στα σχολεία, στα σχολεία. Γυμνάσιο, λύκειο.
0: Θα ασχοληθεί ένα παιδί στο σχολείο τώρα με το πεις για την καρδιά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, κάνουμε μαθήματα εμείς στην καρδιολογική εταιρεία.
0: Δεν διαφωνώ ότι εσείς τα λέτε, αν τα ακούνε.
1: Τα ακούνε, βέβαια, με ανάλογη προσέγγιση. Δεν κάνουμε υψηλής ιατρικής μάθημα. Κάνουμε βάζοντας κάποιες διαφάνειες με καρτούν και καταλαβαίνει ο άλλος ποιος είναι ο παχύσαρκος. Ποια είναι η διαφορά του παχύσαρκου με ένα άτομο ανώλογης ηλικίας που είναι λεπτό? Έχουν γίνει ειδικά μαθήματα.
0: Κάποιο περιοδικό έλεγχο από ποια ηλικία πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν οι ενήλικες?
1: Από την πρώτη δεκαετία εμφανίζεται η αθεροσκλήρωση, ειδικά όταν ο ασθενής έχει κληρονομικότητα. Από τη δεύτερη δεκαετία αυξάνονται οι πιθανότητες. Θεωρώ ότι πάνω από 25 ετών με 30 άτομο πρέπει να ελέγχεται. Έστω μία φορά.
0: Μία φορά το χρόνο εννοείται.
1: Μία φορά το χρόνο. Άπαξ. Και από εκεί και πέρα.
0: Αυτό τώρα που λέτε είναι μία επίσκεψη στο γιατρό, έτσι, και σε βάζει και στα τρίπλεξ και σε αυτά.
1: Μία επίσκεψη στο γιατρό και στον εξειδικευμένο ο οποίος θα ασχοληθεί με αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι τις παράγοντες κινδύνου τους ελέγχουν διάφορες ειδικότητες. Θεωρώ ότι ο καρδιολόγος είναι ο πιο εξειδικευμένος και θεωρώ ότι χρειάζεται μια επίσκεψη σε καρδιολόγο για να ανιχνεύσουμε και να σχεδιαγραφήσουμε το προφίλ του ατόμου.
0: Τι άλλο, αν έχω καταλάβει καλά. Καλά, εντάξει, τώρα υπάρχει σαρκία, ο διαβήτης, αυτά φωνάζουν, έτσι. Η καθιστική ζωή είναι ένα που δεν φωνάζει, είναι κρυφός κίνδυνος. Και κάποτε που είχα ρωτήσει.
1: Δεν φωνάζει, ο ζαχαρός διαβήτης δεν φωνάζει.
0: Αν τον έχεις εννοώ. Αν το ξέρεις. Ναι, ναι. Κάποτε είχα ρωτήσει ένα συνάδελφό σας και πραγματικά με άγχωσε. Τι κάνει το άγχος στην καρδιά, και μου λέει ένα τέταρτο.
1: Βεβαίως.
0: Τόσο πολύ το άγχος είναι τόσο.
1: Εάν μπείτε μέσα σε ένα κινηματογράφο και δείτε ξαφνικά σκοτάδι και το Δράκουλα μπροστά σας, θα κάνει ταχυκαρδία. Επομένως η καρδιά, σας το λέω μεταφορικά, ανταποκρίνεται στα οπτικά ερεθίσματα ή στα ακουστικά ερεθίσματα. Έτσι ανταποκρίνεται στα βιοχημικά ερεθίσματα, τα οποία είναι οι κατεχολαμίνες. Οι κατεχολαμίνες είναι ουσίες, όπως λέμε, μη μου σηκώνει την αδρεναλίνη μου που λέει ο λαός. Είναι μια ουσία η οποία απευθείας δράσει στην καρδιά και δημιουργεί βλαπτικές καταστάσεις. Έτσι λοιπόν η αγχώδης νεύρωση, ας πούμε η προσωπικότητα τύπου Α που λέμε, έχει αρνητική δράση στην καρδιακή λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Διαχρονικά μιλάμε, όχι άμεσα.
0: Mm-hmm. Άρα αν μπορούμε να ελέγχουμε λίγο το άγχος, έτσι, για τα μικρά τουλάχιστον να μην σκάμε που λέει ο λαός.
1: Εννοείται, όσο μπορεί κάποιος.
0: Για τα μεγάλα εντάξει, οκ, okay, αναπόφευκτο. Περιορίζεις όσο και όπως μπορείς.
1: Είναι ανάλογα με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και το χαρακτήρα. Να χαλαναγωγείται όσο μπορεί.
0: Μάλιστα. Ωραία, κρατάμε αυτά που είπατε. Προληπτικούς ελέγχους από τα 30-35 και μετά, μια φορά το χρόνο, καλό είναι. Βεβαίως. Υπάρχουν και τα θέματα της κληρονομικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Αυτός είναι σταθερός παράγοντας, δεν μπορεί να τον αλλάξει. Mm-hmm. Τους άλλους όμως μπορεί να τους αντιμετωπίσει.
0: Με τις χοληστερίνες αυτά, πώς τα πάμε.
1: Η δυσλιπιδημία είναι το άλφα και το ωμέγα του ελληνικού πληθυσμού. Πάνε μαζί με την καθιστική ζωή και την παχυσαρκία. Αυτό λέγεται μεταβολικό σύνδρομο μαζί, αν βάλει και το ζαχαρό διαβήτη. Αυτό είναι ο τρόπος ζωής, είναι η καθημερινότητα, είναι που ο Έλληνας έχει συνδυάσει διασκέδαση με φαγητό το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αλλάξουμε και να τροποποιήσουμε. Γι' αυτό και η Παγκόσμια ημέρα υγείας.
0: Τι λέτε, να μην διασκεδάζουμε το βράδυ ή να μην τρώμε?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι η διασκέδαση του Έλληνα είναι να πάει σε ταβέρνα, ειδικά στην επαρχία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Να διασκεδάζει κατά τρόπο με την παρέα του, χωρίς να δημιουργεί τις προϋποθέσεις των παραγόντων κινδύνου. Αυτό είναι σίγουρο. Και το λέμε σε καρδιολογική εταιρεία.
0: Είναι παράγοντας κινδύνου να βγεις το βράδυ και να φας, ή εννοείται ότι υπάρχει σαρκία?
1: Είπα ότι πάει κατευθείαν στην ταβέρνα και τρώει το ακαταλόγητο.
0: Η παρατεταμένη, δηλαδή το να τρως λάθος, ας πούμε, διαχρονικά. Όχι ότι αν πας μια φορά και φας είναι αυτό.
1: Όχι βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Γιατί εγώ έτσι όπως μου τα είπατε, μου φαίνεται το ανάποδο. Το να βγεις με μια παρέα, να περάσεις ωραία, να διασκεδάσεις, καλό κάνεις την καρδιά.
1: Να μην το συνδυάσεις όμως με υπερβολική κατανάλωση αρταθράκων, με υπερβολική κατανάλωση συνοπνεύματος, με αλάτι. Όλα αυτά εμέσως δημιουργούν υπέρταση, δυσλιπιδημία, ζάχαρη, διαβήτη. Βέβαια με μέτρο.
0: Ο λευκός κίνδυνος, έτσι, αλάτι, ζάχαρη, αλεύρι.
1: Σας είπα να μην διασκεδάσετε, να διασκεδάσετε με μέτρο. Και κάτω από τις συνθήκες που δίνει το προφίλ του κάθε ασθενούς. Ή μη ασθενούς, μπορεί αυτός να μην είναι ασθενής, να είναι δυνάμει, θέλει προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Η Παγκόσμια ημέρα υγείας, απευθερία της αυτής της επικοινωνίας μας, δεν είναι μόνο να τη λέμε κάθε χρόνο 29 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να υπάρχει συνεχής εξασφάλιση της πρόληψης των καρδιακών νοσημάτων. Και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Αθανάσιος Τρίκας, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και μια εξαρτία που κάνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, κυρίως για την πρόληψη, ότι κανείς πρέπει, ας πούμε, να κάνει τακτικούς ελέγχους, ούτως ώστε να ξέρει που βρίσκεται και να παίρνει και τις πληροφορίες, έτσι, πώς πρέπει να διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα. Τη διατροφή και η άσκηση, νομίζω, είναι η αρχή και το τέλος όλων αυτών των θεμάτων. Θυμάμαι όταν πρώτο μπαίναμε στη δουλειά, πριν πάρα πολλά χρόνια, ότι είχαν γίνει, τότε δεν τη χρησιμοποιούσαμε αυτή τη λέξη viral, για κάποιο λόγο προτιμούσαμε να μιλάμε ελληνικά. Εντάξει, το διορθώσαμε αυτό στην πορεία. Και είχε γίνει τέλος πάντων δημοφιλές ένα βίντεο, στις ειδήσεις το έβλεπες, όπου πηγαίνανε κάτι Κορεάτες στη δουλειά το πρωί στα εργοστάσια, μπαίναν όλοι στη σειρά και κάνανε κανένα τέταρτο διατάσεις, γυμναστική. Μετά λέγανε και κάτι προσευχές εκεί υπέρ του αφεντικού και μπαίνανε μέσα. Και είχε γίνει, μας φαινόταν πολύ χαζό, ανόητο, δεν ξέρω τώρα πώς το προσεγγίζαμε εκείνη την περίοδο. Καλά, αυτά με τις προσευχές για το αφεντικό και την εταιρεία εσύ και τα λοιπά, ναι. Το άλλο το κομμάτι, έρχονται οι γιατροί και το γράφουν σε συνταγή τώρα, έτσι. Δηλαδή σου λέει κανονικά πριν ξεκινήσει η μέρα σου, γυμνάσου. Και οι Ανατολίτες που έχουν πολύ πιο καλή παράδοση σε αυτά τα θέματα από ό,τι έχουν οι Δυτικοευρωπαίοι, τουλάχιστον τότε το είχαν εντάξει στην εργασιακή καθημερινότητα. Θα μου πείτε και τώρα πώς θα γίνει, ας πούμε, θα ερχόμαστε εδώ στην ΕΡΤ, θα βγαίνουμε όλοι το προάβλιο το πρωί, ας πούμε, και θα κάνουμε διατάσεις, δεν είναι γελίο? Όχι, τίποτα δεν είναι γελίο αν σου κάνει καλό. Γελίο είναι αυτό που σου κάνει κακό και νομίζει ότι είσαι και μάστορας. Λοιπόν, πάμε στην Άλφο, την Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ειδήσεις από όλο τον κόσμο.
2: Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από τη δικαίωση, τη νίκη της Μάρι Κάρμεν στην Ισπανία. Μετά από 6 ημέρες κατάφερε να επιστρέψει μετά την έξωση που προκάλεσε σάλο, συγκλώνησε ολόκληρη την Ισπανία, και τη λαϊκή κινητοποίηση, τις σκηνές που στήθηκαν σε μεγάλες πλατείες σε όλη την Ισπανία, κυρίως στη Μαδρίτη. Η 87χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα επιστρέφει στο σπίτι της. Και επίσης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο στην Ισπανία συζητείται το διάταγμα Μάρι Κάρμεν, όπως έχει ονομαστεί, για να δώσουν λύση οι Ισπανοί στο τεράστιο πρόβλημα της στεγαστικής.
0: Των εξώσεων, νομίζω. Αυτό θα είναι το νομοσχέδιο για τις εξώσεις.
2: Ναι, είναι το.
0: Όχι για τη στεγαστική. Νομοσχέδιο δεν λύνεται.
2: Το νομοσχέδιο για τις εξώσεις. Να πούμε ότι μιλούσαν όλο το βράδυ, έκαναν διαπραγματεύσεις όλο το βράδυ. Είχε προγραμματιστεί να γίνει η συνάντηση στις 9.30 το πρωί, αναβλήθηκε, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες για το πώς ακριβώς για τα μέτρα που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.
0: Οι διαπραγματεύσεις είναι στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο.
2: Στην κυβέρνηση.
0: Φυσικά, αφού το κάνεις το πόδι.
2: Ακριβώς, η κυβέρνηση προτείνει στους εταίρους της, οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ προτείνουν την απαγόρευση των εξώσεων ευάλωτων ατόμων μέχρι το 2028. Το αριστερό κόμμα Σουμάρ θέλει απαλωτριώσεις, προσπαθούν να τα βρουν κάπου στη μέση. Και ευελπιστούν ότι θα υπερψηφιστεί σήμερα.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα σπίτι που το έχω εγώ, ας πούμε, και το νοικιάζω σε κάποιον. Και τσακώνονται τα κόμματα αν θα με υποχρεώνουν να τον νοικιάζω με χαμηλό νίκη ή αν θα με το απαλωτριώσουν.
2: Ναι, ακριβώς, κάπως έτσι είναι. Το Λαϊκό Κόμμα, η αντιπολίτευση, λέει ότι.
0: Επειδή όχι εγώ, αλλά εσύ έδιωξες μια 87χρονη.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα η πολιτική, δεν είναι καταπληκτική.
2: Να πούμε βέβαια ότι τα fans, για τα οποία πολύ μεγάλος λόγος γίνεται, τα οποία, ας πούμε, βρίσκονται πίσω από την κατάσταση της 87χρονης κτλ., ελέγχουν μόλις το 8% των κατοικιών.
0: Φαντ είναι αυτό.
2: Ναι, ανήκει σε ένα φαντ. Της είπαν από 500 ευρώ που έδινε να δώσει 2.650.
0: 1.600 τελικά, 1.600.
2: Πήγε μετά από συμβιβαστικές λύσεις τα 1.600. Ενώ η σύνταξή της, να θυμίσουμε, ήταν 1.300 ευρώ, νομίζω.
0: Κάτι είναι, ακόμα, ναι.
2: Είναι ακόμα.
0: Λοιπόν, βρήκε μία λύση, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι. Δεν την έχουν ανακοινώσει, γιατί ακόμα ο δικηγόρος της, όσοι την υποστηρίζουν, με τους δικηγόρους της εταιρείας, έχουν πει ότι την έχουν βρει τη λύση, δεν έχουν πει ποια είναι. Οπότε περιμένουμε.
2: Είπαν ότι θα κρατήσουν το ενίκιο σε λογικά επίπεδα. Τα λογικά επίπεδα δεν ξέρουμε.
0: Δεν το έχουν πει.
2: Ακριβώς αυτό. Θα επιστρέψει πάντως στο σπίτι της. Ηχογράφησε μάλιστα ένα μήνυμα στο οποίο ευχαρίστησε όλους τους υποστηρικτές της και είπε ότι είναι μόνο η αρχή. Η περιπέτειά της είναι μόνο η αρχή και είναι μόνο η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, είναι από αυτά τα γεγονότα πάντως που είναι η σπίθα, γιατί υπάρχει το πρόβλημα και πάρα πολλά γεγονότα διάσπαρτα στον κόσμο και στην ιστορία έχουν σκάσει εκεί που δεν τα περιμένεις, ανάβουν τη φωτιά, γιατί υπάρχει από κάτω κάτι, βράζει, έτσι. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Να πούμε μικρή παρένθεση ότι και στο Βερολίνο υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα. Εξελέγει πρόσφατα η Ελή Φεράλπ, η οποία επίσης υποσχέθηκε απαλωτριώσεις κατοικιών από το αριστερό κόμμα Die Linke. Δεν είναι μόνο ισπανικό πρόβλημα.
0: Εξελέγει αυτή, όχι τον Die Linke, οπότε δεν τη βλέπω τι απαλωτριώσεις.
2: Ακόμη δεν έχει γίνει δήμαρχος. Βγήκε το κόμμα της, ακόμη δεν έχει γίνει δήμαρχος. Ακριβώς.
0: Έχουμε ένα λεπτό, πάμε γρήγορα.
2: Το επόμενο μεγάλο θέμα είναι ότι η OpenAI ακύρωσε την κυκλοφορία του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς, μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια. Επρόκειτο να βγει τον Οκτώβριο. Ήταν σχεδιασμένο για να χειρίζεται πιο σύνθετες εργασίες χωρίς ανθρώπινη βοήθεια και είπε ότι δεν θα το βγάλουμε, δεν είμαστε σίγουροι για την ασφάλειά του κτλ. Να θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ ο Τραμπ θα συναντήσει και τους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους του Silicon Valley για να προσπαθήσουν να βρουν μια χρυσή τομή. Μια ισορροπία, όπως είπε, μεταξύ καινοτομίας και εποπτείας. Αυτά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Νατάσα. Λοιπόν, πάμε με το ακτιβιστικό αυτό τραγούδι προς τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στο τραπέζι επιδότηση ως 20 λεπτό στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό

Λοιπόν, λέει ο κύριος Πασκάλ ότι υπάρχουν πολλές χώρες που απαγορεύουν αυξήσεις ενοικίων πάνω από τον πληθωρισμό. Πείτε μας ποιες είναι, έχει την καλοσύνη, δεν έχω υπόψη μου. Ο κύριος Χρήστος μίλησε, λέει, έντονα μια δασκάλα στα παιδιά και έχει γίνει χαμός πλέον. Ο δάσκαλος δεν μπορεί να πει κουβέντα στο μαθητή. Ο γονιός πάντα απέναντι από το δάσκαλο, έχουμε αλλάξει κτλ. Και μετά με τον καρδιολόγο στέλνει ο ίδιος ένα μήνυμα. Άμα δεν φας, λέει, δύο πιατέλες αρνί και δεν πεις τέσσερα τσίπουλα, δεν είναι έξοδος.

Όπως ακούσατε, σήμερα έχει συνάντηση ο Τραμπ με τους ηγέτες της Silicon Valley να δούνε για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως επειδή οι ίδιοι βάζουν θέματα ότι κινδυνεύει η ανθρωπότητα. Ο Gates λέει ότι μπορεί να σκοτώσει ένα δισεκατομμύριο τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι λένε ότι μπορούν να πάρουν και τον έλεγχο των όπλων. Άλλοι λένε όχι, τάραξη υπερβολές, δεν τρέχει τίποτα. Επειδή τέλος πάντων έχουν αντλήσει και τεράστια κεφάλαια και δεν έχουν αποδώσει ακόμα, έχει και μια ανησυχία ότι όλα αυτά είναι σκοπιμότητες. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εμείς πάντως είναι ότι κλέβει αβέρτα κουβέρτα, χωρίς κανέναν έλεγχο, όλες οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης το προϊόν που έχουν πληρώσει άλλοι. Και μετά στο πουλάνε κιόλας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Έλλη Φιλιππόπουλου, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων.

0: και τεχνητής νοημοσύνης. Καλημέρα, κυρία Φελιππόπουλου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Μάλιστα, καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Φελιππόπουλου, εγώ διαπιστώνω ότι στην πραγματικότητα εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, αν κάτι δουλέψουμε, γράψουμε και το ανεβάσουμε στο ίντερνετ, το τσιμπάει ο μηχανισμός τους μαζί με αλωνών, το επεξεργάζεται και το δίνει στον πολίτη χωρίς να πληρώνει σε κανέναν τίποτα. Κάνω λάθος?
1: Λοιπόν, σε ένα βαθμό είναι έτσι όπως τα λέτε. Βεβαίως, το τι ακριβώς δίνεται πίσω στον πολίτη είναι λίγο διαφορετικό στον κάθε τομέα. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ λίγο στον χώρο των έργων του λόγου, της τέχνης και του πολιτισμού, που είναι το αντικείμενο που αφορά εμάς που ασχολούμαστε με την πνευματική ιδιοκτησία. Καταλαμβάνει όμως και εσάς, με την έννοια ότι και το δημοσιογραφικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο των εκδοτικών εντύπων και μέσων αποτελεί και αυτό προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πρώτο ζήτημα που τίθεται λοιπόν από τη χρήση αυτή που γίνεται είναι όταν έχουμε ένα προϊόν το οποίο έχει δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι ακούσαμε τραγούδια για το ελληνικό καλοκαίρι που αγαπήθηκαν πάρα πολύ, που ήταν προϊόν δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης, συστημάτων τα οποία μπορούν να γράψουν τραγούδι, τους δίνει ένας, δεν χρειάζεται να είναι μουσικός, δεν χρειάζεται να είναι δημιουργός, μπορεί να είναι και ένας απλός χρήστης, δίνοντας κάποια prompts και στο σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κάποιες οδηγίες
1: μπορούν
0: δηλαδή
1: να φτιαχτούν, κάποιες οδηγίες μπορεί να φτιαχτούν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τα χορέψαμε, τα ακούσαμε, πολλοί από εμάς δεν ξέραν καν ότι ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί λοιπόν το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι ο δημιουργός αυτού του τραγουδιού. Το δίκαιο δεν μπορεί και δεν προλαβαίνει την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τα συστήματα.
0: Δεν είμαι εγώ που το έβαλα στην τεχνητή νοημοσύνη, το έβγαλα και το φόρτισα στο Spotify με το όνομά μου.
1: Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Καταρχάς, το ελληνικό δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πάρα πολύ ανθρωποκεντρικό. Αυτός που προστατεύεται είναι ο δημιουργός και το έργο του, το οποίο είναι πρωτότυπο προϊόν. Τώρα, εάν το προϊόν αυτό που έφτιαξε το συγκεκριμένο σύστημα είναι πρωτότυπο ή όχι, είναι κάτι που κρίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Διότι έχουν χρησιμοποιήσει πολύ συχνά κάποια prompts τα οποία στην πραγματικότητα αναφέρονται σε παλιούς δημιουργούς, σε πολύ
0: γνωστούς. Μα αυτούς τι γίνεται?
1: Γράψε μου ένα τραγούδι που μοιάζει με του Elvis, πια γράψε μου ένα τραγούδι που μοιάζει με τον Τροπάνο.
0: Τα τραγούδια λοιπόν του Elvis, υπάρχουν 10 συνθέτες που τα γράψανε, μπαίνει το σύστημα, τα αντιγράφει και σου δίνει κάτι που μοιάζει με τον Elvis. Αυτοί οι 10 που κάναν το πρωτότυπο, μπορείς να τους κλέβεις τη δουλειά, να την αντιγράφεις, να την δίνεις και να μην έχουν κανένα δικαίωμα?
1: Λοιπόν, το θέτετε πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή επόμενη ερώτηση. Ήδη, και δεν είναι θεωρητική η ερώτηση, ήδη αυτή τη στιγμή μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες όπως η Sony, τον Ιούλιο του περσινού καλοκαιριού για παράδειγμα, άσκησαν ένδυκα μέσα, έκαναν αγωγές κατά τη Studio, ένα από τα συστήματα αυτά, λέγοντας ότι το σύστημα το ίδιο της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας παραπάνω από 30.000 τραγούδια της δισκογραφικής εταιρείας Sony. Τον Αύγουστο του 2027 η Sony Publishing πια και η Warner έκαναν αγωγές κατά της Anthropic, λέγοντας ότι τα δικά της συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν χρησιμοποιήσει συνθέσεις που ανήκουν σε γνωστούς δημιουργούς. Δεν έχουν κριθεί στο σύνολό τους υποθέσεις αυτές, αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εμάς που ασχολούμαστε στον χώρο της πνευματικής.
0: Είναι καταπληκτικό ότι δεν έχουν κριθεί πάντως, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κλέψω τίποτα από την Anthropic, αυτή μπορεί να κλέψει τα πάντα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Γράφω ένα βιβλίο, Λυσάρι, για την έκθεση Δευτέρας Λυκείου.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να το πουλήσω για να βγάλω τα έξοδά μου. Εάν το πάρει η τεχνητή νοημοσύνη και το αντιγράψει, το έχει ο καθένας στο σπίτι του τσάμπα.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Το τσάμπα βέβαια είναι κάτι το σχετικό, γιατί υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία προσφέρονται δωρεάν, υπάρχουν άλλα,
0: ναι,
1: τα οποία προσφέρονται.
0: Εντάξει, σας είπα ένα απλό παράδειγμα που δεν πληρώνεις για αυτά. Εντάξει, ναι. Δεν σας λέω τα πολύ προηγμένα. Αλλά παίρνει τη δουλειά ενός την πνευματική εργασία, παίρνει την επένδυση του εκδοτικού οίκου και στη δίνει. Και τι, είμαστε συνέτερο, πώς γίνεται?
1: Ναι, ακριβώς. Εύλογη ερώτησή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται πίσω από αυτό το πρόβλημα. Ξαναλέω, το δίκαιο έχει μεγάλη δυσκολία να παρακολουθήσει τις εξελίξεις αυτές και η αντιμετώπιση δεν είναι ακριβώς η ίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υπάρξει ήδη κάποιοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που αναφέρονται στο ζήτημα και θεωρητικώς δίνουν τη δυνατότητα σε δημιουργούς και κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας να αυτοεξαιρεθούν από την χρήση του περιεχομένου τους κατά την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, η νομοθεσία αυτή τώρα θα τεθεί σε εφαρμογή.
0: Πάντως αυτοεξαίρεση σημαίνει...
1: Η εφαρμογή δεν είναι καθόλου κάτι απλό. Δηλαδή να μπορείτε εσείς να σηκώσετε το χέρι και να πείτε «Οπ, τα δικά μου δεν θέλω να τα χρησιμοποιεί κανείς». Είναι ζητήματα που βέβαια έχουν να κάνουν και με την οργάνωση μάλλον με οργανισμούς οι οποίοι εκπροσωπούν ευρύτερα δικαιούχους στον κάθε τομέα και οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν πώς θα
0: αντιμετωπίσουν. Πάντως υπάρχει τεχνογνωσία, κυρία Φιλιππόπουλου, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει από το YouTube που, όπως θυμάστε, όταν άνοιξε μπορούσα εγώ να πάω να τραβήξω με το κινητό μου μια θεατρική παράσταση και να ανεβάζω 5 λεπτά και, και το YouTube να λέει «Όχι, δεν είναι δικό μου, είναι του Πετρόπουλου». Το θυμάστε ότι στην αρχή ήταν αρρύθμιστο πλήρως και μετά αρρυθμίστηκαν. Άρα υπάρχει τεχνογνωσία, δεν υπάρχει διάθεση.
1: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή υπάρχει τεχνογνωσία και από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και μην το ξεχνάμε αυτό, ότι μπορεί καμιά φορά η λύση στο πρόβλημα που δημιουργεί η τεχνολογία να έρθει από την ίδια την τεχνολογία. Υπάρχουν λοιπόν και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα οποία μπορούν και είναι στη διάθεση
0: να ελέγξουν
1: των οργανισμών που εκπροσωπούν, να ελέγξουν, ακριβώς πολύ σωστά το λένε, να ελέγξουν αν το περιεχόμενο το οποίο εντός εισαγωγικών σερβίρεται με αυτή την τρομερή ταχύτητα και ευκολία στον χρήστη αποτελεί προϊόν αντιγραφής ή όχι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φιλιππόπουλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα ανοίγει.
0: Ναι, θα την κάνουμε σιγά-σιγά.
1: Θα την παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Φιλιππόπουλου, δικηγόρος, είναι ειδικευμένη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, πλέον και τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη παραβιάζει ξεκάθαρα όμως τα πνευματικά δικαιώματα.

0: Πάμε στον συνάδελφό μας στη Βόρεια Ελλάδα, τον Κώστα Λουκούμη. Αν θυμάστε, ένα παιδάκι, ένας ποδοσφαιριστής 16 χρονών, είχε χτυπήσει κατά τη διάρκεια αγώνα και η κατάληξη δεν είναι καλή. Κώστα.
1: Δημήτρη, δυστυχώς, την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα. Νοσηλευόταν για τρίτη μέρα διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάρκωση. Να θυμίσουμε ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τυχείο της κερκίδας, στον αγώνα με τον Εάντα Παναγία στη Θάσο. Η τοπική κοινωνία και όσοι ασχολούνται με τον αεροτεχνικό αθλητισμό είναι σε κατάσταση σοκ. Η διοίκηση του Βίρονα και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι συντετριμμένοι. Συνομιλώντας με μέλη της διοίκησης του Βίρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Σε ανακοίνωσή του, η ομάδα του λέει μεταξύ άλλων ότι ο Βίρονας πενθεί, έχασε ένα δικό του παιδί. Καλό ταξίδι, αγόρι μας, θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι με βάση και την Καθολική Συμφωνία των Σωματείων της, σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλλονται επαορίστων όλες οι διοργανώσεις και οι αγώνες, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ένα 16χρονο παιδάκι την ώρα που απλά έπαιζε μπάλα, έχασε τη ζωή του. Εντάξει, είναι ένα σπάνιο, ένα πάρα πολύ ακραίο, αλλά συνέβη και αυτό το γεγονός. Σας λέγαμε προχθές μία είδηση. Ο Κωνσταντέλιας χτύπησε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού αφού έβαλε γκολ. Αυτοκαλύφθηκε από τους δημοσιογράφους, μεταδόθηκε. Η πρώτη πληροφορία ήταν κιόλας ότι χάνει όλη την ποδοσφαιρική σεζόν. Μπαίνεις την άλλη μέρα να δεις τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Σου βγαίνει πρώτο στην αναζήτηση το AI, το οποίο δεν είχε πάει στον Dortmund, δεν είχε δημοσιογράφο, δεν είχε μέσο ενημέρωση να πληρώνει το δημοσιογράφο. Έγραφε αυτό την είδηση και την έγραφε και λάθος ότι χάνει όλη τη σεζόν, γιατί είχε αλλάξει ότι, ξέρω εγώ, σε 4 μήνες θα είναι πίσω, αλλά δεν είχε προλάβει να το αντιγράψει και αυτό. Και βάζει το ερώτημα. Εάν, επειδή υπήρχε και η κουβέντα ότι θα υποκαταστήσει το AI τη δημοσιογραφία, πώς θα την υποκαταστήσει, αν δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι για να τους κλέβει? Και δεύτερον, οι εργοδότες, οι εκδότες θα πληρώνουν για να υπάρχουν τεχνικοί, οπερατέρ, φωτογράφοι, χολύπτες, κοντρόλ και τα λοιπά και δημοσιογράφοι, για να έρχεται κάποιος να του παίρνει τσάμπα και σε λίγο να το εμπορεύεται, γιατί θα έχουν και συνδρομές όλα αυτά? Ο συνάδελφος Ανδρέας Παναγόπουλος είναι αντιπρόεδρος στην ΕΣΥΕΑ και ασχολείται με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έθιξες μία από τις τρέχουσες πληγές που υπάρχουν, γιατί το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν εξελίξεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη σχετικά με αυτά τα θέματα που αφορούν τη τεχνητή νοημοσύνη και τη σχέση της με τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοσιογραφία. Να διαχωρίσουμε τρία πράγματα. Εκπαιδεύονται μοντέλα που αξιοποιούν δημοσιογραφικά αρχεία, δημοσιογραφικό περιεχόμενο για να αναπτυχθούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ένα, δεν πληρώνονται τα μέσα γι' αυτό. Δεύτερον, αυτό το ζήτημα που έθιξες, η παραγωγή των απαντήσεων. Παλιά λέγαμε Google Αρέτο και μας έβγαζε κάποια link από κάτω και διαλέγαμε από ποιο είναι και τρέχαμε όλοι δημοσιογραφικά να πούμε, ωραία, πρέπει να φτιάξουμε και κάποια τα ζητήματα ούτως ώστε να βγαίνει ψηλά στις αναζητήσεις το άρθρο μας. Τώρα το ξεχνάμε αυτό, το έχουμε ξεχάσει, πληκτρολογούμε κάτι, ρωτάμε κάτι και μας δίνει μια περίληψη. Και εκεί βάζει και μια, έτσι, ένα μικρό λικάκι, μια μικρή υποσημείωση ότι έχει πάρει αυτά. Και μετά έχουμε το επόμενο θέμα που λέγονται πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν το περιεχόμενο των εκδοτών από το λογισμικό του πράκτορα που ενεργεί για έναν λογαριασμό του χρήστη. Λοιπόν, έχουμε τρία διαφορετικά θέματα. Και αυτά είναι όλα, έχουν μια οικονομική αξία, μια διάκριση και έχουν σημασία. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια...
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Έχουν μια οικονομική αξία, εντάξει, είναι κατανοητό. Εγώ λέω ότι έχουμε οικονομικό έγκλημα.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Ότι κάποιος κλέβει μαζικά, ξεκδιάντροπα, σε παγκόσμια φάση, δηλαδή τώρα το παρακολουθούμε όλοι σε εξέλιξη, Παίρνει και χρηματοδότηση γι' αυτό. Μιλάει με πλανητάρχες και με πολιτικούς και από κάτω δεν τρέχει τίποτα.
2: Δεν θα συμφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Έχουμε λοιπόν ένα πράγμα ότι πρέπει κάποιος να μας πληρώνει, να πληρώνουν τα μέσα και κατ' επέκταση τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων για την άδεια χρήσης του περιεχομένου. Για να υπάρχει
0: καταρχήν να παίρνει συνένεση, όχι να πληρώνει. Να συνενέσει πρώτα.
2: Για να πληρώσει, θα συνενέσει.
0: Για να τα χαρούμε και οι δύο, γιατί αλλιώς είναι βιασμός.
2: Να φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα, την 1η Σεπτεμβρίου, η Αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε τη θέση της OpenAI για την εκπαίδευση των μοντέλων ότι δεν προστατεύονται αυτά τα κείμενα από πνευματικά δικαιώματα και είναι στο πλαίσιο του fair use, της δίκαιας χρήσης δηλαδή, με βάση το αμερικανικό δίκαιο. Έτσι και η αμερικανική κυβέρνηση είπε ότι αυτό σχετίζεται με την καινοτομία και την εθνική ασφάλεια. Είναι μια νομική θέση της κυβέρνησης, αλλά όχι μια δικαστική απόφαση. Έχουμε μια δικαστική διαμάχη των New York Times με την OpenAI και τη Microsoft που περιμένουμε τώρα, έχουν ζητήσει όλες οι πλευρές να αποφανθεί το δικαστήριο υπέρ τους. Για αυτή τη χρήση.
0: Να πω για όσους δεν ξέρουν ότι οι New York Times δουλεύουν με συνδρομές σε τεράστιο ποσοστό. Yeah. Οπότε μπαίνει το μηχάνημα, κλέβει το προστατευμένο προϊόν και το παρουσιάζει άνευ συνδρομής.
2: Ναι, ναι, οι New York Times έχουν απαγορεύσει και έχουν πάει στα δικαστήρια στην OpenAI. Αλλά από την άλλη μεριά, συμφώνησαν για παράδειγμα οι New York Times με τη Microsoft και τους πληρώνει η Microsoft για τη χρήση του περιεχομένου.
0: Αυτό είναι οικονομική συναλλαγή.
2: Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Google, 31 Αυγούστου οι εκδότες έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέπουν στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google, έτσι, να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους και να δημοσιοποιούνται οι απαντήσεις αυτές που, όπως ανέφερες, του Κωνσταντέλια για παράδειγμα. Και η Google υποστηρίζει, το βάζουμε σε εισαγωγικά, ερευνάται ακόμα, ότι δεν θα επηρεάζονται οι αναζητήσεις στα αποτελέσματα της κατάταξης όταν ψάχνουμε κάτι, αν θα είναι πρώτο.
0: Αυτό να το πούμε για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Ότι όλες οι ιστοσελίδες δίνανε και λεφτά για αυτό, τέλος πάντων, για να αναβγαίνουν ψηλά στην αναζήτηση. Και είχαν έσοδα. Το AI βήθησε τα αποτελέσματα της αναζήτησης και τα έσοδα.
2: Ακριβώς, γιατί είχαν έσοδα οι ιστοσελίδες, γιατί όταν έκανες μια αναζήτηση, σε έβγαζε ψηλά, πάταγε ο άλλος κλικ, άρα σημαίνει το κλικ ότι του έβγαζε διαφήμιση, αν δεν είχε αποφύγει τη διαφήμιση, και άρα ο εκδότης έπαιρνε έσοδα από τη διαφήμιση. Λοιπόν, στη Γαλλία υπήρξε μια διευθέτηση για 450 μέσα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το ποσό της αμοιβής, τίποτα από τα ποσά αμοιβών δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι, καμία αντίρρηση. Αλλά είναι θέμα από τις αρχές. Άπαξ και τα βρήκανε, εντάξει, είναι δικό τους θέμα με πόσα. Είναι επί της αρχής ότι δέχεται η παγκόσμια κοινότητα μια κλοπή μπροστά στα μάτια της, που αφορά, τώρα εμείς μιλάμε για τη δημοσιογραφία. Νωρίτερα, κυρία Φιλιππόπουλου, για τα πνευματικά έργα, στιχουργούς, συνθέτες κτλ. Αύριο θα κλέβει, ξέρω εγώ, άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Δεν γίνεται έτσι.
2: Εγώ θέλω να σημειώσω το εξής, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο ζήτησε ρητά αποζημίωση και για την απώλεια της επισκεψιμότητας και των εσόδων και υιοθέτησε κάποιες συστάσεις που λένε δίκαιη αμοιβή για τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από την παραγωγική τεχνική νοημοσύνη, δημιουργία αγοράς αδειοδότησης, καταγραφή της συλλογής περιεχομένου για την παραγωγή απαντήσεων, αποζημίωση των δημοσιογραφικών μέσων των οποίων η επισκεψιμότητα και τα έσοδα εκτρέπονται προς συστήματα τεχνικής νοημοσύνης. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι συστάσεις του Κοινοβουλίου και δεν υπάρχει. Δεν είναι ένα θεσπισμένο πανευρωπαϊκό σύστημα για να καταβάλλονται δικαιώματα. Το πιο ενδιαφέρον για μένα πάντως είναι ότι η Γερμανία, το Γερμανικό Δικαστήριο τον Ιούλιο, αποφάσισε ότι οι απαντήσεις που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσω Google ή από το Perplexity, ένα άλλο εργαλείο που δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, υπάγονται στη γερμανική νομοθεσία για τα μέσα και οι απαντήσεις τους θεωρούνται ότι είναι περιεχόμενο που τις δημιουργούν εκείνοι και αντιμετωπίζονται ως μέσα ενημέρωσης. Η Google έχει ανακοινώσει ότι θα προσβάλλει την απόφαση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί αφορά την ευθύνη για την πολυφωνία. Πέρα από τον δημοκατάλογο των αμοιβών, την κλοπή και ούτω καθεξής, το ότι ένα εργαλείο έχει εκπαιδευτεί να παίρνει πληροφορίες από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και μετά τις αναμορφώνει και τις φτιάχνει όπως θέλει, με τον τρόπο που θέλει, δείχνει ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την πολυφωνία, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την ευθύνη, ποιος έχει την ευθύνη για αυτό που γράφτηκε, για το λάθος που γράφτηκε, για τον Κωνσταντέλια που ανέφερες προηγουμένως. Έτσι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι τουλάχιστον ξεκινάμε αυτή την κουβέντα όσο και όπως μπορούμε, όσο πιο δυνατά γίνεται, για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη εργασία, τα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτόν και εγώ νομίζω και τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος ειδικά στο θέμα της ενημέρωσης πρέπει να υπάρχει από κάτω όνομα, επώνυμο κτλ.
2: Έτσι, ακριβώς. Για μένα το μεγαλύτερο ζήτημα είναι σε αυτές τις παραγόμενες απαντήσεις, ποιος ελέγχει την αναφορά της πηγής, ποιος κάνει διορθώσεις, πώς παρουσιάζεται το ρεπορτάζ, γιατί επί της ουσίας ξαναγράφουν, παίρνοντας πληροφορίες από παντού, ένα ρεπορτάζ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα αποδεκτό. Πρέπει να είναι άνθρωπος αυτός που γράφει την είδηση. Να ψάχνει, να τη βρίσκει, να γράφει την είδηση και να τη γράφει κανονικά.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη.
3: Μια χαρά. Ο Στάνης Αδρέας Παναγόπουλος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, ημερησίων εφημερίδων Αττικής κτλ. Για την τεχνητή νοημοσύνη. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα σχολείο στο 4ο Γυμνάσιο Άσπρο Πύργου. Για να ακούσουμε λίγο τη δήλωση.
4: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βλέπουν και την δικιά τους ποιότητα εργασίας να αναβαθμίζεται. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σχολείο αυτό χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες στηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Συνεχίζουμε. Η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Αλλά βέβαια, κύριε Διευθύντα, στο δικό σας πρόσωπο θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, διότι όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση. Καλωρίζω λοιπόν το νέο σχολείο και μακάρι σύντομα σε ολόκληρη την επικράτεια όλα τα σχολεία να είναι όπως το γυμνάσιο του Ασπρόπυργου, το οποίο επισκεφθήκαμε σήμερα.
3: Αυτά λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Βλέπω να μείνουμε και το 87 χρονία. Ο κύριος Πασκάλ. Είναι ιδιαίτερη, λέει, η περίπτωσή της, γιατί κληρονόμησε εισαγωγικά το διαμέρισμα από τη μητέρα της που τον νίκησε το 55. Είναι κάτι που συμβαίνει στο εξωτερικό. Εγώ έχω συγγενείς στη Γερμανία που και αυτοί κληρονόμησαν το ενίκιο από τον μπαμπά το 74. Και αυτοί μόνο μπορούν να κάνουν χρήση ενός νόμου που είναι ευνοϊκό το νίκη. Δεν είναι τσάμπα. Είναι ευνοϊκό το νίκη. Γιατί τα κάνανε αυτά, ήταν ηλίθιοι? Όχι. Για να προστατεύουν την κατοικία. Και τώρα γιατί έχουν πάει εκεί πάνω? Γιατί σταματήσαμε να την προστατεύουμε? Λοιπόν, Γιάννης Τσιμπλάκης, Νίκος Τσιμπλάκης, Γιάννης Πρίντεζης, ρυθμίσαν τον ήχο, Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το σενάριο που εξετάζεται για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Έτσι, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, να συνεχιστεί η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Με συγχωρείτε. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Στα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, η Ευρώπη είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά το ντίζελ, καθώς εισάγει τεράστιες ποσότητες και εισερχόμαστε στη δύσκολη εποχή του χειμώνα. Οι παραδοσιακές πηγές εισαγωγών, δηλαδή η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Επιδόθηκε από δικαστικούς επιμελητές η οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από το νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προκύπτει η αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει η κλινική, κάποιος αποφάσισε γι' αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς, αλλά και άλλοι ανεύθυνοι, υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, τόνισε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας Β, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας, που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητεί το σύζυγός της, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

επερχόμενος χειμώνας, φίλες και φίλοι, και η μεγάλη ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, από αυτήν εδώ την συχνότητα, στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με τον πόλεμο του Ιράν. Επίσης έχουμε πει πως έχει δημιουργήσει και αδιέξοδα, ενώ η ενεργειακή κρίση, η μη ενεργειακή επάρκεια, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προειδοποίηση που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης. Και αυτό γιατί τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης ενδέχεται να αυξήσει έτι περαιτέρω τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Την προειδοποίηση έκανε ο Επίτροπος Ενέργειας ο κύριος Γιόγκερσεν σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε αυτή την επιστολή καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν τις προμήθειες ή που περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Τι ακριβώς θέλει να μας πει ο κύριος Γιόγκερσεν? Τι πάει να πει περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας? Λέμε ότι έρχεται χειμώνας. Το αυτονόητο, από ό,τι ξέρω, έτσι ζούμε, με θέρμανση το χειμώνα. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο, είτε είναι με ηλεκτρική ενέργεια, που λέει ο ίδιος. Αυτό το συνδέστε το ευθέως και απολύτως με ό,τι μέρες, καιρό τώρα, εβδομάδες επαναλαμβάνουμε, ότι οι αποθήκες LNG, οι ευρωπαϊκές αποθήκες LNG δεν είναι πλήρεις, ότι υπάρχει έλλειψη και πρόβλημα τουλάχιστον φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπουμε λοιπόν ότι ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας βγαίνει για να ζητήσει περιορισμό της κατανάλωσης, απευθύνει αυτή την προειδοποίηση στις κυβερνήσεις και άρα να φτάσει και σε εμάς. Υπάρχει σχόλιο τώρα γι' αυτό?

Πάντως, σε ό,τι μας αφορά εδώ στην Ελλάδα και επειδή είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα πάρει, αύριο έχουμε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί θα δώσει την είδηση ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Ξαναθυμίζουμε ότι 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα νεότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάντως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι θα δώσουν όσα παραπάνω μπορούν και αντέχει η οικονομία. Μένει λοιπόν να ακούσουμε τις αυριανές ανακοινώσεις για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και σχεδόν 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων που έχουμε στο Viber. Μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio 105,8, μας εντοπίζετε, μας βρίσκετε και εκεί λοιπόν σημειώνετε, γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε.

0: Έχει ξεκινήσει από χθες, φίλες και φίλοι, το αναφέραμε εδώ, η Σύνοδος Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τραπέζι έχει βρεθεί η απάντηση τύπου ΝΑΤΟ απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δημιουργία ενός πρωτοκόλου ασφαλείας έκτακτης ανάγκης για το συντονισμό των κρατών μελών απέναντι σε υβριδικές απειλές που υπολείπονται μιας ένοπλης επίθεσης. Έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά σε αυτό, στην κινητικότητα και νευρικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, της Ευρώπης για το θέμα αυτό των υβριδικών απειλών. Αναζητείται λοιπόν επί της ουσίας ένας νέος ευρωπαϊκός μηχανισμός συντονισμένης αντίδρασης σε αυτά, που να παραπέμπει σε μια ευρωπαϊκή εκδοχή του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Το έλεγε αυτό εχθές και η κυρία Κάγια Κάλλας. Και για να κατανοήσουμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, παρατηρούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απορίες, θα έλεγα προσωπικά, για αυτήν την κινητοποίηση που υπάρχει στην Ευρώπη σε σχέση με τις υβριδικές απειλές. Είδαμε ότι είναι πρώτο θέμα επί της ουσίας στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, συνιστούν αυτές οι υβριδικές επιθέσεις ή απειλές πράγματι τέτοιας μορφής κίνδυνο που να κινητοποιείται το σύστημα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναζητά λύση?
1: Κυρία Μπαλτατζή, η πολιτική διάσταση του θέματος νομίζω ότι μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε, μπορεί να πάρει μια διαφορετική τιμή από ότι η ξεκάθαρη επιστημονική απόδοση, για παράδειγμα, του όρου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στο δυτικό κόσμο δεν γίνεται η σωστή χρήση του όρου.
0: Γίνεται ή δεν γίνεται, δεν κατάλαβα.
1: Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Του όρου υβριδική απειλή, υβριδικό χτύπημα και πάει λέγοντας. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το δούμε, γιατί αν ανατρέξουμε σε αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τον όρο, οι οποίοι υβριδική απειλή, υβριδικό πλήγμα, που είναι ο Χόφμαν ή ο γιος, ο Ρώσος Γερασίμοφ, σημαντική θεωρητική της στρατηγικής θεωρίας, συνδέουν την έννοια του υβριδίου, δηλαδή ουσιαστικά ενός μείγματος νέας στρατηγικής φόρμουλας οργανωμένης χρήσης βίας, με την διάσταση του εθνιδιασμού. Ξέρετε, το ένα δεν είναι αποκομμένο από το άλλο.
0: Από το άλλο, μάλιστα.
1: Και αυτό γιατί? Γιατί, όπως λέω για παράδειγμα στους φοιτητές μου, η έννοια της υβριδικής απειλής έχει ως βασικό στόχο ο αντίπαλος να μην γνωρίζει πώς θα αντιμετωπίσει το πλήγμα. Από τη στιγμή που μία φορά, αρκεί και μόνο μία φορά, να πληγεί ένα κράτος με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε αυτομάτως οι μηχανισμοί εσωτερικής ανάλυσης αλλά και οι μηχανισμοί άμυνας του κράτους αυτού οφείλουν να δημιουργούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση του πλήγματος, οπότε απευθείας το υβριδικό πλήγμα εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατικών στρατιωτικών απειλών, δηλαδή υποβαθμίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Λοιπόν, επομένως λέτε ότι φεύγει από αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη.
1: Φεύγει από την έννοια του εθνιδιασμού.
0: Του εθνιδιασμού, μάλιστα.
1: Εάν το υβριδικό δεν συνάδει με τον εθνιδιασμό, τότε πάβει να είναι υβριδικό. Εδώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένων κρατών που βρίσκονται στην, συνορεύουν, αν θέλετε, με την Ρωσία, να κινητοποιούν τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με έναν κίνδυνο ο οποίος είναι πάντοτε πιθανός. Ξέρετε, η Ρωσία δεν έχει κρύψει ποτέ ότι εποφθαλμιά, όχι έδαφος ξεκάθαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έδαφος της Ευρώπης. Σας δίνω για παράδειγμα την υπερμυστερία και την...
0: καθαρό είναι αυτό που λέτε και το διαχωρίζετε, ναι. Εγώ, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Αλλά το ζήτημα είναι ότι τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με αυτά στην καθημερινότητά μας και με όρους εφαρμογής, πρέπει και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το τι είναι κάθε τι. Και δυστυχώς βλέπω στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα αναμειγνύονται και δημιουργούνται τερακουργήματα, οδηγώντας την κοινή γνώμη είτε σε εφησυχασμό, είτε σε πανικό, και αυτό γίνει ένα κύμα το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με την πολιτική στόχευση.
0: Υπάρχει αυτό το κλίμα που λέτε, είναι τον τελευταίο καιρό και βγαίνει, δηλαδή το παρακολουθούμε, το διαβάζουμε και βγαίνει και σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά μέσα. Υπάρχει ένα κλίμα αναστάτωσης στην Ευρώπη από τις υβριδικές απειλές για τις οποίες μιλάμε σήμερα. Εδώ διάβαζα ότι η Δανία ξαναφτιάχνει ένα κλίμα αντιμετώπισης ενδεχόμενης επίθεσης από την Ρωσία.
1: Ναι, βέβαια θα ήταν πολύ πιο φυσιολογικό να ακούσουμε κάτι τέτοιο από τη Φιλανδία και όχι από τη Δανία, έτσι.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Θέλω όμως, ανοίγοντας με αφορμή πάντα αυτό την μεγάλη εικόνα για να τη δούμε, εσείς κύριε Λίτσα, από αυτήν εδώ την συχνότητα, σε μια προηγούμενη συνομιλία μας, είχατε βάλει τη θεωρία του πολυμερικού διπολισμού. Και το έχετε διατυπώσει καθαρά αυτό, και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για το σύγχρονο διεθνές σύστημα. Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτή τη συστημική συνθήκη του πολυμερικού διπολισμού στην οποία αναφέρεστε?
1: Ναι, αρχικώς θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω, γιατί είστε από τις λίγες φωνές στα ελληνικά ΜΜΕ που κάνουν τέτοιου είδους συζητήσεις, και αυτός είναι και ένας λόγος που ποτέ δεν αρνούμε προς
0: την
1: εκπομπή σας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εάν δεν κατανοήσουμε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το διεθνές σύστημα, τότε απλώς θα βλέπουμε εικόνες και δεν μπορούμε να τις συνδέουμε με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Το διεθνές σύστημα έχει μπει πραγματικά σε μια διαφορετική φάση, στην φάση του διπολικού ανταγωνισμού. Από τη μία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη
0: είναι
1: και η πόλη της. Αυτό το λούσαμε, για παράδειγμα, και στην επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον αυτό το καιρό. Το ζήτημα που για εμένα είναι εξόχως ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο διπολισμός διαφέρει συνολικά από τον ψυχροπολεμικό διπολισμό.
0: Σε τι?
1: Όπου τότε Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια κάθετη εφαρμογή ισχύως στα μέλη του πόλου, δηλαδή ασκούσαν ουσιαστική κυριαρχία στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών.
0: Πλέον
1: ο πολυμερικός διπολισμός δεν θα μπορεί να κάνει το ίδιο, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι και οι δύο πόλοι έχουν όριμες πυρηνικές δυνάμεις ενταγμένες μέσα στον πυρήνα τους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο ανταγωνισμό, όχι μόνο στις κορυφές αλλά κυρίως στα μέσα των δύο πόλων. Από την άλλη, και νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όλων είναι να βρούμε εάν το ΜΑΔ, εάν η αμοιβαία επιβεβαιωμένη καταστροφή, ουσιαστικά το βασικό δόγμα το οποίο προκύπτει από την πυρηνική αποτροπή, συνεχίζει να υφίσταται. Κατά την άποψή μου ασφαλώς συνεχίζει να υφίσταται. Αλλά θα πρέπει, κυρία Μπαλτατζή, να αρχίσουμε να συζητούμε και για μια νέα μορφή έμεσης συνεννόησης, και τυχόν και πρέπει, και αυτό είναι ένα τελευταίο μονικό μου άρθρο, να έρθει μέσα από τον έλεγχο του AI, και αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον ανταγωνισμό των κορυφών αλλά και των μέσων στον πολυμερικό αυτοδιπολισμό.
0: Μάλιστα. Πάντως, έτσι όπως το καταγράψατε απολύτως το πώς έχει διαμορφωθεί αυτός ο νέος λοιπόν διπολισμός, έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω, αλλά μία ακόμα για να προλάβω στη συνομιλία που μας δώσα την ευκαιρία να έχουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούγοντάς σας, σκέφτομαι πόσο εφικτή είναι η επιδίωξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας μέσα σε αυτή τη συνθήκη που μόλις διπολισμού που μας περιγράψατε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στερείται ενιαίας υψηλής στρατηγικής και βεβαίως κοινού αμυντικού βραχίωνα.
1: Ναι. Οι απαντήσεις δυστυχώς είναι πολλές και δεν είναι θετικές. Αρχικώς να ξεκινήσουμε από το γεγονός.
0: Δεν μας ευνηδιάζετε πάντως.
1: Το κύμα της ακροδεξιάς, δηλαδή των ουσιαστικά αντιευρωπαϊκών δυνάμεων που έρχεται σε κομβικά κράτη όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, καλώς και θα είναι παράγοντες οι οποίοι θα λειτουργήσουν αρνητικά. Τα νομικά συστήματα πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, που δεν επιτρέπουν μια τέτοια διαδικασία, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα πρέπει να το παραμερίσουμε, να το αφήσουμε στο περιθώριο. Οι οικονομικές απαιτήσεις μιας τέτοιας διαδικασίας, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα ακόμα και στη συνεννόηση, στην οικοδόμηση μιας κοινής αμυντικής τεχνολογίας, πόσο μάλλον εάν εμείς μπούμε σε μια διαδικασία να παράξουμε αμυντικούς κοινούς μηχανισμούς. Και από την άλλη θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι μια τέτοια απόφαση φτάνει στο παράλογο που ξαφνικά ο ευρωπαϊκός μηχανισμός άμυνας να ανταγωνίζεται τον ακτοϊκό μηχανισμό άμυνας, που σε πολλές περιπτώσεις τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα έχουν βγει από τον ένα ή από τον άλλον. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, φωνές όπως του απερχόμενου Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι φωνές, επιτρέψτε μου, εκτός τόπου και χρόνου. Η Ευρώπη αυτό το οποίο θα φροντίσει και θα πρέπει να φροντίσει να κάνει είναι να ενισχύσει το ρόλο της για να θυμίζει διαρκώς στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο διατλαντισμός είναι η μόνη προοπτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό.
0: Άρα ότι ο διατλαντισμός είναι το κλειδί για την Ευρώπη, αυτό λέτε εσείς. Και όχι το, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της ευρωπαϊκής αυτονομίας που συζητάγαμε μόλις τώρα, της στρατηγικής αυτονομίας, είναι μάλλον ουτοπικό.
1: Όλο το άλλο αμυντικό δεν μπορεί να γίνει εξαιτίας όλων αυτών των πολλών παραγόντων και μεταβλητών που σας ανέφερα, και επίσης το κάτω-κάτω της πόλης συζήτησης που έχουμε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το εξής, κυρία Μπαλτατζή, ότι το ΝΑΤΟ είναι ο πιο επιτυχημένος αμυντικός οργανισμός που έχει εμφανιστεί στην ανθρώπινη ιστορία από τότε που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι οφείλει να μάχεται για την επιβίωσή του. Δεν διαλύονται έτσι οι αμυντικοί μηχανισμοί οι οποίοι δεν έχουν ιτηθεί. Αντιθέτως, έχουν κερδίσει κομβικές μάχες όπως ο ψυχρός πόλεμος.
0: Ναι, γι' αυτό και όλη αυτή η χθεσινή πρώτη συζήτηση που έγινε, ειδικά από την κυρία Κάλλας, να δούνε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ κτλ. Και ενώ είναι ένα θέμα το που ο καθένας μας μπορεί να το καταλάβει, δεν ξέρω πόσο συντονίζεται με την πραγματικότητα.
1: Υπάρχει στον ευρωπαϊκό χάρτη, αν μου επιτρέπετε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό,
1: υπάρχουν δικλείδες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κράτη να επιδείξουν και γεωστρατηγική αλληλεγγύη, για παράδειγμα το 44 παράγραφος 4, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι, υπάρχει η πολιτική βούληση να επιδειχθεί αυτή η αλληλεγγύη?
0: Σωστά.
1: Και αν υπάρχει, για παράδειγμα, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα, ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον Κυπριακό?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λίτσα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Χαιρετούμε και τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.
1: Σας χαιρετούμε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Λίτσα. Γεια σας. Ο καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Λίτσας, ήταν, φίλες και φίλοι. Νομίζω οι συζητήσεις μαζί του έχουν πάντα ενδιαφέρον. Εμείς θα πάμε γρήγορα-γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί μετά θα γυρίσουμε εδώ, στα πολύ πολύ δικά μας. Θα έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Άρεση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB. Προτείνω εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Τραγωδία σημειώθηκε στη Θάσο. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη,

Ακούσατε, φίλες και φίλοι, πριν από λίγο εδώ στους τίτλους των ειδήσεων την είδηση ότι παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και την αλλίωση των στοιχείων μετά την σύγκρουση του χώρου, συγγνώμη, μετά τη σύγκρουση των δύο άμαξο στοιχείων. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή, φίλες και φίλοι, όπως επίσης και ότι για το άλλο μεγάλο θέμα, το μείζον θέμα, την πυρκαγιά, αυτή τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, απορρίφθηκαν τα ελαφρυντικά για τους τρεις καταδικαστέντες. Το δικαστήριο απέρριψε την χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της πυρκαγιάς στο μάτι και υιοθέτησαν έτσι την εισαγγελική πρόταση. Σε λίγο πιθανότατα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Βλάχο-Παναγιώτη, θα δούμε εάν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί της.

0: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι για το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου, στην ουσία αυτό που βρίσκεται στο κέντρο της υπόθεσης είναι η αλλίωση του χώρου δυστυχήματος, σας θυμίζω, και η απομάκρυση των υλικών από το σημείο. Άννα, με ενημερώνει η Βασιλική Γολτσίδα ότι έχουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, στην οποία αναφέρθηκα μόλις πριν από λίγο. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για δώσ' μας τα στοιχεία του ρεπορτάζ, γιατί είναι, έλεγα ότι έχουμε δύο σημαντικές ειδήσεις από το δικαστικό. Η μία που αφορά στον υφυπουργό, στον πρώην υφυπουργό, κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, και η άλλη είναι για την τραγική πυρκαγιά στο μάτι.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Έχουμε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, με το οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
0: Ναι.
1: Είναι η εισαγγελική πρόταση επί της ουσίας, οι αεροπαγίτες με την απόφασή τους, με το βούλευμά τους, υιοθετούν την εισαγγελική πρόταση.
0: Και στην ουσία, όταν λέμε αλλίωση του χώρου, αφαιρόμαστε στην απομάκρυνση των υλικών από το σημείο.
1: Ακριβώς. Αναφερόμαστε στην απομάκρυνση των υλικών από το σημείο και στην ασφαλτόστρωση του χώρου τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Κάτι για το οποίο έχουν καταγγείλει πολλάκι οι συγγενείς και οι δικηγόροι που τους εκπροσωπούν, ότι με αυτόν τον τρόπο χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία για την περαιτέρω ανακριτική έρευνα και την δικαστική έρευνα. Το βούλευμα γνωρίζουμε ότι αφορά σε παραπομπή, αναφέρεται σε παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όμως, επειδή στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 πρόσωπα, θα περιμένουμε να μάθουμε. Είναι επί του πιεστηρίου
0: η είδηση,
1: η εξέλιξη, ναι, της είδησης, γιατί ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί τυπικά το βούλευμα των αεροπαγητών. Θα περιμένουμε να μάθουμε ποιοι από τα υπόλοιπα πρόσωπα της δικογραφίας και αν κάποιοι από τους υπολείπους παραπέμπονται μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Θυμίζω ότι επίσης κατηγορούμενοι είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και δύο υψηλόβαθμοι διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισα και τρεις
0: υπηρεσιακοί.
1: Επομένως, σε λίγη ώρα θα έχουμε ολοκληρωμένη την είδηση για το πόσα τελικά άτομα παραπέμπουν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου.
0: Δώσ' μας και την είδηση για το μάτι, Άννα μου.
1: Το μάτι, όχι, αμετάκλητα όχι της δικαιοσύνης στην χορήγηση
0: ελαφρυντικών
1: στους καταδικαστέντες. Οι τρεις καταδικαστέντες που έχουν κάνει και φυλακή, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πολυετής ποινές φυλάκησης και μπήκαν και φυλακή, προσέφυγαν πριν από μήνες στον Άριο Πάγο, ζητώντας καλύτερη ποινική μεταχείριση και να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό.
0: Μάλιστα.
1: Του Προτέρου Συνόμου Δίου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άριος Πάγος, μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού, έστειλε πίσω την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση. Αυτή είναι η αμετάκλητη κρίση της δικαιοσύνης, ότι δεν δικαιούνται το ελαφρυντικό
0: του Προτέρου
1: Συνόμου Δίου, γιατί προέβησαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να χαθούν 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν βαρύτατα 57.
0: Άννα Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για τη μία υπόθεση και για την άλλη. Η συνάδελφός μας, η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, φίλες και φίλοι, που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι σημαντικές εξελίξεις και οι δύο, και η μία στην ουσία κλείνει, ενώ για το μάτι, από τη στιγμή που είναι απορριπτική η εισήγηση και δεν αναγνωρίζει το πρώτερο έντιμο βίων των τριών ήδη καταδικαστέντων, μένει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τραγωδία στο μάτι, στα Τέμπη.

0: μην χάσουμε καθόλου χρόνο, να καλωσορίσω γρήγορα φίλες και φίλοι, σας τον έχω προαναγγείλει, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Θα κρατήσω αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας μέρες τώρα, για να μην πω πάνω από μία εβδομάδα, που είναι το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων. Και αυτό που ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε σήμερα είναι ότι υπάρχουν επιπλέον έσοδα 1,2 δις ευρώ από τον ΦΠΑ. Πρότεινε παρέμβαση άνω του μισού δις ευρώ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Εάν κάνω λάθος, με διορθώνετε, μάλιστα έκανα αναφορά στο ιταλικό μοντέλο, και είπε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μια τέτοια οριζόντια μείωση θα τρύπαγε τον προϋπολογισμό. Δεν τον τρυπάει?
1: Αυτό που τρυπάει, όταν έχει 1,2 δις επιπλέον από τον προϋπολογισμό υπερέσοδα, πού τον τρυπάει? Αντίστοιχο εσείς. Εδώ είναι κερδισμένοι από αυτή τη στιγμή. Είναι τα πράγματα στη μέση. Είναι κερδισμένοι από την ακρίβεια η κυβέρνηση, το κράτος, 1,2 δις. Κερδισμένοι πέρα του προπολογισμού. Λεφτά τα οποία αφαιρεί από την αγορά, από την τσέπη των οικογενειών και επιχειρήσεων, για να κάνει τι? Για να τα δίνει στους συμβούλους? Ή για να λέει ότι πληρώνει νωρίτερα το χρέος, ενώ δεν είναι απαραίτητο? Άρα προφανώς υπάρχει η δυνατότητα αυτή να μπορούμε να έχουμε πολιτικές που να ελαφρύνουμε την κοινωνία.
0: Άρα
1: αυτό
0: έχει
1: αποκαλυφθεί.
0: Ναι.
1: Όταν αποκαλύπτεται αυτό, η κυβέρνηση αναγκάζεται και παίρνει κάποια μέτρα. Γι' αυτό και αύριο μάλλον κάτι θα ακούσουμε.
0: Άρα μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Εσείς λοιπόν ανοιχτά αναλαμβάνετε, για να καταστεί καθαρό, κύριε Τσουκαλά,
1: μείωση
0: του ειδικού φόρου κατανάλωση. Δεν ξέρω, μισό. Να ρωτήσω. Όταν λέτε μείωση, γιατί έχω απορία, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, εννοείται προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου
1: κατανάλωση?
0: Να ήθελα να βοηθήσω. Σκεφτόμασταν το ίδιο. Ναι, ελάτε.
1: Ότι για το επόμενο τετράμινο έχουμε 300 εκατομμύρια, τα οποία έχουμε ήδη προϋπολογίσει εμείς, στην ο μηχανισμός ο οποίος θα βλέπει το ΦΠΑ τι επιπλέον έσοδα έχει από την ακρίβεια στα καύσιμα, και το ίδιο ποσό το οποίο αντλεί από εκεί ως υπερέσοδο θα το επιστρέφει μέσα στο περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Άρα η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο, και οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές: 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό, την τη διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα, που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω.
0: Και σε αυτό να συμπληρωθεί να μειώσουν τις τιμές και τα διελιστήρια, γιατί ζητάει και αυτό ο πρόεδρος.
1: Τι λέμε εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα: τον μόνιμο μηχανισμό προλόγηση υπερκερδών. Λέμε όμως, ο φόρος θα υπερκερδεί, δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, πότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην αντλία, να πιεστούν, για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση τους του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό ας γίνει από τώρα μια πολιτική από τα δηληστήρια, ώστε να έρθουν και να στηρίξουν, όπως έγινε στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία αυτό που ξέρω είναι ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, η ΕΝΗ και τα λοιπά, και άλλες εταιρείες, έχουν προχωρήσει στην επιβολή ανώτα του ορίου. Έβαλαν πλαφόν στις τιμές λιανικής των καυσίμων, στα πρατηριά τους. Ναι, αυτό. Περιμένουμε αύριο για να δούμε τι μέτρα θα ανακοινωθούν. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός το έχει καταστήσει σαφές, νομίζω, για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εκεί που εσείς στο ΠΑΣΟΚ επιμένετε, με την έννοια ότι παραπέμπει να δει τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Το είδα και στη συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg προχθές.
1: Καταλαβαίνω, δεν είναι, οι άλλες χώρες πώς το μειώνουν? Αυτό είναι μια ιδεολειψία.
0: Τι είναι?
1: Είναι μια ιδεολειψία τη κυβέρνηση. Θα θυμίζω, ο κ. Κυραράκης το 19, με κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ, πούναγε μια απόδειξη από ένα πρατήριο και έλεγε: κοιτάξτε πόσο ψηλό είναι ο ειδικό πόλη ανάλωση.
0: Ναι.
1: Ότι δεσμευόταν να το μειώσουν. Περάσανε 7 χρόνια και βλέπετε ειδωληπτικά δεν τον αγγίζουν καν.
0: Μάλιστα, εσείς λοιπόν αποδίδετε σε ιδεοληψία το γεγονός.
1: Και σε κοινωνική μεροληψία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μένει να δούμε τώρα, γιατί μπορεί και να σε φνιδιάσει η κυβέρνηση, κύριε Τσουκαλά, και να έχουμε ανακοινώσεις οι οποίες κινούνται.
1: Μακάρι να μας εφνιδιάσει θετικά.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει. Ο κόσμος ξέρει έτσι καλώς ότι η κυβέρνηση δεν θέλει και άργηση. Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλη ζημιά. Κοινωνία. Δεν μας νοιάζει εμάς να έχουμε το copyright.
0: Εντάξει, και γι' αυτό έκανε αναφορά ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά θα αντιπαρέλθω αυτού, γιατί είπε πως η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία και τα λοιπά, και θέλω να πάμε στο αμιγώς πολιτικό που επίσης έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε σήμερα ξεκάθαρα ότι ο Αλέξης Τσίπρας κρίθηκε και ανήκει στο χθες. Όλα αυτά δηλώνονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω την δήλωση Τσίπρα, ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι, την ίδια ώρα που όλο και πυκνώνει, τουλάχιστον σε επίπεδο όχι ευρέως και ανοιχτά, και έχει διατυπωθεί και αυτό και ευρέως ανοιχτά, οι συζητήσεις για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς και τα λοιπά, εσείς σε αυτό το έχετε αποκλείσει.
1: Εμείς κάνουμε αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στη δεξιά. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τέλος Ιουλίου, αλλά και με την συνέντευξη του προχθές, επέλεξε να κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αντί να βγει να κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία, είπε: δεν τα κατάφερε ο Ανδρουλάκης και εγώ ήρθα επειδή δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια λογική μονομέτωπο αγώνα. Εμείς κάνουμε πραγματικά αγώνα μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπου όμως βάζει πλάτη το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία, και θα το αναδεικνύουμε προφανώς. Αναδεικνύουμε, δεν έχουν την ίδια θέση θέματοσυντάξεων, θέματοσυντάξεων.
0: Καλά, έχουν υπάρξει και πινκ-πονκ αντιπαράθεσης του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά, και τα έχουμε συζητήσει και οι δυο μας αυτά.
1: Καμία, ακούστε λίγο.
0: Ναι.
1: Εμείς αντιπαρατηθέμεθα με οτιδήποτε κρατάει τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Το να βγαίνει και να λέει ο κύριος Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Όταν ο ίδιος, τα τεκμήριο, δεν το λέω με. Υπάρχει ένα τεκμήριο. Όταν έχει χάσει και σαν πρωθυπουργό και σαν αρχηγό αντιπολίτευση και με την πιο μεγάλη διαφορά που έχει χάσει αρχηγό αντιπολίτευση στην ελληνική θεωρία τελευταίων 100 ετών,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να λες μόνο εγώ μπορώ να νικήσω. Ναι. Είναι σαν εγώ να βγω να είμαι μια ομάδα που έρχεται τώρα από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική και να λέω μόνο εγώ μπορώ να νικήσω τον Ολυμπιακό.
0: Πάντως εσείς στο ΠΑΣΟΚ το ακούτε αυτό, αλλά ταυτόχρονα είναι σαφές και από τα τελευταία δημοσκοπικά στοιχεία τα οποία όλοι είδαμε και διαβάσαμε, ότι η δική σας στρατηγική επικεντρώνεται, κύριε Τσουκαλά, στο να είναι το ΠΑΣΟΚ το δεύτερο κόμμα.
1: Να είναι το ΠΑΣΟΚ το πρώτο κόμμα. Γιατί μόνο
0: εσείς ως στρατηγική
1: αλλαγή.
0: Έχετε βάλει, ναι, το ξέρουμε, το ακούσαμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Με την Ελλάς.
0: Το ακούω.
1: Η Ελλάς λέει, με νοιάζει μόνο να είμαι δεύτερη,
0: ναι.
1: Να βάλω το 20 μπροστά,
0: ναι.
1: Να κινηθήσω όπως το είχε πει.
0: Αυτό.
1: Εμείς λέμε, δεν ασχολούμαστε με αυτό, μας νοιάζει να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση.
0: Σύμφωνα.
1: Άρα πρέπει να είμαστε αναγκαστικά πρώτοι, γιατί μόνο αν είμαστε πρώτοι θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Δεν θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Με κάποιο άλλο δεξιό κόμμα.
0: Αυτό το πολιτική αλλαγή και αλλαγή της πολιτικής, το οποίο παίζει εντωμεταξύ πάρα πολύ το τελευταίο δεκαπενθήμερο, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί το ακούμε συχνά. Παρά τα αυτά, ξαναλέω. Ναι, εσείς έχετε.
1: Έχει διαφορά όμως, προσέξτε.
0: Βεβαίως έχει διαφορά.
1: Για εμάς τι σημαίνει πολιτική αλλαγή? Σημαίνει να έχεις και εναλλακτικό σχέδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνεί το δημοσιονομικό χρωστό που έβαλε, όταν συμφωνεί να μην επανέλθει η προστασία πρώτη κατοικία, όταν συμφωνεί. Να μην επανέλθει ο 10% μισθό ή 10% σύνταξη, δεν έχει εναλλακτικό σχέδιο πέρα στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν δεν βάζει τι κοινωνικέ προτεραιότητε τη πλειοψηφία μπροστά, αλλά βάζει τι ίδιε προτεραιότητε του μονοδρόμου που δείχνει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να έχει εναλλακτικό σχέδιο.
0: Πάντω, κύριε Τσουκαλά, επειδή σα ακούμε και σα παρακολουθούμε όλε τι πολιτικέ δυνάμει προσεκτικά, δηλαδή, εάν αυτό, σκεφτόμουν ότι αν αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ο Τσίπρας ανήκει στο χθες, αυτό οι δημοσκοπήσεις δεν το αποτυπώνουν, Γιατί δεν το αποτυπώνουν, το Τζίπρα φέρνουν στη δεύτερη.
1: Δεν αποτυπώνουν όταν έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε το 23.
0: Κύριε Τσουκαλά, ναι, εάν συγκρίνουμε τι έγινε το 23, πολλά έχουμε να πούμε για τον καθένα. Βεβαίως τότε το Πασόκ.
1: Μισό.
0: Επιτρέψτε μου λίγο. Το Πασόκ, ναι, είναι σε πλεονεκτική θέση, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να συγκρίνουμε. Εάν λοιπόν πράγματι είναι έτσι, τότε το Πασόκ γιατί δεν εισπράττει δημοσκοπικά και τη φθορά τη Νέα Δημοκρατία στο βαθμό που περιμένατε και στο βαθμό που να σα βγάλει μπροστά. Από
1: γιατί
0: την Ελλάδα.
1: Τα κενά καλύπτονται στην κάλπη. Μόνο. Δεν καλύπτονται πριν την κάλπη. Η ασυμμετρία που γεννήθηκε το 23 από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση θα καλυφθεί σε αυτήν την κάλπη. Όπως γίνεται πάντα στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία προφανώς επέζει τα αρέστα της να μην έχει απέναντί της το Πασόκ. Γιατί ξέρω ότι αν έχει απέναντί της το Πασόκ και ένα ισχυρό Πασόκ, θα ιτηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα μείνει γατζημένη στην εξουσία. Άρα προφανώς και επενδύει σε σχήματα όπου ξέρει ότι με την αντισυστήρωση που προκαλούν θα την κρατήσουν στην εξουσία δια τα τόπου. Αυτό ο κόσμος και αυτό καταλαβαίνει, αρχίζει και ήδη καταγράφεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσιοποιήσεων αλλά και στην πρόθεση ψήφου όπως διπλώνεται σιγά σιγά. Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι πια μια νομοτέλεια. Τα κενά καλύπτονται και δεν μπορεί να είναι απέναντι δύο κόμματα που δεν έχουν ριζικές διαφορές. Το κόμμα το μοναδικό που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ. Αυτό φαίνεται, νομίζω ότι αυτό θα καρποφορήσει και σε προεκλογικό αποτέλεσμα.
0: Φαντάζομαι, γιατί αυτό μαθαίνουμε και από το ρεπορτάζ, ότι αυτό το γεγονός ότι βελτίωσε έστω και κατά λίγο το Πασόκ την εικόνα του μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το ερμηνεύεται ως ότι οι πολίτες αρχίζουν και ακούν το πρόγραμμα και βλέπω ότι έχετε εξαγγείλει στο Πασόκ, έχετε οργανώσει μάλλον περιοδίες ανά την Ελλάδα αλλά με επίκεντρο πάντα την αδυναμία τμήματων της Αττικής.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Εμείς πηγαίνουμε με τις πολιτικές μας θέσεις, με αυτές προχωράμε, με αυτές.
0: Σύμφωνοι, αλλά ωστόσο έχετε τα εργαλεία και βλέπετε τις μετρήσεις.
1: Και πώς η οργανωτική δομή θα διαμορφωθεί με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να υποβοηθήσει τον πολιτικό στόχο του να περάσει το μήνυμά μας που ήδη υπάρχει ως μήνυμα.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό. Και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν βλέπετε πώς θα οργανώσετε την επικοινωνία με τους πολίτες ανά την περιφέρεια. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά,
0: γεια χαρά σας, γεια σας.

Εντάξει, το ότι γίνεται μια κούρσα για τη δεύτερη θέση, το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι ο στόχος, ο στρατηγικός στόχος, προεκλογικός μάλλον στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να βγει πρώτο κόμμα. Επίσης το κατανοούμε, γιατί και είναι και λογικό να βάζει έναν τέτοιο στόχο. Η πραγματικότητα όμως, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη μέχρι αυτή τη στιγμή, και ξαναλέω με βάση τις δημοσκοπήσεις, προφανώς και στοχεύουν στην δεύτερη θέση για λόγους αυτονόητους, να μην τους αναλύσουμε. Άλλωστε, το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων που δημοσιοποιήθηκε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τη μία μεριά δείχνει αυτό που λέω εγώ ανατροφοδότηση, αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά από την άλλη μεριά δίνει κίνητρο στο ΠΑΣΟΚ, επειδή φαίνεται πως η βελόνα είναι αυτό που λέμε ξεκόλλησε λίγο.

Βλέπω τα μηνύματά σας. Φρε Κωστή, εσύ και από τα Χανιά, δεν μας είπες μια φορά τι καιρό έχει? Κάνεις άλλου είδους σχόλια που σ' αρέσουν πάρα πολύ να σχολιάζεις και είσαι επικεντρωμένος σε αυτό. Αλλά πες μας λοιπόν, τι έχουν τα Χανιά τα λατρεμένα? Έχουν ήλιο, έχετε βροχή, τι έχετε? Γιατί ένας άλλος φίλος από τη Δράμα, δεν ξέρω αν ο Βασίλης μας έστειλε σήμερα μήνυμα, συνήθως πάλι ξεκίνησε να λέει καλημέρα, καλό μεσημέρι από τη συνεφιασμένη Δράμα. Συνήθως. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για την συμμετοχή σας. Ανδριανή μου, ναι, θα μεταφέρω στον κύριο Λίτσα τα όσα λες, πως συντονίζεσαι μαζί του. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο πάλι, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας, όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές απέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά και με βούλευμά του παραπέμπει τον πρώην Υφυπουργό σε δίκη για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή αφορά 6 κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Τα κινητά ανήκουν στον τραγουδιστή, στους 2 κατηγορουμένους γιατρούς και σε 2 γραμματείς και 1 νοσηλεύτρια. Ζητείται να ελεγχθούν οι επικοινωνίες από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή, προκειμένου να διερευνηθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατό του. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται εντός της εβδομάδας. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείων πλημελημάτων η αναγνώριση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας αγνόησαν προειδοποιήσεις και δεν συντόνισαν αποτελεσματικά τις δυνάμεις για την τραγωδία, με την τραγωδία να στοιχίζει τη ζωή σε 102 ανθρώπους. Από τους 3, μόνο ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Τύρης Τερζούδης, παραμένει σήμερα στην φυλακή. Τη συνέχιση του προγράμματος αναβάθμισης των σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νέο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Το σχολείο λειτουργεί από φέτος το Σεπτέμβριο, εκεί όπου περίπου 270 μαθητές στεγάζονταν μέχρι πέρσι σε κοντέινερ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση και λειτουργία νέων σχολείων, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, εκφράζοντας την προσδοκία οι παρεμβάσεις να έχουν φτάσει σε 1000 σχολεία το επόμενο έτος. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας, που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητείται ο σύζυγός της, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Την κατηγορία της σωματικής βλάβης αντιμετωπίζει ένας 15χρονος μαθητής ύστερα από επεισόδιο με άλλο μαθητή ηλικίας 14 ετών που έγινε σε σχολείο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, ο 15χρονος φέρεται να γρονθροκόπησε τον άλλο ανήλικο. Ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία και ο μαθητής μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη η ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο με το Γρηγόρη Νιάκα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χορεύουμε γιατί αύριο έρχονται τα μέτρα για τα καύσιμα κίνηση.
1: Θα πηγαίνεις, θα λες. Γέμισε το!
0: Γέμισε το, κύριε Στέφανε.
1: Έχω να ακούσω, γέμισε το. Το 84 ήταν θαρό.
0: Βρε, με μπιτόνια αύριο θα πηγαίνουμε.
1: Χινόπορο και τότε. Γέμισε το.
0: Θα τρέχουμε. Αύριο τα βεζινάδικα θα γίνουν τα νέα μπουζουξίδικα.
1: Γέμισε το. Άκουσα ένα γέμισε το. Άκουσα ένα γέμισε το πριν από κάνα μήνα. Όχι.
0: Και το κοίταξες άσχημα.
1: Τα άκουσα πίσω μου
0: και
1: ήταν ένα μπιτονάκι. Και γυρίζω πίσω για τον αγκαλιάσω τον άνθρωπο. Δηλαδή τα φιλιά κακό και γυρίζω και για ένα μπετονάκι τόσο. Του λέω είναι μεγάλο σου λέγες ρε φίλε και μισέ το ρε φίλε. Λοιπόν δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά παιδιά. Επειδή θέλω να έχουμε ίσες αποστάσεις,
0: ναι,
1: από όλους,
0: ναι, ναι.
1: Και ο Τσιάρας ήταν δυνατός.
0: Ο Τσιάρας το είπαμε χθες χωρίς να πούμε το όνομα, γιατί είπε ότι ο άνθρωπος εδώ και 20 χρόνια,
1: ναι,
0: δεν είχε,
1: είχε
0: δει...
1: να δει τέτοια κίνηση στις εθνικές οδούς.
0: Γινόταν στις εθνικές οδούς. Μάλλον ή έπεσε στη φάση του 15 Αυγούστου που γυρνούσε ο κόσμος την επόμενη εβδομάδα που ήταν εκεί πέρα.
1: Ο συγκεκριμένος, για να λίγο τα πράγματα να τα βάλουμε σε μία βάση, ήταν ο βασικός έτσι, εντολοδόχος της κυβέρνησης για να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Και
1: αυτός που βλέπει τώρα, εδώ και 20 χρόνια έχει να δει τέτοια κίνηση αντικείς στις εθνικές οδούς, άρα ρέει το χρήμα.
0: Ήταν και δικαιοσύνης να θυμίσω.
1: Ναι, αλλά λέω τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φραπέδες και λοιπή ας πούμε, ήταν βασικό γρανάζι της ιστορίας. Και τέλος πάντων...
0: Τα βλέπει όλα γεμάτα.
1: Τους άδειασε όλους.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τους άδειασε όλους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τα λέμε, Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, τέλος. Ήταν άστοχες οι δηλώσεις. Κυρίως του γίγαντα του Θεοχάρη. Γίγαντας Θεοχάρης, γίγαντας.
0: Ο Θεοχάρης, σου είπα και χθες, ερμήνευσε.
1: Όχι ο καλός ο Θεοχάρης.
0: Με διαφορετικό τρόπο. Εκείνος συγχωρέθηκε.
1: Ναι, συγχωρέθηκε.
0: Με διαφορετικό τρόπο τη μιζέρια που έλεγε ο Γεωργιάδης. Τη μιζέρια της αντιπολίτευσης. Ο Θεοχάρης πήγε να το κάνει λίγο πιο κυριλέ, όχι εκλαϊκευμένο.
1: Ναι.
0: Και πάνω στο Κυριλίκι χάθηκε λίγο. Εντάξει,
1: το πήγα να το παίξει Φίβος τώρα με τον Νοικοκύρη και τον Κακομοίρη να κάνει ρήμα. Και εκεί έγινε μπιφ, έγινε τσαφ. Ο Άδωνης που είναι αγαπημένος στις εκπομπής έτσι κι αλλιώς, μα έχει πει ότι είμαστε στην καταπληκτικότερη χώρα του κόσμου με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη που υπάρχει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και δεν μασάμε από τους μίζερους, τους φορείς της μιζέριας. Είμαστε μαζί, είμαστε υπέρ αυτών των δηλώσεων, είμαστε υπέρ της αισιοδοξίας.
0: Ξεκίνησε όμως η κάθαρση, διότι σφραγίστηκε κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες. Δεν ήταν ότι απλά έβγαζε καμιά ακίδα από το πόδι ενός ασθενή.
1: Έβαζε λαδάκι και περίμενε να βγει η ακίδα.
0: Στις φουσκάλες, ας πούμε, έβαζε κανένα επίθεμα. Έκανε κανονικές, δηλαδή ογκολογικό κέντρο το είχαν κάνει, όπου δεν είχαν δηλωμένο νοσηλευτικό προσωπικό, δεν είχαν γιατρούς. Ένας πήγαινε, τα τσέπωνε μόνο. Και δεν τον έπιασε το Υπουργείο Υγείας.
1: Καταγγελίες ότι συνταγογραφούσαν παρανόμως πολύ ακριβά φάρμακα. Εντάξει.
0: Και δεν τον έπιασε μέσα το Υπουργείο Υγείας. Τον έπιασε ύστερα από καρφωτή η αρχή διαφάνειας.
1: Διαφάνειας. Λοιπόν. Φαντάσου να μπει και το Υπουργείο στο κόλπο.
0: Φαντάσου.
1: Και να αρχίσει να καθαρίζει το Υπουργείο.
0: Φαντάσου,
1: τι
0: δηλαδή
1: γίνει.
0: Ο Υπουργός Υγείας επιτέλους να καταλάβει
1: να το
0: τι γίνεται.
1: Άστα.
0: Γιατί τώρα με το MediWatch πετάει ο φαλακρός αετός της ενημέρωσης από πάνω,
1: ναι.
0: Κατασκοπεύει, είναι το drone του Υπουργείου Υγείας και από τις 231 περιπτώσεις ονοματίσαμε μόνο την Καριστιανού. Από τη στιγμή
1: βγήκε
0: που...
1: κι άλλος φορέας εντωμεταξύ, τώρα που λες Καριστιανού, ναι. Βγήκε και η Παγόνη, η Ματίνα αγαπημένη και λέει, είναι λέει απαράδεκτο αυτό το μηχάνημα που έχει. Και δεν ξέρω κατά πόσο ασφαλές είναι να σε παιδιά και τα λοιπά. Αυτό που έχει η κυρία Καριστιανού. Αλλά δεν κινείται τίποτα. Είμαστε διαπιστωτικοί προς το παρόν.
0: Μέσα για την Καριστιανού. Από τη στιγμή που το βρήκε το MediWatch, το drone της. Οι άλλοι 230 έχουν ονοματεπώνυμο. Γιατί ο Υπουργός Υγείας δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει μόνο για το ένα. Οι άλλοι 230.
1: Ναι, 229.
0: Δεν πρέπει λοιπόν οι υπόλοιποι.
1: Ήποπτοι, έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουν.
0: Και η Καρσιανού είναι ύποπτη. Αλλά την Καρσιανού την έχει κρεμάσει τα μανταλάκια εδώ και μια εβδομάδα. Οι άλλοι 229 δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Εγώ που είμαι πιθανός ασθενής. και πάω.
1: Δεν
0: πρέπει να προστατευτώ.
1: Σωστό.
0: Από αυτόν τον τύπο.
1: Σωστό.
0: Επίσης η κλινική, αυτή που πουλούσε το. Που έκανε τις χημειοθεραπείες. Ονοματεπώνυμο δεν έχουν αυτοί.
1: Θα μας πει ο Κώστας Καντούρης.
0: Κώστας Καντούρης.
1: Πες ονοματεπώνυμο, Κώστα Καντούρη.
2: Ποιος θα υποστηρίξει την αγωγή?
1: Εμείς. Εμείς θα έρθουμε, θα σε καθαρίσουμε.
2: Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να σεβαστούμε.
1: Ωραία.
0: Επειδή βλέπω ότι το Υπουργείο. Σε άλλα.
2: Καλημέρα καταρχήν από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σε άλλα δεν έχει το Υπουργείο αυτά τα θέματα και αυτό είναι η αρχή διαφάνειας που έβγαλε την υπόθεση.
1: Είναι λίγο αλακάρτη η κατάσταση.
2: Δεν ξέρω. Τώρα εγώ είμαι δημοσιογράφος και πρέπει να σεβαστώ τα προσωπικά δεδομένα όπως τα επιβάλλει ο νόμος. Επομένως σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να πω εγώ το όνομα της κλινικής. Αν θέλει να το πει κανένας άλλος, θα το πει.
0: Αν θέλει να το πει το Υπουργείο Υγείας,
2: αν θέλει να το πει ο Γιώργος, θα το πει δηλαδή.
1: Εγώ το πασάρω στο Στέλιο το Βραδέλη, ο οποίος δεν μασάει.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Γιατί εγώ έχω κάτι ακινητάκια, δεν ξέρω.
2: Είχαμε πριν από λίγο.
1: Να τα βάλω. Ναι, έλα
2: Κωνσταντίνο. Είχαμε πριν από λίγο μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση. Και συγκεκριμένα είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέφετων. Ο προϊσταμένος εισαγγελίας αυτών του Λεωνίδα Νικολόπουλου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο του μη ελέγχου. Τι ακριβώς δηλαδή.
0: Ότι δεν γινόταν έλεγχος.
2: Ο εισαγγελέας δηλαδή. Όχι, ότι γινόταν έλεγχος. Ότι γινόταν έλεγχος και μάλλον δεν διαπιστώθηκαν κάποια πράγματα που έπρεπε να διαπιστωθούν.
1: Είναι σαν τον έλεγχο του ίσα στην Καρνεάδου.
0: Μήπως είχαν κλεισέ τις πόρτες και έπρεπε να κάνουν το Spider-Man πάλι, ο πατούλη Spider-Man. Και δεν... Εντάξει, βέβαια δεν είναι
2: ο ίδιος. Δεν ξέρω πάντως μεταξύ των άλλων ο εισαγγελέας, εκτός ότι ζητάει βέβαια την αρχή διαφάνειας να του προσκομίσει εκπρόσωπο, να καταθέσει εκπρόσωπο τη αρχή διαφάνειας στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για να απαριθμίσει ένα-ένα τα ευρήματα και τι έχει βρει, πώς τα έχει βρει και πού τα έχει βρει. Εκτός αυτό το σημαντικότερο είναι ότι ζητάει να καταθέσουν ανομωτή, αυτό σημαίνει στη νομική γλώσσα χωρίς όρκο, δηλαδή ως ύποπτη πρώτον τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας κλινικής που έκανε το 2025.
0: Αυτό τώρα, πήγε από Καρφωτή ένας... έτσι δεν είναι Κώστα?
2: Δεν ξέρω αυτό ο έλεγχο από τι πήγε.
0: Γιατί πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια, αυτή το έβγαλε, δεν το έβγαλε.
2: Ναι, ναι, εγώ λέω για τον έλεγχο που έκανε το 2025.
0: Α, όχι, λέω για την καταγγελία μέχρι να φτάσουμε στο σφράγισμα.
2: Φαντάζομαι κάποιος θα κάνει.
0: Οι τύποι κάναν χημειοθεραπείες ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθη όγκο.
2: Δηλαδή... Αυτό που λες, το είδα και εγώ στην ανακοίνωση. Αυτό μένει λίγο να διευκρινιστεί. Αν ίσχυε αυτό ή αν ίσχυε, δηλαδή αυτό θα προκύψει από τις καταθέσεις των ασθενών.
0: Ναι.
2: Ή των συγγενών τους. Γιατί μπορεί να συμβαίνει και το εξής τώρα. Εγώ τολμώ να κάνω ένα βήμα παραπάνω και να σκεφτώ, επειδή έχουμε δει πάρα πολλές δικογραφίες. Τώρα έχω κάνει παρένθεση στην προκαταρκτική, αλλά θα το πω. Επειδή έχω δει πάρα πολλές δικογραφίες να συνταγογραφούνται φάρμακα εν αγνία των ασθενών.
0: Ναι.
2: Προκειμένου να κερδίσουν φαρμακοποιοί, γιατροί
0: που καταλήγαν αλλού αυτά τα φάρμακα.
2: Δηλαδή δεν αποκλείεται εδώ πέρα, γιατί τώρα εγώ το βλέπω πάρα πολύ ακραίο να κάνει χημειοθεραπεία σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καρκίνο.
0: Καλά, εδώ πέρα με την υπόθεση Μαζονάκη βρέθηκε ότι.
1: Νομίζω σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν μας αφήνει άφωνος.
2: Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ακριβό, θεωρώ.
1: Είναι πολύ ακριβά τα φάρμακα, ρε φίλε, γι' αυτό.
2: Ναι,
1: η κερδοσκοπία εκεί είναι.
0: Μα πέρα από τα ακραία, δεν διάβασα.
2: Το πιο κοντινό μπορεί να είναι ότι έγραφαν ότι έκανα χημειοθεραπεία σε αυτού του ασθενείς και για να εισπράττουν
0: τα χρήματα. Ναι. Τα χρήματα σε παράνομη κλινική, η οποία δεν είχε καν δηλωμένο γιατρό.
2: Ναι.
0: Αυτοί
2: ναι,
0: πώς τα εισέπραταν.
2: Τώρα, παράνομη κλινική, τι αφού.
0: Όχι, το λέω επειδή είναι θωρακισμένο το σύστημα και δεν περνάει τίποτα με τις προηγούμενες όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Και επίσης μη σε ταράζει τίποτα. Εδώ πέρα βρέθηκε στο γιατρείο της ΓΑΚΑ, είχε πάει 40χρονος και του είπε με την αφαίρεση που θα κάνουμε στο αίμα κτλ. Θα πάψεις λίγο να είσαι επικίνδυνος. Γιατί τον είδε λίγο κουνιστό, λέει λυγιστό, και του είπε ότι με αυτές τις αφαιρέσεις που θα κάνουμε στο αίμα μπορεί να γλιτώσεις.
1: Έγινε το πράγμα.
0: Ναι, είναι μέσα σε
2: καταγγελίες. Εδώ προχθές.
0: Θα σε κάνω άντρα βγάζοντας σου το αίμα.
1: Και δηλαδή, γιατί ήθελε
2: εγώ προχθές
1: να
2: άκουσα μία. Παιδιά, τώρα εγώ άκουσα μία καταγγέλουσα, μία μηνύτρια. Βέβαια, φόβηκαν οι κατηγορούμενοι. Για ένα ιδιωτικό κέντρο εισθητικής που είπε η γυναίκα, και δεν ξέρω πόσο απέχει την πραγματικότητα, ότι τις έλεγαν ότι θα τις βγάλουν τον υδράριο το σώμα. Που δεν είχε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, έχω ακούσει πολλά. Αλλά να συνεχίσω λίγο στην προκαταρκτική να το ολοκληρώσω αυτό το πακέτο. Γιατί ζητάει να εξηγήσουν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Γιατί, παρότι έκαναν αυτόν τον έλεγχο το 2025, δεν έχουν κάνει καμία απολύτως αναφορά στο πόρισμά τους στην ύπαρξη αυτού του πλήρως εξοπλισμένου ομπολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς την απαραίτητη υποδομή, μάλιστα, την απαιτούμενη υποδομή. Ακόμη ζητάει ο εισαγγελέας να δώσει εξηγήσεις και ο προϊστάμενος διεύθυνσης δημόσιας υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ενώ έχει δεχτεί εισήγηση από την προηγούμενη Επιτροπή από το 26 πλέον φέτος ότι πρέπει να διακοπεί οριστικά η λειτουργία της κλινικής και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 26 και ανάκληση της βεβαίως καλής λειτουργίας της, αυτός δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή. Το άφησε έτσι,
0: λειτουργούσε κανονικά.
2: Και βέβαια να κληθεί να δώσει εξηγήσει και ο γιατρός πνευμονολόγος που λειτουργούσε αυτό το ογκολογικό τμήμα, όπως.
0: Που δεν λέμε το όνομα, αλλά επειδή έχουν στηθεί όλες οι κάμερες και βγαίνουν οι φωτογραφίες.
1: Έχουν ένα ψηλό μοσαϊκό εκεί.
0: Εντάξει, μοσαϊκό. Τώρα
1: αυτό Κώστα μου κάτι τελευταίο. Ήξερες πώς προσέλκυαν πελάτες αυτοί? Ήταν πιο φτηνές οι υπηρεσίες, ας πούμε?
2: Άρχισαν να ακούγονται διάφορα. Εγώ θα πω ότι αυτή η κλινική είναι πολύ κοντά σε νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: Αλλά άρχισαν να ακούγονται διάφορα από συγγενείς ασθενών. Ότι δηλαδή αυτό που δεν ξέρω πώς προσέλγια, αλλά γιατροί γνωρίζουν το πελατολόγιο αυτό το συγκεκριμένο, οι νοσηλευτές γνωρίζουν αυτό το πελατολόγιο το συγκεκριμένο.
0: Καλά, δεν είναι
2: πολύ συγκεκριμένη
0: μεγάλο,
2: καρκινοπαθής.
0: Ναι, να το, δηλαδή, ναι, να
2: η καρκινοπαθής είναι συγκεκριμένη το πελατολόγιο, δηλαδή όταν πας σε ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο, ναι, γνωρίζεις ποιοι είναι.
0: Θα πούμε ότι ήταν στην οδό Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
2: Εκεί ακριβώς είναι το θεαγένειο.
0: Ναι. Ωραία. Το θεαγένειο είναι το αντικαρκινικό. Απέναντι είναι το παράνομο.
2: Δεν ξέρω αν είναι απέναντι.
0: Το απέναντι είναι σχετικό, ρε παιδί μου.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να δώσουμε και πινέζα.
0: Δεν θα σου βάλουν στο Maps.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Στην Παπαναστασίου είναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι εκεί, γιατί η έρευνα δεν αφορά μόνο αυτό.
0: Καλά, έχει γίνει. Θα βρούμε.
2: Δεν ξέρω αν είναι εκεί ακριβώς. Θα φανεί. Οι ηλεκτρικές αρχές έχουν πολλές δυνατότητες.
0: Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι
1: μωρέ δυνατότητες έχουν.
0: Ότι αποτύχει ζούμε σε πολλές περιπτώσεις.
2: Καλά, εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Τώρα δεν χρειάζεται να αναδεικνύουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και
0: ωραία φάση. Πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα.
1: Και κοίταξε, μιλάμε τώρα.
0: Ότι λειτουργούσε περίπτερο, παιδιά. Λειτουργούσε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες κανονικά.
1: Μιλάμε τώρα και για ένα πεδίο το οποίο πραγματικά εμπορεύεσαι ανθρώπινο πόνο. Έτσι, γιατί είναι σοβαρές. Ό,τι και να είναι, ό,τι και είδος καρκίνου να είναι, είναι πολύ σοβαρή η ασθένεια.
0: Και
1: οι άνθρωποι αφήνονται στα χέρια των γιατρών εκεί.
0: Κι άλλος έχει ένα μαγαζάκι και του ζητάνε 300 χαρτιά να φέρει για να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει το ψιλικατζίδικο. Και άλλος λειτουργεί κανονικά
1: κλινική παράνομη. Λοιπόν, πάμε να σπάσουμε λίγο τα σύνορα. Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
0: Θα σπάσουμε όμως και την ώρα της Έλενα.
1: Σε αλυσίδες, εντάξει. Θα είναι σπαστά. Σπαστό θα έχει ωράριο σήμερα. Σπαστό.
3: Εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο και αφορά μία επίθεση σχολείου στην Σλοβακία. Μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν μία γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες. Είναι στη βόρειο-δυτική Σλοβακία. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής. Σε σχολείο το αναλαμβάνω.
0: Με μαχαίρι.
3: Πιθανότατα από μαθητή, ναι.
1: Ναι. Βέβαια, κάνω εγώ μια μικρή παρένθεση. Δεν είπαμε και την είδηση της ημέρας, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, του πρώην υπουργού, παρά το πρωθυπουργό, στο ειδικό δικαστήριο, έτσι, για παράβαση καθήκοντος. Βέβαια, αυτό είναι...
0: Για το μπάζωμα είναι αυτό.
1: Για το μπάζωμα είναι αυτό. Και να σημειώσουμε ότι αυτό είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι, κατηγορία. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος.
0: Εντάξει, έχει όμως ειδικό δικαστήριο, αυτό από μόνο του.
1: Εντάξει, είναι ένα βάρος. Να θυμίσω βέβαια, οι πρώτες ήταν υπουργός παρά τον πρωθυπουργό τότε. Και να πούμε επίσης ότι οι πρώτες αναφορές από αρμόδια κυβερνητικά χείλη
4: ήταν ότι το μπάζωμα έγινε για να πατήσουν οι μπουλντόζες και τα λοιπά. Το οποίο καταρρίφθηκε στη συνέχεια, γι' αυτό και παραπέμπεται ότι. Δηλαδή, ότι παράβαση καθήκοντος σημαίνει ότι δεν άκουσε. Λειτουργήσε από μόνος του, αυτού. Μάλλον. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάμε.
0: Έλα, τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο, γιατί έχουμε και ανακοινώσεις, εμείς περιμένουμε. Δεν
3: το πετρέλαιο, εντάξει, ανεβαίνει. Τώρα στο εκεί στα 106 δολάρια και σήμερα.
0: 106.
3: Ναι, υπάρχει ένα παράθυρο ελπίδας, γιατί υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις από τον Αμπάς Αραχτσή ότι αναμένει την απάντηση των ΗΠΑ σήμερα. Αν και μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίως έχει απαντήσει αρνητικά. Όμως είναι γνωστό ότι υπήρξαν επαφές και τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, μέσω Λαβητών. Το Ιράν κάνει λόγο για μια νέα συμπυκνωμένη, θα λέγαμε, πρόταση που επικεντρώνεται στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Έχουμε πει και από εδώ με τις ίδιες απαιτήσεις, ωστόσο, ξεπάγωμα των κεφαλαίων, άρση του ναυτικού αποκλεισμού, πάυσης στις εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Υπάρχουν όμως πληροφορίες που μετέδωσε το CNN από Αμερικανούς αξιωματούχους που λένε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος αναφορικά όσον αφορά κάποια στοιχεία του πυρηνικού προγράμματος του Τεχεράνης. Αυτά βέβαια, αν δεν τα δούμε και αν δεν ανακοινωθούν, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κάτι γίνεται, γιατί το έχουμε ακούσει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πολλές φορές.
0: Την ίδια ώρα καμπανάκι από την Κομισιόν για την ενεργειακή επάρκεια το χειμώνα. Τώρα έχει κλειστά φώτα, κλείστε το καλοριφέρ, γιατί κλείστε το καλοριφέρ. Να το πει στην Ελλάδα, πάει και έρχεται. Κλείσει το καλοριφέρ τώρα στην Γερμανία, στη Δανία, στην Σλοβενία.
3: Καλά, και στην Ελλάδα, αναλόγως και που θα το πει και σε ποια περιοχή, και δεν είναι τόσο
0: πολλά
3: πράγματα. Και ποια περίοδο, βεβαίως.
0: Αλλά τώρα, με το πει, ας πούμε, στο Φιλανδό, κλείσει το καλοριφέρ. Θα βγει μετά σαν τον αδερφό του Ίγκλο που πουλάει τις ψαροκροκέτες.
4: Σαν το Βέγκο από το κοντέινερ.
0: Το κοντέινερ.
4: Αλλά και εδώ πέρα, έτσι περί τα μέσα τέλη Ιανουαρίου να το πεις, και στην Αθήνα δύσκολα τα πράγματα.
3: Δεν είναι πολύ εύκολα. Ναι. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι το Ιράν έχει σκληρή γραμμή δημόσια, μια σκληρή ρητορική, και μέσω του Μοτσταμπα Χαμενεϊ εχθές και μέσω του Γκαλιμπάφ που μιλάνε για επέκταση των επιχειρήσεων, θα φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί και τα λοιπά.
0: Παρότι
3: ναι, βεβαίως, και ο Γκαλιμπάφ και ο Αραχτή.
0: Επειδή οι Φρουροί δεν ήταν πολύ φιλικά διακείμενοι με τον Γκαλιμπάφ, εμάς είναι φίλος μας ο Γκαλιμπάφ λόγω επιθέτου.
3: Ωραία, ναι. Επίσης υπάρχει και ένα μήνυμα, ανοιχτή επιστολή, θα λέγαμε, των Φρουρών της Επανάστασης προς τον Αμερικανικό λαό, όπως λένε. Το ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της συνέντευξη τύπου στην Τεχεράνη και είπε ότι ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε κάτι με τον Αμερικανικό λαό και τίνουμε χέρι συμφιλίωσης, αλλά πρέπει να τους εξηγήσουμε τι είναι αυτά που κάνει η κυβέρνησή τους και ο στρατός τους κτλ. Κτλ. Η ρητορική
0: θα σπεύσουν
3: παραμένει
0: να το διαβάσουν όλοι.
3: Ναι, ναι. Παραμένει η ρητορική και από τις δύο πλευρές, αλλά παράλληλα υπάρχει και αυτό το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Για άλλη μια φορά περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, όταν επιτευχθεί η συμφωνία, θα πέσουν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου. Οπότε,
0: εντάξει,
3: περιμένουμε.
0: Όλοι αυτό περιμένουν, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στο ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης.
3: Το ντίζελ, ακριβώς.
0: Γιατί η Σαουδική Αραβία έκοψε στο ελάχιστο το
4: εφοδιασμό, τέλος
3: πάντων, στο αργό πετρέλαιο. Και την περαιτέρω ανησυχία έντονη που προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να σταματήσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ. Με ό,τι αυτό σημαίνει, κυρίως για την Ευρώπη δηλαδή.
0: Λοιπόν, σας πρόχουμε τις νταλίκες στον δρόμο.
3: Θα τα δούμε.
0: Γιατί μια χαρά δεν έχει το.
4: Εντάξει.
0: Θα κουβαλάμε με τα γαϊδουράκια. Πώς πηγαίνανε παλιά στον πόλεμο.
4: Τα γαϊδουράκια, τι ωραία.
0: Δύο κοφίνια πάνω στο γάιδαρο και πηγαίνουμε στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη.
4: Στα Τριζόνια έχουμε τον Νικήτα εμείς. Έχουμε γαϊδουράκι έτοιμο.
3: Για... Ναι, πρέπει να έχουμε γαϊδουράκι.
4: Και είναι και καλοζωισμένο και ωραίο.
0: Με ένα γάιδαρο εξυπηρετεί το όλο το νησί.
4: Είναι ατραξιόν, δεν είναι.
3: Δεν τον έχουν για δουλειά, σου λέει. Είναι... Και πολύ καλά κάνουν.
4: Και είναι και κούκλος.
3: Νικήτας. Όλα τα γαϊδουράκια.
4: Όλα τα γαϊδουράκια. Κάνω έκκληση μέσω ραδιοφώνου. Αν υπάρχει για ζευγάρωμα κάτι με τον Νικήτα, είναι ένας κούκλος. Ο Νικήτας μας.
0: Καλά, ξέρουμε τα γόστα του Νικήτα. Μέσω σου να τον καταπιέσει τον Νικήτα.
4: Το ξέρει, μου είχε πει εμένα. Ο Νικήτας μου κούνα για τα αυτάκια του. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Βάλε μια ανωτελεία που λέμε έτσι σε ένα ωραίο κλισέ ραδιοφωνικό και όχι μόνο. Πάμε τίτλους ειδήσεων. Χρυσαμπιλάλη, δύναμη και ερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγόραστος, ο πρώην γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχιάς Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνουν οι εισαγγελές για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στο ρεύμα προς Λαμία. Κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία. Μια γυναίκα νεκρή και 2 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Η επίθεση φαίνεται να διαπράχθηκε από μαθητή. Τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: όνομα της θηλυκής σημαίνει διπλή ευλογία και το αρσενικού νομίζω σημαίνει δύναμη.
1: Λοιπόν,
0: και είναι μια
2: δύο φορές δύναμη.
1: Πολύ γλυκούλικα.
2: Δύναμη στο τετράγωνο. Λοιπόν, όχι πολύ, γιατί μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα η Αλεβίσου που τρύπωσε ένα πάντα σε μια κρεβατοκάμαρα και δεν
0: ήταν πάντα, ήταν κοάλα.
2: Α, κοάλα. Γιατί τα πάντα είναι πιο φιλικά.
0: Αυτά τα ζώα δεν είναι πάντα για να τα έχουμε στο σπίτι μας σαν
2: κατοικία. Αυτός ο κουνκ φου πάντως έδερνε πολύ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πάντα τέλος πάντων τα ανέμεναν πάρα πολύ Αμερικανοί, γιατί τα τελευταία πάντα στις ΗΠΑ από την Κίνα βεβαίως έφυγαν μετά τη λήξη της προηγούμενης συμφωνίας που ήταν το 2024. Από τότε λοιπόν υπήρχε μια έτσι, υπήρχε μια στενοχώρια, μια θλίψη, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπητά ζωάκια και το ανέμεναν πώς και πώς, και τώρα ανανεώθηκε αυτή η συμφωνία και θα μείνουν στις ΗΠΑ για τα επόμενα 10 χρόνια στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Θα μείνουν σε, ας το πούμε, καραντίνα για να ελεγχθούν, να ελεγχθεί ότι είναι η υγεία τους, τέλος πάντων η κατάστασή τους κτλ. Και από τον επόμενο μήνα οι Αμερικανοί θα μπορούν να τα επισκέπτονται και μάλιστα δηλώνουν και ιδιαίτερα ανυπόμονοι για να τα δουν. Είναι πολύ αγαπητά ζωάκια.
2: Στην Αθήνα ξέρεις ότι γεννήθηκαν τρία τυγράκια Σουμάτρας?
0: Όχι, δεν το ξέρω. Πού γεννήθηκαν?
2: Στο ζωολογικό κήπο.
0: Στο Αττικό Πάρκο. Ναι. Ωραία.
2: Και είναι σπάνιο είδος. Και τρία τυγράκια.
1: Τρία τυγράκια.
2: Σουμάτρας.
0: Εντάξει.
2: Η τίγρη της Ιάβα και του Μπαλί έχει.
0: Ναι. Μερικές φορές. Τα ζώα είναι καλύτερα στο περιβάλλον τους, όμως μερικές φορές πρέπει να είναι και υποβροστασία. Ιδιαίτερα τα σπάνια. Ναι. Ακριβώς αυτό.
1: Διάβασα και την αποστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ότι αρχίζει να του ξυνίζει το Μαϊάμι, λέει, γιατί δεν μπορεί τα Ιγκουάνα.
2: Που τρεπώνει μέσα στο σπίτι. Είδες τι έπαθε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Σε προηγούμενο επεισόδιο έχει μπει μια κατσαρίδα στο μιλγό και εντάξει, την κατσαρίδα πας την ψεκάζεις, κάτι γίνεται. Όταν μπαίνει μέσα το Ιγκουάνα και το βλέπεις έτσι.
0: Το Ιγκουάνα είναι λίγο πιο μεγάλο.
2: Και είναι και λίγο πιο αγριευτικό, δεν ξέρεις τι προθέσεις έχει.
1: Αυτά επιτίθονται γενικά.
2: Επιτίθεται, εντάξει.
0: Δεν έχω ακούσει Γκουάνα να επιτίθεται πάντως.
1: Αφού μέχρι να σηκώσει τον απόδειγμα η Τάλλο.
0: Ακριβώς, πόσο γρήγορα είναι το
1: έργο. Η εκδικήτρια Χελώνα.
2: Η εκδικήτρια Χελώνα, γιατί και η Χελώνα δεν μπορεί να σε στριμώξει.
1: Τα χελωνιτζάκια.
0: Εκτός και αν κοιμάσαι και έρθει από πάνω σου.
1: Η Χελώνα.
0: Και σε κοιτάξει όλο
2: το Γκουάνα.
0: Και σε κοιτάξει απειλητικά, αυτό δεν το ξέρω. Ξεκινάει
2: μικρό το Ιγκουάνα.
0: Θέλει τουλάχιστον τρεις μέρες, έχεις δίκιο Γιώργο.
2: Ναι, άμα φάει πολύ, γίνεται μετά δράκος του κόμμου τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο, ναι.
2: Αυτοί έχουν δηλητήριο στη γλώσσα.
0: Τέλος πάντων,
2: το Ιγκουάνα είναι ωραίο ψητό πάντως.
1: Αυτή που. Άντε πάλι.
0: Μάλιστα. Ο άνθρωπος που δεν τρώει τηγανιτές πατάτες τρώει ψητό Ιγκουάνα, μάλιστα.
2: Ναι, ρε, φιό όμως, τη Γουατεμάλα είχε ένα ωραίο τέτοιο.
1: Πώς έχουμε τη γουρνοπούλα εμείς εδώ, έτσι έχουν τα Ιγκουάνα εκεί.
2: Ναι, είχε το Ιγκουάνα.
1: Έφαγα ένα Ιγκουάνα, well done.
0: Ωραία, φίλε.
2: Στην Γουατεμάλα. Και μια φορά τάπινα με ένα Ιγκουάνα στο Μπελίζ.
1: Είχαμε happy end για την περίφημη γιαγιά στην Ισπανία που γίνει ο κακός χαμός.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της ότι υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στο Δήμο της Μαδρίτης και το επενδυτικό φαντ για να επιστρέψει στο σπίτι της, πληρώνοντας ουσιαστικά το ίδιο ενίκιο, δηλαδή τα 500 ευρώ, ενώ το φαντ ζητούσε, μιλάμε για ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων, βέβαια στην συνοικία Ρετήρο που είναι από τις πιο πλούσιες της Μαδρίτης. Η Μαρί Κάρμεν ζούσε εκεί από το 1956 με τους γονείς, σε 70 χρόνια. Ζητούσε λοιπόν αρχικά το φαντ 2.650 ευρώ.
1: Ωραίο το φαντ.
0: Η σύνταξή της είναι 1.300 ευρώ.
1: Βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Το κατέβασα
1: δύο συντάξεις.
0: Το κατέβασα στο 1600 και βάλε. Το κατέβασα στο 1650 και πάλι δεν μπορούσε να το αποκριθεί.
2: Πονόψηκε το φαν.
1: Τώρα ήταν ψαλιδάρα μεγάλη αυτή.
0: Το δέχτηκαν, οπότε ναι. Αλλά δεν φαίνεται να σταματάει αυτό το κίνημα, το νέο κίνημα, γιατί έχουν υπάρξει πολλές φορές διαδηλώσεις. Παραμένουν με τις σκηνές στην Puerta del Sol της Μαδρίτης, στην κεντρικότερη πλατεία. Οι διαδηλωτές, στο πλευρό τους είναι πολύ καλλιτέχνες. Είδαμε τον Πέτρο Αλμοδόβαρ που πήγε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση Σάντσελ να δώσει αυτό το διάταγμα Μαρί Κάρμεν, όπως το ονομάζει.
1: Ωραία, έγινε η γιαγιά.
2: Έγινε η Μαρί Κάρμεν.

0: Ναι. Υπήρξε και μήνυμά τη που λέει ότι εντάξει, πρέπει να συνεχίσετε να παλεύετε.
1: Εμείς έχουμε τη Μαριγκόνα εδώ.
2: Την είχαμε. Νομίζω έφυγε.
1: Πού πήγε?
2: Ισπανία. Έχω και καιρό να τη δω.
1: Λοιπόν, είναι πάντως το πιο αγαπησιάρικο φαντ που έχω συναντήσει. Μιλάμε με κοινωνική ευαισθησία, με... οι άνθρωποι είναι...
2: Και μια είδηση επιχειρηματική
1: γλύκες
2: ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό. Κλείνει για λίγες μέρες η κρουασαντερή που άνοιξε η Τούνη στο Παρίσι.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Όχι ρε φίλε.
2: Κάποια λέει, δεν το ονομάζει προβλήματα, αλλά σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη. Ήταν περισσότερο από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε το επίπεδο. Θα
1: παραμείνουμε... Άμεση παρέμβαση Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Θα παραμείνουμε κλειστά. Γιατί για λίγες μέρες όσο ετοιμάζουμε τα πάντα. Όχι τα πάντα, τα άλλα που πάνε.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ναι, όχι τα ζωάκια. Άρα κλείνει για λίγο, ρε φίλε. Δεν κλείνει.
2: Ναι, λέει κλείνει για λίγο. Τώρα για μαγαζί όμως πάνε πριν από 10 μέρες.
0: Να
2: κλείνει για
0: λίγο. Άντερ κροστάξιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μην ήταν έτοιμο, δεν ξέρω.
1: Άντερ κροστάξιο. Το ξέρεις αυτό που πήγε και ο Στέφανος Κασελάκης.
2: Πού πήγε?
1: Στη Μυραράκη, με τις δημοπρασίες.
2: Α, είδα κάπου τη διαφήμιση. Δεν είδα το επεισόδιο.
1: Ναι, ναι.
2: Και τι πούλησε?
1: Πήγε ο Στέφαν. Πούλησε κάτι ασημικά.
2: Της
1: μαμάς του.
2: Ναι.
0: Το έδειξε το επεισόδιο αυτό?
1: Το διάβασα εγώ. Δεν ξέρω αν το έδειξε.
0: Okay.
1: Αλλά το διάβασα. Ναι. Είναι πολύ καλά πληροφορημένες πηγές.
2: Κυροπηγία ή κουταλάκια και αυτά.
1: Ασημικά, ναι. Για καλό σκοπό. Ότι και με τα έσοδα θα δοθούν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα.
2: Μπράβο.
1: Ωραίος ο Στέφανος.
2: Όχι, τέτοια χρειάζεται.
0: Πολύ ωραία έτσι. Κίνηση αυτή, όντως.
1: Και τον προσφώνησε βιτριολικά η Μυραράκη, λέγοντας ότι είναι ένας πολύ έτσι ωραίος νέος και πολύ φέρελπης και αυτά, που είχε κάνει πολύ πολύ μεγάλο χαμό στην πολιτική και τα λοιπά. Είχε κάνει.
2: Σε αυτό εντάξει, μέσα είναι.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Άμα ρωτήσεις τώρα
1: και διηγώντας θα ανακλές.
2: Ποιο κόμμα έχει ο Κασελάκης?
1: Δημοκράτες.
2: Ναι, βγες εσύ τώρα, συνάντησε 100 φίλους σου έξω.
1: Εδώ δεν ξέρουν ότι 28 Οκτωβρίου έγινε.
0: Την 28 Οκτωβρίου.
1: Τι έγινε? Δεν ξέρουν τώρα ποιο κόμμα έχει ο Κασελάκης.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Παλιά ξέρανε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρανε τι καφέ έπινε, τι ώρες πήγαινε στο γυμναστήριο. Υπήρχε μια άλλη.
1: Έφυγε από το μαγαζί Γωνία και μετά.
2: Σε τρώει ο λύκος. Αυτά τα είχε πει.
1: Μαγαζί Γωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τα είχε πει ο Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Τέλος πάντων. Αυτά με τον Στέφανο που λέτε.
2: Αυτά και με την Έλενα.
0: Αυτά και με την Έλενα, ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Και προτείνουμε επίσης οι υπουργοί που θέλουν να, και οι βουλευτές που θέλουν να βγουν και να παίξουν να κάνουν κάτι τέτοια. Μην πετάνε μαργαριτάρια για να παίξουν στη δημοσιότητα. Να κάνουν μια φιλανθρωπική αυτή, μια πρωτοβουλία.
2: Προσπαθεί ο καθένας τώρα να βρεθεί.
1: Νοικοκυρέοι και
2: να τα πούμε με κάθε τρόπο.
0: Αυτό είναι μια κίνηση που γίνεται περισσότερο στην Αμερική. Τώρα για να το κάνει εδώ ένας Έλληνας πολιτικός είναι λίγο πιο άσχημο.
2: Στην Αμερική λένε πολύ μεγάλο. Στην Αμερική λέω χοντράτες. Δηλαδή εδώ δεν είναι τίποτα. Είναι...
0: Όχι, δεν λέω για τις χοντράτες. Λέω για την κίνηση αυτή να πάει σε ένα τηλεοπτικό σοου και τα λοιπά με αυτό το τρόπο. Είναι ένα. Δεν συνηθίζεται.
2: Δεν θα γίνουμε Αμερικάνοι ποτέ. Α, δεν μου λες. Τώρα κλείνοντας. Η υπόθεση με τους τρομοκράτες, τους δίθεν τρομοκράτες για Λατζή, πρέπει να είναι για καμιά ταινία, μάλλον θα γίνουν.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι τρομοκράτες για Λατζή. Τους άφησαν, ναι, αλλά με
2: γύρω από πηγαίναν με κουκούλες.
0: Περιοριστικούς όρους, λένε.
2: Εμείς Μάρπλ που έλεγε.
0: Λένε επίσης, λέει το ρεπορτάζ, ότι μέσα στα βάν αυτά, τα φορτηγάκια που εντόπισε η κάτοικος του χωριού εκεί, δεν βρήκαν κάποια στοιχεία, τέλος πάντων.
2: Εγώ σου λέω, ταινία θα
0: γίνει. Για άμεση τρομοκρατική επίθεση.
2: Ταινία θα γίνει.
0: Παρόλα αυτά, υπάρχει δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο που λέει ότι εμείς γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να σας το πούμε τώρα, δεν μπορώ να το πω τώρα με αυτό, αλλά γνωρίζουμε ότι βρίσκεται μια ξένη χώρα πίσω από αυτό το.
2: Αφού το απορρόμπιο τελείωσε.
0: Το γεγονός και επίσης ότι υπήρξε και δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι εμείς δεν θα τους αφήναμε ελεύθερους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα μας.
0: Και εγώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άσμα ασμάτων.
2: Άσμα μετά πούμε κανένα. Μήνυμα.
1: Earth News Radio 105,8. Εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη
2: και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
1: Νίκος Τσιπλάκης
2: President.
1: The President στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Παναδίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους.
2: Μέσω Viber τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει ήδη πολλά. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και
1: να σπάσει και φεύγουν και γυρίσουν.

0: τέτοια ώρα χθες παρακαλούσαμε και εμείς να γίνει ένα θαύμα, να σωθεί ο 16χρονος Άννη, ο παίκτης της τοπικής ομάδας της Καβάλας, του Βύρωνα, ο οποίος τραυματίστηκε και δυστυχώς σήμερα είχαμε την ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα ότι έχασε την μάχη ο 16χρονος, ο οποίος στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης έπαιζε η ομάδα του μπάλα στην Παναγία της Θάσου και με τον τρόπο που έπεσε χτύπησε και δυστυχώς οι γιατροί δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Ο Κώστας Λουκούμης, ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ για την υπόθεση. Κώστα, πάμε τώρα λίγο. Ναι, έχουμε, η δυσάρεστη είναι ότι ένα 16χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
1: Ναι, και κάνοντας αυτό που αγαπούσε, δηλαδή παίζοντας ποδόσφαιρο.
0: Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες, δηλαδή το γήπεδο, αυτά είναι, έχουν αδειοδοτηθεί, τα έχει ελέγξει ο Δήμος Θάσου, υποθέτω είναι υπεύθυνος, η Γενική Γραμματεία, ξέρουμε, ή πάλι θα χαθούμε στην ερμηνεία του ποιος είναι υπεύθυνος για τα γήπεδα, το τι γίνεται.
1: Εκεί θα στραφεί το ενδιαφέρον μόλις ολοκληρωθεί και η διαδικασία της ιδίας του παιδιού, η οποία θα γίνει, δεν έχει οριστεί ακόμα, πιθανόν αύριο ή μεθαύριο. Ωστόσο υπάρχει μια σχετική έρευνα για τον τραυματισμό του 16χρονου, που όπως είπαμε την Κυριακή στο κήπεδο της Παναγίας στη Θάσο, που διενεργείται και από την αστυνομία. Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία για το να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Είναι εύλογο να διερευνάται το περιστατικό και να σχηματίζεται προανακριτική δικογραφία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει κάποιος κατηγορούμενος ότι έχει διαπιστωθεί ποινική ευθύνη. Αυτά αναμένεται να εξακριβωθούν το επόμενο διάστημα. Για την ώρα όλοι από τη διοίκηση του Βύρωνα Καβάλας, οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι συντετριμμένοι. Αξίζει να πούμε ότι δεν έφυγαν από την Κυριακή στιγμή από το νοσοκομείο, ήταν στο πλευρό της οικογένειας, ήθελαν να τη στηρίξουν. Συνομιλώντας μάλιστα με μέλη της διοίκησης του Βύρωνα, μας είπαν ότι θα παρισχυθεί και ψυχολογική υποστήριξη στους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, εκεί υπογονιζόταν ο 16χρονος. Και δηλώνουν ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας ό,τι χρειαστεί. Και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, μάλιστα, με ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό ότι αναβάλλονται αορίστως όλες οι διοργανώσεις και οι αγώνες για το επόμενο διάστημα.
0: Τώρα το ζήτημα είναι, επειδή σε αυτά τα γήπεδα αγωνίζονται εκατοντάδες, χιλιάδες εραστέχνες, και αφορά όλη την Ελλάδα. Αυτό έγινε τώρα στο γήπεδο της Παναγίας. Τι συνθήκες ασφάλειας, δηλαδή ποιος αδειοδοτεί, ποιος βλέπει, γιατί αυτό το παιδί τι έκανε, είναι στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, πήγε να κόψει την μπάλα και από τη φόρα όπως έφυγε χτύπησε πάνω στην περίφραξη, η οποία βρισκόταν στο
2: αράουτ,
1: στο 1,5 μέτρο, 2. Πήδηξε για κεφαλιά και σε ένα τζατζάρισμα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, στη γραμμή του πλαγιού out.
0: Η οποία ήταν σχεδόν
1: δίπλα στην ισορροπία του, ακριβώς προσέκρουσε με σφοδρότητα στο τυχείο της κερκίδας, που ήταν πολύ κοντά στη γραμμή του πλαγιού.
0: Άρα μιλάμε για ένα επικίνδυνο γήπεδο. Δεν είναι το μοναδικό επικίνδυνο. Εδώ έχουμε όμως μια τραγική απώλεια ενός 16χρονου. Και γεννάται ένα μεγάλο ερωτηματικό σε τι. Ποιος αδειοδοτεί αυτές τις εγκαταστάσεις. Και αν είναι ασφαλές, δηλαδή σήμερα χάθηκε ο Άννη, αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε πάλι.
1: Μπορεί να είναι κάποιο άλλο παιδί. Πάντως για την διεξαγωγή την ημέρα του αγώνα υπήρχε η σχετική άδεια, καθώς υπήρχε και γιατρός στο γήπεδο, υπήρχε απεινιδωτής, έγινε μάλιστα χρήση του απεινιδωτή στο 16χρονο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο να τον παραλάβει για να τον μεταφέρει σπευμένο στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου μετά από τρεις μέρες το παιδί κατέληξε. Διασωληνωμένος ήταν ο 16χρονος για τρεις μέρες στη μέση του νοσοκομείου Καβάλας.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς η κακή εξέλιξη, αυτό που όλοι απευχόμασταν για τον 16χρονο.
2: Και τι άλλο να πούμε. Εντάξει, τα ξέρουμε τώρα αυτά, ειδικά στις μεγάλες, στις μικρές κατηγορίες. Είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν,
0: έχουμε δήλωση,
2: ναι, του Τριαντόπουλου,
0: του κυρίου Χρυσού Τριαντόπουλου.
2: Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι με το ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα, δεν δίστασα ποτέ να λάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης. Πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες. Με ειλικρίνεια λοιπόν, αξιοπρέπεια, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το συνδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Είναι μεγάλη κιόλας αυτή. Με ένα ιδιαίτερο φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά με στο ελληνικό κοινοβούλιο. Καλά, μεταξύ άλλων τώρα, γιατί είναι.
0: Φτάσει στο διατάφτα.
2: Τέλος, αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, διαβάζουμε το τελευταίο παράγραφο, αλλά και για τη μεθόδευση αυτή, σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα και πρωτίστως την αλήθεια στο μέλλον.
0: Και δεν θα είναι υποψήφιος. Δεν θα είναι υποψήφιος
2: στις επόμενες εκλογές.
0: Είναι εκτός, αποσύρεται προτεραιότητά μου, η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, εκτός από τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παραπέμπονται επίσης στο ειδικό δικαστήριο ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ο κ. Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, προήχθη στη συνέχεια. Είναι ο αδερφός του κ. Χαρακόπουλου. Mm-hmm. Και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Ευάγγελος Φαλάρας. Οι πέντε παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Ήταν η εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου, του κ. Δημήτρη Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου Περιευθύνησης Υπουργών, και με βούλευμα παραπέμπεται ο κ. Τριαντόπουλος κτλ. Υπάρχει σε εξέλιξη δίκη των Τεμπών, με τις όποιες δυσκολίες είχαν έτσι ξεκινήσει.
2: Εντάξει, θα το παρακολουθούμε. Έτσι ξαναέρχεται στην επιφάνεια η ιστορία των Τεμπών. Δεν έχει φύγει και ποτέ, η αλήθεια είναι. Από καιρό εις καιρό γίνονται διάφορα και ξανασυζητάμε για αυτό το τραγικό συμβάν, το τραγικό συμβάν.
0: Και βέβαια δεν έχουμε αποκτήσει ακόμα τρένα στην Ελλάδα, δεν είναι. Δηλαδή, όρο μου είναι ότι λειτουργεί μια γραμμή με ταχύτητες του 1950, δεν είναι προς τιμή μιας χώρας που είμαστε το 2026, το καταβολή 27. Το τρένο Αθήνα.
2: Τουλάχιστον μετά από καιρό, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε ότι υπάρχει ασφάλεια σε αυτή τη γραμμή.
0: Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Μετά από τρία χρόνια.
0: Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα την αναφορά αρμόδιο ευρωπαϊκό οργάνου, στο 75% είναι.
2: Α, ναι.
0: Ναι, δεν έχει γίνει το 100% ακόμα. Λείπουν κάτι κομματάκια που δεν το έχουν, λέει, παραδώσει οι εργολάβοι. Αλλά μιλάμε για μία γραμμή 500 χιλιόμετρων.
2: Ναι.
0: Επί Τρικούπη, που το έλειπε το 1/3 της Ελλάδας, είχαμε περισσότερα. Η Πελοπόννησος δεν έχει ακόμα.
2: Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, γιατί θα μας πιάσει κατάθλιψη τώρα με αυτά που λέμε. Λοιπόν, έλα Δημήτρη.
3: Χαίρετε, τι κάνετε.
2: Τι γίνεται, πώς πάμε.
0: Ευρωλίγκα σήμερα.
3: Ευρωλίγκα γενικότερα είναι ωραία εβδομάδα. Δεν σπίλεγες για την εθνική, είναι βαρετή κτλ. Και γίνει χαμούλης. 100.000 τέτοια ώρα που μιλάγαμε χτες. Ήταν 100.000 στην αναμονή για να πάρουν εισιτήριο.
2: Φοβερό. Και η Τούμπα παίρνει πόσο, 26 παίρνει, 25, 23.
3: Είναι sold out τα δύο παιχνίδια. Νομίζω στο Ολυμπιακό στάδιο να ήταν, μάλλον στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αν μπορούσε να παίξει.
2: Νομίζω στα 30 είναι. 30, γύρω στα 30.
3: Λέω στο Παναθηναϊκό στάδιο, αν μπορούσε να γίνει εκεί ποδοσφαιρικό αγώνα επίσημο, νομίζω ότι όλα τα εισιτήρια.
2: 100%. 100%.
0: Φύγανε και οι Γερανοί.
2: Euroliga έχουμε σήμερα. Ναι, περιμέναμε, ναι, εμείς περιμέναμε να συναντήσουμε τον Βαλαντσιούνας πέρσι. Τον είχε φέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά με διαφορά ενός χρόνου θα το συναντήσουμε στη Ζαλγκύριο Αρένα.
0: 28.703 θέσεις είναι.
2: Ορίστε. Στη μέση είναι, Νίκο. 28.
0: 28.703.
2: Ωραία. Λοιπόν, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, έτσι, στις 8. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Πιο δύσκολο.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο εντός έδρας.
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει νομίζω με τη Βιλερμπάν.
3: Είναι επόμενη διαβολοβδομάδα, έτσι.
2: Ναι, διαβολοβδομάδα.
0: Και ξεκινάει και ο Άρης, να πούμε. Στο EuroCup με την Λεμάν. Ένας πολύ ανανεωμένος Άρης, πολύ ενισχυμένος. Όπως και ο ΠΑΟΚ, προβλέπεται, όπως και η ΑΕΚ.
2: Ρε φίλε, όμως σκεφτόμουν τώρα. Είναι δυνατό να παίζει τώρα, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός 4 παιχνίδια σε λιγότερο από μια εβδομάδα? Γιατί έπαιξε.
0: Γι' αυτό είπε και ο Παρζόκος.
2: Σαββάτο, Κυριακή, Τρίτη και Πέμπτη.
3: Μα έτσι είναι αυτά τώρα. Τι σου φαίνεται παράξενο?
2: Όχι, είναι παράξενο, φίλε. Δεν γίνεται να παίζει 4 παιχνίδια σε 6 μέρες.
0: Δεν ξέρω ποιοι κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Πραγματικά δεν έχει.
2: Δεν γίνεται να παίζει 4 παιχνίδια σε 6 μέρες. Δεν γίνεται. Κάπως αλλιώς πρέπει να γίνει.
3: Κάτσε. Είναι το Super Cup.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Δύο παιχνίδια.
3: Τα δύο ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
3: Και το πρωτάθλημα μιλάμε.
2: Δεν ξέρω τώρα, μετά έχει και άλλο μάτς. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ λέω από τον ημιτελικό με την ΑΕΚ μέχρι τη Βίρτους. Μέχρι τη Βίρτους. Την Πέμπτη.
3: Τι θα μπορούσε να αλλάξει εκεί πέρα τώρα, γιατί καταλάβει.
2: Να μην γίνει το Super Cup. Τι να αλλάξει
3: κάποιο.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα.
3: Εντάξει,
0: λοιπόν,
3: εντάξει,
0: με το προηγούμενο θέμα που είπαμε για τον Κουρασαντερί της Τούνη, έχουμε, λέει ο Γιώργος. Η Τούνη νόμιζε ότι έχει να κάνει με Δήμο αλλά ελληνικά. Αλλά ήταν Παρίζι και σε 20 μέρες Λουκέτο. Προφανώς κάτι θα έλειπε. Θα πήγαν να κάνουν έναν έλεγχο. Μπορεί να πήγε το Κουρασαντερί Watch.
2: Πάνε να χτυπήσουν την ανάπτυξη οι Παριζιάνοι. Όχι, ρε φίλε.
0: Όπως έχουμε το Medi Watch, οι άλλοι έχουν το Κουρασαντερί Watch. Πήγανε, είδαν ότι κάτι. Ίσως. Λέμε τώρα είναι μια.
2: Δεν μας αφήνουν να εξάγουμε πολιτισμό. Το καταγγέλουμε από αυτή την εκπομπή και ο Νίκος θα υπογράψει,
0: ναι,
2: ότι δεν μας αφήνουν ένα από τα σοβαρά μπραντ της χώρας που είναι η.
0: Εξαγώγημα κιόλας.
2: Η Τούνη δεν την αφήνουν να.
0: Κάτω τα χέρια
2: να επενδύσει.
3: Να αρθοποδήσει και να επενδύσει.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Ίσως έφερε το φρέντο εσπρέσο στην Γαλλία και με αυτό προκάλεσε, ξέρεις, πανικό. Γιατί φρέντο
2: εσπρέσο. Αλυσιδωτές αντιδράσεις. Του άρεσε.
0: Ποτέ δεν κρυστηγίεται.
2: Νίκο, του άρεσε, είδες.
0: Το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία δεν λειτουργεί σε αυτή εκτιμά. Τη φάση.
2: Λοιπόν.
3: Καλό ήταν.
2: Ωραία. Τα ακούς, Νικολάκη, γιατί έχει το Αγγέλα στο Σπέτρα απέναντι. Δεν έχει τίποτα.
0: Είναι θεσμικός. Είναι πρόεδρος ο Τσουλάκης.
2: Είναι σαν να έχει κάνει μποτοξάκι ο Νίκος. Είναι γέλιο χαρά το ίδιο.
3: Τι είναι.
0: Το μπότοξ το αποτυχημένο μας, αυτό που έχει πετρώσει κιόλα.
3: Όχι, ο Νίκος είναι απέναντί μας, για να ξέρω ότι δεν μιλάω κι εγώ.
0: Με τον Τσιπλάκη, ναι, εδώ τον πρόεδρο.
3: Καλά το είπα, εντάξει.
0: Μόρφωμε αφορμή την είδηση που λέγαμε για την Ισπανία με τα φαν και τα λοιπά. Άραγε θα ζήσω τόσο στο να δω κάτι τέτοιο να γίνεται και στην Ελλάδα με τα αρπακτικά φαν, τα φαν που ξεσπιτώνουν.
2: Δεν έχουμε.
3: Αν είσαι μέσα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Δεν έχουμε Μαρι Κάρμεν.
2: Δεν έχουμε Μαρι Κάρμεν και δεν έχουμε και γλυκούλικα και αισθηματικά φαν. Εμείς είμαστε. Είναι πιο στιγνά τα δικά μας.
0: Είναι. Άνθρωποι θέλουν να μάθουν το όνομα της κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Περιμένετε το MediWatch που δουλεύει. Σε λίγη ώρα θα βγει όλη η λίστα. Οι
2: 229. Και η κλινική.
0: Και η Καριστιανού.
2: Και η Καριστιανού, ναι, σωστά.
0: Την κλινική δεν την ξέρουμε όμως.
2: Όχι.
0: Επίσημα.
2: Ξέρουμε μόνο την Καριστιανού από τους.
0: Από τους 230.
2: Τους 230. Που πιθανόν. Έτσι, πιθανόν.
0: Γιατί τους κατασκευαστές πλυντηρίων τους ήξερες όλους.
2: Τους 29
0: ήξερες. Έλεγε 29, δεν ήξερες ποιος ήταν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημητράκη μας.
3: Χαιρετώ.
2: Αύριο τα σπουδαία με αποτελέσματα και τα λοιπά και έχουμε και.
0: Οι Γάλλοι δεν κατάλαβαν το φρέντο στο μαγαζί της Τούνη, το πέρασαν γελιωμένο προφιτερόλ και γι' αυτό το κόψανε. Δηλαδή τώρα.
2: Είναι ωραίος ο φρέντο, φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω είναι χτύπημα καθαρά στον πολιτισμό. Λοιπόν, αυτά.
0: Μη δουν άνθρωπο να προκοβήσει τέτοια.
2: Και με αυτά και αυτά παραδίδουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και τον Γρηγόρη Νιάκα, αυτό το υπερόπλο της ενημέρωσης.
0: Καλά, ναι. Το πετζετέλ.
2: Το πετζετέλ της ενημέρωσης, πραγματικά. Με τα βιντεάκια του, μην το χάσετε στα social τα βιντεάκια του, είναι σπαρταριστός.
0: Ανοίγει άλλους δρόμους.
2: Πετζετέλ, είπαμε. Αφού πετζετέλ το μπορεί.
0: Αφού σκέφτεται λοιπόν ο Γκάι Ρίτσι πια να σκηνοθετεί τον Νιάκα.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Στα σκετσάκια.
2: Και με αξεσουάρ, εμπρέλες, με διάφορα, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν. Και εμείς αύριο, τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στιν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αύριο για τις τιμές στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και περιμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της αγγελικής παρέμβασης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περιευθύνησης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχές Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως προπύργου. Συνελήφθη η μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της οδού Νιρβάνα στο ρεύμα προς Λαμία. Κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία με έγινε νεκρή και 2 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Και τέλος, τοπικές βροχές, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο πολιτικό πεδίο αλλά και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, πραγματικά απίστευτο, μετά τα ευρήματα των ελέγχων για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Γιώργο Σκιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
2: Είδαμε ότι κάτι δεν.
3: Ζητήσατε το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
2: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε ας πούμε και τα λοιπά, ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αυτό σας λέω, είχε ξεπεράσει.
3: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
2: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, στους ρεπόρτερ μας που είναι έξω από την κλινική, αλλά πρώτα να ακούσουμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, υπήρχαν 2 εισηγήσεις για το κλείσιμο της κλινικής από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Διαφάνειας. Για τη συνταγογράφηση, τόνισε ότι οι γιατροί ελέγχονται και εφόσον προκύψουν ευθύνες, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
4: Οι 2 εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν γιατροί. Έτσι δεν είναι?
5: Βέβαια.
4: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
5: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί, να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
4: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
5: Να αλλάξει κάτι εδώ. Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ.
4: Και να αλλάξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Προφανώς και πρέπει να αλλάξει κάτι στους ελέγχους. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο, ο ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, έξω ακριβώς από την κλινική.
6: Μιλάμε για ένα κέντρο, μια ιατρική κλινική, η οποία λειτουργούσε και ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Από πολύ νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έρχονται άνθρωποι που έχουν μέσα τους πατεράδες, τις μητέρες τους και αναρωτιούνται τι θα γίνει. Μάλιστα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν καν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν δηλαδή το τι συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, έχει ανακληθεί η άδεια και ότι θα πρέπει να σφραγιστεί τελικά το κτίριο σε τουλάχιστον 15 μέρες για να σταματήσει η λειτουργία. Πάντως, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθαν εδώ στο κτίριο δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας, την απόφαση δηλαδή για οριστική ανάκληση της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη λειτουργία. Όμως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει σταλεί και στα χέρια της κυρίας Εδωρά, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα γίνει και έλεγχος όσον αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη κλινική. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, για να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά είχε πει ότι θα προχωρήσει σε μείωση κλινών έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει και η επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμη και αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της λειτουργίας. Ήρθε όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρόλαβε όλες αυτές τις αποκαλύψεις και τις διαδικασίες. Και βλέπουμε ότι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει μέσα πως η Επιτροπή δεν είδε ότι λειτουργούσε ένα ολόκληρο ογκολογικό τμήμα χωρίς μάλιστα να έχει την άδεια. Το οποίο ογκολογικό τμήμα το διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα κανονικά, σε βίντεο που είχε σε βιντεοληπτικό υλικό, στην ιστοσελίδα της κλινικής.
0: Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες και απίστευτα τα ευρήματα των αρχών. Το τμήμα λοιπόν λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης.
7: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
0: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ από τη Λία Χριστάρα. Ποια θα είναι η μεταχείριση τώρα του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
8: Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε νωρίτερα εισαγγελική παρέμβαση για την επίμαχη αυτή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι ζητά ο εισαγγελέας στην παρέμβασή του, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε κοινοποιηθεί και στην τοπική εισαγγελία εφετών. Έτσι λοιπόν σήμερα ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής από τον Λεωνίδα Νικολόπουλο, μετά τα ευρήματα που είχαμε από το πόρισμα αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργούσε στην κλινική ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσα καταγράφηκαν στον έλεγχο, αλλά και τους χειρισμούς των υπηρεσιών το προηγούμενο διάστημα, εν ολίγης γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα αυτή η κλινική. Στο πλαίσιο της εξέτασης επίσης ζητά να ληφθούν καταθέσεις και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συμμετείχε στον έλεγχο της κλινικής, αλλά και στους αρμόδιους ερετούς αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους της περιφέρειας για τους ελέγχους που είχαν γίνει και γιατί δεν είχαμε νωρίτερα κάποια απόφαση. Παράλληλα στην έρευνα, έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εισαγγελία ζητά να ληφθούν ανομοτή καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας που είχε γίνει το 2025. Να πούμε ότι καλούνται να απολογηθούν τώρα κάποιοι, να αιτιολογήσουν γιατί στο συγκεκριμένο έλεγχο δεν έγινε αναφορά για αυτό το ογκολογικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε παράνομα. Ενώ επεκτείνεται η έρευνα και στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τον έλεγχο της κλινικής. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε κάποια κόκκινα καμπανάκια για το ότι δεν υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει για άλλους λόγους, το οποίο από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά κλιμακώθηκε η κατάσταση για να φτάσουμε σήμερα το πρωί στο σφράγισμα της επιχείρησης.
0: Βέβαια, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την εξέλιξη αυτή και είναι η εισαγγελική παρέμβαση και το σφράγισμα της επιχείρησης, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι, να θυμίσουμε εμείς, στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και ακολούθησαν οι δύο έλεγχοι, ο ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο άλλος από την Περιφέρεια, οι οποίες διερεύνησαν και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Και φτάσαμε στην εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, με αφορμή και τις έρχονται πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, μετά και τα όσα είχαμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Εντείνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, αναμένεται μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την πλατφόρμα. Στόχος είναι να εντοπιστούν παράνομες πρακτικές και η χρήση μη αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε και τι θα πει και ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, μετά την ένδειξη κόκκινο στην πλατφόρμα MedWatch. Η Ματίνα Παγώνη τόνισε εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν η λειτουργία του ιατρείου αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
4: Θα λέχτη να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει: υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος. Με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
5: Ναι.
4: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια? Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
5: Είναι
4: δηλαδή
5: ιατρική.
4: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, ολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτή αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική?
4: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
5: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά, βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
4: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική? Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελή από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αγγλία και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη μέγκη της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, ντίζελ και αμόλυβη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θα μας πει και για τις τιμές, αλλά επειδή όλοι περιμένουν λίγο πολύ τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι στο ντίζελ θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών που θα προκύψει από μία επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης 15 λεπτά συν έκπτωση 5 λεπτά από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση, την παροχή της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και εικασίες. Περιμένουμε αύριο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζει τις τάσεις της απέναντι στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην εγχώρια λιανική. Η αμόλυβη, όπως είπες και εσύ, είναι στα 2,20 και κάτι παραπάνω, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21. Και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας όπου το ντίζελ, για παράδειγμα, στα Γαρδενά πωλείται στα 2,25, στα Δωδεκάνησα στα 2,29. Στην Βρετανία στο 2,32, στην Κεφαλονιά στο 2,30 και υψηλότερα από όλους τους νομούς της χώρας είναι οι Κυκλάδες με 2,40. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην αμόλυβη βενζίνη, όπου για παράδειγμα στο Λασίθι πωλείται στα 2,40 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες στα 2,43 ευρώ. Να πούμε ότι η εικόνα ανόδου καταγράφεται και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου είναι μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, στα οποία μια μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι συνδεδεμένη, θα αυξηθούν και πάλι. Είχαν αυξηθεί ήδη το Σεπτέμβριο 7,7%. Φαίνεται ότι τώρα ενδεχομένως η αύξηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα στη διεθνή αγορά, για να γυρίσω πίσω στην κατάσταση των υγρών καυσίμων, στη διεθνή αγορά τα καύσιμα πωλούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 104,3, νωρίτερα ήταν στα 107 και έπεσε λίγο, ενώ το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί το Brent, είναι στα 91,6. Αύξηση έχουμε βεβαίως και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
0: Σε υψηλά επίπεδα και αυτό.
10: Ακριβώς. Είναι στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου πωλείται γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί η τιμή του.
0: Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις. Με δεδομένο πάντα, Πινελόπη, ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Συγγνώμη, αυτό δεν αναφέρθηκαμε καθόλου. Στις 14 του μήνα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 14 Οκτωβρίου πλέον.
10: 14 Οκτωβρίου ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα η ενεργειακή κρίση για την ακρίβεια στα καύσιμα προκαλεί νέο γεωπολιτικό αντιπαραθέσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
11: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Χρειάζεται άμεσα δυναμική παρέμβαση, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους.
12: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
0: Πού θα βρει χρήματα το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα καύσιμα? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
13: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο και οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών. Λέμε όμως, ο φόρος των υπερκερδών δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, πότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Άμεσα μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Χρήστο Κατσότη.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Πειρά κατά πάντων από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
15: Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ένα συγκεκριμένο λόγο.
16: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους πολιτούς του, τους χορηγούς του, δεν γίνεται.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, τόνισε η επικεφαλής πλαίσια ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ και στην εκπομπή Συνδέσει με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.
17: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
0: Προκλητικά χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης.
18: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
0: Τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης, καθαρό προβάδισμα σχεδόν 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ αναδιατάσσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς πάντως να μεταβάλει την εικόνα της κορυφής. Το ερώτημα, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9% και ακολουθεί η Ελλάς με 14%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ με 12,7%, κερδίζοντας 2,7 μονάδες σχέση με τον Αύγουστο και μειώνοντας τη διαφορά του από την Ελλάς 1,3 μονάδες. Εν τω μεταξύ, το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρια μας Έλληνα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ενώ συνεδριάζουν οι υπουργοί των 27 στο Δουβλίνο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι συστάσεις Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
20: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και άτυπο, το Συμβούλιο η Συγκυρία αναβαθμίζει τη σημασία του. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ένα μέτωπο χωρών θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην Κομισιόν για μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν εν ώψη του χειμώνα οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά, μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών αερίου, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας, του Γιώργενσεν, προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών, με την οποία ζητά να εξετάσουν τα κράτη-μέλη κάποια μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η επιστολή αυτή έχει ήδη σταλεί. Τώρα μένει να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπουργοί θα θεωρήσουν ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η Κομισιόν και οι πιέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα ζητήσουν περισσότερα και όσον αφορά τη συγκράτηση τιμών. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο αναδείχθηκε με τη δήλωση του Φατίκ Μπιρόλ, του Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν περιορίσει τις εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ντίζελ που έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ εκτεθειμένη και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι όπως είπε η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά τον ντίζελ, καθώς εισάγει περίπου το 50% των προμηθειών της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertelco.gr. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα τριών καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα ανά ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την δικαστική αίθουσα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αμετάκλητα όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού του προεταίρου συνόμου βίου στους τρεις καταδικαστέντες πρώην υψηλόβαθμους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την τραγωδία και έχουν μπει και στην φυλακή, έχουν εκτίσει την ποινή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας τη μεταχείριση, ναι, και την χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου. Ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο προς νέα κρίση την υπόθεση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Οι δικαστές όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπαν όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού, γιατί κατά το σκεπτικό και της εισαγγελέως, και θα το δούμε και καθαρογραμμένο στην δικαστική απόφαση, οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες, αλλά και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, υπέβαισαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να αφαιθούν αβοήθητοι στην τύχη τους και τελικώς να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν 57.
0: Και από την τραγωδία στο Μάτι πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Στην επόμενη δικαστική φάση περνά η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Παγουάνα. Τι προβλέπει το βούλευμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
21: Προβλέπει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του θα καθίσουν στο εδόλιο ακόμη 4 πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης εκείνη την εποχή. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Συνολικά 5 άτομα παραπέμπονται να δικαστούν
2: ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με την πτυχή της υπόθεσης, την ξεχωριστή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με την απομάκρυνση των μπαζών και των συντριμμιών των βαγονιών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτό τώρα που θα περιμένουμε είναι να δημοσιευθεί το δικαστικό βούλευμα, να αποσταλεί στην Βουλή από τον Άριο Πάγο, η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση των αραιοπαγητών που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου και βεβαίως, όπως προβλέπετε, ο αρχαιότερος δικαστής θα είναι και ο πρόεδρος της έδρας του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα είναι το έκτο από την μεταπολίτευση.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, περιευθύνσης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Λάρισα. Εκεί συνεχίζει τη δίκαιη τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν στο δικαστήριο. Σημαντική εξέλιξη σήμερα. Γιατί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτό το αίτημα της πλευράς των συγγενών να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστήριου αυτή και πότε αναμένει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έδρα. Είπε το συντομότερο δυνατό. Θα ανοιχθεί, θα ελεγχθεί, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη παράλληλα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που απάντησε ή και εκείνες που δεν απάντησε, τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων μπορεί ή όχι να αντάλλαξε μηνύματα, θα εξεταστεί πάντως γρήγορα, είπε η έδρα, χωρίς να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το κινητό του σταθμάρχη. Να σας πω προηγουμένως ότι ενώ σήμερα υπήρχε πολλοί κόσμο στην αίθουσα, πολλοί γονείς και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει και παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά και κοινό, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έβγαιναν έξω οι συγγενείς.

0: Και γονείς που ζητούν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγει η αλήθεια στο φως. Κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, πρέπει να σου πω σήμερα. Κατατέθηκε από τον κύριο Ματζουράνη, τον δικηγόρο του πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, του κυρίου Ασλανίδη, αίτημα να εντοπιστούν, μάλλον να μετρηθούν τα οστά που φυλάσσονται στο εφετείο της Λάρισας, που φυλάσσονταν στο γραφείο του κυρίου του εφέτη ανακριτή πριν από λίγο καιρό, να μετρηθούν, να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να γίνουν εξετάσεις επί των οστών. Να θυμίσω ότι οι γονείς έλεγαν ότι άκουσαν από τον ίδιο τον εφέτη ανακριτή ότι περισυνελέγησαν οστά και βιολογικό υλικό από διαφορετικά σημεία, από διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικούς χρόνους και ότι αυτά τα οστά φυλάσσονταν στο γραφείο του. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει έλεγχος επί αυτών των οστών.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Λάρισα κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θέτει κοινή εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των εργαζομένων. Πάμε στην Ευελπίδων και θα συναντήσουμε την Άννα Νικολάου. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από το τι αναμένεται από την άρση του απορρίτου και στη συνέχεια ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας και αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέστηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των ερευνών. Και να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η σχετική εισαγγελική πρόταση που συνενούσε με το αίτημα του ανακριτή. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέστηκαν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων ιατρών, 2 γραμματέων και 1 νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό έδρος της ετούμενης άρσης του απορρίτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και είναι από τις 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έως και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα και οι ψηφιακοί δίσκοι θα μπουν στο μικροσκόπο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας και μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των επικοινωνιών και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στον ανακριτή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Άννα Νικολάου. Συνεχίζονται λοιπόν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ακόμα μια υπάλληλος, ενώ δικηγόροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπισή της. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από την Μαρία Καριστιανού, η οποία εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στο Υπουργείο Υγείας και στην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρία Ματίνα Παγώνη. Τώρα έχουμε την απάντηση από τον πρόεδρο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση σε βάρος της από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς καμία ισχύ, όπως υποστηρίζει. Και βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική, είναι 100% πολιτική. Και τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΕΠΕ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχο, τόνισε η κυρία Καριστιανού, επισημένοντας δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους που είναι σε κάποιους ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία σημειώνει ότι μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική και δεν χρειάζονται άδεια για αυτά. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο airnews.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και ξέρει τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και επισκέφθηκε και το κέντρο της πόλης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το σχολικό συμπέρασμα, λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία το Σεπτέμβριο, δίνοντας ουσιαστικά τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ετών, καθώς έως πέρσι περίπου 200.

0: 270 μαθητές σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες κοντέινερ, επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο, τονίζοντας μάλλον πως η φετινή χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ευχαριστώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και για το έργο που προσφέρουν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλα αυτά με αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στην διάθεση της κυβέρνησης. Και σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε, διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Όπως είπε εσύ, στην επίσκεψή του περιήγηθηκε σε χώρο σχολείου, συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ενώ αστροδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, και τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαργέντα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε, είπε, του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης μετέβει στο Δημαρχείο Ασπροπύργο, που έγινε μια συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο. Με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική, περιηγήθηκε στους δρόμους του Ασοπύργου, που συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής. Αρκετά ήταν και τα συγκεκριμένα σχόλια, κυρίως για την προεκλογική περίοδο.
1: Ουσιαστικά έτσι ξεκινάει και σειρά με επαφών, περιοδιών και επισκέψεων ο Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς. Να πούμε πως το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει την Ελλάδα για να παρουσιάσει την πορεία βέβαια του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Να πούμε πως στο συγκεκριμένο ο νομός δεν είναι τυχαία, καθώς έχει δώσει συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου ως ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου.
2: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλογήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
1: Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Στο εσωτερικό του κτηρίου επικεντρώνονται πλέον έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου, καθώς δεν προκύπτει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα τα νεότερα στοιχεία από την έρευνα τα ακούμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
3: Από το εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους και συγκεκριμένα από το δεύτερο όροφο φαίνεται πως ξεκίνησε η διαρροή του φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Χθες λοιπόν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρου σε ένα σωλήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στο δρόμο με τον μετρητή του φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κτίριο και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή, δηλαδή διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Όλα συγκλίνουν λοιπόν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, σε κάποιο σημείο του σωλήνα της εγκατάστασης στον δεύτερο όροφο, η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπήρξε η διαρροή την ίδια στιγμή, να μην έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο όργανο μέτρηση, ούτε φυσικά από τους ενίκους οι οποίοι εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Η η παροχή να υπήρχε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά φτάνοντας στη συγκέντρωση που άγγιξε το 15%. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε ενδεχομένως κάποιος σπινθήρας, κάποιος σπινθηρισμός, ίσως από το φως το οποίο άναψε στην τουαλέτα του σπιτιού η ηλικιωμένη.
1: Πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πολλά ερωτήματα έρχονται στο φως βεβαίως και για το ζήτημα των ανακαινήσεων παλαιών κτηρίων, παλαιών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα θέμα που έχει αναδείξει το News Radio 105,8 από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στην Πλάκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι διοκτήτες των παλαιών ακινήτων? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, καθώς μια ανακαίνιση μπορεί να προσθέσει σημαντικά φορτία σε ένα παλιό κτίριο.
4: Στα παλιά κτίρια της Αθήνας, των 50-60 ετών πολυκατοικίες, αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετόν, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες για να υποδεχθούν τα πλακάκια. Βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό. Δηλαδή βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα, αν ομιγέννητο η Αθήνα έχει ένα νέο σεισμό, είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανακαινήσεις κτιρίων χωρίς να γίνεται μία μελέτη στατικότητας όταν το κτίριο έχει χτιστεί με ένα αντισεισμικό προ 50 ετών που η διαφορά του με το ισχύον είναι δεκάδες φορές πιο αδύναμο.
1: Πολλά ερωτήματα όχι μόνο για τις ανακαινήσεις αλλά και για τις εγκαταστάσεις. Φυσικό αέριο. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητών Ακινήτων. Μίλησε στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη, και υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
5: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε, εγώ σα μιλάω για του τεχνικού ασφαλεία. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
6: Μα όπω κάνει σέρβι στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβι και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
5: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε, γιατί έτυχε η περίοδο θέρμανση, λέβητε πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσει σε πολλού. Το αέριο, μπορώ να σα πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
6: Έχει και δικλείδες, ναι.
5: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
6: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
5: είναι ελάχιστο το κόστος.
6: Ναι.
5: Δεν παίζουμε με αυτά.
1: Τώρα, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδόληση κράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτατου συμβάντος. Δεν έλαβαν όμως καμία απάντηση. Η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης πολιτών Πλάκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
7: Είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεσης στη Πλάκα. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει γιατί η Πλάκα είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι δεδαλώδης και δύσκολη η κυκλοφορία. Και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
6: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργες όσο. Είχατε λάβει απάντηση.
7: Δεν λάβαμε καμία απάντηση.
6: Ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή.
7: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πέος λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα Νολιώσκια τώρα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε νηπιαγωγείο, με την υπόθεση να παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται βίντεο από το χώρο του σχολείου, ενώ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση το χαρακτηρίζει αποσπασματικό. Μιλάμε για μια νηπιαγωγή που καταγγέλει επίθεση σε βάρος, ενώ συνελήφθη μητέρα μαθητή για απειλή και εξεύρεση. Ελίνα Κολύβαχη το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα νεότερα. Ελίνα.
9: Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες 11:30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής των Άνω Ολιοσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και περαστικοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά της και μάλιστα τους απαντούσε με την ίδια ένταση, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου. Φέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, υπέβαλε μάλιστα μηνύσεις για τη λεκτική επίθεση αλλά και για τον ξυλοδαρμό της. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε η μήνυση, έχει προχωρήσει τη σύλληψη μιας μητέρας μαθητή που αυτό αφορά τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά του περιστατικού, γιατί το βίντεο, όπως μας έλεγαν και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί βέβαια το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, και η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και όλες οι υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά φεύγουμε από τα Νολιώσκια. Πάμε στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο πραγματικά η τραγωδία εκεί ανίποτη. 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η μάχη που έδωσε ήταν άνηση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Πάμε στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
10: Γρηγόρη, ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα δυντικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο που έγινε μεταξύ του Έαντα και του Βύρονα Βήτα, όταν χτύπησε στο τοιχείο της κερκίδας με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η τοπική κοινωνία της Καβάλας και όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι σοκαρισμένοι μετά την είδηση του θανάτου. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη. Όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του Βύρονα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή, είναι συντετριμμένοι. Μάλιστα, συνομιλώντας με ανθρώπους της διοίκησης του Βύρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Γρηγόρη, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια. Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα νέος γύρος φραστικής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με κατέρωθεν προειδοποιήσεις, ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές εργάζονται για την εκτόνωση της κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί η Τεχεράνη απείλησε μάλιστα σήμερα να επιτεθεί σε υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
11: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής, αν δεν είναι ασφαλές και το Ιράν. Προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλίμπαφ, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης γύρω από τις ενεργειακές ροές και τις περιφερειακές υποδομές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε τον Τραμπ μεγάλο ψεύτη και είπε ότι ο Αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια. Οι Ιρανοί απαντούν με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνίας. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και συμπλήρωσε ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά την νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Να σου πω, Γρηγόρη, σε μια παράλληλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες τους βάσεις στο Ιράκ μετά από 2 δεκαετίες αύριο Τετάρτη.
1: Σημαντική εξέλιξη. Αυτή έχει τη σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα αλλά και πολλά ερωτήματα μετά την υπόθεση ασφαλείας σε Βρετανική βάση, όπου φιλοξενούνται Αμερικανικά βομβαρδιστικά. Οι 5 συλληφθέντες που είχαν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο 24ωρο της έρευνας. Τα ερωτήματα σήμερα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις, δυστυχώς. Κυρίως, τι ακριβώς βρέθηκε στα 3 οχήματα και τι οδήγησε αρχικά την αστυνομία σε σύλληψεις βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, τη στιγμή που νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό. Παραμένει επίσης ασαφές τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι οι άντρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, οι συλληφθέντες που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα, ενώ η επιχείρηση στο σημείο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε έπειτα από αναφορές κατοίκων της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι οι 5 Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών συνελήφθηκαν αρχικά ως υποπτή για αδικήματα βάση του νόμου περί εκρηκτικών και στη συνέχεια επιπλέον συλληφθήκαν ως υποπτή για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Αφέθηκαν όμως χθες το απόγευμα ελεύθεροι με αυστηρούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως είπαμε, Γρηγόρη. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση έρχεται από την Ουάσιγκτον και πάλι. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πλέον ότι η υπόθεση μπλέκει ξεκάθαρα ξένο παράγοντα, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία. Εδώ στη Βρετανία όμως η στάση παραμένει σαφώς πιο συγκρατημένη. Η αντιτρομοκρατική, να σου πω τέλος, δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές γραμμές έρευνας, ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή ξένου κράτους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιορίσει ούτε το κίνητρο, ούτε ποιος, αν κάποιος, βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Νατάσας Παυλοπούλου, η οποία παραμένει εδώ στο στούντιο, γιατί είχαμε δικαίωση για την 87χρονη Μαρι Κάρμεν στην Ισπανία, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της 6 μέρες μετά την έξωση που προκάλεσε η λαϊκή κατακραυγή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, Νατάσα.
11: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι της σε μια μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος των αγανακτισμένων που επιστρέφουν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά. Και να σου πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα σήμερα, πολύ σημαντικά μέτρα, για να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο της Ουκρανίας τώρα. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου στόχος έγινε η Ακαδημία Επιστημών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Κίεβου ανέφεραν νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε συνολικά επιθέσεις σε 10 περιοχές της χώρας, αλλά και επιθέσεις σε 2 εμπορικά πλοία ανοιχτά του λιμανιού της Οδυσσού και σε ενεργειακές υποδομές στην ίδια την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, να πούμε, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας μετά και από την επίθεση με ντρόουν εχθές στο Κίεβο, στο κέντρο του Κίεβου, και την Ακαδημία Επιστημών, με μία γυναίκα νεκρή εκεί και πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι υπήρξαν επαφές του επισταλμένου του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν Δημητρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ. Το είδαμε και στο παρασκήνιο, διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται κάποια εκτόνωση της κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.
1: Έλενα, εντωμεταξύ, στην ακύρωση της κυκλοφορίας του νέου εξελιγμένου μοντέλου της ChatGPT προχώρησε η OpenAI, καθώς εντείνονται ανησυχίες αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.
13: Και είναι ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI λοιπόν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα κυκλοφορία του μοντέλου ChatGPT 6.1 Astra, καθώς το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επέδειξε μια παραπλανητική συμπεριφορά και μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση από την πλευρά του μοντέλου αυτού, δηλαδή μη έχοντας τις εντολές του χρήστη, προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέργειες από μόνο του το μοντέλο. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές μέσω των ανακοινώσεων των εταιριών και της OpenAI και της Anthropic. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι η Anthropic προειδοποίησε τους επενδυτές εν όψη και της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στο χρηματιστήριο ότι ενδεχομένως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης θα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο και ενώ να θυμίσουμε και το χακάρισμα, την επίθεση στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι από μοντέλο της OpenAI, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα συναντηθούν οι επικεφαλείς της βιομηχανίας των κυριότερων εταιριών, δηλαδή των Αμερικανικών, με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, και στο επίκεντρο θα βρεθεί η υποπτία της βιομηχανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
14: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ετανιτών Αδρούτσα, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας είναι στην επικαιρότητα.
8: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών διέταξε κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε χαρακτηριστικά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του εισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη τέσσερα πρόσωπα: ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. «Θα αποδειχτεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, και διερωτάται αν εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλεια, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το δικαστικό συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ έχουν επιβαρύνει το κόστος για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο νέας αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ οι Βρυξέλλες συστήνουν περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής. Τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς πάντως σύμφωνα με την Κομισιόν να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. «Πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης», δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε η Ισπανική κυβέρνηση στον απόϊχο των μεγάλων διαδηλώσεων με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μάρη Κάρμενα Βασκάλ από το σπίτι που διέμενε για περισσότερα από 40 χρόνια. Τα νέα μέτρα προβλέπουν μεταξύ άλλων την απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030, αυστηρότερους κανόνες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και διετή παράταση των υφιστάμενων συμβολέων ενοικίασης. Να σημειωθεί ότι μετά τις αντιδράσεις η Μαρή Κάρμενα Βασκάλ επέστρεψε στο σπίτι της.
8: Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
15: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι. Η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και θα ξεκινήσω την εκπομπή με αφορμή αυτό το θλιβερό επεισόδιο που είχαμε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Ένα βίντεο που προβλημάτισε, ένα βίντεο που κυκλοφορεί τέλος πάντων στις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, δείχνει μάλλον μια πραγματικότητα που αρνούμαστε να αποδεχθούμε. Έχουμε από τη μία πλευρά λοιπόν μια εκπαιδευτικό που χάνει την υπομονή της, είναι σε έξαλλη κατάσταση, ξεσπά με φωνές και γύρω της υπάρχουν μικρά παιδιά, δηλαδή 4 και 5 χρονών. Από την άλλη, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση, είχαμε και μια οργισμένη αντίδραση των γονιών, οι οποίοι αντί να αναζητήσουν δικαιοσύνη μάλλον μέσα από τις θεσμικές οδούς, επέλεξαν το φωτοδρόμο της αυτοδικίας, σύμφωνα και με τόσα καταγγέλει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου και εκπαιδευτικός. Πέρα από όλα αυτά, αυτό αντικατροπτρίζει αυτό το περιστατικό και μια κάτι άλλο βαθύτερο, κάτι άλλο πιο κοινωνικό, πιο καθημερινό και ανθρώπινο. Αντικατοπτρίζει την κρίση αξιών που βιώνουμε. Δηλαδή, έχουμε μια εκπαιδευτικό που χάνει την ψυχραιμία της, χάνει τον παιδαγωγικό της ρόλο και από την άλλη έχουμε και μια κοινωνία που απαντά στη λεκτική βία με σωματική βία. Τότε γινόμαστε όλοι συνένοχοι και θεατές σε έναν φαύλο κύκλο αγριότητας. Και να σας πω κάτι, όσοι είδατε αυτό το βίντεο, υπάρχουν εκεί και άλλοι δύο εκπαιδευτικοί, άλλοι δύο νηπιαγωγοί. Βλέπουν μια γυναίκα σε μια έξαλλη κατάσταση και αντί να πάνε να την ηρεμήσουν, να τους πούμε έλα θα το δούμε, πάμε λίγο μέσα να πάρουμε μια ανάσα, όπως τα έκανε φαντάζομαι ο καθένας μας ακόμα και στο δρόμο, αν υπήρχε μεταξύ δύο οδηγών με ένα θέμα και ξέφευγε λίγο η κατάσταση, νομίζω θα πηγαίναμε λίγο να ηρεμήσουμε τα πνεύματα. Τι να σας πω και κάτι, μερικές φορές στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές μοιάζει σαν να μην μπορεί να βοηθήσει κανείς κανέναν. Δηλαδή για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε μια διευθύντρια, ένας εκπαιδευτικός να αξιολογείται αυστηρά και για θέματα συμπεριφοράς. Από την άλλη, δεν θα έπρεπε μια νηπιαγωγός, ένας εκπαιδευτικός να μπορεί να βρει υποστήριξη από κάπου όταν τα πράγματα σε μια τάξη ενδεχομένως ξεφεύγουν. Δηλαδή, πού είναι αυτοί οι θεσμικοί μηχανισμοί που οφείλουν να υποστηρίξουν έγκαιρα κάποιες καταστάσεις που ενδεχομένως είναι προβληματικές από οποιαδήποτε πλευρά, είτε αφορά εκπαιδευτικούς, είτε αφορά γονείς, είτε και τα ίδια τα παιδιά. Και το ζήτημα εδώ τελειώνει αν μετακινηθεί για παράδειγμα μια εκπαιδευτική λειτουργός, ή τελειώνει όταν ξεσπάσουν οι γονείς τα νεύρα τους και αναλαμβάνει από και πέρα η αστυνομία και τα παιδιά. Πού βρίσκονται τα παιδιά μέσα σε μια τέτοια κατάσταση? Δηλαδή τι μηνύματα παίρνουν, τι εικόνες παίρνουν, τι βλέπουνε τα μάτια τους και οι ψυχές τους αυτών των παιδιών, μιλάμε για παιδιά 4 και 5 χρονών, έτσι, που επί της ουσίας βρέθηκαν στη μέση μιας διπλής βίας.

Λοιπόν, τα παιδιά δεν είναι σάκι του μπόξ για τα νεύρα κανενός ενηλίκου ούτε θεατές σε ρωμαϊκές αρένες. Είναι η Μαρίλα Γεροντίδη, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα που το καλοκαίρι τελείωσε και οι παραλίες αδειάζουν σιγά σιγά, βλέπετε δεν μας κάνει τη χάρη και ο καιρός, οι ναυαγοσώστες αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνουν το δικό τους απολογισμό. Και στη Θεσσαλία ο απολογισμός αυτός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι που χρειάστηκαν βοήθεια και σε κάποιες περιπτώσεις η επέμβαση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε κυριολεκτικά καθοριστική. Και η αλήθεια είναι ότι ακούμε συχνά τη φράση. Τη λέμε και εμείς, ευτυχώς υπήρχε ναυαγοσώστης, και συνήθως τη λέμε αφού έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο ναυαγοσώστης δεν είναι εκεί μόνο για να βγάλει κάποιον από τη θάλασσα, είναι και για να προλάβει μια κατάσταση πριν αυτή γίνει επικίνδυνη. Λοιπόν, για τη φετινή περίοδο στη Θεσσαλία ζητήσαμε από τον κύριο Παντελή Σκαφίδα, είναι πρώην ναυαγοσώστης, είναι εκπρόσωπος ναυαγοσωστικής σχολής εκεί στην περιοχή. Ζητήσαμε λοιπόν να είναι στην εκπομπή να κάνουμε έναν απολογισμό για το πώς πήγε το φετινό καλοκαίρι. Χαίρετε κύριε Σκαφίδα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα, σε εσάς, τους αγροατές σας. Σκαφιδάς είναι το επίθετο.
0: Σκαφιδάς, με συγχωρείτε. Είχα βάλει λάθος τον τόνο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Να ευχαριστήσω για το βήμα το οποίο μας δίνετε και να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να πούμε πέντε πράγματα σε ό,τι αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη που πρώτο αυτό τελειώνει. Αύριο με το καλό.
0: Αύριο είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει.
1: Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος τελειώνει αύριο. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η ναυαγοσωστική ξεκινάει 1/6 και τελειώνει 31/9. Εκτός κάποιων πολυσύχναστων από θέμα τουρισμού περιοχών της χώρας μας, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδο, Κέρκυρα, Κο, που παρατείνεται και τον Οκτώβριο, γιατί έχει περισσότερο τουρισμό.
0: Τώρα, αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε λίγο το φετινό καλοκαίρι στις παραλίες Μαγνησίας, ναι, Λάρισας, πώς ναι, πήγε.
1: Επειδή η εταιρεία στην οποία εγώ βρίσκομαι, έχουμε παρουσία σε όλη την Ελλάδα, έχω μια μεγαλύτερη εικόνα και μπορώ να σας πω γενικά για το καλοκαίρι, ναι. Θα ήθελα να δώσω δύο στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουν οι ακροατές σας για να μπορέσουν να καταλάβουν το εύρος και το τι προσπαθούμε να κάνουμε όλη τη χρονιά. Η χώρα μας είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ακτογραμμή. Έχουμε 13.500 χιλιόμετρα. Έχουμε 3.400 παραλίες καταγεγραμμένες, εκ των οποίων οι περισσότερες έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες και καλύπτονται από τους ναυαγοσώστες για την περίοδο την οποία σας είπα. Είναι η δεύτερη αιτία στη χώρα μας τα ατυχήματα και οι πνιγμοί που έχουμε μετά τα οδικά ατυχήματα. Πέρυσι είχαμε την ατυχία να έχουμε 387 συμπολίτες μας οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Ενώ σε όλο τον υδάτινο χώρο και στις πισίνες, έτσι. Τα φετινά στοιχεία μέχρι τώρα που μιλάμε, αν και όλα θα συγκεντρωθούν περί τα τέλη Οκτωβρίου, μιλάμε ότι έχουμε μία μείωση πολύ σημαντική, τουλάχιστον 40 με 50 ανθρώπους λιγότερους. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αριθμός αυτός τον οποίο σας δίνω και το τονίζω.
0: Και σε αυτό φαντάζομαι συμβάλλει και η πρόληψη, δηλαδή κάτι έχει αλλάξει και στην πρόληψη, γιατί και το να υπάρχει ναυαγοσώστης.
1: Συμβάλλει η ενημέρωση, όλα τα μέσα εσείς που κοινοποιείτε επί καθημερινής βάσεως, κανόνες ασφαλείας, την ατομική ευθύνη που πρέπει να επιδεικνύουν όλοι οι λουόμενοι, η πληροφόρηση η οποία υπάρχει, συμβάλλει στο γεγονός να υπάρχει από πλευράς όλων των λουόμενων μια μεγαλύτερη προσοχή, θα έλεγα κανείς, να μην υπάρχει αυτός ο εφησυχασμός, και έχουμε αυτή τη μείωση. Συν το γεγονός ότι οι ναυαγοσώστες, πάρα πολύ σωστά είπατε στην αρχή, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο και δεν είναι απλά για να δώσουν τη βοήθεια τη στιγμή που θα χρειαστεί, αλλά να αναδείξουν τους κινδύνους τους οποίους υπάρχουν, ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα να αφήσουν ανοιχτή ή κλειστή την παραλία, βάζοντας κόκκινη σημαία, να μην επιτρέπουν το κολύμπι, να είναι εκεί για οτιδήποτε χρειαστεί, γιατί θέλω να σας τονίσω ότι είναι πάμπολα τα περιστατικά στα οποία οι ναυαγοσώστες επεμβαίνουν και εκτός του Αιγαίου, εκτός δηλαδή του θαλάσσιου χώρου, επεμβαίνουν σε πάμπολες ανακοπές με την εκπαίδευση την οποία έχουν και με τη χρήση του απογεννητοτή που έχει κάθε ναυαγός αστικός πύργος, και πραγματικά σώζονται πάρα πάρα πολλές ζωές. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, ναι, για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να τονίσω ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι ένα πλέγμα. Εκτός από τους ναυαγοσώστες, είναι το δεξί χέρι των ναυαγοσωστών, είναι το ΕΚΑΒ, το οποίο θα πρέπει να το δώσουμε θερμές ευχαριστίες, που ανταποκρίνονται γρήγορα με τα πληρώματά τους, έρχονται πολύ γρήγορα στα περιστατικά και βοηθούν πάρα πολύ. Είναι η συνεργασία με τις λιμενικές αρχές, που όλοι συνεργαζόμαστε και εκτελούμε το έργο σύμφωνα με έναν σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε. Και γενικά υπάρχει ένα πλέγμα, έτσι, τρίπτυχο θα λέγει κανείς, που λειτουργεί για την ασφάλεια του λεωμένου.
0: Τώρα, κύριε Σκαφιδά, επειδή εσείς έχετε συνολική εικόνα, έχετε και την εμπειρία όλων αυτών των ετών και πραγματικά αυτός ο αριθμός που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή, αν καταφέρουμε φέτος, κατά τον τελικό επίσημο απολογισμό, να μιλάμε για 50 ανθρώπους λιγότερους, που δεν έχασαν την ζωή τους σε σχέση με τα νούμερα των προηγούμενων ετών, αυτό θα είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτές οι περιπτώσεις που έχουμε κάθε χρόνο με θανάτους, με πνιγμούς, με ανακοπές, κυρίως ποιες είναι οι περισσότερες από αυτές? Δηλαδή, μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους, μιλάμε για νεότερους που δεν έδωσαν σημασία και σε καιρικές συνθήκες? Ποιες ήταν αυτές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία αναλύουμε κάθε χρόνο, ο μεγαλύτερος όγκος ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουμε είναι σε ανθρώπους άνω των 65.
0: Ανθρώπους το δηλαδή που υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
1: Και το πρόβλημα είναι το εξής. Περισσότεροι εξ αυτών γνωρίζουν ότι έχουν συγγενή καρδιολογικά, παθολογικά προβλήματα, γνωρίζουν εκ προημίου, και είναι κατανοητό αυτό το οποίο λέω, ότι όταν έχει 40 και 38 βαθμούς, δεν μπορείς να πας 12 η ώρα το μεσημέρι στην παραλία να κάνεις. Θα έρθει μια ζάλη, θα σου έρθει ένα υπογλυντικό επεισόδιο, θα έχεις μια διαθεσία, θα πέσεις μέσα στο νερό. Δεν μπορεί να γίνουν όλα τα περιστατικά άμεσα αντιληπτά. Και ιδιαίτερα το γεγονός ότι περισσότεροι εξ αυτών χάνονται σε παραλίες όπου δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Αυτό θέλω να το τονίσω. Από τους 386 περσινούς θανάτους που είχαμε, οι 187 γίνανε σε παραλίες που δεν υπήρχε ναυαγοσώστης. Αντιληφθείτε το νούμερο, είναι τραγικό. Και εξ αυτών ήταν μόνοι τους ένα ποσοστό 40 με 50%, δεν παίρνουν έναν άνθρωπο δίπλα τους. Εδώ μιλάμε για απλή κοινή λογική. Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας να επιδείξει μια ατομική ευθύνη. Γνωρίζεις ότι έχεις πρόβλημα. Μην πας με 38 βαθμούς στις 12 η ώρα το μεσημέρι για πάνω.
0: Και μόνο σου σε μια παραλία που δεν έχει ένα ναυαγοσώστη, πιο μικρή, πιο απομονωμένη.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, θα πρέπει και κάνουμε έκκληση κάθε χρόνο να υπάρχει ατομική και συλλογική ευθύνη και της οικογένειας, δηλαδή θα προσέχουν τα απλά πράγματα. Όπως φωνάζουμε και λέμε καθεφημισμών, όχι μόνο, ότι ιδιαίτερη προσοχή θέλουμε στα μικρά παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες που πάνε στις παραλίες, αφήνουν το παιδί τους με ένα σωσίβιο στα 1-2 μέτρα και θεωρούν ότι δεν θα πνιγεί. Ξέρετε κάτι, ο πνιγμός στα μικρά παιδιά μέσα στη θάλασσα είναι βουβός. Το παιδί ούτε θα γυρίσει, ούτε θα φωνάξει, ούτε θα χτυπήσει χέρια. Απλά θα γυρίσει προς την πλευρά της θάλασσας, θα κάνει στρόφιση νερού και θα το χάσουμε στο 1 μέτρο. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει τεράστια προσοχή από όλους και θα πρέπει να υπάρχει και μια ανταπόκριση και από την οικογένεια να παρακολουθούμε τα μικρά παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για τους μεγάλους, όπως είπαμε. Θα πρέπει να επιδεικνύουν ατομική ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά για τη Θεσσαλία που μου είπατε.
0: Ναι. Θεωρώ αν μπορείτε ότι να το ολοκληρώσουμε σε ένα λεπτό, ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θεωρώ ότι είχαμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και στις όλες τις παραλίες της Μαγνησίας και στα παράλια του Νομού Λάρισας που είναι τεράστιες παραλίες. Είχαμε ένα σύνολο άνω των 50 ναυαγοσωστών που ήταν στις παραλίες. Είχαμε 17 σοβαρά περιστατικά, εκ των οποίων αντιμετωπιστήκανε. Είχαμε 4 πνιγμούς σε παραλίες οι οποίες όμως οι τρεις ήταν σε παραλία χωρίς ναυαγοσώστη, το τονίζω, και οι άλλοι ήταν εκτός ωραρίου. Και σε όλα τα υπόλοιπα περιστατικά είχαμε δράση των ναυαγοσωστών, σώσαμε κυριολεκτικά ζωές. Και νομίζω ότι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν σε πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο φέτος.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σκαφιδά, για όλα τα στοιχεία που μας δώσατε.
1: Για το χρόνο σας και για το βήμα που μας δώσατε, να πούμε πέντε πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα βοηθήσουν να μην χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στις παραλίες μας.
0: Και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εκεί. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο κύριος Παντελής Σκαφιδάς, ναυαγοσώστης, εκπρόσωπος ναυαγοσωστικής σχολής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι συσκευές και ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή σε διάδραση, ο Παντελής Μάνος εδώ, στη τηλεφωνική μας γραμμή δηλαδή, για να μας πει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αραιτή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου και γενικότερα των προϊόντων ενέργειας, ανεβαίνουν οι τιμές των μετοχών. Αυτός ο κανόνας επιβεβαιώνεται και σήμερα στις συνεδριάσεις των ευρωαγορών που έχουμε μέχρι τώρα σε εξέλιξη. Βλέπουμε δηλαδή μια αποκλιμάκωση και στις αποδόσεις των ομολόγων και μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που υποχωρεί τον Brent κάτω από τα $105 το βαρέλι, ενώ ξεκίνησε λίγο ανωδικά το πρωί, έχασε όμως την ανωδική του δυναμική και έχει γυρίσει και σε αρνητικά επίπεδα σε σχέση με χθες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πετρέλαιο τύπου Brent είναι στα $104.25 το βαρέλι και έχει απώλειες 0.98%, ενώ πτώση 1.07% έχει το αμερικανικό αργό που κινείται στα $91.61 το βαρέλι. Δεν έχει πέσει το Brent κάτω από τα $100 που είναι το ψυχολογικό όριο, αλλά παρόλα αυτά όμως έχει εξασθενήσει κάπως η ανωδική δυναμική που παρουσίαζε από χθες, που είχε φτάσει μέχρι και τα $108 το βαρέλι. Είναι λίγο χαμηλότερα, είναι αυτό μία ανακούφιση για τους επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές, γι' αυτό βλέπουμε τους χρηματιστηριακούς δείκτες να κινούνται υψηλότερα σήμερα. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0.71%, στο Παρίσι ο CAC 40 κατά 0.38%, άνοδο 0.44% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, κέρδη 0.67% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, το Ιταλικό χρηματιστήριο έχει κέρδη 0.85% και το Ελληνικό ενισχύεται ο γενικός δείκτης κατά 0.47% και είναι στις 2.720 μονάδες, μάλιστα με αυξημένες συναλλαγές. Ήδη ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει ξεπεράσει τα €250 εκατομμύρια. Και στις αποδόσεις τώρα των ομολόγων, και εδώ έχουμε μία αξιόλογη αποκλιμάκωση, απομακρύνονται σιγά σιγά από τα πολυετή υψηλά επίπεδα που βρέθηκαν στις χθεσινές συνεδριάσεις. Είναι στο 5.21% η απόδοση των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων, με πτώση 3 μονάδες βάσης. 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι οι αποδόσεις των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο 5.36%. Και οι δύο όμως εδώ, και τα δύο ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι σε υψηλά επίπεδα, πάνω από το 5% ακριβό το κόστος δανεισμού και για τις δύο χώρες. Στην Ευρώπη τώρα έχουμε στο γερμανικό δεκαετές ομόλογο να υποχωρεί κατά 5 μονάδες βάσης στο 3.60%. 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 4.73% η απόδοσή τους, 4.54% τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα με πτώση 5 μονάδες βάσης. 5 μονάδες βάσης έχουν πτώσει τα πορτογαλικά και τα ελληνικά ομόλογα. 3.99% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Πορτογαλίας και στο 4.40% υποχωρεί η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε σταθεροποίηση και για το χρυσό και το ασήμι. Χαμηλά όμως, γιατί χθες είχαν σημαντικές απώλειες στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός είναι κάτω από τα $4.200, $4.188 ανά ουγγιά είναι ο χρυσός και στα $61.20 ανά ουγγιά το ασήμι, ενώ τέλος στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο ισχυροποιείται σε σχέση με το ευρώ και τη στερλίνα, ενώ υποχωρεί με το γεν. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1350 αυτή τη στιγμή, το

0: δολάριο με το γεν στα 157,26 και μια εστερλίνα ισοδυναμεί με 1,3240 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
0: Καλή συνέχεια.

Στο μεταξύ και πάνω σε όλα αυτά που μας έλεγε νωρίτερα και ο Παντελής Μάνος, οι πληροφορίες αναφέρουν σε ό,τι αφορά αυτές τις έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ότι φαίνεται ότι υπήρξαν νέες συνομιλίες με διαμεσολαβητές στο πλαίσιο αυτής της νέας προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου. Και οι επόμενες συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη πρόταση 7 ημερών, όπως αυτή που παρουσίασε το Ιράν, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Και μάλιστα ο ουρανός είπε το πρωί, ο Αραχτσή, είπε ότι μίλησε, έκανε λόγο για ιδέες που παρουσίασαν και συζητήσαμε με μεσολαβητές από το Κατάρ και υποστήριξε ότι περιμένει πιθανώς και σήμερα απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

τώρα σχετικά με το φυσικό αέριο, υπάρχει μία πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά και εν ώψη του χειμώνα. Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη είτε να αυξήσουν τις ροές και να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, είτε να περιορίσουν την κατανάλωση. Και αυτή η προειδοποίηση έρχεται ενώ οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεμάτες περίπου κατά 70%. Ένα ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι, για παράδειγμα. Η κατάσταση στην αγορά επιβαρύνεται και από τη διαταραχή προμηθειών από τη Μέση Ανατολή και από αυξημένο ανταγωνισμό από την Ασία για τα φορτία αεροποιημένου φυσικού αερίου, το γνωστό LNG δηλαδή, και αυτές οι πιέσεις αποτυπώνονται και στις τιμές. Βέβαια, όπως διευκρινίζει η Κομισιόν, σήμερα δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος έλλειψης φυσικού αερίου. Πάντως το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η Ευρώπη δεν λέει πως της έχει τελειώσει το φυσικό αέριο. Τι λέει? Λέει ότι πρέπει να προσέξει για να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση όταν έρθει ο χειμώνας. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική. Γιατί σε μια αγορά που ήδη πιέζεται, το να αρχίσουν όλοι να αγοράζουν, για παράδειγμα, ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες για να γεμίσουν αποθήκες, μπορεί να δημιουργήσει ακριβώς το πρόβλημα που προσπαθούν να αποφύγουν. Δηλαδή μεγαλύτερη ζήτηση, υψηλότερες τιμές και τελικά ακριβότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γι' αυτό και η Κομισιόν μιλά για ισορροπία, δηλαδή από θέματα αλλά χωρίς αγορές πανικού και περιορισμό της κατανάλωσης όπου αυτό είναι εφικτό, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.

θέλω να πάμε όμως και μέχρι τα Κύθυρα. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Στέλλα Καϊδέτσι. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Κυθύρων. Γιατί φαίνεται ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, δηλαδή το σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ειδικότητες, για παράδειγμα χημική, μαθηματική. Και θέλω λοιπόν να κάνω αυτή την κουβέντα μαζί της. Χαίρετε, κυρία Καϊδέτσι. Με ακούτε? Να ξανακαλέσουμε λίγο, γιατί μπορεί να έπεσε η γραμμή.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να συνδεθούμε με Κύθυρα και με την κυρία Καϊδέτση. Χαίρετε, με ακούτε τώρα?
1: Γεια σας, ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, όπως έλεγα και στους ακροατές, φαίνεται ότι τώρα έχουμε 30 Σεπτεμβρίου και φαίνεται ότι ακόμα στο Γενικό Λύκειο Κυθύρων έχετε σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ναι. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τι ελλείψεις μιλάμε, αν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό ή είναι κάτι που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς? Όχι ότι αυτό μειώνει το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Συμβαίνει κάθε χρόνο επί πολλά χρόνια. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε και βγήκαμε στα κανάλια. Εφόσον κάναμε διάφορες αιτήσεις στη δευτεροβάθμια και στο Υπουργείο, δεν έχουμε βρει κάποια ανταπόκριση.
0: Τι σας λένε? Λένε ότι θα έρθουν οι εκπαιδευτικοί, γιατί μιλάμε για βασικά μαθήματα, δηλαδή χημικός, μαθηματικός.
1: Ακριβώς. Πέρυσι βγάλαμε χωρίς χημικό, απλά ο βιολόγος έκανε το μάθημα της χημίας. Όμως, όπως ξέρετε, το Λύκειο έχει εξειδικευμένη ύλη που δεν μπορεί να τη βγάλει ένας βιολόγος. Mm. Πρέπει να είναι χημικός. Mm. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά την έβγαλαν τη χρονιά. Φέτος όμως ξανά έχουμε το ίδιο πρόβλημα και επιπλέον δεν έχουμε οικονομολόγο και δεν έχουμε μαθηματικό. Είσαι η μαθηματικός, η αναπληρώτρια βέβαια, η οποία έφυγε μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή τώρα ήρθε το Σεπτέμβριο και έφυγε πάλι το Σεπτέμβριο, για κοινωνικούς, δεν ξέρω, οικογενειακούς λόγους. Επομένως περιμένουμε τώρα πώς θα έρθει ο επόμενος, αν θα δεχτεί ο επόμενος στη δεύτερη φάση και μετά να πάμε στην τρίτη φάση και φτάνουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Αυτή η δεύτερη φάση πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, για να δούμε θα περάσετε και στην τρίτη?
1: Μέσα στις αρχές Οκτωβρίου μάλλον. Mm. Δεν ξέρω τα συστήματα.
0: Δηλαδή έτσι όπως μου το θέτετε μπορεί να πάει και Νοέμβριο, αν περιμένουμε και τη λεγόμενη τρίτη φάση και να μην υπάρχουν καθηγητές.
1: Φυσικά, έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση πριν 2 χρόνια. Είχε έρθει Νοέμβριος και δεν είχαμε το περίπου το 70% των καθηγητών. Εξηγερθήκαμε τότε, κάναμε καταλήψεις, κάναμε διάφορα και βρέθηκαν κάποιες λύσεις. Μπαλώσαμε την κατάσταση. Αλλά αυτό δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε αυτή τη λαχτάρα, τουλάχιστον οι μαθητές και οι γονείς τους.
0: Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά λυκείου που κάνουν και μια άλλη σχετική προετοιμασία.
1: Ακριβώς. Mm. Και είναι μαθήματα τα οποία θα διαγωνιστούν με άλλα παιδιά όταν έρθει η ώρα, υποτίθεται υπό ίσης όρης. Mm. Ίσης όρης όμως για μας δεν υπάρχουν.
0: Πόσα παιδιά είναι στο Γενικό Λύκειο Κυθύρων, κυρία Καϊδέτση?
1: Είναι 100 παιδιά.
0: 100 παιδιά. Και όπως λέτε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει να κάνει, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω που το θυμάμαι. Ναι. Συμβαίνει συνέχεια.
0: Είναι μια κανονικότητα δηλαδή για εσάς. Ξέρετε ότι θα ξεκινήσει η χρονιά και θα ξεκινήσει κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση στον νόμο. Αρχές Σεπτεμβρίου να ξέρουμε ποιους έχουμε, ποιους καθηγητές. Mm. Το πρόγραμμα, να φανταστείτε, δίνεται κοντά στα Χριστούγεννα το πρόγραμμα, το ημερήσιο, το εβδομαδιαίο. Ακόμα είναι μέρα με τη μέρα το πρόγραμμα.
0: Αυτό δυσκολεύει και τα παιδιά, δηλαδή, και να θέλουν να συντονιστούν.
1: Αυτό,
0: όταν φτάνει Δεκέμβριος και δεν έχουν ακόμα πρόγραμμα σταθερό, και πόσο δε μάλλον να μην έχουν κάνει και βασικά μαθήματα, είναι σαν να χάνεται μισή χρονιά.
1: Φυσικά. Και πόσο μάλλον να πείσουμε τα παιδιά να είναι συνεπείς στα μαθήματά τους, όταν η μεγάλη
0: όταν δεν υπάρχει
1: συνεπή
0: από την άλλη πλευρά μια συνέπεια. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνω, ναι. σαν μητέρα το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ που θέσατε το θέμα. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί να δούμε αν σε λίγο καιρό θα επιτευχθεί αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας για να το συζητήσουμε.
1: Ευχαριστούμε εμείς.
0: Να είστε καλά. Είχαμε συνδεθεί με Κύθυρα, κυρίες και κύριοι. Ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων από το Γενικό Λύκειο Κυθύρων. Ένα λύκειο που φιλοξενεί, έχει πολλά παιδιά, πάνω από 100 παιδιά, όπως μας είπε η κυρία Καϊδέτση. Και συνήθως φτάνουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Και από εκεί και πέρα ξεκινούν κανονικά τα μαθήματά τους και παίρνουν ορολόγιο πρόγραμμα.

σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Η Μαρίλα Γεροντίδη ήταν εδώ στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 3.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρείας στη μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς το ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρήπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα απόβλητα παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση, ενώ δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ο ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε χαρακτηριστικά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. «Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε σε ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών εν ώψη του χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάν Γιόργενσεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. «Πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης», δήλωσε από πλευράς του Έλληνας Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.
0: καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα, και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμη έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
3: Ο Elvis σήμερα.

συνέχεια στο 1965. Παρόλο που το τραγούδι αυτό δεν είναι ακριβώς το 65, αλλά έχει και θέση μέσα στο 65 και θα τα ακούσετε τώρα. Σήμερα το μενού έχει ένα μεγάλο μέρος από Elvis. Ένας και μοναδικός. Και αυτό το τραγούδι ήταν βέβαια και το αγαπημένο του Λουκιανού και όλης εκείνης της γενιάς. Το Wooden Heart. Είχε ακουστεί στην ταινία G.I. Blues του 60. Όταν είχαμε παίξει τα τραγούδια του 60, το είχαμε παίξει και αυτό. Όμως, καθώς κυκλοφόρησε και πάλι τα Χριστούγεννα του 64 σε μικρό δίσκο, ακούστηκε και τους επόμενους μήνες μέσα στο 1965. Έχουμε ήδη μια εισβολή από τους Βρετανούς. Τι έκανε ο Elvis, όπως και ο Σινάτρα που θα ακούσουμε σε προσεχή εκπομπή, ή άλλοι καλλιτέχνες από τα παλαιότερα χρόνια του 65. Έβγαζε επιτυχίες, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια και τα υπόλοιπα στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι και αυτό είναι παλαιότερο. Το ηχογράφησε όμως για να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 65 ο Elvis. Μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του, ίσως η μεγαλύτερη μέσα στη χρονιά, με πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Crying in the Chapel. Προσέξτε πώς τραγουδά. Δεν υπάρχει τραγουδιστής που να μπορεί να ερμηνεύσει τα τραγούδια με αυτόν τον τρόπο όπως ο Elvis.

ήταν το Crying in the Chapel με τον Elvis από το 1965, νούμερο 1 στην Αγγλία, μέσα στα 3 πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και νούμερο 1 στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης όταν κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, χωρίς να έχει έρθει ποτέ ο Elvis για συναυλία στην Ευρώπη, ούτε στην Βρετανία. Το 65 συνεχίζονται οι ταινίες του. Έτσι λοιπόν από τη μουσική κωμωδία που κυκλοφόρησε τότε με τίτλο Tickle Me, ένα τραγούδι ξεχωρίζει και κυκλοφορεί σε δίσκο 45 στροφών και γίνεται επιτυχία. I'm Yours.

joy and tears I'll gladly share. And when things go wrong, dear,

πριν ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι από μια άλλη ταινία του 65 του Elvis, ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Elvis for Everyone. Ήταν ένα πετυχημένο άλμπουμ που, όπως σας έχω πει και άλλοτε, έχει κυκλοφορήσει τότε σε δύο μορφές, γιατί δεν είχαν όλοι στερεοφωνικά ακόμα, παρόλο που είπα στο 65, σε μονοφωνική και στερεοφωνική μορφή από την RCA στις 10 Αυγούστου του 65. Το άλμπουμ περιέχει τραγούδια που κάποια από αυτά είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια και άλλα τραγούδια ειδικά για το άλμπουμ. Να, ένα από τα καλύτερα στον δίσκο Elvis for Everyone, που μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής σαν άλμπουμ.

Summer Kisses, Winter Tears από τον Elvis και το άλμπουμ του του 1965 Elvis for Everyone. Άλλη μια ταινία που ήταν μια κωμωδία, κυκλοφόρησε το 1965, ήταν η 18η μεγάλου μήκους ταινία του Elvis. Girl Happy ο τίτλος. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το φιλμ. Πρώτα αυτό εδώ.

Το τραγούδι είχε τίτλο Do the Glam από την ταινία Girl Happy. Ο Αντώνης ρωτάει αν είχε βγει, αν καταλαβαίνω καλά από την ερώτησή του στο μήνυμά του, το Summer Kisses Winner Tears. Είχε βγει στη χώρα μας σε μικρό δίσκο από τον Ορφανίδη που είχε την RCA στα χρόνια της δεκαετίας του 60. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με κάποια βέβαια από τα τραγούδια που έβγαλε ο Elvis το 1965 με ένα ακόμα από το film Girl Happy που έγινε και αυτό επιτυχία και ο τίτλος είναι Puppet on a String. Στο μικρό δίσκο που κυκλοφόρησε στην Αμερική, στη δεύτερη πλευρά υπήρχε το Wooden Heart που ακούσαμε στην αρχή. Elvis, Puppet on a String.

να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με ένα ακόμα τραγούδι του Elvis για να περάσουμε μετά σε διαφορετικά τραγούδια από το 65, από την ταινία Tickle Me.

Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch. Βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ και εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Υγείας κατά την έκτακτη ενημέρωση. Η εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες. Εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση, ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 μέλη του πληρώματος και να τραυματιστεί ένα ακόμη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Και τώρα
3: προχωράμε τώρα σε μία ταινία. Μία ταινία του 65 που είχε κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε πήρε το βραβείο Όσκαρ τη χρονιά εκείνη και είναι πολύ σημαντική ταινία για αρκετούς λόγους. Είναι το Sandpiper, ενός εξαιρετικού σκηνοθέτη του Βινσέντε Μινέλι, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Ρίτσαρντ Μπάρντον. Ήταν η τρίτη από τις 11 ταινίες με το ζευγάρι αυτό, Τέιλορ Μπάρντον, που η σχέση τους ήταν κάτι το μοναδικό, ας πούμε, για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και όλα αυτά που είχαν δημιουργήσει αυτή η σχέση. Η ταινία λοιπόν εξερευνά τη σχέση μεταξύ ενός καταπιεσμένου διευθυντή θρησκευτικού σχολείου και μιας γυναίκας με ελεύθερο πνεύμα από την Καλιφόρνια στην περιοχή του Big Sur, και είναι η εποχή που είναι τα κινήματα. Είμαστε στο 1965, είμαστε στα κινήματα των beatnik και των hippies της δεκαετίας του 60. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα παρουσιάζεται σε αυτό το φιλμ. Θα ακούσουμε πρώτα το βασικό θέμα από την ταινία και μετά θα προχωρήσουμε στο τραγούδι. The Sandpiper.

Johnny Mandel, αυτός είναι ο Αμερικανός συνθέτης και πολιοργανίστας που έχει γράψει τη μουσική αυτή. Έχει γράψει πάρα πολλές μουσικές για τον κινηματογράφο. Και μουσικός στη τζάζ, βέβαια, όπως ακούσατε. Έχει συνεργαστεί με τα πιο μεγάλα ονόματα που θα μπορεί να φανταστεί κανείς στην ιστορία της μουσικής. Ο Johnny Mandel, δηλαδή με Count Basie, Frank Sinatra, Peggy Lee, Barbara Streisand, Tony Bennett, Shirley Horn, Peggy... πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Σχεδόν όλοι εκείνοι της γενιάς έχουν ηχογραφήσει μαζί του. Το βραβείο Oscar λοιπόν το πήρε για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, όπως ακούγεται στην ταινία. Και μετά θα το ακούσουμε σε μία από τις πολλές ερμηνείες για να πάμε στην Άστρου Τζιλμπέρτο. The Shadow of Your Smile.

είναι από τα κορυφαία τραγούδια της δεκαετίας του 60 που ακούστηκαν στον κινηματογράφο και πήρε και το Όσκαρ. Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά είναι από τα κορυφαία. The Shadow of Your Smile. Με αυτή τη χοροδία ακούγεται στο φιλμ. Προτείνω να βρείτε την ταινία Sandpiper. Στη χώρα μας είχε παιχθεί με τον τίτλο «Πύργος στην άμμο». Είμαι πολύ τυχερός που η παραγωγή της ταινίας One in a Lifetime δέχτηκε και κάναμε πάρα πολλά γυρίσματα. Όσοι έχουν δει το φιλμ το ξέρουν, ακριβώς σε αυτήν την περιοχή, στο Big Sur, γιατί την είχα αγαπήσει από αυτό εδώ το φιλμ που είναι το Sandpiper. Πρέπει να δείτε την ταινία οπωσδήποτε, γιατί είναι και μια ταινία με την άποψη εκείνης της εποχής με τους Beatniks και την διαφοροποίηση από έναν πολύ έτσι συντηρητικό ιερέα που ήταν τότε. Χαίρομαι που ο Μιχάλης έχει γράψει πω τι απίθανη μουσική. Ακούσε τώρα την ερμηνεία της Άστρου Τζιλμπέρτο.

Η Άστρο Τζιλμπέρτο. Σας το είχα πει και πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακούσαμε για πρώτη φορά τη Lana Del Rey. Είναι η ευθεϊκή Lana Del Rey αυτή. Η Lana Del Rey βασίστηκε στο ύφος των τραγουδιών της Άστρο Τζιλμπέρτο και των άλλων γυναικών αυτού του είδους της δεκαετίας του 60. Θα μείνουμε σε αυτό το όνομα, στην Άστρο Τζιλμπέρτο, γιατί τον Ιανουάριο του 1965 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο. Ποιοι είναι εδώ? Ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ στην κιθάρα και οι ενορχιστρώσεις από τον Μάρτιν Λουίς Πάιτς, ένας Αμερικανός φοβερός πιανίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης, που έχει δουλέψει για την Peggy Lee, την Ella Fitzgerald, τον Stan Kenton, με πάρα πολλούς μουσικούς στη jazz. Για να αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο.

How insensitive. Bossa Nova και ένα από τα jazz standard κομμάτια που έχουν τραγουδήσει τόσο πολύ οι πάντες τότε. Ένα τραγούδι του Αντώνιο Κάλλα Ζομπίμ. Αργότερα, σας θυμίζω το 1994, ο Ζομπίμ ηχογράφησε το τραγούδι με τον Sting στα κύρια φωλητικά για το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που έκανε.

Ο Γιάννης Πετρίδης θα θυμίζει το 1965. Και το 65 η Bossa Nova ήταν παντού. Και παντού ήταν όλη αυτή η μουσική της Βραζιλίας. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα επίσης από τα jazz standard με πάρα πολλές ερμηνείες. Η αρχική στίχη ήταν από τον φοβερό και τρομερό ποιητή Vinicius de Moraes.

Αντώνιο Καλαζομπίμ, από το άλμπουμ της Άστρου Τζιλμπέρτο, το πρώτο που έβγαλε το 1965, Gin G. Και αυτό τραγούδι βέβαια Μποσανόβα, με... δεν μπορεί να φανταστείτε πόσοι το έχουν διασκευάσει. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Ο Φρανκ Σινάτρα με τον Αντώνιο Καλαζομπίμ σε κάποια στιγμή. Επίσης η Blossom Deary, επίσης η Μίνα πολύ αργότερα, η Σάρα Βον, η Έλα Φιτζέραλντ, η Σίλα Ιχόν και πάρα πολύ μουσική της jazz. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια από το άλμπουμ του 65 της Άστρου Τζιλμπέρτο.

Διαλογισμός, αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού. Επίσης, Έλα Φιτζέραλντ και όλοι αυτοί, το έχετε ακούσει κάποια στιγμή. Εδώ είναι όλα αυτά από το άλμπουμ του 1965 που κυκλοφόρησε η Άστρου Τζιλμπέρντο, Αντώνιο Κάλλος Ομπίμ, αύριο εντελώς διαφορετικά τραγούδια από το 65. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Γράφετε ότι είναι ένα καταπληκτικό απόγευμα σήμερα. Προχωράμε για το τελευταίο τραγούδι. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Άστρου Τζιλμπέρντο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο και τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με την συνδρομή της αστυνομίας και υποσαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρίου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του Αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα: ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. «Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε σε αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρεία στη μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κεφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς τον ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρήπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Για την ταινία, να το πω, να το μαρτυρήσω, «Γλυκιά συμμορία» του 1983. «Γλυκιά συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη η ταινία. Την πρωτότυπη μουσική για την ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος και τη θυμηθήκαμε επειδή η Σοφία της «Γλυκιάς συμμορίας», η πρωταγωνίστρια Σοφία, στο ρόλο της Σοφίας Δέσποινα Τομαζάνη, απέδρασε. Δεν μένει πια εδώ. Και ενώ έτσι ξεκινούσε η ταινία, συνεχιζόταν με διάφορα μουσικά θέματα και διάφορα έτσι πολύ καινοτόμα πράγματα για το 1983. Και αυτό εδώ το τραγούδι, «Μόνο ζωή», από την ταινία αυτή, τη «Γλυκιά συμμορία» είναι πάλι.

Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Να είμαστε πάλι εδώ λοιπόν, στο Μένουμε Εδώ. Απογευματόβραδο Τρίτης, νομίζω ότι μαζεύονται σιγά σιγά τα σύννεφα.

Η επικαιρότητα δεν είναι μόνο ζωή, είναι ένα σωρό εκφάνσεις της ζωής με όλα τα περίεργα, τραγελαφικά, ανατρεπτικά, αντιφατικά, αδιέξοδα, καμιά φορά και ευχάριστα, αλλά εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα βρω αυτά τα τελευταία.

Μια επικαιρότητα λοιπόν που έχει να κάνει με το οριστικό λουκέτο στα παράνομα ιατρία, τις ιδιωτικές κλινικές. Μιλάω και σε αυτήν της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες που σιγά σιγά βγάζει στην επιφάνεια η έρευνα. Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει ένας άνθρωπος και μάλιστα διάσημος και με αυτόν τον τρόπο για να γίνει έρευνα και να βγουν στο φως όσα δεν ξέρουμε ή όσα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και μάλιστα για πολύ πολύ σοβαρές ιατρικές πράξεις. Δηλαδή, τι ακούμε για χορήγηση μέθης χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς, για έλλειψη απεινιδωτή, για έλλειψη λειτουργίας μονάδας μεθ, έστω και πώς να το πούμε, υποτυπωδώς για αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πέσαμε και με όλο αυτό το MedWatch, το σύστημα που έχει θεσπίσει εδώ και λίγες μέρες το Υπουργείο Υγείας και βγάζει, λέει, στην επιφάνεια διάφορα παράνομα ιατρία και κλινικές και ιατρικές πράξεις που γίνονται χωρίς να έχουν την άδεια, άρα και το προσωπικό, άρα και τη γνώση, άρα και τα μηχανήματα. Και τέλος πάντων, σκέφτομαι τώρα ότι όλη αυτή η ιστορία, ό,τι αφορά την υγεία, τις πράξεις υγείας, το ανθρώπινο σώμα, το δικαίωμα πάνω σε αυτό και τις υπέρογγες αμοιβές, φανταστείτε, εφόσον έγινε ό,τι έγινε σε έναν άνθρωπο αναγνωρίσιμο, διάσημο, που υποτίθεται θα τον πρόσεχαν περισσότερο, τι γίνεται καθημερινά πίσω από κλειστές πόρτες, ξαναλέω, με τους κοινούς νήτους, με όλους τους ανθρώπους που δικαίως ή αδίκως δεν θα το κρίνουμε εμείς, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για τον εαυτό του. Προσπαθεί να κάνει κάποιες θεραπείες, να έχει πρόσβαση σε κάποιες θεραπείες, από δερματικές που ακούγονται λίγο πιο light, πιο ελαφρές, πιο εύκολες, μέχρι τις πολύ σοβαρές. Γιατί για την κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία ξαναλέμε μπήκε οριστικό λουκέτο μετά από εισαγγελική παρέμβαση, λειτουργούσε κανονικά ογκολογικό τμήμα, αλλά χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και χορηγούνταν φάρμακα και θεραπείες χημειοθεραπευτικές, χημίας, χορήγησης δηλαδή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις χημειοθεραπείες, χωρίς απαραίτητα όλα τα γύρω-γύρω. Ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν το ανάλογο νόσημα, το αντίστοιχο νόσημα για να λάβουν τέτοια θεραπεία. Το άλλο θέμα της ημέρας είναι νευρικότητα στις τιμές της ενέργειας. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε πού θα πάει. Έχει ανέβει επικίνδυνα πολύ και η βενζίνη, γενικά τα καύσιμα κίνησης, και η οποιαδήποτε ανακοχή, εκεχηρία ή συμφωνία, διάθεση συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν αχνοφαίνεται στον ορίζοντα και συχνά εξαφανίζεται, διαλύεται. Δεν βλέπουμε κάτι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Και φυσικά κάπου στο τούνελ, στο βάθος δηλαδή του τούνελ, το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μεθαύριο έχουμε 1η Οκτωβρίου, στις 15 παραδοσιακά του Οκτώβρη κάθε χρόνο ανοίγει πλατφόρμα για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Περιμένουμε λοιπόν και για το κίνησης αλλά κυρίως για το θέρμανσης κάποιες κινήσεις διορθωτικές, βελτιωτικές, παρεμβατικές, γιατί ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή το φθινόπωρο και ο χειμώνας πλησιάζουν και δεν φαίνεται να έχουμε πισωγύρισμα με υψηλότερες θερμοκρασίες, έχουν αρχίσει οι άνθρωποι ήδη, επειδή κρυώνουν, να χρησιμοποιούν και πετρέλαιο και όλες τις συσκευές και τα δίκτυα με τα οποία παραδοσιακά θερμαίνονται. Έχουμε την ιστορία με το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπονται ούκο λίγοι άνθρωποι που ενεπλάκησαν τότε στην υπόθεση των Τεμπών, και πολλές αντιδράσεις. Με την παραπομπή έχουμε και αρκετές αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πριν από λίγο ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει να κριθεί από φυσικούς δικαστές. Και όλα αυτά μετά την παραπομπή, αν δεν τα έχετε ακούσει, του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράνομης διαμόρφωσης του χώρου στο δυστύχημα των Τεμπών. Και έπεται συνέχεια και έπονται και άλλοι. Έχουμε την άρση απορρίτου σε τουλάχιστον 6 τηλέφωνα των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τα 42 εκείνα λεπτά, αλλά και το τι προηγήθηκε και ακολούθησε στις σκηνές πανικού με την κατάρρευση του τραγουδιστή. Και έχουμε και ζητήματα καρδιάς. Ζητήματα καρδιάς, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Έχει οριστεί η 29η Σεπτεμβρίου από καρδιάς και ζητήματα καρδιάς ως ημέρα που
προσέχουμε λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και το θέμα της ανάνυψης, της καρδιοπνευμονικής και καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης, πώς κάποιος εκπαιδεύει ή μπορεί να μας εκπαιδεύσει, αν πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε σε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά λίγο πολύ και άλλα πολλά που θα μας προκύψουν και στη συνέχεια, γιατί μου αρέσει πάντοτε να κρατώ ένα στοιχείο ευνηδιασμού, ένα στοιχείο έκπληξης στη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Ethnos Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας.

Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρχισυνταξία, λόγος, μουσική σήμερα Έλενα Καραγιάννη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή μπορείτε να μας βρίσκετε και στις τηλεφωνικές γραμμές 210-60-09-604 και 605, και στο Viber φυσικά, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες.

Η Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι της. Θυμάστε, νομίζω, αν μας ακούγατε χθες, ότι κάναμε αρκετά μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα με ανθρώπους που, με ερευνήτριες και κυρίες που διαμένουν στην Ισπανία και το γνώρισαν πολύ καλά το θέμα, το στεγαστικό, το χωροτακτικό και τελικά το κοινωνικό. Στο σπίτι της λοιπόν η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία εκδιώχθηκε με τη βία, όπως ξέρετε, ύστερα από 70 χρόνια κατοίκησης και ύστερα από το κύμα των διαδηλώσεων που συγκλώνησαν όλη τη χώρα και ανάγκασαν την κυβέρνηση Σάντσεθ να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

έχει επέλθει συμφωνία, ενημερώνει η δικηγόρος της, και θα καταβάλει η Μαρικάρμεν χαμηλό ενίκιο βάσει νέα σύμβαση, αποφεύγοντας έτσι μια σημαντική αύξηση. Από ό,τι θυμάμαι, παίρνει η γυναίκα μια σύνταξη γύρω στα 1.400 ευρώ, πλήρωνε 500, της ζητούσαν 2.700. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μάλλον θα αποφύγει την αύξηση τη σημαντική και θα παραμείνει στο σπίτι μετά την έξωση. Το θέμα είναι ότι η όλη ιστορία υποκινήθηκε και χαιρετίστηκε και έγινε αντικείμενο διαδηλώσεων από πάρα πολλούς διαδηλωτές, ώστε να μην υπάρξουν άλλες περιπτώσεις σαν της Μαρικάρμεν, όπως λεγόταν χαρακτηριστικά. Και εγώ διαβάζω ότι έχει πάρει το θέμα διαστάσεις και νομικές, δηλαδή η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που γενικά πλήττει τη χώρα.

και πιάσαμε τα εξωτερικά, να σας πω ότι είναι ένα σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμενόταν, απλά τώρα έχουμε και το σχέδιο με τα 5 σημεία. Αν και τονίζει ότι οι παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, ωστόσο τα πρόσφατα γεγονότα, Θέουτα κλπ., από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις ακτές της Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τώρα δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου πηγαίνει, ας το κρατήσω καλύτερα, ας του βάλω φρένο, αλλά ωραία, για τα ανατολικά σύνορα ως τις ακτές της Μεσογείου είναι όλο το κομμάτι που αφορά χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία. Για Ελλάδα δεν ακούω τίποτα, όταν εμείς ζητούσαμε στήριξη και βοήθεια για τις ακτές, τα τελευταία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντελώς ανατολικά. Το σχέδιο λοιπόν βασίζεται σε 5 άξονες. Ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, βελτίωση της παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων και ενίσχυση των επιστροφών. Μην με ρωτήσετε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Μόνο που έχω εκμεύσει εδώ πέρα από τα συμφραζόμενα και έχω καταλάβει και αντιληφθεί είναι ότι θα υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ Frontex, Europol και Eurojust. Και προβλέπεται, λέει, η ανάπτυξη και έντονο συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων, Eurosur, με χώρες εταίρους. Επίσης λένε ότι θα παρακολουθούν πιο στενά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να παρακολουθούν και τι γίνεται με πληροφορίες και τέτοια ή με την παραπληροφόρηση και εσφαλμένη πληροφόρηση μέσω των δικτύων που λειτουργούν από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο εξωτερικό θα παραμείνω, καθώς στη Γαλλία σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων λοιπόν απέκλεισαν τις εισόδους σχολείων σε ένδειξη δυσαρέσκειας για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς. Είμαστε μόλις, όταν λέμε ερχόμενης χρονιάς, είμαστε μόλις 7 μήνες πριν τις εκλογές στη Γαλλία και 2 μέρες προτού η κυβέρνηση παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027.

έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των διαδηλωτών. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που όλο και πιο πολύ με τις διαμαρτυρίες τους δίνουν ορμή στο κίνημα. Και είναι και κάτι κάδους απορριμμάτων, ας πούμε σε Λύκειο στη Λίλ. Υπάρχει ένταση στα σχολεία στη Νίκαια και στα σχολεία στο Παρίσι έχουν αποκλειστεί 1 στις 10 εισόδους σχολείων.

τι λένε, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μία πτώση στη δημοτικότητα του Μακρόν. Λιγότερη αστυνομική, περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα.

Συνεχίζουμε τέλεια εδώ με τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Βλέπω και τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ήδη και μου αρέσει πάρα πολύ που σας άρεσε η επιλογή της Γλυκιάς Συμμορίας. Κάποιοι μου λέτε, όπως ο Μάικ, Γλυκιά Συμμορία, τι μας θυμήσατε τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατεπίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

κορασόν ή μη κοραθόν, δεν ξέρω πώς προφέρεται, νομίζω το δεύτερο. Καρδιά μου. Τυχαία, παιδιά, έπεσε το τραγούδι. Έχουμε βάλει λίστα χτες και σήμερα. Υπάρχει μια τυχαία επιλογή. Επιλογή, όχι επιλογή από την αρχή, όχι. Τυχαία είναι την ώρα που τα παίζουμε. Γιατί μπορεί να αλλάξουμε τη σειρά, να ταιριάζει κάτι άλλο καλύτερα. Τώρα λοιπόν, μόνο του έπεσε στα ζητήματα καρδιάς. Στην Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που γιορτάζει η ανθρωπότητα, υπενθυμίζει η ιατρονοσηλευτική κοινότητα σε όλο τον πλανήτη, αφού λέμε Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, για το πιο πολύτιμο όργανο του σώματός μας.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και θα ήθελα να μεταφέρω και τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αντώνιο Αργυρινό.
0: Βεβαίως, είναι αγαπημένος καλεσμένος της εκπομπής και τους δικούς μας να δώσετε.
1: Ευχαριστώ, θα τα μεταφέρω.
0: Λοιπόν, στον κύριο Αργυρινό, σε όλο το κομμάτι, στο κομμάτι του Ελληνικού του Ερυθρού Σταυρού. Και εσείς τώρα από αυτό το πόστο καταλαβαίνω ότι είστε ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτών. Ουσιαστικά δηλαδή είστε ο επικεφαλής των ανθρώπων που μαθαίνουν ό,τι αφορά στην επιβίωση, στην ανάνυψη, στην κάρπα όπως μάθαμε να τη λέμε από την ακροστοιχίδα, τις πολύ δύσκολες στιγμές που μια καρδιά σταματά, κύριε Αλή. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Αυτός ο πολύτιμος μηχανισμός που δουλεύει μέρα, νύχτα, σταμάτητα, χωρίς να χρειάζεται κάτι να κάνουμε εμείς για αυτήν, έρχεται όμως μια στιγμή που σταματάει να λειτουργεί. Είτε είναι ένα εγκεφαλικό, καρδιολογικό, μια πνιγμόνη, ένα ξαφνικό περιστατικό, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Να την ξαναβάλουμε μπροστά, όπως λέμε, με απλά λόγια. Να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας και τη γνώση έτσι ώστε να την διατηρήσουμε αφού έχουμε καλέσει σε βοήθεια το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και να αρχίσουμε την κάρπα όπως είπατε, τις θωρακικές συμπιέσεις, τις εμφυσίσεις. Δεν υπάρχει και αυτόματος εξωτερικός επενδυτής, να το βάλουμε σε λειτουργία και να ακούσουμε και να ακολουθήσουμε τις φωνητικές εντολές που θα μας δώσει.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία βήματα, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά, θωρακικές μαλάξεις, εμφυσίσεις.
1: Θα καλέσουμε λοιπόν σε βοήθεια, είναι το πρώτο βήμα, ναι. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ή το Ευρωπαϊκό Νούμερο το 112.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε άμεσα, χωρίς να χάσουμε καθόλου από το πολύτιμο χρόνο, να το δώσουμε για άλλη μια φορά την λειτουργία, χρησιμοποιώντας τα χέρια μας και πολύ σωστό όπως είπατε να κάνουμε τις θωρακικές συμπιέσεις. Και μέχρι να έρθει η βοήθεια, να τον διατηρήσουμε, γιατί όχι να αντιστρέψουμε και την υπάρχουσα κατάσταση και να τον ξαναφέρουμε στη ζωή, και να πάρει την κατάλληλη γιατρική χρονίδα φτάνοντας στο νοσοκομείο.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε λεπτό που περνάει είναι μείον 10% της επιβίωσής τους.
0: Καταλαβαίνω, κυρία Λί, ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκεται στους εκπαιδευόμενους σας είναι να είναι ψύχρεμοι. Και εσάς σας ακούω πολύ ψύχρεμο. Να είναι ψύχρεμοι.
1: Πολύ σωστά, πολύ
0: για να
1: σωστά.
0: Μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δύσκολο περιστατικό εκείνη την ώρα. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή. Οπότε, ό,τι μάθεις περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Αν μπορέσεις να το εφαρμόσεις. Δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι και το πώς θα εφαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Με ψυχραιμία, γνώση και θέληση από μαθητές δημοτικού σχολείου. Μέχρι τον αναγρότη, τον συνταξίουχο, την οικοκυρά, τον επιστήμονα, παγκοσμίως καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη δεξιότητα που πραγματικά σώζει μια ανθρώπινη ζωή.
0: Πώς μπορούμε, κύριε Αλή, να μάθουμε εμείς οι απλοί θνητοί, οι κοινοί θνητοί, να μάθουμε την κάρπα, πού να απευθυνθούμε για να τη μάθουμε τώρα που έχει έρθει και αρκετά στη δημοσιότητα με το γνωστό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη? Και γενικότερα ακούμε στα γήπεδα, ακούμε σε διάφορους χώρους, χωρίς να θέλουμε τώρα να τρομάξουμε κανένα. Ξέρετε, λειτουργεί και λίγο η αυθυποβολή. Οπότε, πώς μπορούμε να μάθουμε κάρπα?
1: Είναι αυτό που λέω. Μάθε, εκπαιδεύσου, πιστοποιήσου από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr. Ανοιχτά προς όλους. Ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αφιερώσει λίγο από το πολύτιμο χρόνο και αχρίαστο να είναι αυτό που θα μάθει. Μία φορά όμως στη ζωή μας, ως κοινή θνητή, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είμαστε ίσως αντιμέτωποι με ένα εγκεφαλικό, καρδιολογικό, με μία απόφρεξη αεραγωγού ή μία πνιγμονή, ένα αντικείμενο που έχει φράξει τον αεραγωγό. Ακούμε καθημερινά τα μικρά παιδιά που έχουν τάσει να βάζουν διάφορα μικροαντικείμενα στο στόμα τους, καραμέλες, παιχνιδάκια, λέγκο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και αυτή την περίπτωση της απόφραξης του αεραγωγού για να ελευθερωθεί και να πάρει την επόμενη αναπνοή. Αλλιώς το έχουμε ακούσει τη λησμοχάινη.
0: Ναι, αυτή θα έλεγα τώρα. Μαθαίνει κάποιος και τη λαβή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

0: Θα μάθει και την απόφαση αυτή την λαβή, οι ανήλικες παιδιά βρέφη. Θα μάθει και την διαχείριση της κάρπα και του αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Και βάσει της υπουργικής απόφασης. Και βλέπουμε σε πολυσύχνα στα σημεία, αεροδρόμια, μετρό, κινηματογράφους, αγωνιστικούς χώρους.
1: Mm-hmm.
0: Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Οπουδήποτε το δούμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το χρησιμοποιήσουμε άφοβα και να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα τις πολιτικές οδηγίες που μας δίνει.
1: Που μας δίνει ο απεινιδωτής. Περίπου πόσες ώρες χρειάζεται εκπαίδευσης για να πεις ότι το έχεις κάπως μάθει, ώστε αν χρειαστεί, όπως λέτε, χρειαστό να είναι, αν χρειαστεί, να το κάνεις στον άνθρωπό σου, στο συναδελφό σου, στο φίλο σου?
0: Ακόμα και άνθρωπος ο οποίος έχει το επίπεδο συνείδησης, δηλαδή θα αναπνέει, ποια θέση να τον βάλουμε για να τον διατηρήσουμε μέχρι να καταφτάσει η βοήθεια, είναι την καρδιά αναπνευστική. Την απόφραξη αεραγωγού, 6 ώρες πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διετή διάρκεια της πιστοποίησης, είναι αρκετό για να είναι ψύχρεμος, να καλέσει σε βοήθεια, μέχρι να έρθει η βοήθεια να κάνει τις απλές δεξιότητες για να διατηρήσει, να αντιστρέψει μια τέτοιου είδους κατάσταση.
1: Μάλιστα. 6 ώρες το μίνιμουμ φαντάζομαι, αλλά είναι αρκετό.
0: 6
1: ώρες, mm-hmm. Δηλαδή ακούγεται τόσο, λέμε γιατί δεν το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, παρόλο που ξέρω ότι πάρα πολλές σχολικές μονάδες έχουν στείλει με αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά, και τα παιδιά από μικρή ηλικία, από την εφηβική ηλικία, έχουν μάθει να το κάνουν. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι είναι τρομερό να μην είναι κάτι υποχρεωτικό. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να είναι υποχρεωτική γνώση για όλους μας.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με πάρα πολλά υπουργεία, Υπουργείο Εργασίας, Παντάδες της Γειτονιάς, Κοινωνιών, Ιδίας και Θρησκευμάτων, έχει πίσω στο το κομμάτι της εκπαίδευσης, νόμι και στα σχολεία, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοιου είδους κατάσταση. Και πολλά άλλα μνημόνια συνεργασίας δεν χρειάζεται, δεν είναι
1: ναι, η στιγμή. Καταλαβαίνω.
0: Ο υπάρχει όμως... Σταυρός λοιπόν είναι κοντά, mm-hmm, στον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή.
1: Και αυτό είναι το μήνυμα για τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Πριν να σας αποχαιρετήσω, κύριε Αλή, μια ωραία ερώτηση από ο ακροατή μας, από τον Κώστα. Είναι σε θέση, λέει, ένας απλός πολίτης να κρίνει πότε κάποιος χρειάζεται κάρπα?
0: Φίλε μου Κώστα, και προς όλους τους ακροατές σας, 3 με 4 αναπνοή, 3 με 4 λεπτά χωρίς αναπνοή, ο θάνατος είναι βέβαιος. Άνθρωπος που δεν αναπνέει, μη διστάζουμε λοιπόν, να καλέσουμε σε βοήθεια και να ξεκινήσουμε την κάρπο, όπως λέμε. Χωρίς αναπνοή δεν υπάρχει ζωή.
1: Θέλετε να πείτε ότι στην τελική, ας το ρισκάρει κάποιος, κακό μάλλον δεν θα του κάνει, από τη στιγμή που βλέπει ότι μάλλον δεν αναπνέει ο άνθρωπος. Δεν είναι απαραίτητο να πιστοποιήσει αν έχει υποστεί ανακοπή, αλλά αφού δεν αναπνέει, είναι σε πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε, ναι.
0: Το νέο πρωτόκολλο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης,
1: ναι,
0: του 2025, γι' αυτό και λέει να καλέσουμε σε βοήθεια πρώτα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το οποίο θα μας καθοδηγήσει και βήμα-βήμα ακόμα τι πρέπει να κάνουμε. Φανταστείτε,
1: μάλιστα,
0: τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχουμε εκπαιδευτεί και μιλήσουμε και την ίδια γλώσσα, πόσο απλά θα είναι τα πράγματα.
1: Τι ωραία που τα λέτε. Θα ήθελα να γίνω μαθήτριά σας και νομίζω ότι θα σας έρθω κι εγώ. Γιατί απορώ γιατί δεν έχουμε κάνει όλοι αυτό το μάθημα. Και είναι ουσιαστικά οι πρώτες βοήθειες που και στο σπίτι πάντοτε ο πατέρας μου μας έλεγε ότι πρέπει να ξέρετε πρώτες βοήθειες, πρέπει να μάθετε πρώτες βοήθειες. Κύριε Ζεκή με Μέταλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι σώζετε ζωές και αυτό ακούγεται στο ηχόχρωμά σας ότι σας έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μπράβο για αυτό που προσφέρετε στην ανθρωπότητα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του τύπου... Πόση είναι η αγωνία σας όσο κατά το πρωτόκολλο επαναλαμβάνετε πάλι και πάλι αυτό που πρέπει να κάνετε στον άνθρωπο που εκείνη την ώρα πάσχει, δηλαδή πόση ώρα σας επιτρέπεται να γίνει. Αν θέλετε μου λέτε πόση ώρα, δηλαδή πόσο, μισή ώρα, 50 λεπτά ή στο μεταξύ θα έχει έρθει το ασθενοφόρο και θα κρίνει εκείνο.
0: από τη στιγμή που ξεκινάμε την διαδικασία μέχρι να κουραστούμε, να μην μπορούμε άλλο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο που καλέσαμε να αναλάβουν αυτοί, αν το θύμα επανέλθει ή αν έρθει ο αυτόματος εξωτερικός απειλητής, μόνο τότε θα σταματήσουμε.
1: Μάλιστα. Μέχρι να κουραστείτε. Και αν κουραστείτε, μπορεί να συνεχίσει ένας άλλος, αν τυχαίνει να...
0: Βεβαίως. Είτε μάλιστα. Το κάνει ένας, είτε το κάνουμε δύο.
1: Τα πράγματα
0: θα είναι πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό και λέμε, θα μπορούσε ένας εκπαιδευμένος σε κάθε οικογένεια να ξέρει πρώτες βοήθειες. Αυτός είναι ο στόχος και του Προέδρου μας, τον Δόκτωρα Αντώνιο Γερινού. Κάθε φορά μου λέει, εκεί πάμε λοιπόν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ανταπόκριση έχουμε. Και αν εσείς δεν έρθετε, θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας. Αυτός είναι ο ελληνικός έθνικος σταθμός.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μας καλούνε ομάδες, φορείς, σύλλογοι, οργανωμένα, θα φτάνουμε στο χώρο τους και κάνουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή έρχονται στο δικό μας χώρο, σε όλη την επικράτεια, περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές, που σώζουν ανθρώπινες ζωές.
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα καλύτερη, πώς να το πω, σημασία, να υπογραμμίσουμε περισσότερο τη σημασία της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς. Ο Κώστας σας ευχαριστεί και στέλνει την αγάπη του, πρέπει να σας πω, ο ακροατής μας.
0: Να είναι καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. www.redcross.gr για να βρουν εκεί στην ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, κύριε Ζεκί, με μέταλλη. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Αυτό για το Βαγγέλη από την Καλαμάτα που ζήτησε ένα ελληνικό τραγούδι και χτες και σήμερα και γενικά εμείς δεν μπορείτε να πείτε. Παίζουμε ελληνικά τραγούδια γιατί τα αγαπάμε πολύ κι εμείς.

Γεράσιμε, γεια σου, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, πολύ ωραία λέξη το κορασόν. Η στίχη είναι του Κώστα Λιβαδά, που σου αρέσουν οι στίχοι και εμένα πάρα πολύ.

στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και εμείς στη Λίμνο, στο Γιάννη που του αρέσει πολύ η εκπομπή και μας δίνει και τα συγχαρητήρια και τα μπράβο. Και επειδή καμιά φορά ξυπνάει το παιδί μέσα μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ωραία λόγια. Να παίρνουμε επιβράβευση, βρε παιδί μου, κι εμείς. Μαριάννα, τι να πω, και μπαλονάκια και άλλα emoji σε σένα και στον Νικόλα. Πολλές πολλές καλησπέρες. Γιάννη, σου άρεσε η γλυκιά συμμορία και σένα, αν κρίνω από το καλό απόγευμα και τα σημεία στίξης, δηλαδή τα θαυμαστικά. Ο Κώστας το είπαμε. Τι άλλο, τι δεν έχω, τι έχω παραλείψει. Τον Αλέξανδρο από τις Σέρες, πολλούς χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρη ότι αν βρω τώρα το κινητό. Οπα, τι ωραίο είναι αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει στείλει και ο Βασίλης που χτες τον παρέλειψα. Πάντα στέλνει πολύ ωραία μηνύματα κι αυτός. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Λέει, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Έπεσα πάνω σε μια συνάντηση κορυφής, παρακαλώ πολύ, την Κυριακή το βράδυ. Και από ό,τι είδα, ο 902 το έβαλε στην ιστοσελίδα του, αλλά οι άλλοι δεν το έβαλαν για τον άλλο πολιτικό άνδρα. Υπήρχε λοιπόν συνάντηση και χειραψία του κυρίου Κουτσούμπα με τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι κάθονταν μπροστά-μπροστά στα πολύ μπροστινά έδρανα στις κερκίδες του Βεακίου Θεάτρου στο λόφο του προφήτη Λία στην Καστέλα, εδώ στον Πειραιά. Όπου βρέθηκα για την sold out, για μια ακόμα sold out, δηλαδή παράσταση που έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια από νωρίς, που σημαίνει μια υψηλή αποδοχή και δημοτικότητα από τον κόσμο, από το θεατρόφιλο κοινό. Στην παράσταση Media λοιπόν, του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Εγώ περισσότερο σας το λέω γιατί υπάρχει ένα θέμα, παιδιά, με την προσβασιμότητα στους λόφους του Λεκανοπεδίου. Ωραίο είναι που ανεβαίνουμε στους λόφους και παρακολουθούμε τέτοια υπέροχα θεάματα. Προσέρχεται πάρα πολύς κόσμος, γίνεται χαμός. Κόσμος που έχει διαλέξει, που έχει πληρώσει ένα αρκετά υψηλό εισιτήριο, δεν το λες και φτηνό. Αλλά γιατί θα πρέπει στο πήγαινε και στο έλα, και κυρίως στο έλα που έχει και λίγο καθυστερήσει η παράσταση, άμα είναι βράδυ Κυριακής, να πρέπει να επιβαρυνθεί οικονομικά και σωματικά κάποιος για να καταφέρει να γυρίσει στο σπίτι του? Δηλαδή δεν υπάρχει ανταπόκριση με τα μέσα. Αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να πάρεις, εκτός αν έχεις μηχανή. Και δεν υπάρχουν και χώροι στάθμευσης. Δηλαδή αυτά δεν έπρεπε να τα προσέχουν λίγο οι διοργανωτές ή οι δήμαρχοι που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους χώρους? Δηλαδή από τότε που έκλεισε το Ηρώδιο, πραγματικά δεινοπαθούμε όσοι πρέπει να φτάσουμε στο Λυκαβητό και να κατέβουμε από αυτόν ή στο Βεάκιο ή σε κάποιες τέτοιες χώρους. Τέλος πάντων, αυτό δεν κατέβασε τις προσδοκίες και το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα από την παράσταση. Να σας πω και ένα μυστικό ή πάντως μια εντελώς προσωπική εκτίμηση. Πολλές φορές κάτι πολύ διαφημισμένο και πολύ υψηλών προσδοκιών μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ισοδύναμο με άλλες παραστάσεις που δεν έχουν διαφημιστεί τόσο πολύ. Εδώ το κλείνω με απόλυτο σεβασμό στο cast των ηθοποιών, στους ανθρώπους του χορού, στους ανθρώπους που έπαιξαν ζωντανά μουσική και σε κάτι ιερά τέρατα όπως η Ρένη Πιτακή, όπως τον Άρη Λεμπεσόπουλο τον άνθρωπο και τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Αυτά για τη Μίδια, και γενικότερα πιστεύω ότι όλοι οι μύθοι, δηλαδή για την τραγωδία ή την κωμωδία, η αλήθεια είναι ότι θέλουν πια πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε δει πολλά, έχουν γίνει αρκετά πειράματα, ξαναγυρίσαμε στην κλασική απόδοση και εκδοχή. Κάποιοι πειραματίζονται και κάνουν και διασκευές. Θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι πάντοτε έτσι εύκολα τα πράγματα, γιατί οι τρεις τραγικοί, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, μάλλον είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους όταν έγραφαν αυτά τα σπουδαία νοήματα που έγραφαν και μας παρέδωσαν.

Κάποια άλλα μηνύματα μου φέρνει εδώ η Δέσποινα, σχεδόν στην εκνοή της εκπομπής. Ο Γεώργιος από το Βόρειο Εύρο, καλησπέρα σου αγαπητέ μου Γεώργιε. Λέει αν μπορούσε η ΕΡΤ να έχει μια εκπομπή για να μας δείχνει πώς κάνουν τις πρώτες βοήθειες, κάρπα κλπ. Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιδέα. Θα κοιτάξω να τη μεταφέρω, αν και νομίζω ότι θα την έχουν σκεφτεί πριν από εμάς άλλοι. Δεν την έχουν αυτόνομη, αλλά την έχουν ενσωματώσει φαντάζομαι έτσι σε ένθετα. Ο Βαγγέλης που από την πολύ καλή του προφανώς συμπεριφορά, από την καλή του, τον καλό του χαρακτήρα επανήλθε για να ευχαριστήσει για το τραγούδι το ελληνικό. Γεράσιμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για κάθε κουβέντα έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο δικό σου σχόλιο. Το ωραίο είναι σχετικό, πάρα πολύ εύστοχο. Και επανήλθε ο Κώστας από τη Λίμνο, λέει καλησπέρα. Το ίδιο συμβαίνει με τη μετακίνηση και στο θέατρο Δάσου στη Θεσσαλονίκη. Να το, παιδιά, το έχω μελετήσει, δεν σας το λέω έτσι. Και άντε κάποιος να αφιερώσει και άλλα χρήματα, γιατί όμως όταν είναι ένα εισιτήριο ας πούμε γύρω στα 25 ευρώ το λιγότερο, γιατί να πρέπει να πληρώσει και ταξί? Πώς το βρίσκεις το ταξί? Νομίζετε ότι στέκεσαι στην άκρη και κάνεις ένα έτσι και περνάνε τα ταξί και σε παίρνουνε? Νομίζω ότι το έχετε βιώσει, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη αγαπητέ μου Κώστα, πάντως εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, στο κέντρο και τα προάστια, ειδικά αν είναι βράδυ Κυριακής, ούτε οι γνωστές εταιρείες, οι πλατφόρμες που τις καλείς με το κινητό, δεν έρχονται καλά καλά. Παναγιώτη καλησπέρα σε σένα, στην Αφροδίτη και τη Μαρία, με όλη μου την αγάπη. Και νομίζω ότι πρέπει να σας χαιρετήσω. Να σας αποχαιρετήσω για να τα πούμε πάλι. Α, η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο στην τελευταία, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Για να τα πούμε πάλι αύριο, αφού έχουν παρεμβληθεί οι άλλες εκπομπές και εν προκειμένου αυτή που θα ακολουθήσει. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Απαντώντας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας τον πλήρη και σε βάθος έλεγχο, προκειμένου, όπως σημειώνει, να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψεύδων ειδήσεων και η στοχοποίησή του. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού, ο Υπουργός είπε ότι το γιατρείο της εντοπίστηκε από το σύστημα MedWatch και κατατάχθηκε στην κίτρινη κατηγορία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί προς έλεγχο στους αρμόδιους φορείς. Όπως είπε, η Μαρία Καριστιανού είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και θα ελεγχθεί όπως όλοι οι άλλοι. Νωρίτερα, η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό 102 FM, είχε κατηγορήσει τον Υπουργό Υγείας ότι επιχειρεί να την τρομοκρατήσει και να πλήξει το όνομά της, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελεγχθεί. Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό του γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, το δικαστικό σύμβουλο έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη, για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών, με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου να προκαλεί νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα: τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Ο κ. Τριαντόπουλος, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Ταυτόχρονα, επιτίθεται στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν έβαλε μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζε ως υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν. Το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα ανέφερε ότι η παραπομπή ακολουθεί τη δική του πρόταση για προανακριτική επιτροπή, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι με fast track διαδικασίες και ότι δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και επαναφέρει τη θέση του για κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρεια άνεμοι μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

ειλικρινά δεν ξέρω γιατί αυτό το προσωνύμιο έχει καθιερωθεί και στους χώρους των μουσικών και στο κοινό και τα λοιπά. Να και ο Sting, που δεν έχει γενέθλια σήμερα, έχει γενέθλια ένας ζωντανός θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιώργος Νταλάρας. Αν ξέρετε γιατί του έχουν κολλήσει αυτό το προσωνύμιο, με χαρά θα το ακούσω και θα το διαβιβάσω. Σεπτεμβρίου λοιπόν, κάπου εκεί στις γειτονιές του Πειραιά, στη Νίκαια, έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Νταλάρας, Λουκάς Νταράλας ο πατέρας, ο Ρεμπέτης.

Από πιτσιρικάς μπήκε στην ιστορία της μουσικής. Βέβαια έχει κάνει διάφορα, από συνεργεία. Είναι και λάτρης και της μοτοσικλέτας και των γρήγορων αυτοκινήτων. Στα 15 του νομίζω, εκεί πολύ νωρίς, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του, κιθαρίστας και τραγουδιστής. 3 χρόνια μετά ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο.

Αν αρχίσω να σας λέω ιστορίες και βιογραφικά του στοιχεία, θέλουμε μέχρι αύριο το πρωί τα τραγούδια που έχει πει, οι δουλειές που έχει κάνει, οι συμμετοχές του. Η παρουσία του δεν εξαντλείται ούτε σε ένα ημερήσιο αφιέρωμα. Η τρέλα μου είσαι εσύ. Και έφερε και μουσικά είδη με ένα φρέσκο τρόπο ξανά στην επικαιρότητα και ανέδειξε καλλιτέχνες και σεβάστηκε, αυτό πρέπει, αυτό θέλω όμως να το πω, σεβάστηκε και σέβεται στο απόλυτο όμως αυτό που κάνει. Δηλαδή αν πας να τον ακούσεις ζωντανά, μπορείς να πεις «Α, εδώ το λέει καλύτερα και από το δίσκο», πρώτον. Έχει πάντα εξαιρετικές ορχήστρες και θα ζηλέψεις την, όχι μόνο την τονική επάρκεια, την εγρήγορση με την οποία υπηρετεί αυτό που κάνει. Είτε οι θαυμαστές, είτε γιατί υπάρχουν και κάποιοι που, όπως όλους τους μεγάλους, δεν τον συμπαθούν. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει ότι εδώ ο Γιώργος Νταλάρας αυτό δεν το έκανε ακριβώς, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος που έχουμε σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, έχουμε εδώ Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Έχουμε γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας μαζί σας. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε ένα κενό radio και στην πλατφόρμα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα, παρότι μου κάνει κάτι παιχνίδια από το πρωί, θέλετε να στείλετε με το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι ο τίτλος της εκπομπής, και επειδή η εφαρμογή στη μία συσκευή που έχω μόνο για τα μηνύματά σας αρνείται να ανοίξει, να έφερα μια άλλη συσκευή, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ δουλεύει, οπότε μπορείτε να τα στείλετε τα μηνύματα, γιατί είναι κρίμα να σας λέω στείλτε και μετά εγώ να μην τα δω, να μην τα διαβάσω και τα σχετικά. Λοιπόν, βλέπω εδώ 7 και 13 πρώτα λεπτά, ο ήλιος πάνω κάτω, έτσι θα πάει να ξεκουραστεί. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Σημαντικό ζήτημα, μην το κοροϊδεύουμε. Όταν αλλού δεν μπορούν, δεν το βλέπουν ούτε με το κιάλι το φαΐ, είναι αμαρτία, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από το ότι πια έτσι που έχουν πάει οι τιμές στα τρόφιμα και αυτά, δεν να παίρνεις για να πετάς δηλαδή, αλλά ούτως ή άλλως. Α, και μια που το είπα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει και τα συμβούλια υπουργών και οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές και όλα αυτά μας συμβουλεύουν να μειώσουμε τις μετακινήσεις για να μην καίμε πολλά καύσιμα. Να βρε Βίβιαν, σβήσε καν φως εδώ μέσα, τώρα είμαι σε ένα στούντιο 100 λάμπες, δηλαδή τα ίδια πράγματα θα πω. Γιατί η Καραγιάννη τα έχει ωραία, μπαίνεις μέσα παιδιά και νομίζεις ναι, ότι είναι ο ναός. Θα μου πεις είναι ναός του ραδιοφώνου και της δημοσιογραφίας όταν η Καραγιάννη, συμφωνώ. Αλλά έχει ένα υποβλητικό. Λοιπόν, εμείς παρακαίμε εδώ φώτα. Αξίζει να πούμε, φυσικά και όταν υπάρχει πρόβλημα, όλες και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, δεν μας βγαίνουν τα λεφτά, ας πατήσουμε λίγο λιγότερο γκάζι. Ας αφήσουμε στην κατηφόρα με την ταχύτητα μέσα, αντί για φρένα πηγαίνει τσουλιστό. Καλά, μα έχετε και υβριδικό, αυτά με τους βοηθητικούς ηλεκτροκινητήρες, φορτίζει. Να οδηγούμε λιγότερο επιθετικά, γιατί αυτό είναι πιο οικονομικό. Το δέχομαι. Να μην παρατάμε στο σπίτι όλα τα φώτα και τριγυρνάμε εμείς κάπου αλλού και κάθεται και ναι. Το δέχομαι. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδιά. Αν θέλαμε να προσλάβουμε εταιρεία ενεργειακών συμβούλων, θα προσλαμβάναμε μία. Οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά όργανα είναι θεσμοί που εμείς τους έχουμε εξουσιοδοτήσει
να διαχειρίζονται και να εκτελούν, όχι να μας δίνουν συμβουλές. Δεν βγάζω εγώ πρωθυπουργό, υπουργικά συμβούλια, προέδρους εκεί πέρα στην Ευρώπη, ευρωκοινοβούλια, για να μου λένε Αντρέα κλείς το φως. Ας θα μου το πει η καλή μου, θα μου πει πάλι τα παρά... Να το... Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Όταν έχεις χρηματιστήριο ενέργειας και δεν κάνεις κάτι γι' αυτό, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τέτοια μεγάλα ζητήματα, η αλήθεια είναι μπορεί να κάνει παρεμβάσεις. Αύριο νομίζω η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει πρώτα απ' όλα για τις βενζίνες, μετά 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο. Μπορεί να πάρθουν μέτρα για το ρεύμα. Αλλά αυτό το ζήτημα θέλει, είναι για, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη, μετά τις συμβουλές, κυρία Φοντερ Λάιεν, κλείστε παρακαλώ το διακόπτη γιατί κάψαμε μία λάμπα λογόνου. Θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις που να έχουν να κάνουν και με δομικά στοιχεία. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, χρηματιστήριο ενέργειας? Από πότε βασικά αγαθά όπως η ενέργεια, γιατί ζούμε σε μια εποχή, δεν είναι παλιά στο χωριό, άναβες μια λάμπα εκεί πέρα πετρελαίου, θα μου πεις πετρέλαιο, να, και εκεί ακριβένει η ιστορία. Άναβες ένα κεράκι. Τώρα δεν γίνεται να ζήσει κάποιος σε αυτό τον κόσμο που είναι απόλυτα εξαρτημένος από το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να έχει αυτή την ενέργεια. Άρα καλό θα είναι η Ευρώπη, εκτός από το να δίνει ωραίες συμβουλές, να πάρει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Για θα πέσει το ρεύμα, θα χαλάσει το ψυγείο, θα χαλάσουν τα λαχανικά και έχουν γίνει και αυτά πανάκριβα.

σαν σήμερα το 1960 εκεί στην Πτολεμαϊδα γεννήθηκε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Έκαναν το σχήμα αγαμηθείτε και έκαναν καταπληκτικές δουλειές. Εκεί ο Μιχαηλίδης και ως ηθοποιός και σκηνοθέτης συμμετείχε και τραγουδιστικά και μουσικά, γιατί παίζει και ωραία μουσική, τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία, και συνέβαλε τα μέγιστα. Κάτι πιο μελαγχολικό έχετε, καθώς τα λαχανικά, ναι, να περάσουμε, να δούμε τι μήνα έχουμε, γιατί φεύγει όπου να είναι. Έχουμε Σεπτέμβρη ακριβώς, πολύ ωραία το είπατε. Γιατί σαν σήμερα το 1973 γεννήθηκε στην Καλλιθέα, και άρα έχει γενέθλια σήμερα, ο εξαιρετικός Φίβος Δελιβοριάς.

0: Αυτό που δεν σας είπα στο ξεκίνημα, καθώς ακούγαμε Γιώργο Νταλάρα με Sting, είναι ότι σαν σήμερα με τους πολλοί ο Sting έκανε μια μεγάλη επιτυχία το 79. Το περίφημο μέσα Τζίνι Μπότλ ανέβηκε στην κορυφή. Αλλά εμείς ξεκινήσαμε με το Τρελός για σένα, Mad About You, που λέμε και στο χωριό μου στα ελληνικά, γιατί αυτό είναι τραγούδι του Sting βέβαια, και το έχει πει και ζωντανά στο Ολυμπιακό Στάδιο, νομίζω, με τον Γιώργο Νταλάρα, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Για να δούμε ένα άλλο θέμα όμως τώρα, πάρα πολύ σημαντικό, εδώ και γειτονικό, εντός Ευρώπης βέβαια, πέρα από την ενέργεια, τα καύσιμα και όλα τα σχετικά. Η στέγη είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα που απασχολεί την Ήπειρό μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η είδηση είναι ότι μια 87χρονη, η Μαρή Κάρμεν, που της έκαναν έξωση, το να σου κάνουν έξωση στα 87, καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, καλύτερα να σε σκοτώσουν, να εισχάσεις. Επιστρέφει λοιπόν σπίτι της και φαίνεται ότι αλλάζει και τη στεγαστική πολιτική. Στην Ισπανία τουλάχιστον. Η Έρης Φαέλου, η καλή μου συνάδελφος, ήρθε εδώ να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, γιατί νομίζω πήρανε κάποια μέτρα, Έρη. Καλώς ήρθες πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σε βρήκα. Πράγματι, ανακοινώθηκε πακέτο μέτρων σήμερα μετά τις σαρωτικές κινητοποιήσεις που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Η κυβέρνηση Σάντσεθ ανακοίνωσε καταρχάς αναστολή των εξώσεων έως και το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης.
0: Μάλιστα. Οι ιδιοκτήτες δεν ξέρω πόσο χαρούμενοι θα είναι, αλλά οι ενοικιαστές θα είναι. Αυτό με διάταγμα, γιατί φαντάζομαι θα
1: γίνει. Υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ. Α. Αυτά είναι δύο μέτρα που πρέπει να ψηφιστούν από το κοινοβούλιο.
0: Α,
1: και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες δεν έχει την πλειοψηφία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πρέπει να γίνει εκεί μια διαπραγμάτευση και να δούμε πώς θα πάει. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει λόγο και για δύο ακόμα στόχους, λίγο πιο μεγαλεπίβολους.
0: Mm-hmm.
1: Αφενός θέλουν να εμποδίσουν τα φαντς να αγοράζουν ακίνητα με τόσο επιθετικό τρόπο. Μάλιστα, σήμερα ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε αυτά τα επενδυτικά ταμεία γήπες και προσπαθούν να βρουν τρόπους.
0: Ναι,
1: προσπαθούν να βρουν τρόπους να τους εμποδίσουν να κάνουν τόσο επιθετικές αγορές, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελέγχουν την αγορά του real estate. Και ο δεύτερος στόχος είναι ότι θέλουν να βάλουν φρένο στη βραχυχρόνια μίσθωση και στις ενοικιάσεις διαμερισμάτων, γιατί και αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη στρέβλωση στην αγορά του real estate.
0: Βέβαια, μειώνει τις διαθέσιμες κατοικίες. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι περισσότερη ζήτηση, ανεβάζουμε τα ενίκια. Είναι μια κουβέντα που γίνεται παντού. Γι' αυτό το κοιτάμε και εμείς, γιατί μας αφορά όλους.
1: Επίσης, μια στρατηγική αυτών των funds είναι ότι πολλά ακίνητα τα αγοράζουν και τα κρατάνε κλειστά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι τα διαθέτουν σε πολύ υψηλές τιμές για αγορά ή ενοικίαση.
0: Και το κάνουν,
1: τα
0: αυτό
1: κρατάνε
0: γιατί,
1: κλειστά.
0: Γιατί
1: όσο,
0: τιμές,
1: μικρότερα,
0: ναι,
1: όσο μικρότερη είναι η προσφορά,
0: mm-hmm,
1: τόσο πιο ακριβό είναι το προϊόν.
0: Και μπορεί να κερδίζουν από άλλα που ήδη έχουν.
1: Σίγουρα, γιατί αγοράζουν εκτός επιθετικά. Έχουν πάρα πολλά ακίνητα.
0: Άγιοι άνθρωποι. Ναι, καλό θα είναι πάντα οι αρχές, οι κυβερνήσεις να λειτουργούν με πολιτικά κριτήρια, γιατί οι άνθρωποι αυτοί γι' αυτό κάνουν αυτά τα funds, δεν τους κατηγορώ εγώ, για να βγάλουν και από τη μήγα ξύγκη. Αλλά υποτίθεται ότι τα λαϊκά με την ευρύτατη έννοια συμφέροντα τα εκφράζουν οι κυβερνήσεις, όχι τα funds.
1: Σωστά.
0: Όπως με την ενέργεια που μας λένε κλείστε, λέει, τα φώτα, μην οδηγείτε πολύ. Ναι, αλλά οι θεσμοί είναι για να παίρνουν μέτρα. Αλλιώς συμβουλές να σου δίνω κι εγώ, την φεύγοντας τώρα, να πατάς πολύ τον γκάζι για να κάνεις οικονομία. Έχουμε κάτι άλλο που αξίζει να σημειώσουμε από
1: να
0: αυτό?
1: Να πούμε ότι η 87χρονη γυναίκα δικαιώθηκε και επιστρέφει στο σπίτι της έπειτα από διακανονισμό που επετεύχθη ανάμεσα στο Δήμο της Μαδρίτης και του συγκεκριμένου επενδυτικού φαντ.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, μια ενδιαφέρουσα πλευρά είναι ότι όλο αυτό το πακέτο μέτρων ονομάστηκε διάταγμα Μαρή Κάρμεν.
0: Ωραία.
1: Από την περίπτωση της γυναίκας, αφού πρώτα πήγε η ψυχή της στην Κούλουρη, μετά την κάνανε και...
0: Πάντως, και άλλο καλό νέο είναι ότι αφού ακόμα οι κοινωνίες συγκινούνται από αυτά, δεν είμαστε τόσο χάλια όσο νομίζουμε.
1: Όχι, ήταν
0: δηλαδή
1: σαρωτικό το κύμα οργής και δεν ήταν μόνο στη Μαδρίτη,
0: mm-hmm,
1: ήταν και σε άλλες πόλεις. Και μετά τη δικαίωση της Αμπασκάλ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί θέλουν πια όλο αυτό να μπει σε ένα πλαίσιο. Πολύ σε ευχαριστούμε, Έρη. Ήταν και κατατοπιστικό και άμεσο. Και τώρα όμως περιμένουμε, είπαμε, να ψηφιστεί αυτό. Γιατί
1: να
0: εκεί
1: ψηφιστεί,
0: θα δούμε και τις πολιτικές συμμαχίες στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε.
1: Ενώψη βουλευτικών μέσα στο 27, έτσι. Έχουν βουλευτικές εκλογές το 2027.
0: Αυτοί πλησιάζουν. Καλά, και εμείς. Και εμείς ναι. Το 27 έχουμε.
1: Μα και εμείς έχουμε στεγαστική κρίση.
0: Α, αλήθεια. Άρα, μάλλον να λες τέτοια άσχημα, δεν θα σε ξαναφωνάξω.
1: Συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.

0: Λοιπόν, να έχουμε μια θέαση του κόσμου και λίγο έξω από τα... Όχι από τη γειτονιά μας, γιατί η Ευρώπη πια είναι γειτονιά μας, παιδιά. Είτε θέλουμε είτε όχι, είναι γειτονιά μας. Και το τι συμβαίνει και πώς λειτουργούν τα πράγματα επηρεάζει οπωσδήποτε. Ένα άλλο θέμα που είναι στα πρώτα, το έχετε ακούσει άλλωστε και στα δελτία, αλλά είναι και στα πρώτα θέμα συζήτησης, έχει να κάνει με το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε ότι ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, για την υπόθεση αυτού που το αποκάλεσαν μπάζωμα στα Τέμπη, θα παραπεμφθεί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα τώρα, γιατί λέμε και έλεγα και άλλη φορά και άλλη μέρα πως πρέπει στις δηλώσεις οι πολιτικοί να κρατάνε ένα μέτρο, γιατί αν αυτοί το τερματίζουν, μετά τι θα κάνουμε οι υπόλοιποι εμείς, ο λαός, ο λαουτζίκος. Το αρμόδιο λοιπόν δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο για αυτή την υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος, επεσήμανε η κυβέρνηση, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, βεβαίως. Αλλά για να κρίνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ότι πρέπει να πάει ως το δικαστήριο, πάει να πει ότι υπάρχει θέμα, όχι ότι είναι ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί μαζί του πάνε κι άλλοι που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, με την πυροσβεστική. Άρα υπάρχει θέμα. Αφού λοιπόν υπάρχει θέμα, για θυμηθείτε εκείνη την δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη, είναι για τα μπάζα όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα στα Τέμπη. Λέει το δικαστικό συμβούλιο είναι για τα μπάζα, δεν νομίζω. Αντιθέτως, η δήλωση του ίδιου του κυρίου Τριαντόπουλου, όταν ανακοινώθηκε αυτό, είναι υπόδειγμα. Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του δικαστικού συμβουλίου, διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, θα αποδειχθεί η αθωότητά μου στην εξαιρετική δήλωση. Δεν είναι θέμα να έχεις δίκιο ή άδικο, είναι και ο τρόπος που παρουσιάζεις κάτι.
1: Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα, ποτέ δεν τα λέμε όλα, αλλά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχόμενοι και ευχόμενες επίσης χρόνια πολλά στο Σωκράτη Μάλαμα, που έχει και αυτό στα γενέθλια του, παιδιά. Τι μέρα αυτή, 29 Σεπτεμβρίου, ε!

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις. Έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε ο Γιώργος Πατούλης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Κορνεάδου, φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και πυδινώθηκε ραγδαία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Η Ισπανία παρατείνει τα μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά και προβλέπει μια έκπτωση στη βενζίνη και τον ντίζελ τον Οκτώβριο. Τοπικές βροχές αύριο, 22 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and... Εδώ μπήκαμε δυναμικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, γιατί σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο περίφημος Τζέρι Λι Λιούις στο Φέριντεϊ της Λουιζιάννα. Το 1935. Ο Γιάννης από Κρήτη. Αν μείνει, λέει, το κατακάθιστο βαρέλι, αφού το έχουμε πιει όλο το κρασί, είναι τοξικά τα απόβλητα? Δεν το ξέρω, Γιάννη μου. Ρώτα έναν εινολόγο εκεί στην περιοχή. Δεν μου έχει τύχει ποτέ αν τελειώσω ολόκληρο βαρέλι να δω τι μένει στο κατακάθι. Αλέξανδρος από Σέρες, χαιρετισμούς και στη Μαριάτζελα. Ευάγγελος από Μυτιλίνη. Νομίζω τις περισσότερες φορές, Ευάγγελε, λένε επόμενοι τίτλοι την τάδε τη συγκεκριμένη ώρα. Αυτό θέλει ο Ευάγγελος να λέμε, να μην λέμε σε μία ώρα, αλλά να λέμε τι ώρα είναι, ώστε έτσι να ενημερώνεται και για την ώρα. Ο Γιάννης από Νέο Κόσμο. Όλοι οι πολιτικοί, λέει, είναι καρναβάλια. Γιατί ασχολείστε, λέει, μαζί τους, κρατικό ραδιοφωνήστε, όχι πολιτικό. Έχεις κάνει κάτι λογικά άλματα τώρα, Γιάννη μου? Αν ήταν ταράτσα θα είχες μεγάλο πρόβλημα, ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι δημόσιο, έτσι, δεν είναι κρατικό. Είναι δημόσιο, και αφού είναι δημόσιο, η έννοια του δημοσίου προκύπτει μέσα από την πολιτική υπόσταση της κοινωνίας και των ανθρώπων. Διότι πολιτική, όπως και πολιτισμός, είναι το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ζουν οργανωμένα σε κοινωνία ή στην πόλη. Άστι είναι τα κτίρια, η πόλης είναι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους πολίτες. Επομένως όλα αυτά είναι πολιτικά. Και μια παράσταση, κοιμήδια που σας έλεγε Καραγιάννη για τη συνάντηση κορυφής εκεί στο Βεάκιο. Συνάντηση κορυφής ήταν γιατί ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Τσίπρας είδαν την Καραγιάννη. Αυτό ήταν η κορυφή, όχι το αντίστροφο. Βέβαια, να τη το πεις, Βίβιαν. Αυτό ήταν η συνάντηση κορυφής.

0: τα... οι συνάδελφοι λείπουνε. Ο Ιωάννης δεν λείπει ποτέ. Πάμε στο Νίκο. Όχι, στο Χρήστο. Είμαστε με το γιο μου στο εργαστήριο και σε απολαμβάνουμε. Ο Χρήστος κάνει αγιογραφίες και μου έχει στείλει κάτι. Είναι εξαιρετικός, παιδιά. Πώς ζηλεύω. Μια ίσια γραμμή από παιδιόθεν, δηλαδή δεν μπορούσανε. Ευτυχώς ήταν ταλέντο η μητέρα μου και οι δουλειές που μας βάζαν στο σχολείο μου τα ζωγράφιζε. Και όλοι λέγαν πω πω. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή να το κάνω εγώ, γέλασε και το παρδαλό κατσίκι, γιατί εγώ άλλο ζωγράφιζα και κατσίκι φαινόταν. Οπότε το έβαλε και αυτό στα γέλια. Λοιπόν, σε ζηλεύω, σε θαυμάζω, Χρήστο. Χαίρομαι γιατί ανανεώνει τη δεξαμενή των ακροατών και των ακροατριών τη εκπομπή, γιατί είναι με το γιο του. Σου λέει, θα σου παραδώσω σκυτάλι εκεί. Απολύτως σχετικό, θα ακούς μια ζωή. Και όταν σταματήσει το απολύτως σχετικό, θα μπαίνει στο Ερτέκο on demand και θα ακούς τις παλιές. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Χαιρετισμούς και στον ιό. Τι λέει ο Νίκος? Με αφορμή την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομία στο ρεύμα, έχω να πω: μια γιαγιά στην Κρήτη σε ένα χωριό της έβαλαν ρεύμα. Η κατανάλωση ήταν ελάχιστη. Πήγε υπάλληλο τη ΔΕΗ να δει τι συμβαίνει και ρώτησε τη γιαγιά αν ανάβει το φως. Του είπε: το ανάβω μέχρι να ανάψω το λίχνο. Μετά δεν έχω κανένα νόημα, το έχω σκαλώ. Αυτοί, αν ζούσε σήμερα, λέει, θα πρέπει να τις κάνουν δώρα. Έχουμε δύο ταβέρνες, μια στα Χανιά και μια στο Κυπαρίσι, που δεν καταναλώνουν ρεύμα, δουλεύουν με ξύλα. Έβγε Νίκο. Η Πέπη μου στείλε από μια ωραία φθινοπορεινή φωτογραφία. Σε ευχαριστώ, λέει. Και από ό,τι μου στείλει η Πέπη, ζωγραφίζει και αυτή, ε. Αχ, δεν πειράζει, είναι ωραίο να είστε όλες και όλοι καλύτερες και καλύτεροι από μένα. Η Γεωργία τι μου στείλε από το χωριό Βασαρά, πάρουν Αλακωνίας κάτι κουλούρια, παιδιά. Βίβια, να στην κονσόλα για να τα δεις, θα μας τρέχουν τα σάλια, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Πάω παρακάτω, Μιχαήλ. Mad About You, Sting. Η στίχη εμπνευσμένη από τη βιβλική ιστορία Δαβίδ και Βυρσαβέ. Απόλυτο δίκιο ο Μιχαήλ, ο Μίτσος. Δεν άκουσα, λέει, να σχολιάζει τη σκυλίτσα που ταρμάτισε μαζί με τον αθλητή του υπερμαραθώνιου μετά τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, δεν το έχω προλάβει και δεν προλαβαίνω κι άλλα. Εδώ και τα μηνύματα μου λένε είναι ο καημάς, κάνει προθέρμανση, θα πάθει κανένα τράβηγμα πολύ γρήγορα μερικά ακόμα, ή να το κάνω αμέσως μετά. Αχ, εγώ φταίω. Η Λίνα. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, σήμερα γενέθλια ο Μάλα μας και ο Φίβος Δελιβοριάς, βέβαια. Ναι, το είχε στείλει πιο νωρίς, πριν τα βάλουμε. Έχει ο Γιώργος Νταλάρας, ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Ηρωκλής Μιχαηλίδης, ο Σοκράτης Μάλα μας, θα είχε ο Τζέρι Λί Λιούις, έχει και ένας άλλος, θα το παίξω μετά. Μπράβο, Λίνα, ευχαριστούμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπρετ Άντερσον των Σουέντ. Α, Παναγιώτης είναι πάντα στα ψαγμένα πρώτος, παιδιά. Μαριάννα, μιας και θα κλείσουμε τα φώτα, να βγούμε να στοκάρουμε χαρτί υγείας, Μαριάννα. Αχ, είσαστε πειραχτήρια και καλά κάνετε. Τι μπορεί να κάνει κάποιος, λέει, δικτυωμένος τύπος? Καταφέρουν να γεμίζουν, λέει, κάτι βαζάκια απορριμμάτων και τα πουλούσαν. Έχω ακούσει για γιόγκες που πουλούν ως θεραπευτικά σκευάσματα τα ούρα τους. Αλλά... αχ, η Δήμητρα, τελευταίο. Πιστεύω ότι για καλό του τόπου προτείνω να παραιτηθούν όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική σήμερα, όπως και ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί έχουν κάνει θάλασσα. Δεν θα διαφωνούσα, Δήμητρα, μαζί σου, αν είχαμε μια καλή εναλλακτική. Αν έλεγες ότι εγώ, γιατί εντάξει, να απορρίψουμε είναι εύκολο, κι εγώ. Όλους τους διαλέγουμε και τη Βίβια. Ποιος θα τα κάνει όμως? Εμείς τους διαλέγουμε όμως. Μην το ξεχνάτε αυτό, μην το ξεχνάτε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνει και ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί θα καεί στην προθέρμανση με τους κακούς χειρισμούς που κάνει ο προπονητής της εκπομπής. Εγώ δηλαδή, γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε. Για τον ακροατή, ναι. Πήγε με το σκυλάκι.
0: Μάλιστα.
2: Την Κυριακή, δύο μέρες πριν,
0: μάλιστα,
2: όταν έγινε το γεγονός, το σχολιάσαμε.
0: Εντάξει, δεν το άκουσε εδώ, δεν το είπε για κακό άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά εντάξει, δεν μπορεί, όχι, το λέω, γιατί πολλές φορές δεν είπε για κάτι.
0: Ο Μίτσος όμως, ο Μίτσος που είναι και αριανάρα, ξέρει, ναι, ότι η εκπομπή και αγαπάει, λατρεύει τα ζώα. Για λόγω του παρουσιαστή.
2: Ναι, αλλά θα έγινε πριν από δύο μέρες.
0: Ναι, τους αρέσουν και τα αθλητικά. Να, έγινε πριν δύο μέρες.
2: Εγώ όμως... είναι Σάββατο προς Κυριακή ήταν, ναι, αυτό.
0: Κυριακή όμως, να, εγώ θα σου

0: πω ένα παλιό, γιατί μερικά πράγματα κρατάνε την αξία τους. Ότι κατεβαίνει η Ιρλανδία να παίξει με το Ισραήλ, είναι ο τερματοφύλακας που λέει: εγώ δεν παίζω. Όχι γιατί έχω κάτι με τους Εβραίους. Ναι, σχολιάστηκε ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά καμιά φορά το ότι σχολιάστηκε καπαλού δεν σημαίνει ότι όλοι το έχουν παρακολουθήσει. Επειδή ζούμε στην εποχή που σε 5 λεπτά μερικά εμείς θέλουμε να τα υπογραμμίσουμε. Ότι η Ιρλανδία κέρδισε 3-0, έπαιζε με μαύρα περιβραχιόνια, θεωρώντας ότι στη Γάζα έχουμε γενοκτονία. Για μένα αυτό είναι είδηση, μπράβο, που αξίζει για παραπάνω. Μάλιστα.
1: Αντί να γίνει το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι ήταν ουσιαστικά στην έδρα, σε ουδέτερη έδρα του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Αντί να γίνει το παιχνίδι στην Ιρλανδία, θα γίνει στη Σερβία, δεν θυμάμαι την πόλη.
0: Το επόμενο,
1: αυτό που θα ήταν εντός έδρα για την Ιρλανδία.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Επειδή δεν θα μπορούσε να γίνει στην Ιρλανδία. Καταλαβαίνουμε τους λόγους.
0: Μπορεί να γινόταν της κακομοίρας.
1: Ναι, ναι, και θα γίνει και αυτό ουδέτερο γήπεδο.
0: Γι' αυτό έχουμε σένα. Γιατί παίρνεις ένα παλιό και το κάνεις δύο βήματα μπροστά, λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Πάμε σε αυτά που θα γίνουν στην
0: Ελλάδα. Σου δώσα πάσα. Ναι, βέβαια πήρε βαθμό η Κύπρος. Οι Γάλλοι ξέρουν καλύτερα γαλλικά από τους Βέλγους και έβαλαν μια γκολάρα στο τέλος και κέρδισαν. Και οι Ιταλοί κατάφεραν να ρίξουν 4 γκολ στην Τουρκία μέσα στην πόλη. Εγώ είπα τα παλιά.
1: Για Ευρώπη, τότε θα δεις απόψε Ισπανία-Κροατία, καλό παιχνιδάκι.
0: Καλό μου φαίνεται.
1: Και Τσεχία-Αγγλία, επίσης νομίζω καλό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει το μπασκετάκι.
0: Μάλιστα.
1: 8 η ώρα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, δεύτερη αγωνιστική Ευρωλίγκας.
0: Ωραία.
1: Και στις 9 ο δυνατός πλέον Άρης για το EuroCup. Λεμάν Άρης στις 9 η ώρα. Έτσι, ο Άρης είναι πλέον μία από τις ομάδες που είναι, φαίνεται είναι φαβορί. Τον Πάκ τον έχουμε δει. Θα τον δούμε και τον Άρης επίσημα.
0: Ναι, και ο Πάκ πολύ που... ανεβασμένος. Έτσι θα είναι φέτος.
1: Φωτιά. Λέω, είναι από τις ομάδες που θα
0: παιχνίδια.
1: Είναι φαβορί για το EuroCup. Δεν ξέρω αν θα δούμε κανένα ελληνικό τελικό στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πάντως φαίνεται και οι δύο κιάρες ο Πάοκ είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι.
0: Αλλά και ο Άρης, να, ο Μίτσος ο ακροατής μας θα χαίρεται τώρα που είναι Άρης. Αυτά σου λέω.
1: Γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το πω. Λεμάν Άρης και 9 η ώρα εδώ θα δει ο φίλος μας.
0: Να, και ο φίλος μας εδώ από Γερμανία. Γρήγορα, γρήγορα να γράψω ένα μήνυμα για να καταναλώσω λιγότερη ενέργεια. Μην μου βάλουν τις φωνές στην Ευρώπη. Να, είδες.
1: Ολένα,
0: πώς θα το δω το παιχνίδι τώρα που η τηλεόραση μου είναι μεγάλη και καίει πολύ ρεύμα.
1: Θα πάρουμε ποδήλατα.
0: Θα το βάλω στο ταμπλετάκι και θα το δω.
1: Ποδήλατα,
0: ποδήλατα που βάζεις.
1: Πατέντα, μπράβο, μπράβο.
0: Και δίνουν
1: μπράβο.
0: Ρεύμα. Και όταν βλέπουμε μπάλα, θα κάνουμε και τη γυμναστική μας. Όχι να τρέχουμε.
1: Οπότε,
0: μπράβο, ρε Δημήτρη.
1: Θα πετυχαίνουμε με ένα ρεμπάρο δύο τριγώνια.
0: Ο σύμβουλος ενέργειας και κοινωνικών εξελίξεων της εκπομπής Δημήτρης Καϊμάς μας ενημέρωσε και για τα αθλητικά.
1: Για τον Κονταξί, τον συνάδελφο.
0: Αχ, το Χριστόφορο.
1: Ναι, το Χριστόφορο που είναι στην ΕΣ πλέον και οι κόρες του. Ανακοίνωση.
0: Μια που το είπες, ο Χριστόφορος Κονταξής που ήταν αθλητικός συντάκτης, είχε αναλάβει τη διεύθυνση του πρώτου προγράμματος. Όταν ήρθα εγώ, όταν με φωνάξανε από τον ιδιωτικό τομέα που έκανα θαύματα, Δημήτρη, και αυτά, με φωνάξανε εδώ στο ραδιόφωνο και εξετρελάθηκα στην ιδέα να είμαι στο δημόσιο ραδιόφωνο. Με υποδέχθηκε με έναν εξαιρετικό τρόπο, μιλώντας μαζί μου και βλέποντας και πώς σκέφτομαι και τα λοιπά, μου έδωσε τη δυνατότητα να εκφράζομαι με μια ελευθερία που δεν την έχω ζήσει πουθενά άλλο, όχι εδώ, ούτε στο ιδιωτικό, ούτε πουθενά. Και μάλιστα όταν κάποια φορά σε μια εκπομπή μου έκανα σχόλια για τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκε και ήταν και διακεκριμένος, με συνάντησε στο διάδρομο και αντί να μου πει εσύ μαζέψου λίγο, μου είπε έχω πεθάνει στα γέλια, μας έχεις κάνει με τα κρεμμυδάκια, πόσο μ' αρέσεις ρε μπαγάσα. Αυτό δεν το κάνει εύκολα ένας διευθυντής, έτσι δεν είναι? Ο Κονταξής λοιπόν ήταν ένας και εξαιρετικός δημοσιογράφος και διακεκριμένος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά έχω να καταθέσω και την προσωπική μου μαρτυρία. Πριν, δεν θυμάμαι πόσο καιρό τον είδα, κάπου τον συνάντησα σε ένα άλλο άσχετο γεγονός και πήγα να του καταθέσω την εκτίμηση και το σεβασμό μου για το δημοσιογραφικό του ήθος και πόσο σημαντικός υπήρξε για μένα στο δικό μου κομμάτι της διαδρομής και πρέπει να σου πω τη είδηση της απώλειάς του. Σε ευχαριστώ που το ανέφερε σήμερα, ετοίμαζα κάτι να κάνω αύριο.
1: Ήταν ανακοίνωση βάλω... πριν από λίγο
0: ναι,
1: και το θυμήθηκα. Έτσι,
0: το είδα κι εγώ. Για μένα είναι μια ιδιαιτέρως πικρή στιγμή. Νομίζω 94 ο Χριστόφορος Κονταξής έκανε μια διαδρομή και άφωσε ένα ωραίο δημοσιογραφικό ήθος και νομίζω δύο εξαιρετικές δημοσιογράφους επίσης. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, που το θύμισες και το ανέφερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

συγγενή σας και καμία δεν μου έχει στείλει ένα μήνυμα να μου εξηγεί γιατί το Γιώργο Νταλάρα, αυτό τον ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής που έχει σήμερα γενέθλια, τον αποκαλούν ο θείος.

0: εξαιρετικό ρεμπέτικο τραγουδισμένο από τον Γιώργο Νταλάρα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και του ευχόμαστε καλόχρονος, πολύχρονος και πάντα τόσο μελωδικός και συνεπής αυτό που υπηρετεί. Κοιτάξτε όμως τώρα, εντάξει, δεν έχεις πάει σχολείο, εντάξει, δικαιολογείσαι κάποια πράγματα κτλ. Πας σχολείο, δίνεις εξετάσεις, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, μπαίνεις και σε μια σχολή όπως η ιατρική στην Πάτρα και δεν πας μετά να γραφτείς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Πατρών είπε ότι το δημοσιοποίησε, δηλαδή 400 φοιτητές και φοιτήτριες ενώ είχαν περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις δεν πήγαν να γραφτούν. Και αναρωτιέται κανείς, άλλαξαν γνώμη, ερωτεύτηκαν και είπαν εγώ δεν αφήνω το τέρι μου, δεν πάω στην Πάτρα, είναι μακριά? Που δεν είναι μακριά, είναι, α, θα μου πεις ανάλογα από πού είσαι και πού πέτυχες. Είπανε άσε να πάω σε ένα ιδιωτικό, πάνω κάτω μπορεί τα έξοδα να μου έρθουν το ίδιο. Κάτι άλλο, επειδή εγώ θα σας πω διάφορα, ξέρετε, δικά μου του μυαλού μου εύκολα και λαϊκότροπα, ζητήσαμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, που είναι εκπαιδευτικός, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, να εκμεταλλευτούμε και την εμπειρία αλλά και την μεθοδολογία των γνώσεων που έχει πάνω στο αντικείμενο, μήπως βρούμε μια ερμηνεία, γιατί είναι και μεγάλο το νούμερο. Κύριε Στρατηγάκη, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Υποψιάζομαι ότι δεν συμβαίνει μόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και στα άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι, όχι σε αυτή την έκταση ίσως, αλλά συμβαίνει. Εκεί υποψιάζεστε, ξέρετε εσείς, ναι, συμβαίνει κι αλλού.
1: Επίσης, η τελευταία φορά που δημοσιοποιήθηκαν τέτοια στοιχεία ήταν το 2011 ή 12, αν θυμάμαι, τότε στην εποχή της κρίσης και το συμπέρασμα
0: και
1: που
0: των μνημονίων, είναι, ότι δεν μπορούσαν ούτε
1: λόγω οικονομικών δεδομένων. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι δύο τα προβλήματα. Το ένα είναι δεν έχουμε μία σταθερή αναέτος ενημέρωση είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Ναι. Τι συμβαίνει, πόσοι εγγράφονται, πόσοι δεν εγγράφονται.
0: Γιατί δεν το έχουμε αυτό?
1: Γιατί δεν θέλουν να μας το δώσουν, είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη για την ανόητη ερώτηση, αλλά
1: όχι, δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Μόνο ανόητες απαντήσεις υπάρχουν. Ανόητες ερωτήσεις δεν υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλουν να ανακοινώσουν αυτά τα στοιχεία, όπως και πολλά άλλα στοιχεία δεν ανακοινώνονται.
0: Ναι.
1: Υποθέτω διότι θεωρούν ότι δεν είναι άξια μνημόνευσης. Τι να σας πω.
0: Μα αυτό δεν θα μας βοηθούσε να δούμε μήπως και το σύστημα κατανομής είναι λάθος, μήπως χρειάζεται αναδιάρθρωση στα τμήματα και όλα αυτά?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, σε πολλά θα μας βοηθούσε, απλά δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, επί του συγκεκριμένου, έχουμε 372 παιδιά τα οποία δεν κάναν την εγγραφή τους.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα ο οικονομικός παράγοντας που παίζει ένα ρόλο. Αλλά παίζει διαφορετικό ρόλο ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο πέτυχε σε ένα χαμηλό βαθμό τμήμα, π.χ. ας πούμε τη γεωλογία, έτσι, της οποίας το πτυχίο δεν έχει και την καλύτερη υποτίθεται επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, δεν θα σε κυνηγούν για να σε πάρουν στη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα το επαγγελματική αποκατάσταση είναι λάθος όρος, αλλά για να καταλαβαινόμαστε,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια που θα δει ότι το παιδί της πέρασε στη γεωλογία, που δεν ήταν πιθανόν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή,
0: αλλά
1: ήταν πολύ πιο κάτω, θα πει γιατί να δώσουμε 40.000 τώρα για να πάρεις ένα πτυχίο γεωλογίας. Μήπως να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ αρχίζουν
0: το 40.000 πώς προέκυψε? Γιατί για να το λέτε εσείς κάτι.
1: Βάζω
0: κάτι
1: περίπου
0: ξέρετε.
1: 10.000 το χρόνο,
0: ναι,
1: το κόστος σπουδών.
0: Στο δημόσιο, όχι σε ιδιωτικό.
1: Χρόνια. Στο δημόσιο για να πας σε άλλη πόλη.
0: Σπίτι, φαγητά,
1: ακριβώς,
0: μετακινήσεις. Και μας είπε και Ευρώπη τώρα, μην μετακινήσετε, λέει πολύ. Τα άκουσαν και οι γονείς, λένε του παιδιού. Τα ρεύματα που θα καίσει εκεί, οι μετακινήσεις θα μας κυνηγήσουν.
1: Βάζω περίπου 800 ευρώ το μήνα, το οποίο παίζει ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Το 40.000 λοιπόν είναι ένας μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα σκεφτεί λοιπόν μια οικογένεια, γιατί να δώσω 40.000 να πάει στην Πάτρα και να γίνει
0: γεωλόγος
1: και να μην τα δώσω είτε για να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει αυτό που θέλει, είτε για να πάει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ιδιωτικό
0: σε
1: στην
0: ένα
1: Αθήνα.
0: Ιδιωτικό. Πόσα θα δώσει το χρόνο στο ιδιωτικό?
1: στο ιδιωτικό θα δώσει μόνο δίδακτρα 10.000 και αν βάλουμε και 5.000 για να ζήσει 15, με την προϋπόθεση ότι είναι από Αθήνα.
0: Αν άμα είναι από Αθήνα, ναι.
1: Άμα είναι από επαρχία, θέλει 10 δίδακτρα και 10 για να ζήσει.
0: Μάλιστα.
1: 20.
0: Διπλασιάζεται.
1: Δεν είναι ίδια τα χρήματα, λοιπόν. Όχι.
0: Αν το κάνει για ποιοτικούς λόγους, δεν είναι ίδια, αλλά μπορεί να τα καταφέρει. Αν το κάνει όμως για οικονομικούς, δεν μπορεί να πάει στο ιδιωτικό.
1: Ακριβώς.
0: Ή μπορεί να πει: να κάνω και μια προσπάθεια του χρόνου, μήπως πετύχω στη σχολή που ήθελα.
1: Βεβαίως υπάρχει και αυτό ως επιλογή, αλλά συνήθως όσοι κάνουν αυτή την επιλογή,
0: μάλιστα,
1: κάνουν την εγγραφή τους στη σχολή που πέρασαν για λόγους πρακτικούς. Να είναι προστατευόμενα μέλη, να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχουν πάσο. Είναι τέτοιοι λόγοι για τους οποίους κάνουν την εγγραφή και δεν πατάνε, γιατί αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από όσους γράφηκαν, πόσους.
0: Πόσοι στα αλήθεια συμμετέχουν.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω τώρα, κάτι, υπάρχουν... ειδικά για τους 8-9, πώς ήταν που πέτυχαν ιατρική.
1: Ναι.
0: Που δεν τη λες τώρα, εντάξει, είναι κορυφαία σχολή.
1: Και δεν είναι μόνο κορυφαία σχολή. Κοιτάξτε να δείτε, για να περάσει κάποιος στην ιατρική, έχει δώσει ένα σωρό χρήματα σε φροντιστήρια, έχει ξενυχτήσει και έχει λιώσει στο διάβασμα.
0: Έχει λιώσει, ναι, όπως το λέτε, έχει λιώσει.
1: Χρόνια. Ναι. Έτσι, και συνήθως τα παιδιά που δίνουν ιατρική, να ξέρετε ότι επειδή είναι τόσο δύσκολο να τα καταφέρεις, αν περάσουν σε οποιαδήποτε πόλη είναι ευτυχισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν νομίζω ότι κάποιος δεν θα πάει ιατρική γιατί πέρασε σε άλλη πόλη, παρά μόνο αν οικονομικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας,
0: μάλιστα,
1: ότι αντί να βγαίνουν και να κάνουν δηλώσεις, τα παιδιά δεν έκαναν εγγραφή.
0: Αυτό, συγγνώμη τώρα παρεμβαίνω, θα το πείτε όπως θέλετε, καλό είναι που το ανοίξαν το θέμα.
1: Γιατί, καλό είναι.
0: Γιατί ανοίγοντάς το... Και εμείς κάνουμε αυτή την κουβέντα και όσοι
1: έχετε
0: πρέπει
1: δίκιο,
0: θα πούνε και στο Υπουργείο, παιδιά, μήπως να δούμε δεδομένα για να σχεδιάζουμε, γιατί να μην σχεδιάζουμε στον αέρα τα τμήματα και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: δεν θέλω
1: δίκιο
0: να υπερασπιστώ κάτι, αλλά
1: όχι,
0: μένα μου φαίνεται ότι ήταν...
1: Απλά θέλω να πω ότι έγινε μισή η δουλειά.
0: Α,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Αφού το δημοσιοποιείς, πριν το δημοσιοποιήσεις, κάνε 9 τηλέφωνα στα παιδιά της ιατρικής και πες τους γιατί δεν γραφτήκατε. Να ξέρουμε.
0: Αυτό
1: γιατί
0: έχει
1: τώρα
0: πολύ
1: υποθέσεις.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον που λέτε.
1: Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Τα στοιχεία όλων των επιτυχόντων τα έχουν τα τμήματα, τα πανεπιστήμια και το Υπουργείο Παιδείας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 9 τηλέφωνα. Θα μπορούσαν να κάνουν και να φύγουμε από τις υποθέσεις.
0: Έστω και για στατιστικούς επιστημονικούς λόγους. Όχι.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, καλώς άνοιξε η συζήτηση, γιατί μπορεί να έχει και συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια?
0: Ποια?
1: Τι κάνουμε τώρα, μήπως να κάνουμε μία δεύτερη κατανομή και να καλυφθούν οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν, διότι οι θέσεις στις υψηλόβαθμες σχολές έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, δηλαδή το να σπουδάσουν 9 παιδιά ιατρική παραπάνω, και αν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Με ξαφνιάζετε πολύ ευχάριστα, κύριε Στρατηγάκη, πολύ χαίρομαι για την ιδέα που καταθέτετε.
1: Ναι, γιατί να μένουν και νέες αυτές οι θέσεις, αφού το Πανεπιστήμιο μπορεί να εκπαιδεύσει αυτά τα 9 παιδιά, το είχε μέσα στο πρόγραμμα.
0: Αυτό όμως θα χρειάζεται κάποια νομική διάταξη.
1: Βεβαίως χρειάζεται.
0: Έτσι δεν είναι, θέλει κάτι.
1: Χρειάζεται νομική διάταξη, χρειάζεται διαδικασία η οποία θα γίνει μέσω του Υπουργείου Παιδείας.
0: Να.
1: Μπράβο.
0: Να την κάνει.
1: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Να την κάνει.
0: Να την
1: μια ιδέα ρίχνουμε, γιατί ξέρετε, αυτό γίνεται χρόνια τώρα στα παιδιά που επιλέγουν να κάνουν μηχανογραφικό για την Κύπρο. Τα παιδιά λοιπόν, οι Ελλαδίτες όπως μας λένε οι Κύπροι, φοιτητές που κάνουν μηχανογραφικό για να σπουδάσουν στην Κύπρο.
0: Και μας λένε ωραία, γιατί Έλληνες είμαστε όλοι, ενώ με τους Ελληνοκύπριους. Οπότε οι Ελλαδίτες δείχνουν ότι είναι θέμα ότι μένουμε απλώς
1: στην Ελλάδα.
0: Έτσι, εκτός της Κύπρου. Είναι πολύ ωραία έκφραση αυτή. Συγγνώμη που το υπογράμμισα.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Γιατί και εγώ, αν προσέξετε, χρησιμοποιώ πάντα τον όρο Πανελλαδικές και όχι Πανελλήνιο.
0: Έτσι, πολύ
1: διότι
0: ωραία.
1: Το Πανελλήνιο είναι από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική.
0: Είναι όλος ο πλανήτης. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Πείτε και αυτό, γιατί είναι... μας διώχνουν και φταίω εγώ που σας χάλασα τον ήρμο, αλλά λέγατε κάτι σημαντικό, κύριε Στρατηγάκη.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι τα παιδιά που κάνουν μηχανογραφικό στην Κύπρο, επειδή κάνουν και στην Ελλάδα, συνήθως πάρα πολλά από αυτά περνάνε και στην Ελλάδα, οπότε δεν καλύπτονται οι θέσεις στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν βγαίνουν σε δεύτερη κατανομή οι θέσεις της Κύπρου μέχρι να συμπληρωθούν, και αν δεν συμπληρωθούν στη δεύτερη γίνεται και τρίτη κλπ.
0: Το σημειώνω.
1: μια αντίστοιχη διαδικασία θα μπορούσε να γίνεται.
0: Να κάνουμε και εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Νομίζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σαν σήμερα το 1948 γεννιέται ο Mark Farner, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας των Grand Funk Railroad. Και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε αυτός, το 1973 ανεβαίνει το συγκρότημα στην κορυφή με αυτό το τραγούδι. We're an American band. Εμείς είμαστε όμως ένα ελληνικό ενημερωτικό ραδιόφωνο και έρχεται σε εσάς ο Θάνος Κιαφάκας. Είναι παιδιά, κανονικότατα, να σας πει όλες τις ειδήσεις στο αναλυτικό δελτίο. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και τη συμμετοχή. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρές, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου και η Ιερή Ισφαέλου, στα ηχητικά η Κατερίνα Λιοντή. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική με τις παράνομες και χωρίς άδεια χημειοθεραπείες στην Θεσσαλονίκη. Παράνομο το ογκολογικό, δεν υπήρχε μεθ. Συγκλονίζουν οι καταγγελίες. Αρρωτική έλεγχη από τις αρχές όλες τις κλινικές του επιχειρηματία. Θα ανοίξουν τα κινητά 6 προσώπων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι της γιατρού. Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, η μαρτυρία της νοσηλεύτριας για όσα έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στην αρχή ήταν λειτουργικός, στη συνέχεια επεκράτησε πανικός. Στην αρχή διαφάνεια στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Γιώργο Πατούλη. Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι είμαστε όλοι ελεγχόμενοι. Μειώθηκαν κατά 91% οι διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις. Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη να παραπεμφθώ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου, η απάντηση του Γιώργου Πατούλη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τις τιμές στα καύσιμα που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Φόβοι για ντόμινο αυξήσεων και στα τρόφιμα από τον Οκτώβριο. Η Ευρώπη προσπαθεί να απαντήσει στο ενεργειακό σοκ και την κρίση καυσίμων. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης. Γραπτή σύσταση στους 27 απίθυνο ο Επίτροπος Ενέργειας για περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής. Στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη ο Χρήστος Τριαντόπουλος, προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το αδίκημα που έχει αποδοθεί στον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό είναι το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Γονέας έδιρε διευθύντρια σε νηπιαγωγείο που φώναζε στα παιδιά. Και τέλος η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις επέστρεψε στο σπίτι της. Και να ξεκινήσουμε από το πρώτο μας θέμα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια που και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Μάλιστα υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στην λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Τώρα, συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν στην συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή συνδέσεις με τον Γιώργο Σχιαδήμα, καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
4: Είδαμε ότι κάτι δεν.
5: Κάτι δεν πάει καλά.
4: Κάτι δεν
5: πάει καλά. Ζητήσατε το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
4: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε και τα λοιπά, ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αυτό σας λέω, είχε ξεπεράσει.
5: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
4: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
3: την ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές κλινικές με τη συμμετοχή διαφορετικών αρμόδιων φορέων, υπογράμμισε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Παγώνη.
6: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν γιατροί. Έτσι δεν είναι?
7: Ναι, βέβαια.
6: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
7: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
6: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
7: Να αλλάξει κάτι εδώ? Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ?
6: Πρέπει να αλλάξει ένας ελεγχτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
3: Πάμε να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη και το σημείο εκεί στην κλινική. Είναι η Κατερίνα Νικολάου.
8: Αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι έλεγχοι, καθώς δεν βρέθηκε ποτέ από τους ελέγχους που είχαν γίνει αυτή η ογκολογική, η διαβόητη, παράνομη ογκολογική κλινική που λειτουργούσε μέσα στην κλινική αυτή. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας ερευνάται γιατί τα προηγούμενα κλιμάκια δεν είχαν εντοπίσει ή καταγράψει την κλινική αυτή και τον παράνομο ογκολογικό εξοπλισμό. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο διερευνάται αυτή τη στιγμή είναι η διάσταση που αφορά τις χρεώσεις προς τον ΕΟΠΗ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού για ολιγοήμερη νοσηλεία και για διαγνώσεις που δεν σχετίζονταν με κακοήθειες, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά αυτό το ογκολογικό τμήμα, οπότε η εισαγωγή έπρεπε να γίνει με κάποια άλλη δικαιολογία. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους που είχε γίνει με μια κατεπίφαση, ας πούμε, ισχυαλγία ή κάποια άλλη παθολογική κατάσταση, τους γινόταν η χημειοθεραπεία. Το γεγονός αυτό εγείρει κάποιες σοβαρές ενδείξεις για υποβολή ανακριβών στοιχείων στον ΕΟΠΗ με σκοπό την παράνομη ίσπραξη αποζημιώσεων. Κάτι το οποίο το ερευνούν τώρα οι αρχές.
9: Κατερίνα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο και άλλοι γιατροί?
8: Ακριβώς επειδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να είναι επικεφαλής αυτής της ογκολογικής κλινικής, ένας πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη γιατρός, έπρεπε να έχει και τη συνεργασία κάποιου άλλου γιατρού αρχικά για να του παραπέμψει τον ασθενή, αφού στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αυτό το ιατρείο εδώ, φέρεται να υπάρχει κάποια διασύνδεση, να μην πούμε κύκλωμα, το οποίο συνδέεται με όλη αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο διερευνάται.
9: Μάλιστα.
3: Είχαμε συνδεθεί με την ΕΡΤΡΙΑ και την συνάδελφο την Κατερίνα Νικολάου. Τώρα, το τμήμα αυτό λοιπόν λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης. Να τον ακούσουμε.
10: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε και εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
3: Τώρα, ποια θα είναι η μεταχείριση του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΔΗ, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
11: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
3: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις εργαζομένων. Νοσηλεύτρια περιέγραψε τον πανικό στο ιατρείο όταν ο γιατρός φώναξε «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει η Άννα Νικολάου.
12: Απαντήσεις σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να δώσουν οι ψηφιακές συσκευές που έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία. Το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως και έτσι θα μπουν στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, του Γιώργου Μαζονάκη, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο. Ενώ θα ανοίξουν και ένα σκληρός δίσκος αλλά και ένα USB. Το αίτημα του ανακριτή για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε δεκτό από το δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενέργειες των κατηγορούμενων ιατρών πριν αλλά και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από κόσκινο θα περάσουν όλες οι επικοινωνίες και όλα τα αρχεία που υπάρχουν στις συσκευές από τις 11 Ιουλίου του 2026 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και θα δώσουν απαντήσεις στην ανακριτική έρευνα. Νοσηλεύτρια που εργαζόταν περίπου 1,5 χρόνο στο ιατρείο της Καρνεάδου περιέγραψε στον ανακριτή την εικόνα που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, αλλά και όσα ακολούθησαν όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό.
13: Στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Επικράτησε πανικός.
12: Οι εργαζόμενες δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε γίνει, φέρεται να κατέθεσε.
13: Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Καμία μας δεν κατάλαβε τι του είχε συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο. Μάθαμε περίπου στις 6 παρά το τι έχει συμβεί από site και ενημερωτικά. Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα.
12: Διαφορετικούς υπερασπιστικούς δρόμους ακολουθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού ανακοίνωσαν οι μέχρι χθες δικηγόροι της, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον σύζυγό της. Την υπεράσπιση της 56χρονης ανέλαβε ο ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουν και νέοι μάρτυρες.
3: Την ίδια ώρα, πιο εντατικοί γίνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρεία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι μέσα στις πρώτες 10 ημέρες καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Παράλληλα, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
14: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, που ανοιχνεύει την παραπλανητική διαφήμιση για την υγεία στο διαδίκτυο, παρουσίασε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσα σε αυτές τις 10 ημέρες η παραπλανητική διαφήμιση μειώθηκε κατά 91%. Δηλαδή, συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου, οπότε και παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MedWatch, οι καμπάνιες στο διαδίκτυο, οι διαφημιστικές για υπηρεσίες υγείας και ευεξίας ήταν 141, ενώ χθες ήταν μόλις 13. Αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις, πολλές εταιρείες απέσυραν από μόνες τους τη διαφήμιση. Η νούμερο ένα παράβαση που διαπιστώθηκε ήταν οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας. Εντοπίστηκαν συνολικά 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για πραγματοποίηση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείες. Επίσης 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρία, κλινικές και κέντρα αισθητικής, χωρίς να υπάρχει η σχετική άδεια γι' αυτό, και 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος. Υπήρχαν διαφημίσεις ενώ δεν υπήρχε η σχετική άδεια να διαφημίζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. 468 ιατρία και δομές φρέθηκαν στο κόκκινο, καθώς είχαν δομές και κέντρα βρέθηκαν στο κόκκινο, καθώς είχαν μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Επίσης, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του διαβίβασε ένα αρχείο με όλες τις δημόσιες αναφορές που υπάρχουν για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον Γιώργο Πατούλη.
3: Ναι, στο κάδρο ο Υπουργός της Υγείας φαίνεται ότι βάζει και τον Γιώργο Πατούλη, έτσι.
14: Ναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι πολύ φίλος μου, αλλά οφείλουμε να ελέγξουμε θεσμικά και τον Γιώργο Πατούλη. Έβγαλε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου λίγο πριν και είπε: ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Επίσης, αναφέρεται και ο Υπουργός Υγείας, Θάνων, έχουμε λίγο χρόνο, και στην κυρία Καριστιανού, η οποία μέσω της πλατφόρμας MedWatch, στο ιατρείο της οποίας κυτρίνησε, τι σημαίνει αυτό, το κόκκινο είναι η πρόθεση, πιο σοβαρές παραβάσεις, και το κίτρινο είναι αμέσως μετά. Και αυτό γιατί έχει στο ιατρείο της ένα μηχάνημα που το ονομάζει ίδια μηχάνημα βιοανάδρασης, όπως είπε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας. Ο αλγόριθμος την έβγαλε την κυρία Καρτιανού και ότι τα κριτήρια διαφάνειας και ελέγχου για μας τους πολιτικούς πρέπει να είναι αυστηρότερα.
3: Μαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Γιώργο Πατούλη.
15: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
3: Τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός σχετικά.
15: Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος, ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείτε από αυτό που λέω, τι να σας πω.
3: Νωρίτερα η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στον 102 FM, άσκησε δρυμία κριτική στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι επιχειρεί να την τρομοκρατήσει και να πλήξει το όνομά της, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελεγχθεί.
16: Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου να με καταγγέλει ότι θα γίνει, μάλλον προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, δεν ξέρω πώς θα το πω, να αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος σε μένα, χωρίς να μου έχει έρθει εμένα ενημέρωση, να το κάνει δημόσια, ακριβώς γιατί ο σκοπός δεν είναι να γίνει έλεγχος, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Εμείς φωνάζουμε και στο κίνημά μας λέμε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και πρέπει να τηρούν την νόμη. Είμαστε οι πρώτοι που το θέλουμε αυτό.
3: Τώρα, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Earth News Radio στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η λειτουργία του ιατρείου, αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα και εμείς ακούμε την κυρία Ματίνα Παγώνη.
6: Να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδιο είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω.
7: Ναι.
6: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
7: Είναι
6: δηλαδή,
7: ιατρική.
6: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών. πώς το λένε, ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
7: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική?
6: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κυβερνητική ιατρική. Ευγαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
7: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά, βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
6: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική? Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελίτσα από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Και αντίστροφα, ο χρόνος μετρά για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην αντλία των καυσίμων κίνησης για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Ενώ την Ευρώπη σκεπάζει ένα πέπλο ανησυχίας για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης. Σύνδεση ήρθες αμέσως με την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την αγορά ενέργειας και καυσίμων. Πινελόπη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 90,4, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και στη διάρκεια της ημέρας παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Τώρα, το φυσικό αέριο, ενώ έπεφτε νωρίτερα, τώρα έκλεισε τελικά στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές και οι μικρές διακυμάνσεις δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αν δούμε τις εγχώριες τιμές στην Αγγλία, η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, μαζί με κάτι περισσότερο, ενώ το ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά.
3: Βέβαια, αν κατηφορήσουμε προς τις Κυκλάδες, θα δούμε και 2,40 και 2,43.
17: Πράγματι, στα Δωδεκάνησα έχω κρατήσει τις τιμές, επειδή χθες αναφέρθηκε σε αυτό. Στα Δωδεκάνησα για την αμόλυβδη είναι στα 2,32, στις Κυκλάδες στα 2,43, στο Λασίθι στα 2,40 και στη Λευκάδα 2,29. Mm-hmm. Ενώ στο ντίζελ τα Γρεβενά έχουν 2,25 τιμή, τα Δωδεκάνησα 2,29, η Ευρυθανία 2,32, η Κεφαλονιά 2,30 και η υψηλότερη τιμή βέβαια είναι στις Κυκλάδες με 2,40. Αυτές είναι οι μέσες τιμές των περιοχών αυτών, ναι. Δεν είναι οι τιμές που βλέπει κανείς στα βενζινάδια.
3: Πινελόπη, ποιο είναι το πλαίσιο των παρεμβάσεων, τι περιμένουμε από τις αυριανές ανακοινώσεις?
17: Μπράβο, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι καταρχήν ότι θα υπάρξει προφανώς συνέχιση της επιδότησης από την πλευρά της κυβέρνησης στον ντίζελ κίνησης και φαίνεται ότι η επιδότηση αυτή θα ίσως να είναι λίγο αυξημένη, δηλαδή έναντι των 15 λεπτών που δόθηκαν στη διάρκεια του Οκτωβρίου ενδεχομένως να πάμε στα 20 λεπτά. Ενώ θα συνεχιστεί και η επιδότηση έναντι των η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ντίζελ ήταν 10 λεπτά και 5 λεπτά επιπλέον η έκπτωση από τα διγλιστήρια και έτσι είχαμε στη διάρκεια του Οκτωβρίου 15 λεπτά συνολικά μείωση της τιμής. Τώρα ο στόχος είναι να πάμε στα 20 λεπτά συνολικά μείωση της τιμής. Αύριο θα ξέρουμε πώς θα μοιραστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι αυξημένη ή αν θα είναι αυξημένη από την πλευρά των δηληστηρίων. Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι φαίνεται πως πιέζονται τα δηληστήρια και μάλλον αυτό θα συμβεί να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή στην αμόλυβδη. Η έκπτωση είναι 10 λεπτά το λίτρο. Από την κυβέρνηση δεν υπάρχει επιδότηση στην αμόλυβδη, αλλά θα επιδιωχθεί να συνεχιστεί από τα δηληστήρια. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα τη θέρμανση, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 του μήνα όπως έχουμε πει.
3: 14 του Οκτώβρη, έτσι.
17: Ακριβώς. Ενώ η κυβέρνηση έχει πει ότι θα επανεξετάζει τις τιμές των καυσίμων, τις επιδοτήσεις και και τις εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης κάθε 15η μέρο.
3: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Σίγουρα αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε και να σχολιάσουμε. Τα κράτη-μέλη τώρα ζητούν κεντρική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερη ευελιξία κινήσεων και απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων. Όμως, ο Επίτροπος Ενέργειας περιορίστηκε να ζητήσει οικονομία από τους Ευρωπαίους και περιορισμό στις μετακινήσεις τους. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το συνολικό κάδρο, να μας το περιγράψεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε έναν χειμώνα με ιδιαίτερα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες. Πάντως, χωρίς να υπάρχει ωστόσο αυτή τη στιγμή ένας άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Τώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Γιόργκερσεν, σε επιστολή του προς τις κυβερνήσεις, εν όψη πριν από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή να λάβουν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μέτρα που θα ενισχύσουν τις αγωγές αερίου στις αποθήκες. Ο κύριος λοιπόν Γιόργκερσεν προτείνει μέτρα όπως μείωση της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής, μετατόπιση της ζήτησης μέσω τιμολογίων, περιορισμό της κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια και μείωση του μη απαραίτητου φωτισμού. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι εν όψη της συνέντευξης τύπου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη του κυρίου Γιόργκερσεν.
3: Είναι συστάσεις σε πρώτη φάση, έτσι.
7: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Είναι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά όμως, θέλω να σου πω, είχαμε σήμερα το πρωί ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επισημαίνει το εξής, ότι οι πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς επίσης και μέσω των εναλλακτικών διαδρομών, βρίσκονται κοντά στο 80% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια τελείως διαφορετική εικόνα, γιατί μάλιστα λέει συγκεκριμένα ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν αυξηθεί σχεδόν 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο και συγκεκριμένα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος.
3: Ναι. Πάντως, επειδή μίλησες για τον Επίτροπο Ενέργειας, το καμπανάκι το έχει χτυπήσει εδώ και μέρες, εδώ και καιρό, και ουσιαστικά έθεσε το δίλημα, να μην φτάσουμε μάλλον στο δίλημα, η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, ή να πεινάσουμε ή να κρυώσουμε. Και να έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δέσποινα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
7: Να σου πω πάντως και στο κομμάτι πάλι της ενέργειας, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο κύριος Δημήτριεφ, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, είχε συνάντηση και με τους... και με αξιωματούχους από το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, και σύμφωνα με το και με το πρακτορείο Reuters αλλά και με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, συζητούν για κάποια μορφή συνεργασίας.
3: Και θα δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από ό,τι φαίνεται γίνεται μια προσπάθεια από την ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη προθυμία και διάθεση, τουλάχιστον από την Ευρώπη, από την Ένωση μέχρι στιγμής. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα περπατήσει αυτό το ζήτημα. Είναι ένα αίτημα και της ελληνικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και πολλών άλλων κρατών, να δούμε αν θα περπατήσει. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στην πολιτική αντίκρουση, αντιπαράθεση εν όψη των αυριανών ανακοινώσεων των κυβερνητικών παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, τόνισε ότι τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και εντός των δημοσιονομικών περιθωριών.
18: Βεβαίως. Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
3: Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί κριτική για λανθασμένη πολιτική και μιλώντας στο Μέγκα επεσήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ελέγχους και επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο.
19: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
3: Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την άνοδο του ενεργειακού κόστους υπέβαλε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής στα κέρδη των διηλιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε μονόδρομο τα έκτακτα μέτρα.
20: Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Πειρά στην κυβέρνηση για το θέμα από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη.
21: Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι σε κόντρα με την κοινωνική συνοχή και την επιβίωση των πολιτών.
3: Μιλώντας στις συνδέσεις του ΕΡΤ News, η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε την ανάγκη σοβαρών παρεμβάσεων στις τιμές και ελέγχους.
22: Θα πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι αποδεκατισμένοι.
3: Και εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο εδόλιο του 6ου Ειδικού Δικαστηρίου της Αντιπολίτευσης για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για την διερεύνηση των καταγγελιών για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών τα πρώτα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Θα αποδειχθεί Τα μου δηλώνει ο πρώην υπουργός, ενώ μαζί του για το ίδιο αδίκημα θα καθίσουν στο εδόλιο ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι δύο πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Άννα.
23: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, με το οποίο ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα με θέσεις ευθύνης την περίοδο του δυστυχήματος των Τεμπών παραπέμπονται στο Ειδικό Δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τις καταγγελίες των συγγενών και των δικηγόρων τους ότι αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος τα πρώτα 24 ώρα μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με την απομάκρυνση των συντριμιών των βαγονιών και των μπαζών από το σημείο και την ασφαλτόστρωση στη συνέχεια του σημείου ενώ ακόμη διεξάγονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων και σωρών θυμάτων. Mm-hmm. Είχαμε μία πολυτελή ανακριτική έρευνα τους προηγούμενους μήνες. Πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε και την εισαγγελική πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Δημήτρη Μητρούλια, που ήταν ακριβώς αυτή, όπως το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή 5 προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση αυτή. Οπότε αυτή είναι η δικαστική απόφαση για τους
3: αποδίδουν ποιες πράξεις, Άννα. Αποδίδουν ποιες πράξεις στον πρώην υπουργό, υφυπουργό μάλλον, και στον κύριο Αγοραστό, στον κύριο Παπαγεωργίου και στους πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας.
23: Ναι, για παραλήψεις, για λανθασμένες αποφάσεις, λανθασμένους χειρισμούς και παραλήψεις κατά την διαχείριση των πρώτων ωρών για το τι θα έπρεπε να γίνει στο σημείο ώστε να προχωρήσει με ορθό τρόπο η διερεύνηση και η αναζήτηση σωρών και αγνοωμένων.
3: Παρέλειψαν δηλαδή να αποτρέψουν συγκεκριμένες ενέργειες, έτσι.
23: Ναι, ακριβώς. Θα δούμε και το αναλυτικό σκεπτικό του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου τα επόμενα 24 ώρα, γιατί σήμερα πληροφορηθήκαμε την είδηση πριν καν καλά δημοσιευτεί το εν λόγω βούλευμα. Γνωρίζουμε ότι οι δικηγόροι και των κατηγορουμένων και οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή των συγγενών θυμάτων των τεμπών, από αύριο θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο και να λάβουν γνώση του δικαστικού βουλεύματος, οπότε θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό των αρεοπαγητών για την παραπομπή του πρώην Υπουργού και των τεσσάρων ακόμη προσώπων για την υπόθεση αυτή. Τα επόμενα βήματα τυπικά είναι να σταλεί το βούλευμα στη Βουλή και ο κατάλογος με τους δικαστές που μπορούν να πλαισιώσουν το ειδικό δικαστήριο. Η Βουλή είναι αυτή που θα κάνει την κλήρωση και θα επιλεγούν οι ανώτατοι δικαστές που θα απαρτήσουν την σύνθεση, θα αποτελέσουν τη σύνθεση του έκτου δικαστήριου της μεταπολίτευσης και ο αρχαιότερος δικαστής
3: θα είναι ο πρόεδρος της ΕΒΡΑΣ. Σωστά, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Άννα, να προσθέσουμε?
23: Η αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου είναι ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει ο κύριος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή και δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη για την τελική της ετιμιγορία. Θα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
3: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε από την πλευρά της Άννας Βλαχοπαναγιώτη το πώς εξελίσσεται νομικά η υπόθεση και την αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου. Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να μας δώσει και τις αντιδράσεις του πρώην Υπουργού, αλλά και γενικότερα το πολιτικό κλίμα και τις κυβερνητικές

0: Ο ίδιος ενημερώνει, μίλησε με το ενημέρωση σχετικά τον Πρωθυπουργό, εξηγώντας πως η προετοιμασία για το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να συνδυαστεί με την απαιτητική προεκλογική διαδικασία και ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών. Να δούμε πως αρχικά κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο, έλεγαν χαρακτηριστικά, δηλώσεις οποίες ουσιαστικά ανέφερε και επισήμως ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με μια αιχμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση με δήλωσή του για τα όσα εξελίσσονται σχετικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως πρώτα σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, ο κύριος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς δικαστές όπως και θα γίνει. Και επισημαίνει πως είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάγοντας τον Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχα καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται, σημειώνει ο κ. Μαρινάκης, πως οι αντιπολίτευση και ειδικά στον Πασόκ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που ουσιαστικά χαρακτήριζαν ως υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση της ΤΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες μπροστά μετά δικαιώθηκαν. Ένα τρίτο σημείο που σημειώνει ο κ. Μαρινάκης είναι πως αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυρίζονταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από φυσικό δικαστή, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει την δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση και προσθέτει πως ένα τέταρτο σημείο, πως όσο και να προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλήψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα διακινούσαν πριν από 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Ο κ. Μενάκης καταλήγει λέγοντας πως η χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές. Ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα, ας αφήσουμε καταλήγει επιτέλους τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
1: Ίσως η λέξη παράληψη, Άγη, να είναι η λέξη κλειδί στην υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε θέρμα για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Η δικαστική εξέλιξη, ωστόσο, πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης και η Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει για τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Βεβαίως, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολιάζουν την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν από τη Χαριλά ο Τρικούπη για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, προκειμένου, όπως λένε, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, αλλά και θεσμική έκπτωση. Παράλληλα, Θάνο, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ πως η Νέα Δημοκρατία λιδωρούσε τότε το κόμμα, λέγοντας πως δεν προέκυπταν ποινικές ενδείξεις για τον Χρήστο Τριαντόπουλο από τα στοιχεία της δικογραφίας. Τώρα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, εξακολουθεί να υποστηρίζει πως η τότε κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη διερεύνηση ήταν περιττή, όπως έλεγε. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα αναφέρουν πως η παραπομπή αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, δηλαδή τις ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των ΤΕΜΠΟΝ. Από την ενδική λύση σχολιάζουν την απόφαση για την παραπομπή αναφορικά με όσα έλεγε στο παρελθόν ο κύριος Βελόπουλος και τώρα θεωρεί πως αποτελεί δικαίωση και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη για την οποία διατείνεται στη Βουλή. Όλοι όσοι έλεγαν, λέει ο κύριος Βελόπουλος, ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Ολοκληρώνω με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης από την πλευρά της Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για πλημέλημα, δεν θα αργήσει όμως και το κακούργημα όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στα Άνω Λιώσια θα πάμε τώρα. Σοκ προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια που καταγράφει την διευθύντρια να φωνάζει αλλά και να εξυβρίζει τα νήπια στο προάβλιο του σχολείου. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό ενώ συνελήφθη μία μητέρα. Η Ελίνα Κολύβα είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα και να σου πω ότι όλα συνέβησαν χθες 11 με 11.30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής Ανολιοσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και άλλους κόσμους που βρίσκονταν έξω από το σχολείο αντέδρασαν στη συμπεριφορά της. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός τους απαντούσε με την ίδια ένταση. Και ελεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου, νοσοκομείο.
1: Ένα λεπτό, επειδή δεν ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά, με διακοπές. Δέχτηκε επίθεση και φραστική και ελεκτική και σωματική.
0: Ναι. Σωματική επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου. Μάλιστα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υπέβαλε μηνύσεις. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε μήνυση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας μιας μαθήτριας, ενώ αναζητούν οι αρχές και τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Ότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά το περιστατικό, γιατί το βίντεο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν, δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί.
1: Προκύπτει ποιος χτύπησε την εκπαιδευτικό.
0: Όλα αυτά θα βγουν μετά από την έρευνα που διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές. Είναι ενήμερος, να σου πω, ο εισαγγελέας πρωτοδικών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων, καθώς το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου που υπάρχουν μικροί μαθητές και φυσικά η αστυνομία. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας όλες τις δομές αυτές τις υποστηρικτικές για την ψυχολογική στήριξη και των μαθητών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται ακόμα εκεί, αλλά και των γονιών. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, οι αρχές αναζητούν και τον πατέρα του ίδιου παιδιού που συνελήφθη η μητέρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.
1: Έλληνα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στην πηξίδα του κόσμου, να αφήσουμε λοιπόν την εσωτερική επικαιρότητα, να πάμε στο μεγάλο κάδρο, να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου συνεχίζεται το διπλωματικό μπραντεφέρ ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Να δούμε για πόσο ακόμα το Ιράν περιμένει την αμερικανική απάντηση στην πρότασή του για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι η ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή συνδέεται άμεσα με τη δική του ασφάλεια. Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε αμερικανικά συμφέροντα θα έχει συνέπειες. Είναι ξανά κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
2: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Στο επίκεντρο λοιπόν παραμένει η κατάσταση γύρω από το Ιράν και από τα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να σκληραίνει τη ρητορική της, αλλά ταυτόχρονα όμως να δηλώνει ότι ναι, μεν δεν φοβάται τον πόλεμο, αλλά δεν αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις. Να ξεκινήσουμε τώρα από το μέτωπο το Ιρανικό και να πάμε στον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος, τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι αναμένει μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ την επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα την τοποθετεί χρονικά για αύριο Τετάρτη. Ο κύριος Αραξή τονίζει επίσης ότι το Ιράν δεν έχει κάνει παραφορήσεις και ότι η θέση του δεν έχει αλλάξει. Έχουμε δηλώσει επίσης και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής διαπραγματευτής, και προειδοποιεί ότι εάν δεν διαφαλιστεί η ασφάλεια του Ιράν, δεν θα είναι ασφαλείς και οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Και αν δεν μπορεί η Τεχεράνη να πουλήσει πετρέλαιο, δεν θα μπορεί να το πουλήσει κανείς άλλος. Τώρα, ως προς τις... είχαμε και τις φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι ετοίμασαν μια λεπτομερή επιστολή προς την αμερικανική κοινή γνώμη. Μάλιστα, θέλουν οι Αμερικανοί, δεν γνωρίζουν επαρκώς τις θέσεις της Τεχεράνης και λένε ότι ο ίδιος, μάλιστα, λένε ότι θα πρέπει να αποδεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αποτυχία τους και να αποχωρήσουν από την περιοχή. Τώρα, από την πλευρά τώρα του Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει το δημοσίευμα του Άξιους, σύμφωνα με το οποίο ήταν διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρξει μια μικρή συμφωνία προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες Δευτέρα, ότι η ομάδα του είχε συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις προσπάθειες για επαφές με τη Τεχεράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικών κινήσεων.
1: Δέσποινα, να αφήσουμε τη Μέση Ανατολία, να πάμε στη Γαλλία. Σε κλίμα αυξανόμενων κοινωνικών αντιδράσεων κινείται η χώρα, με την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με την σημερινή απεργία στο δημόσιο τομέα, με μαθητικές κινητοποιήσεις 2 ημέρες πριν από την παρουσίαση του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 27. Πολλά σχολεία μετετράπησαν σε πεδία μάχης, ενώ είχαμε και σύλληψεις. Γενικά η
2: Δεν ήταν καθόλου καλή ημέρα
1: η
2: σήμερα.
1: Η Γαλλία, δεν θα έλεγα ημέρα, γενικότερα ημέρες, διότι ο Λεκορνή ανακοίνωσε προσχέδιο προϋπολογισμού που θα μειώνει το έλλειμμα στο 5% έως το 27, κυρίως μέσω περικοπών στις συνταξιοδοτικές δαπάνες, προτείνοντας δέσποινα μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 δις. Είναι μια δύσκολη συνθήκη στη Γαλλία.
2: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολη. Οπότε σήμερα είχαμε την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ μαθητές λυκείων απέκλεισαν εισόδους σχολείων, διαμαρτυρώμενοι για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 27. Η κινητοποίηση λοιπόν αυτή έχει και κάποια στατιστικά στοιχεία να πούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση, περισσότεροι από 300.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σε όλη τη Γαλλία. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών βέβαια μειώνει και λέει ότι είναι περίπου 200.000. 70 από αυτούς να βρίσκονται στο Παρίσι. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Εσωτερικών, λένε ότι λιγότερο από το 10% των δημοσίων υπαλλήλων βρέθηκαν στους δρόμους. Επίσης, 316 λύκεια επηρεάστηκαν από τα επεισόδια το μεσημέρι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας. Να σου πω τώρα ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών έγιναν 164 συλλήψεις και επηρεάστηκαν 180 σχολεία.
1: Πάντως, Δέσποινα, για να κλείσουμε, η πολιτική αυτή εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του Απριλίου είναι πολιτική, θα λέγαμε, τρομακτικού ρίσκου και λόγω της ανόδου των άκρων.
2: Έτσι,
1: να
2: ακριβώς.
1: Ευχαριστήσουμε θερμά την Δέσποινα Συριοπούλου, και από την Γαλλία θα πάμε στην Βρετανία. Να συνεχίσουμε λοιπόν με ειδήσεις. Θα πάμε, όπως είπαμε, στην Βρετανία, όπου κριτική ασκείται στις αρχές για τους χειρισμούς τους αναφορικά με το περιστατικό στην αμερικανική βάση Fairford και συγκεκριμένα μετά την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι 5 ύποπτοι. Η Ουάσιγκτον βλέπει ξένο παράγοντα πίσω από την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, και εμείς θα πάμε στην Έρης Φαέλου που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, βολές από την Ουάσιγκτον δέχονται οι Βρετανικές αρχές μετά την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 υπόπτων για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην βάση Fairford. Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε έκπληκτος που οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και μάλιστα είπε ότι εμείς αυτό δεν θα το είχαμε κάνει ποτέ. Ο πρόεδρος υπενήχθηκε ότι οι 5 ύποπτοι, να σημειώσουμε όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι, ότι συνδέονται με το Ιράν. Εν συνεχεία, ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης δήλωσε ότι πρόκειται για μια κατάσταση πολύ σοβαρή και επανέλαβε την εκτίμηση της Ουάσιγκτον ότι εμπλέκεται σαφώς, όπως είπε, ξένος παράγοντας. Στο σημείο αυτό, βέβαια, η Βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Ο Υπουργός Άμυνας περιορίστηκε να σχολιάσει ότι εξετάζουμε όλες τις κατευθύνσεις της έρευνας. Από εκεί και πέρα, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Παρότι τα μέτρα ασφαλείας στη βάση παραμένουν δρακόντια, οι αρχές επιτρέπουν σταδιακά στους κατοίκους της περιοχής να επιστρέψουν στα σπίτια τους πάνω από το 24 ώρα μετά την εντολή εκένωσης που δόθηκε για λόγους ασφαλείας.
1: Τώρα, να πάμε και στην Ισπανία, όπου η κυβέρνηση Σάντσε θα ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πότε? Και με αφορμή το κύμα οργής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο διέμενε για 70 χρόνια στην Μαδρίτη. Έρη, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Επέστρεψε η Μαρι Κάρμεν
3: Η Μαρι Κάρμεν επέστρεψε πράγματι στο σπίτι της. Η γυναίκα δικαιώθηκε έπειτα από διακανονισμό που επετεύχθη ανάμεσα στο Δήμο της Μαδρίτης και του ΦΑΝΤ, του Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο έχει αγοράσει το ακίνητο στο οποίο διαμένει. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα διέμενε σε αυτό το σπίτι για 70 χρόνια στη Μαδρίτη πριν να την αναγκάσουν σε έξωση.
1: Γνωρίζουμε τον διακανονισμό, διότι υπήρξε ένα τεράστιο κύμα οργής που πυροδότησε αυτή η έξωση της γυναίκας.
3: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το διακανονισμό. Το μόνο που σχολιάστηκε είναι ότι το ΦΑΝΤ έκανε την παραχώρηση, να το πούμε έτσι, και η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της.
1: Λοιπόν, Έρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Νωρίτερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα συνηγόρων των συγγενών να ανοίξει και να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Να πω βέβαια, Θάνο, κυρίες και κύριοι, το θέμα που κυριάρχησε από τις 12 και κάτι και μετά ήταν το θέμα της παραπομπής Τριαντόπουλου. Μεταξύ των συγγενών, τουλάχιστον, και των γονιών των
1: δώσε μας το κλίμα. Έχει σημασία,
4: λοιπόν,
1: αυτό που λες.
4: Από τη στιγμή που έγινε γνωστό, που το διάβασαν, που από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησε εντός της αίθουσας, και σήμερα είχε κόσμο στην αίθουσα, είχε αρκετούς γονείς από αυτούς που έχουν ήδη καταθέσει, οπότε μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, και είχε και κοινό. Οπότε κάποια στιγμή, μέσα σε 5 λεπτά, σχεδόν άδειασε η αίθουσα, άλλοι με δάκρυα συγκίνησης, άλλοι με ικανοποίηση, άλλοι με χαρά, βγήκαν από την αίθουσα και συζητούσαν μεταξύ τους αυτό. Είδα και γονείς να αγκαλιάζονται.
1: Ναι.
4: Από την είδηση της παραπομπής. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις σήμερα.
1: Το είδαν σαν, πώς να το πω, σαν δικαίωση σε όλη αυτή
4: σαν
1: την...
4: Σαν μια πρώτη, ναι, σαν μια πρώτη δικαίωση
1: σε σχέση με
4: τον αγώνα που κάνουν
1: με την προσπάθεια, έτσι.
4: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση και τη διαδικασία, η ΕΔΡΑ ανακοίνωσε την απόφασή της να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στο κινητό του σταθμάρχη, το οποίο έχει ήδη είναι να κατασχεθεί εκ νέου, να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, να ανοίξουν οι κάρτες, να εξεταστούν όλες οι κλήσεις και οι αναπάντητες και τα μηνύματα που έστειλε ή δεν έστειλε μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών. Κατατέθηκαν άλλα 2 αιτήματα, το ένα από τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, που είναι ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, του πατέρα του Δημήτρη και πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών. Ο κύριος Ματζουράνης υπέβαλε στην έδρα, κατέθεσε στην έδρα το αίτημα να καταμετρηθούν, να γίνουν εξετάσεις ιστολογικές ή όποιες άλλες είναι απαραίτητες, και να ταυτοποιηθούν τα οστά, το βιολογικό υλικό δηλαδή, που είχε εντοπιστεί διαφορετικές χρονικές στιγμές από διαφορετικούς φορείς σε διαφορετικούς χώρους, είτε στο ιδιωτικό οικόπεδο κοντά στον τόπο του δυστυχήματος, είτε στο κουλούρι. Να ταυτοποιηθούν λοιπόν και να εξεταστούν αυτά τα οστά, τα οποία αρχικώς κρατούνταν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή όσο διαρκούσε η ανάκριση, και τώρα πια βρίσκονται στο εφετείο της Λάρισας. Ο κ. Ματζουράνης θύμισε ότι κατέθεσε ήδη μία αίτηση προς τον εφέτη ανακριτή για το συγκεκριμένο βιολογικό υλικό, η οποία είχε απορριφθεί. Κατέθεσε λοιπόν την αίτηση στην έδρα. Ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, ο δικηγόρος του πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του Κυλικίου, κατέθεσε το δεύτερο αίτημα και αφορά στο να κληθούν να καταθέσουν οι γενικοί γραμματείς που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Μεταφορών από το 2016 έως το 2023. Να θυμίσω, Θάνο, ότι κάποια στιγμή υπήρχαν οι πληροφορίες ότι εναντίον αυτών των γενικών γραμματέων υπήρχε μία σκέψη, ας το πω έτσι, να ασκηθούν διώξεις. Δεν έγινε αυτό τελικά, γι' αυτό και ο κύριος Αποστολίδης ζήτησε να κληθούν. Τώρα κατέθεσαν και σήμερα γονείς και συγγενείς θυμάτων σε φορτισμένο κλίμα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τους γονείς, τις μητέρες, τους πατεράδες των ανθρώπων που χάθηκαν. Θα συνεχιστεί λοιπόν αύριο η δίκη με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα ένα δεύτερο περιστατικό ρύπανσης του Κηφισού που αποκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτή τη φορά συνελήφθη υπεύθυνος εταιρείας στην μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό. Είναι δίπλα μου στο στούντιο Βαγγέλης Αρής, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Θάνο, καλησπέρα. Είναι ακόμη νοπές οι μνήμες από το προηγούμενο περιστατικό. Θυμόμαστε εκείνο το πρατήριο βενζίνης, πρατήριο καυσίμων στο Εγάλεο, που πήγαιναν τα φορτηγά συγκεκριμένης εταιρείας με επικίνδυνα απόβλητα που μετέφεραν και τα άφηναν ουσιαστικά στο φρεάτιο προκειμένου να πάνε στον Κηφισό και εν συνεχεία στη θάλασσα. Τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 55χρονου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας σε εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας. Συνελήφθη, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Από τους ελέγχους αστυνομίας φάνηκε ότι από τις εγκαταστάσεις εκεί όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, έχουμε στην αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από εκεί και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων κοντά στην όχθη του Κηφισού. Οι αστυνομικοί και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έκαναν αυτοψία. Στο σημείο εξέρχονταν απόβλητα, διαπιστώθηκε συνεχής ροή μάλιστα. Είχε σχηματιστεί ριάκι στην επιφάνεια του εδάφους. Κατευθύνονταν βέβαια προς τον Κηφισό όπου και κατέληγαν. Έλαβαν δείγματα τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση από την διαρροή που προκλήθηκε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία σίγουρα ρήπανση των υδάτων του Κηφισού και κατάσταση ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε και πάλι, Θάνο, πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα με τη ρήπανση του Κηφισού ποταμού.
1: Τεράστιο και δεν είναι καινούργιο δυστυχώς και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βγει ένα τέλος σε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Έχουμε και την επίσημη ενοχή της Manchester City για τις εικονικές συμβάσεις που αγγίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες ποιο θα είναι και θα είναι η ποινή της. Αυτά πληροφορούν πάρα πολλές ποινές, δηλαδή πολλές ποινές, διαφορετικές εκδοχές από υποβιβασμό, από αφαίρεση βαθμών, που σημαίνει και αφαίρεση πρωταθλημάτων, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αγγίζει το αγγλικό και όχι μόνο και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή την ώρα για το μπάσκετ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Λιθουανία κόντρα στις Άλγκυρες, ενώ στις 9 η ώρα για το EuroCup σημαντικό μάτς, πρώτο παιχνίδι για τον Άρη στην Ευρώπη κόντρα στη Γαλλική Λεμάν.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
6: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
8: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδεις 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλης Άρης, την σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου και η Έρης Φαέλου, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξει προβλήματα ανεφοδιασμού αυτό το χειμώνα, όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν, ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ αναγνώρισε την έντονη αύξηση των τιμών της ενέργειας και υποστήριξε ότι η εφαρμογή στοχευμένων, εξειδικευμένων και χρονικά καθορισμένων μέτρων αποτελεί προσέγγιση την οποία επικροτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια ώρα, οι μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο μέσω του στενού του Ορμούζ αλλά και μέσω εναλλακτικών διαδρομών έχουν ανακάμψει σχεδόν στο 80% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από το πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ενώ ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν Κυρίλ Δημητρίεφ είχε συναντήσει με εκπροσώπους των Αμερικανικών Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Την Τετάρτη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, φαίνεται πως έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο, ενώ ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής λιανικής τιμής και στο ντίζελ. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να προκαλεί νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το πλημέλημα της Παράβας, καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα. Τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας Αγάπη Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Ο κ. Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδειχτεί η αθωότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Τελικά, ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάζης από το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και επαναφέρει τη θέση του για κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζο με το Τεμπών αποτελεί δικαίωση ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση με τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε τη συγκάλυψη. Απαιτούμε δικαιοσύνη ως το τέλος της διαδρομής, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Νίκη. Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν, που πλέον παραπέμπονται και ο κύριος Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα, τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα, και αν δεν παραιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Ως ορθή θεσμική οδό χαρακτηρίζει την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλη, σημειώνοντας ότι ζήτησε ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Να απορρίψουν πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να δεχθούν μια προσφορά ειρηνικής συνύπαρξης, κάλεσαν τους ψηφοφόρους σε ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.
6: Ο καιρός.
9: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρεια είναι μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής και Θάνος Σιαφάκας.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Είμαι ο Βαγγέλης Αρής και δίπλα μου έχω το Θάνο Σιαφάκα.
1: Καλησπέρα
0: Θάνο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 μαζί με τον Θάνο. Μέχρι και τις 10 θα συνεχίσουμε έπειτα παρέα. Και είναι στην ρύθμιση του ήχου μας η Μαρίλια Γεροτίδη, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μια μέρα σήμερα όπου κυριαρχούν τα ζητήματα της υγείας, αλήθεια είναι Θάνο.
1: Με και της πολιτικής και της δικαιοσύνης.
0: Βεβαίως, που εμπλέκονται παραλλήλως, έχεις δίκιο απόλυτο, με δεδομένο ότι είχαμε τα νεότερα από το ρεπορτάζ και οδεύει προς φράγκιση το συγκεκριμένη κλινική, έτσι, και επισήμως πλέον, γιατί ήδη στην ουσία έχει σφραγιστεί στην Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ως ένα ογκολογικό κέντρο χωρίς να διαθέτει άδεια. Και από την άλλη είχαμε τις ανακοινώσεις από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τα αποτελέσματα των ελέγχων από το λεγόμενο MedWatch, το οποίο τι κάνει, έρχεται και σκανάρει όλα όσα βρίσκονται στο διαδίκτυο αναφορικά με ιατρία.
1: Βαγγέλη, μπορείς να το συλλάβεις λίγο αυτό? Δηλαδή,
0: είναι τεράστια τα νούμερα που
1: μιλάμε ανέφερα. Για ανθρώπους που υποφέρουν, που έχουν καρκίνο, που οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν έναν τεράστιο γολγοθά, και αυτοί και η οικογένειά τους, και απευθύνονται σε ένα κέντρο για να βρουν την υγειά τους, για να υπάρξει ένα είδος θεραπείας, και αυτό το κέντρο επί της ουσίας δεν υπάρχει, είναι αόρατο, ανύπαρκτο. Γιατί? Και όχι μόνο ανύπαρκτο, είναι υπαρκτό στο να δημιουργεί πρόβλημα και να προκαλεί βλάβη, διότι πόσοι πήγαν και τι απέγιναν αυτοί που πήγαν, μπορεί κάποιος να το πει αυτό?
0: Και κάποιος τους έστειλε εκεί, κάποιος τους πρότεινε το να πάνε εκεί, γιατί η κανονική οδός για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μια τέτοιου είδους ασθένεια είναι να αναζητήσει το κατάλληλο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει δωρεάν κιόλας. Και αυτό να το τονίσουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο σε όλες τις χώρες ότι η αντικαρκινική θεραπεία που θα λάβεις θα είναι δωρεάν. Στη χώρα μας υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα για όλους τους πολίτες, ότι η θεραπεία η αντικαρκινική είναι εντελώς δωρεάν, όσο ακριβή και αν είναι. Και από εκεί και πέρα όμως κάποιος τους έστειλε στο ιδιωτικό αυτό θεραπευτήριο, στην ιδιωτική αυτή κλινική, όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό κέντρο και έκανε μέχρι και χημειοθεραπείες. Το θέμα είναι όμως ότι οι ταρίφες που ακούσαμε να λένε είτε ασθενείς πρώην είτε συγγενείς ασθενών ήταν περίπου 12.000 για 3 με 4 χημειοθεραπείες, έτσι, στο συγκεκριμένο εκεί, στη συγκεκριμένη κλινική. Και μάλιστα τους έβαζαν Θάνο, γιατί τα φάρμακα αυτά, τα υψηλού κόστου συνολικά, πρέπει να τα παίρνει ο ίδιος ο ασθενής από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Δεν κυκλοφορούν στο φαρμακείο της γειτονιάς αυτά τα εξειδικευμένα φάρμακα. Τι έκαναν λοιπόν? Έλεγαν στους ασθενείς να υπογράψουν μια εξουσιοδότηση σε έναν δικό του συνεργάτη, προκειμένου ανταυτόν να παραλαμβάνει τα φάρμακα. Και στην τιμή αυτή που άκουγαν, των 12.000 ευρώ για 3 με 4 χημειοθεραπείες, θεωρούσαν ότι είναι και η αξία των φαρμάκων. Τα φάρμακα όμως παρέχονται δωρεάν μέσα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Άρα η μπίζνα ήταν μεγάλη.
1: Εδώ προκύπτει, εντάξει, αυτά θα το αποδείξουν οι αρχές, αλλά υπάρχει και μια υπόνοια για κύκλωμα παράνομης συνταγογράφησης.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εγώ επιμένω στην αρχική προσέγγιση ότι μιλάμε για χημειοθεραπείες. Οι άνθρωποι δεν πήγαιναν για ένα απλό κρυολόγημα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα το ποιος τους έστειλε, και αυτό είναι μια κουβέντα, μια μεγάλη κουβέντα. Το λέγαμε και χτες. Λέει, δεν έβλεπες το γιατρό που πήγαινε στην Καρνεάδου τι συνέβαινε? Λέει, έβλεπα, αλλά έβλεπα και τους επώνυμους.
0: Βέβαια.
1: Έβλεπα, λέει, και τους άλλους που πήγαιναν, και έλεγα στον εαυτό μου, για να πηγαίνουν όλοι αυτοί, σίγουρα κάτι θα υπάρχει. Έχουμε την ανάγκη ως πολίτες, ως άνθρωποι, να πιστέψουμε σε κάτι υπερβατικό, σε κάτι μεταφυσικό, σε κάτι που θεωρούμε ότι θα μας κάνει καλά, σε ένα νερό του καματερού της εποχής μας, εν πάση
0: περιπτώσει. Σε μια θραπελιά. μεταγενέστερα.
1: Το θυμάσαι
0: δηλαδή,
1: και αυτό.
0: Βεβαίως, γιατί το θυμάμαι μέσα από το ρεπορτάζ που τα προβάλαμε, Θάνο, αναπεριόδους, κάτι σκάει. Και η πώληση της ελπίδας είναι κάτι πολύ unfair και είναι κάτι πραγματικά, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Γιατί μιλούμε για εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών, έτσι, που αναζητούν λίγη ελπίδα. Και όταν ο άλλος έρχεται και στην πουλάει έτσι απλόχερα, είσαι επιρρεπής του να την αγοράσεις.
1: Καλά, και άμα είσαι και ασθενής, θες να αγοράσεις ελπίδα, θες να κρατηθείς από κάπου, αλλά άκουσα το εξής, δεν ξέρω βέβαια αν τεκμέρεται αυτό, αλλά το άκουσα ότι υψηλή θέση σε κρατικό νοσοκομείο είχε ο επικεφαλής της κλινικής. Εάν ισχύει αυτό...
0: Άρα είχε παραμάγαζο, έτσι,
1: αυτό πάω να σου
0: προφανώς.
1: Πω. Εάν ισχύει αυτό, υπάρχει μια διαπλοκή. Υπάρχει μια διασύνδεση, εν πάση περιπτώσει.
0: Βέβαια.
1: Διότι στη λογική αυτή φέρνεις και πελάτες. Φέρνεις και κόσμο μέσα από τις δικές σου διασυνδέσεις και τους πελάτες σου. Αλλά πρέπει να αποδειχθούν όλα αυτά από τις αρχές.
0: Είμαστε στην αρχή ακόμη αυτής της έρευνας.
1: Είμαστε στην αρχή
0: μεγάλης.
1: Μιας μεγάλης έρευνας που δεν αφορά μόνο αυτό το συγκεκριμένο. Μια περίπτωση που άκουσα πρόσφατα από φίλο μάλλον, μου έχει πει ότι η σύζυγος του αδερφού του είχε καρκίνο και αποφάσισε να επισκεφτεί το γνωστό γιατρό της οδού Καρνεάδου. Πραγματικό περιστατικό, άνθρωπος έμπιστος κτλ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος της είπε να σταματήσει τα φάρμακα.
0: Να σταματήσει τα αντικαρκυνικά φάρμακα, τη θεραπεία της δηλαδή, τη θεραπεία αντικαρκυνική.
1: Λοιπόν,
0: για να κάνει τι?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Η συνέχεια είναι τραγική. Γιατί
0: το έκανε,
1: πέθανε. Ναι, το έκανε και πέθανε αυτή η γυναίκα. Δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω ότι χρειάζεται πραγματικά και μια επιφύλαξη και μια, πώς να το πω, εγκράτεια σε αυτούς που θέλουν να μας πουλήσουν αυτή την ελπίδα τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν μπορείς να πας σε ένα ιατρείο και να σου λέει να σταματήσεις τη θεραπεία σου γιατί θα σε κάνω εγώ καλά με τα ματζούνια μου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, με τον Θάνο Σκιαφάκα είμαστε παρέα.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και μιλούσαμε για όλα αυτά τα νέα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και δυστυχώς ξυπνήσαμε νωρίς. Είναι η πρώτη φράση που ήρθε στον Θάνο όταν
1: ξυπνήσαμε αργά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εγώ αυτό είπα. Ξυπνήσαμε πολύ αργά.
0: Όταν του έδειχνα τα στοιχεία από την έρευνα, από τα ευρήματα της MedWatch.
1: Μας κλάψε ο Μαζονάκης μάλλον.
0: Ναι, δυστυχώς. Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξυπνήσαμε μέσα από ένα τραγικό περιστατικό και μάθαμε το τι συμβαίνει γύρω μας, το τι συμβαίνει δίπλα μας, γιατί και μέσα σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, μέσα σε μονοκατοικίες, μέσα από εδώ και από εκεί.
1: Αν μη τι άλλο, και με το θάνατό του αυτό το παιδί βοήθησε.
0: Κατάφερε κάτι να... Πραγματικά έγινε κάτι. Και τα στοιχεία, γιατί τα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός υγείας, δείχνουν λοιπόν ότι η πλατφόρμα μέχρι στιγμής εντόπισε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία αφορούν υαλουρονικά, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Ο υπουργός πενθύμισε ότι η σχετική εγκύκλιος επιτρέπει στους οδοντιάτρους τη χρήση μιας βοτουλινικής τοξίνης μόνο για θεραπευτικούς και όχι για αισθητικούς σκοπούς. Παρ' όλα αυτά εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφημίζουν ότι παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. 231 ευρήματα σχετικά με αναφορές σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ. Και δεν υπήρχε βέβαια. Και τα βλαστοκύτταρα άραγε από πού τα προμηθεύτηκαν. Από πού τα προμηθεύονται. Τι γίνεται. Γεννώνται δηλαδή και άλλα ερωτήματα σίγουρα. Και 135 αφορούν απλά ιατρία, 29 είναι κλινικές και 24 είναι κέντρα αισθητικής. 911 διαδικτυακά περιεχόμενα που αναφέρονται σε botox spots, σε σημεία δηλαδή όπου γίνεται botox και άλλες ενέσιμες θεραπείες, οι αγωγές αδυνατίσματος, για τις οποίες ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση, 458 περιπτώσεις μη γιατρών που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Πώς ένας γιατρός διαφημίζει μια ιατρική πράξη, άρα την πραγματοποιεί. Το πώς βέβαια.
1: Μη γιατρός.
0: Έτσι. Την πραγματοποιεί.
1: Δεν ακριβώς. Είσαι γιατρός.
0: Όχι.
1: Αλλά διαφημίζεις ιατρική πράξη.
0: Διαφημίζεις κανονικά ιατρική πράξη, ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε 16 ευρήματα που σύμφωνα με την παρουσίαση αφορούν περιπτώσεις άμεσης συνταγογράφησης, 5 επιχειρήσεις κυρίως χωρίς βεβαίως λειτουργία στην επωνυμία τους, εκ των οποίων οι 3 είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι έχει καταγραφεί μία μείωση κατά 91% στις σχετικές διαφημίσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, αφορά τις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις.
1: Βαγγελή, είναι καλοί οι αριθμοί και εντυπωσιάζουν. Mm-hmm. Και καλά κάνει ο Υπουργός και τους παραθέτει αυτούς τους αριθμούς. Εγώ θα ήθελα να δω πίσω από τους αριθμούς θα γίνει κάτι. Δηλαδή έχουμε ας πούμε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία. Mm-hmm. Okay, που κάνουν και θεραπείες μπότοξ. Mm-hmm. Okay, τι θα γίνει με αυτά τα ευρήματα. Δηλαδή θα υπάρξουν συνέπειες, θα έχουμε νομικές συνέπειες, θα σφραγιστούν αυτά τα ιατρία.
0: Διαβιβάζονται στους ιατρικούς συλλόγους.
1: Όχι, προσπαθώ,
0: οι οποίοι έχουν και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών των
1: ιατρικών. Εντάξει, οκ. Okay. Από ό,τι φαίνεται υπήρχαν προβλήματα πάντως, ναι. στο κομμάτι αυτό των ελέγχων. Δηλαδή να δούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη όλων αυτών των ευρημάτων, γιατί είναι σημαντικοί οι αριθμοί, σημαντικά τα στοιχεία τα οποία έχουμε ακούσει και διαβάζουμε τώρα αυτή την ώρα και όντως μας εντυπωσιάζουν και λέμε πω ρε παιδί μου τι γίνεται. Οκ, okay, καλό είναι αυτό, αλλά από εκεί ύστερα να δούμε και τι θα γίνει στην πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Θα κλείσουν κάποια από αυτά. Θα υπάρξουν νομικές συνέπειες για τους ανθρώπους που λειτουργούν και δεν είναι γιατροί. Διότι όταν εμφανίζεται κάποιος ως γιατρός, ενώ δεν είναι γιατρός και είναι κάτι άλλο, είναι φούρναρης ας πούμε,
0: και κάνει πραγματοποιεί ιατρική πράξη, κάνει botox, σε μένα και σε σένα,
1: και κάνει botox, δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει συνέπειες. Mm-hmm.
0: Αυτό πάντως που έχει φανεί από τα στοιχεία της, της πλατφόρμας αυτής, της MedWatch, η οποία δεν έχει ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα να λειτουργεί, είναι ότι, το τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, ότι έχουν μειωθεί πάρα μα πάρα πολύ αυτού του είδους οι διαφημίσεις. Γιατί οι εμπλεκόμενοι φοβούνται πλέον, καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι σχετικές πρακτικές εντοπίζονται και χτυπάει κόκκινο, χτυπά συναγερμός στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, στο MedWatch, οπότε έχουν μαζέψει τη διαφήμιση. Βέβαια, θα μου πεις, Θάνο, αν σταματήσει η διαδικτυακή τους διαφήμιση, θα σταματήσει και η εφαρμογή αυτών των ιατρικών πρακτικών από ανθρώπους που δεν πρέπει κανονικά να το κάνουν.
1: Το διαδίκτυο έχει μια δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί σου. Δηλαδή, δεν είναι απλά μπαίνω σε έναν υπολογιστή, κοιτάω κάτι και μένω εκεί. Αμέσως μετά μπαίνεις στο κινητό σου και κοιτάς, για παράδειγμα, να μην μπω σε ιατρικές διαδικασίες, κοιτάς για παράδειγμα αυτοκίνητα, έτσι, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Μετά από λίγο σου έρχεται μια πρώτη διαφήμιση με αυτοκίνητα, μετά μια δεύτερη, μια τρίτη και μετά
0: όπου και αν μπεις, σου πετάγονται τέτοιου είδου διαφημίσεις.
1: Το διαδίκτυο, το κινητό σου πλημμυρίζει από εταιρείες που διαφημίζουν αυτοκίνητα. Πολλές φορές συμβαίνει απλά να μιλάς για αυτοκίνητα και να εμφανιστεί αυτό. Μοιάζει μεταφυσικό, αλλά το έχουμε δει.
0: Αλλά είναι, μάλλον, είναι λίγο ύποπτο, μάλλον. Έτσι.
1: Έτσι, μάλλον η μεταφυσική έχει μπει στη ζωή μας με κάποιο περίεργο και τρόπο και με διάφορους αλγόριθμους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά όταν όμως όντως παρατηρούμε κάτι στο διαδίκτυο, μετά από λίγο στην κυριολεξία πλημμυρίζουμε από διαφημίσεις σαν και αυτές που ούτως ή άλλως είδαμε στο ξεκίνημα της αναζήτησης.
0: Και μας κάνει αυτό, όσο και να απεχθανόμαστε τη συνωμοσιολογία, να μπαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια σκέψης.
1: Όχι, αλλά έτσι, μας διαβάζει. Εμείς δεν διαβάζουμε το διαδίκτυο, το διαδίκτυο μας διαβάζει. Έτσι, δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε τι είναι το διαδίκτυο, το διαδίκτυο όμως ξέρει τι είμαστε εμείς, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, τα φαγητά μας, τις προτιμήσεις μας, τα πάντα. Δεν θέλω να το επεκτείνω, αλλά γνωρίζει τα πάντα που εμείς δεν γνωρίζουμε.
0: Όσο λειτουργούμε μέσα στο διαδίκτυο, αφήνουμε αποτυπώματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και κάποιοι αυτά τα αποτυπώματα τα αγοράζουν για να γίνουμε το προϊόν, έτσι, εμείς στο τέλος, το οποίο θα προσεγγίσουν.
1: Είμαστε το προϊόν,
0: είμαστε το προϊόν του διαδικτύου, και είναι αυτό που μου έλεγε κάποτε ένας φίλος που ασχολείται με τα οικονομικά, ότι όταν σου παρέχει κάποιος μια υπηρεσία ή ένα προϊόν δωρεάν, τότε πιθανότατα το προϊόν στη συγκεκριμένη αυτή συναλλαγή είσαι εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σιαφάκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα απορρόφησε το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύτηκαν να αξιοποιήσουμε και να επενδύσουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 μέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο ίδιος για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου του Σωτήου Καρνεάδου. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατεπίγουσα προκατρακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα γραφεία της Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.

0: πρέπει να σου πω ότι μου άρεσε πολύ που με είπες προϊόν. Δηλαδή,
1: είναι αλήθεια. Όχι, είναι να το συνειδητοποιούμε.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δεν αντιδικό μαζί σου. Ναι.
1: Όταν για πρώτη φορά μου το είπαν, μου ακούστηκε περίεργο. Αλλά μετά, όταν κάθισα και το σκέφτηκα, γιατί έχει να κάνει με τους νόμους και τους κανόνες της αγοράς αυτό.
0: Άρα, μιλάνε στον αέρα δύο προϊόντα αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, και αποτελούμε εντωμεταξύ προϊόντα για εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες εταιρείες. Έτσι, στις οποίες είμαστε εν δυνάμει καταναλωτές,
0: για να
1: πελάτες.
0: Κάνουν εκπομπή με AI. Mm-hmm. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι.
0: Φαντάσου βέβαια να κάνουν εκπομπή δύο AI.
1: Mm-hmm. Και να... Αλλά φαντάσου όμως να μπορούσαμε να κάνουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, που δεν είναι για λόγους.
0: Εκεί θα
1: έχει
0: το
1: ρεπό του σήμερα.
0: Το AI.
1: να πάρει, να τον κάνουμε
0: περίπτωση.
1: AI και να μιλάμε μαζί του. Αλλά πάντοτε έτσι.
0: Θα παραδώσει τα διπλώματά του το AI. Με Φαναριώτη μαζί. Θα πει παραδίδομαι.
1: Όχι, εγώ θα ήθελα πολύ να κάτσω και να ακούσω το διάλογό σου με τον AI Φαναριώτη. Έτσι, να σας ακούσω.
0: Είσαι τρελός.
1: Να συγκρούεστε.
0: Δηλαδή δεν μου λες μόνο Φαναριώτη, μου λες και AI Φαναριώτη.
1: Έτσι.
0: Okay, μου ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας πολύ.
1: Λοιπόν, είναι πάντως οι εξελίξεις και ακούσαμε ότι επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για την παρουσίαση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός υγείας για τα αποτελέσματα του MedWatch, αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Όπως είπε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

0: τον παραπέμψει προκειμένου ακριβώς να μπει ένα τέλος στην ανθρωποφαγία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Σου κάνει και λίγο πολιτικό όλο αυτό, τι λες?
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι. Εσένα σου κάνει? Και αν πώς?
1: Εγώ απλώς ρωτώ. Θέτω ερωτήματα. Άλλωστε, οι δημοσιογράφοι είμαστε ιεραστές της ερώτησης και όχι της απάντησης.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι όπως ανακοίνωσε ακόμη ο Υπουργός, υπεγράφει η σύσταση της Επιτροπής που θα εξετάσει και το θεσμικό πλαίσιο για την ευεξία και την αναγεννητική ιατρική, την λεγόμενη. Στόχος δεν είναι να αποκλειστεί η χώρα μας από το συγκεκριμένο τομέα, ούτε να κλείσουν κέντρα ευεξίας, αλλά να δημιουργηθεί ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο με προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών. Θα εξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο τα κενά που ενδεχομένως να υπάρχουν και καταλάβαμε εκ των πραγμάτων ότι υπάρχουν κενά, το είδαμε μέσα από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι έρευνες της οποίας ακόμη συνεχίζονται και θα έχουμε ακόμη πολλά να δούμε επεισόδια σε αυτό τον κύκλο. Η Επιτροπή λοιπόν θα εξετάζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες θεραπείες και θα καταθέτει στη συνέχεια προτάσεις προς το Υπουργείο Υγείας. Μια πρωτοβουλία σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος παρόλα αυτά προσπάθησε να μην γίνει αυτό το λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή δεν θα δεκτώ, είπε, τη συνολική απαξίωση του ιατρικού κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε, γιατί και χθες, Θάνο, τα λέγαμε εδώ και μαζί με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, όλα αυτά τα δυσάρεστα αναφορικά και με το ιατρείο της Καρνεάδου και για το συγκεκριμένο ιατρείο, την κλινική της Θεσσαλονίκης, και λίγο μετά ακούσαμε και τον λεγόμενο υπτάμενο γιατρό της καρδιάς, τον καρδιολόγο, ο οποίος είναι εδώ στο ναυτικό νοσοκομείο και φεύγει κάθε εβδομάδα και πηγαίνει στη Μυτιλίνη, όπου έχει δημιουργήσει μια ειδική μονάδα εκεί, όπου δέχεται ασθενείς και μάλιστα έσωσε και δύο Τούρκους τουρίστες και έγινε πρωτοσέλιδο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σχολίαζαν ότι σώθηκαν Τούρκοι πολίτες, τουρίστες στη Μυτιλίνη, από στρατιωτικό γιατρό. Έναν επιπλέον λόγο, έτσι, να το τονίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Θάνο Σκιαφάκα.
1: Κάνα πολιτικό έχεις να μας πεις.
0: Air News Radio 105,8. Κοίταξε, από την πολιτική αυτό που περιμένουμε, το επόμενο βήμα είναι να μάθουμε τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών. Ναι, αλλά από το πολιτικό επιτελείο, το κυβερνητικό επιτελείο θα μας έρθουν. Τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έτσι, αύριο θα γίνουν γνωστά και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Έτσι, σε πρώτη φάση. Σε συνέχεια, στις 14 Οκτώβρη πλέον, θα μάθουμε το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που μία ημέρα μετά θα κυκλοφορήσει.
1: Βαγγέλη.
0: Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε όλοι που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης ή του ντίζελ κίνησης στις Αγγλίες. Και όσο σκεφτόμαστε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που μας έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ ως ορόσημο είναι στις αρχές Νοεμβρίου, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάμε μέχρι εκεί.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Μπάλα έχεις παίξει. Έτσι δεν είναι?
0: Όπως όλοι.
1: Όπως όλοι λοιπόν. Έχεις προσπαθήσει να βάλεις γκολ, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Και προφανώς έχεις βάλει και γκολ.
0: Και αυτό το λοιπόν, κατάφερα.
1: Όταν ο τερματοφύλακας μετακινεί συνεχώς τα goal post, μπορεί να βάλεις γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολο. Ναι. Πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός. Βεβαίως. Πρέπει να είσαι και λίγο μάγκας. Πρέπει και να σου κάτσει. Πρέπει να έχεις...
0: Σου δυσκολεύει τη ζωή.
1: Και
0: σε κάθε περίπτωση
1: είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είναι σταθερό τα δοκάρια.
0: Και
1: ας το πούμε
0: είναι
1: έτσι.
0: Άδικο για τον επιτιθέμενο προφανώς.
1: Ναι, αλλά ποιος σου είπε ότι η ζωή είναι δίκαιη? Mm-hmm. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο. Mm-hmm. Και ορθώς θα ανακοινωθούν και πρέπει να ανακοινωθούν και πρέπει να βοηθηθεί η κοινωνία, δεν το συζητώ, αλλά τα goal post δεν είναι σταθερά. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην ενέργεια αύριο μεθαύριο.
0: Γι' αυτό και θα αναπροσαρμόζονται, αναδεκαπενθήμερο τα μέτρα.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, μπορεί αύριο ένα μέτρο το οποίο είναι θετικό και να βοηθήσει λίγο τους πολίτες, να δώσει ανάσες, γιατί έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, μόνο για ανάσες μιλάμε. Αν ας πούμε αύριο συμβεί κάτι στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς, ή έχουμε μια νέα σύγκρουση ή μια νέα εξέλιξη, μια έκρηξη, εν πάση περιπτώσει μια νέα ένταση στην περιοχή, τα πράγματα αυτά θα αλλάξουν. Άρα ακόμα και αυτά τα μέτρα ενδέχεται να εξαϊλωθούν. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ορθώς γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για το αποτέλεσμα της προσπάθειας.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε και τη συνολική εικόνα και την συνολική ευρωπαϊκή προσπάθεια που καλούν τα κράτη-μέλη της Βρυξέλλες έτσι να σπεύσουν και να κάνουν.
1: Δεν πολύ σπεύδουν
0: να,
1: όμως.
0: Δεν βλέπουμε κινητικότητα από την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και αντίθετα είδαμε τον αρμόδιο επίτροπο να μας καλεί να κάνουμε οικονομία και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Η λύση σαφώς δεν είναι αυτή.
1: Καλά, έχουν συμβεί και στο παρελθόν πιο δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Με δελτία στα καύσιμα, με απαγορεύσεις στο να τρέχεις με το αυτοκίνητο πάνω από 90 ή πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Εμείς δεν τα έχουμε ζήσει αυτά πάντως.
1: Έχουν συμβεί εδώ, αλλά σε παλαιότερες δεκαετίες.
0: Εγώ δεν τα έχω ζήσει.
1: Λοιπόν, εγώ τα έχω ζήσει ως πιτσιρικάκος, ως παιδάκι, αλλά τα έχω ζήσει. Λοιπόν, έχουν συμβεί. Υπήρχαν κρίσεις τεράστιες, παγκόσμιες, αν δεν κάνω λάθος, το 73, το 79. Υπήρξαν κρίσεις πολύ δύσκολες για την παγκόσμια κοινότητα και ελήφθησαν αυτά τα μέτρα που σου λέω. Και είχαν τα μνημεία περιορίσει το φωτισμό τους. Όλα αυτά που λέει ο Επίτροπος Ενέργειας. Αλλά καλό είναι να μην τα ξαναζήσουν όλα αυτά. Ναι. Οι νέες γενιές, οι νέοι άνθρωποι να μην τα ξαναζήσουν.
0: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει τα μέτρα, αυτό που είπες είναι σωστό, ότι μπορεί να εξαϊλώνονται τα όποια μέτρα λαμβάνουμε σήμερα, αν αύριο έχουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη
1: κλιμάκωση
0: στο πεδίο, έτσι, την όποια κλιμάκωση. Αν και πλέον πόσο περισσότερο να κλιμακωθεί και πόσο περισσότερο να αυξηθεί σε σχέση με αυτό το επίπεδο που έχουμε φτάσει τώρα.
1: Μην το λες, Βαγγέλη, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, πίστευες εσύ πριν από 5 μήνες ή 3 μήνες ότι οι Κυκλάδες θα έχουν 2,43 σήμερα που μιλάμε?
0: Όχι.
1: Αμόλυβδη.
0: Όχι.
1: Εάν σου το έλεγα θα έλεγες είσαι παράλογος. Mm-hmm. Να που έχουν όμως. Mm-hmm. Και 2,43, εντάξει, αν δεν μετακινείς το, αν δεν έχεις μετακινήσεις πολλές, λες εντάξει, αλλά αν ζεις σε ένα περιβάλλον που χρειάζεσαι το αυτοκίνητο και οι μετακινήσεις είναι η εργασία σου, είναι η ζωή σου, καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι τεράστιο. Mm-hmm. θα μου πεις okay, υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Δεν είναι για όλους
1: δυνατότητες.
0: Τα μέσα μαζικής
1: δεν
0: μεταφοράς.
1: Δεν είναι όμως για όλους, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Δεν εξυπηρετούν όλο τον κόσμο.
1: Δηλαδή το ποτάμι, ας πούμε, δεν υπάρχει.
0: Δεν εξυπηρετείται δεν από κανένα μετρό. Ακριβώς.
1: Ναι, δεν ναι, δεν ναι. Είναι εύκολο να διασχίσεις το ποτάμι με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι εύκολο.
0: Τα μέτρα θα πρέπει και έτσι όπως ανακοινώθηκε από το Οικονομικό Επιτελείο θα αναπροσαρμόζονται και θα επικαιροποιούνται ανά δεκαπενθήμερο ακριβώς για να είναι επίκαιρα, δηλαδή να είναι πάντοτε update στα πραγματικά δεδομένα του σήμερα χρονικά.
1: Το ζήτημα είναι να σταματήσει η κρίση.
0: Αυτό ακριβώς. Διότι... Αν δεν σταματήσει η κατάσταση αυτή στην Μέση Ανατολή, δεν πρόκειται κανένα μέτρο να μας φέρει να μας επιστρέψει στην κανονικότητα.
1: Και φοβάμαι ότι όλο αυτό, και πάλι δεν έχω αποδείξεις για να το πω, αλλά φοβάμαι ότι πίσω από όλο αυτό διεξάγεται και ένα παιχνίδι με τεράστια εκατομμύρια από πίσω.
0: Σαφώς από κάποιους, και είναι ένας επιπλέον λόγος που θα πρέπει να, με τον οποίο, ένα ζήτημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν.
1: Εδώ ας πούμε ανεβαίνουν τα επιτόκια, το χρήμα γίνεται πιο ακριβό, τα στεγαστικά γίνονται πιο ακριβά, προκαλείται, δεν θα έλεγα ένας πανικός, αναταράξεις στην αγορά ομολόγων. Δηλαδή μιλάμε για μια αλυσίδα πραγμάτων που συμβαίνουν εξαιτίας της ανόδου της τιμής του πετρελαίου και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, και αυτό όλο τροφοδοτεί και τις μεταφορές, την ανησυχία για τις μεταφορές, την ανησυχία για τα ταξίδια, την ανησυχία για τις αεροπορικές επιχειρήσεις, την ανησυχία στο τέλος για το ράφι, δηλαδή όλα αυτά, για τη γεωργία, για τα λοιπάσματα, δηλαδή μια αλυσίδα,
0: και για το σύνολο των προϊόντων
1: και είναι μια αλυσίδα,
0: τα οποία αγοράζουμε, θα.
1: Η οποία μπορεί να οδηγήσουν εκτός από οικονομική κρίση και σε επισιτιστική κρίση στο τέλος. Δηλαδή όταν λέει ο Γιόργενσεν, ο επίτροπος, ή θα κρυώσουμε ή θα πεινάσουμε, αυτά τα διλήμματα είναι τραγικά, σε τρομάζουν, είναι τρομακτικά.
0: Είναι σαν να μας λέει δηλαδή ότι ή θα στερηθούμε το φαγητό ή θα στερηθούμε την ενέργεια. Θα έχουμε να λυπηρέξουμε ίσως κάποια στιγμή ένα από τα δύο.
1: Αυτό δεν λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.

0: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για AI, θα σου πω ότι οι Έλληνες ενημερωνόμαστε πιο πολύ μέσω AI. Μπορούσες να το φανταστείς αυτό? Δηλαδή, πέρα από τις εφημερίδες, καλά εφημερίδες, άστο, περιοδικά και τέτοια, τηλεοράσεις και διαδίκτυο, περισσότερο μπαίνουμε για να μάθουμε κάτι, ακόμα και μια είδηση, μέσω AI. Καταλαβαίνεις πόσο έχει αρχίσει, και όχι έχει αρχίσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας.
1: Και ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση τώρα τελευταία? Είχα βάλει σε σίγαση έναν διάλογο ομάδα στο Viber και ξαφνικά είχαν μαζευτεί αρκετά μηνύματα και με ρώτησε αν θέλω να μου φτιάξει μια σύνοψη των μηνυμάτων αυτών. Όπα, λέω, τι είναι αυτό? Λέω, ναι. Και μου λέει λοιπόν ότι ο Τάδε έστειλε τόσα μηνύματα, λίγο πολύ λέει αυτό. Ο Τάδε λέει... Δηλαδή μου έβγαλε το zoom από τα μηνύματα τα οποία είχαν σταλεί, προκειμένου να μην κάτσω να αφιερώσω τον χρόνο να τα διαβάσω.
0: Πάντως το AI έχει φτιάξει και μηχανισμούς AI που να μπορεί να συλλαμβάνει κείμενα που είναι AI. Mm-hmm. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή διαβάζεις ένα σχόλιο σε μια εφημερίδα.
1: Και λες πολύ ωραίο.
0: Και λες φανταστικό, έτσι.
1: Μπορείς όμως να το πάρεις, να το κάνεις copy, να το βάλεις μέσα σε μία μηχανή.
0: Υπάρχει σύστημα που μπορεί να σου...
1: Και να σου πει αν είναι αποτέλεσμα AI.
0: Μπορεί να σου βγάλει αμέσως ότι είναι AI. Ακόμα και ένα βιβλίο, αν είναι AI. Επίσης, είπαμε ένα σχόλιο σε μία εφημερίδα ή κάτι που λέει κάποιος. Ή μία ομιλία, έχει συμβεί αυτό, πολιτικού. Όχι στην Ελλάδα. Να έχει πει κάποιος κάτι, ας πούμε, ένα κομμάτι σε μια ομιλία.
1: Τώρα που είπε για την πτυχιακή Μαριλία, έχει δίκιο. Χρησιμοποιείται κατά κόρον από φοιτητές, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και αυτό μπορεί.
1: Και πληρώνει και την καλή. Όσοι μπορούν, πληρώνουν την καλή έκδοση.
0: Και αυτό μπορεί κανείς να το πιάσει, να το συλλάβει. Δηλαδή, ακόμα και ένας φοιτητής ο οποίος έχει κάνει χρήση AI στο να γράψει, ας πούμε, ένα κείμενο, και αυτό μπορεί. Πάλι το AI να το πιάσει, να το καταλάβει. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, έχει πει πάρα πολύ στη ζωή μας.
1: Στη δουλειά μας έχει προβληματίσει αυτό? Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Με έχει προβληματίσει ότι σε λίγο αντί για μας εδώ, θα υπάρχουν τα AI που θα μιλάνε και θα λένε αυτά που θα... πιθανότατα τα λέμε εμείς.
1: Δεν θα μπορέσει να πετύχει το φαναριώτη.
0: Με τίποτα. Σου είπα, το AI θα το κάψει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν θέλουμε, θα είναι ο Σβάρτσενέγκερ της εποχής μας. Θα κάψει τα πάντα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση το AI να μπορέσει να αντισταθεί στον Δημήτρη Φαναριώτη. Αυτό είναι ένα. Αλλά πόσους φαναριώτηδες έχουμε?
1: Σωστά.
0: Δεν τους έχουμε τόσο έτσι σε πλειονότητα.
1: Πάντως προβληματίζει συνολικά το δημοσιογραφικό κόσμο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τα όρια που μπαίνουν εκεί. Γιατί όταν ξαφνικά πλέον δεν θα γνωρίζεις αν αυτό που διαβάζεις ως είδηση το έχει γράψει ένας συνάδελφός μας, δημοσιογράφος, που είναι η δουλειά του αυτή, ή ένα μηχάνημα έχει αποκωδικοποιήσει και έχει μετατρέψει σε γράμματα την είδηση, δεν ξέρω πώς σου ακούγεται.
0: Είναι λίγο ζώρικο και μου ακούγεται και περίεργα, γιατί για παράδειγμα το συνάδελφο ξέρω τα καλά του, τα στραβά του, τα σχημά του, ξέρω για παράδειγμα το χρώμα του, αν πιστεύει σε κάποιο κόμμα, αν προέρχεται από κάποιο κόμμα.
1: Οπότε το βλέπεις και με το φίλτρο το κατάλληλο.
0: Οπότε γνωρίζω και έχω, εν πάση περιπτώσει, μια εμπειρία πάνω στο κείμενό του και γνωρίζω και τι θα πει και τι θα γράψει. Όταν όμως είναι απέναντι σου ένα σύστημα AI, δεν είσαι σε θέση να το αξιολογήσεις έτσι. Δεν ξέρεις. Εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο έναν άνθρωπο ο οποίος, ακόμα και αν είναι στρατευμένος, δεν με πειράζει. Λέω, okay, είναι στρατευμένος, αλλά διαβάζω αυτό που διαβάζω και είναι δικό του. Από μια επιστολή, ένα κείμενο AI, που δεν ξέρω πώς προέρχεται και πώς έχει φτιαχθεί και πώς έχει δημιουργηθεί.
1: Και υπάρχει και η δυνατότητα ανέρεσης μιας είδησης, όταν πλέον μιλάμε για συνάδελφο, γιατί μπορεί να τον ενημερώσει ότι κοίταξε να δεις, δεν συμβαίνει αυτό έτσι όπως το είπες, γιατί τα πράγματα είναι έτσι και έτσι.
0: Υπάρχει ο κίνδυνος μιας...
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη πώς θα μπορούσε αυτό να συμβεί.
0: Ορουελικής κοινωνίας, την οποία δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε κάποια στιγμή. Ούτως ή άλλως το λένε οι ειδικοί, ότι οι μηχανές, τα συστήματα αυτά, θα είναι πιο έξυπνα από εμάς. Αν είναι πιο έξυπνα από εμάς, είναι προφανώς ότι μπορούν να προγραμματίσουν πράξεις που θα μας ξεπεράσουν. Το τι σημαίνει αυτό στην πράξη, κανένας δεν μπορεί να το γνωρίσει.
1: Το μυαλό πηγαίνει σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας πάντως.
0: Αλλά είναι και τέτοιος ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, mm-hmm. που δεν λογαριάζουν τίποτα μπροστά στον ανταγωνισμό ο ένας να ξεπεράσει τον άλλον.
1: Εμένα όμως με τρομάζει το ότι μεγαλοστελέχη αυτών των επιχειρήσεων, των κορυφαίων, ζητούν από μόνα τους αυτά τα μεγαλοστελέχη να μπουν σαφή όρια στο ζήτημα αυτό.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το ζητούν πρώτον.
1: Το ζητούν, το ζητούν
0: γιατί
1: και
0: τα κέρδη είναι τεράστια.
1: Ζητούν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να βάζει όρια.
0: Και, δεύτερον,
1: και γι' αυτό με προβληματίζει.
0: Μπορεί. Και δεύτερον, αν μπορεί.
1: Το αν μπορεί είναι ένα άλλο.
0: Και δεύτερον, αν μπορεί να μπει ένα τέτοιο πλαίσιο σε κάτι που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και εξελίσσεται με εντελώς ραγδαίους ρυθμούς. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μου ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βαγγέλη Σαρή για την παρέα του.
1: Εγώ, Θανός Χαφάκα, σε ευχαριστώ.
0: Και θα τα πούμε πάλι αύριο, Βαγγέλη, μαζί
1: στο μαγκαζίνο μας στις 7 σταθερά
0: και αμέσως μετά με το τέλος της ημέρας. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων τώρα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας μαζί.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Η Ελλάδα απορρόφησε το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνταν να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύτηκαν να τα αξιοποιήσουμε και να τα επενδύσουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ανησυχία για τις επιπτώσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια επαναφέρει η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Στην ελληνική αγορά, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, σύμφωνα με δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Την ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης θα ενισχυθεί καθώς επενδύουμε στους πόρους που διαθέτουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης αμφιβολία ότι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στην πορεία είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο σύνθετες από όσους ίσως είχαμε αρχικά εκτιμήσει, τόνισε αμέσως μετά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Υπέρ εξειδικευμένων μέτρων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τάσεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, φαίνεται πως έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο, ενώ ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής, λιανικής τιμής, στο ντίζελ. Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εισβάρους του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε νωρίτερα ο κ. Πατούλης. Σφοδρή αντιπαράθεση στον πολιτικό κόσμο προκαλεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, μαζί με ακόμη 4 άτομα. Ο κ. Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδεχθεί η αθειότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. «Οι εχθροί μας θα επιχειρήσουν να μας επιτεθούν», είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σε αεροπορική βάση και δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνομη έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής και δίπλα μου έχω τη χαρά να έχω τη Δέσποινα Σεριοπούλου. Καλησπέρα Δέσποινα.
1: Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Η οποία ήρθε να μας πει όλα τα νεότερα από τον εξωτερικό χώρο, από το εξωτερικό μας δελτίο, αλλά και από τις δηλώσεις τις τελευταίες που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ.
1: Δεν πρωτοτύπησε. Λοιπόν, είπε ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα.
0: Α, πολύ καλό αυτό. Πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή.
1: Το πάρα πολύ σύντομα.
0: Να πάμε να γεμίσουμε αύριο στα βενζινάδικα, να ξαμολυθούμε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι να πάρουμε και κάνει τυπόστο να το έχουμε δίπλα μας. Για να το έχουμε
0: στην καβάτζα.
1: Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, στη συζήτηση που είχε για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα άλλο
0: στην οποία
1: μεγάλο.
0: Θεωρεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θεωρεί ότι δεν χρειάζονται όρια, αυτά που πρέπει υφίστανται και δεν χρειάζεται περαιτέρω προστατευτικό πλαίσιο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και τους επικεφαλείς των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι εδώ μπορεί τα πράγματα να γίνουν ανεξέλεγκτα, οπότε πρέπει να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να λειτουργούν σωστά και οι εταιρείες και να υπάρχουν κανόνες.
0: Αυτό έλεγα και νωρίτερα με το Θάνατο Σκιαφάκα. Εμένα με προβληματίζει περισσότερο το ότι οι ίδιες οι εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγαλοστελέχη τους ζητούν να μπει ένα επιπλέον προστατευτικό πλαίσιο.
1: Και εγώ μπορώ να κάνω ένα ερώτημα, να θέσω ένα ερώτημα. Τους αλγόριθμους, ποιοι τους φτιάχνουν?
0: Οι ίδιοι.
1: Μπράβο.
0: Όμως η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα πλέον να φτιάξει δικούς της αλγόριθμους. Να πάει δηλαδή ένα βήμα παραπέρα, να εξελίξει τον εαυτό της. Και νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως αυτό που φοβούνται οι εμπλεκόμενοι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο το τρίκι σημείο της.
0: Που έρχεται
1: της
0: και
1: μας
0: θυμίζει, όπως έλεγα νωρίτερα, έρχεται και μας θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας με τα ρομπότ που έχουν πάρει πλέον έχουν κυριαρχήσει στον κόσμο και είμαστε εχμαλωτοί τους εμείς ως ανθρωπότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια. Εδώ θα δούμε, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία θα βρίσκουμε καινούριους πρωταγωνιστές αλλά και καινούριες δηλώσεις κάθε τόσο, έτσι. Γιατί αυτό της τεχνητής νοημοσύνης όλη αυτή η ιστορία έχει απασχολήσει μεν, αλλά όχι με τόσο πραγματικά δεδομένα.
0: Χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όταν θέλω να μεταφράσω από γλώσσες που δεν ξέρω. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο να κερδίζω πάρα πολύ χρόνο.
0: Ξέρεις που είναι πολύ βολικό αυτό, έτσι. Αν είσαι κάπου, μπορεί να πας σε μια χώρα που να μην ξέρεις γρή. Να πας ας πούμε στη Ρωσία ή στην Κίνα, έτσι, στην Ιαπωνία. Και έχεις μπροστά σου ένα μενού.
1: Κάπου την έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μπορείς να τραβήξεις μια φωτογραφία το μενού και να πεις τώρα κάντο μου σε παρακαλώ πολύ στα ελληνικά και με εικόνες δίπλα, για να το βλέπεις κιόλας το συγκεκριμένο φαγητό πώς είναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα, τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο γελίο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μπορείς να τα κάνεις και να σου.
1: Τουλάχιστον σε εμάς.
0: Να σου διευκολύνει τη ζωή.
1: Στο καθαρά δημοσιογραφικό πεδίο, κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Πες, τι κάνεις λοιπόν στο δημοσιογραφικό πεδίο εσύ?
1: Κοίταξε να δεις, άμα έχουμε ένα, θέλουμε να δούμε και την άλλη πλευρά. Θέλουμε να δούμε και δημοσιεύματα που είναι στον αραβικό τύπο.
0: Σωστά, τι λένε?
1: Μπορεί εύκολα να μας τα δώσει, τουλάχιστον αν δεν είναι, να μας δώσει μια περίληψη. Βέβαια πάντοτε πρέπει να υπάρχει ένας αστερίσκος ότι μπορεί να γίνουν κάποια λάθη.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε εκεί πρέπει να κάνεις ένα τσεκάρισμα αν τελικά ταιριάζει λίγο με την λογική.
0: Τώρα, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ και το πήγαμε στην τεχνητή νοημοσύνη,
1: ήταν η αφορμή.
0: Είδες πως δημιουργεί, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος δημιουργεί συζήτηση γύρω από το όνομά του πάντα. Ό,τι
1: βέβαια,
0: και αν πει.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, δεν είπε μόνο ότι θα τελειώσει η σύγκρουση. Είπε ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο οι Ιρανοί και επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κατρακυλήσουν.
0: Οι Ιρανοί τι λένε? Μπήκε στο AI
1: όπως
0: στα
1: ήταν,
0: ιρανικά μέσα ενημέρωση να μας πει.
1: Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Θα κατρακυλήσουν οι τιμές όπως ήταν πριν χρειαστεί να κάνω τη μικρή αυτή εκδρομή στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Εκδρομούλα είναι.
0: Και αναστατώσει
1: αυτή
0: όλο τον πλανήτη με τη μικρή εκδρομούλα του, έτσι.
1: Τώρα, εκδρομή ήταν αυτή. Ήταν μια εκδρομή η οποία βέβαια δεν ήρθε με το, δεν ήταν όπως την ήθελε. Βέβαια τώρα θα σου πω και
0: έχει
1: μια άλλη.
0: Έχει λίγο εγκλωβιστεί τώρα έτσι, εκεί στην εκδρομούλα έχει εγκλωβιστεί.
1: Σίγουρα έχει εγκλωβιστεί. Και αν λάβεις υπόψη σου, έχουμε τώρα, οι εκλογές είναι στις 3 Νοεμβρίου, έτσι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες ένα δάνειο ύψους 40 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Αυτό τι είναι τώρα το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου? Είναι το κρατικό απόθεμα του αργού πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σαν ένα θησαυροφυλάκιο πετρελαίου, έτσι.
1: Ναι. Το οποίο βρίσκεται στις Νότιες Πολιτείες, στο Τέξας και στη Λουιζιάννα κυρίως εκεί. Αυτό λοιπόν αποθηκεύεται και δεν το πουλάει, το δίνει ώστε να κατέβουν οι τιμές, διότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τιμές έχουν αυξηθεί. Και ένας λόγος, ένα σημείο αναφοράς και ένα βαρόμετρο για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου είναι και οι τιμές στη βενζίνη.
0: Βέβαια. Γιατί όπως λοιπόν, έχουμε πληγεί εμείς, έχει πληγεί και ο μέσος Αμερικανός πολίτης, έτσι, για τα δεδομένα τα δικά του.
1: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, γιατί τώρα στις εκλογές έχει να δώσει και την, έχει να, να δει τη δυναμική του και στη γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Βέβαια, έχει πει ότι αν κερδίσει και τα δύο σώματα, τι θα δώσει Αμερικανούς?
0: 5.000 νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Δολάρια.
1: Ακριβώς.
0: Okay. Έτσι, για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
1: Τα οποία δολάρια πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Α, πολύ σωστός. Επιχειρηματικό μυαλό. Έτσι. Από την άλλη, βέβαια, για την περίπτωση που την έχει πολύ, πολύ βασικά στο πίσω μέρος του μυαλού του, που χάσει, έχει προσπαθήσει να απαξιώσει αυτό το γύρο των εκλογών και έχει πει εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Ναι, πούμε, αλλά αυτό είναι ένας. Κοίταξε να δεις.
0: Δεν στηρίζομαι στις εκλογές, λέει. Το έχει πετάξει και αυτό.
1: Κοίταξε
0: για να
1: δεις.
0: Λιγάκι να απαλύνει την όποια ήττα διαφαίνεται ότι μπορεί να έχει.
1: Ναι, όμως, σκέψου, αυτό είναι εύκολο γιατί έχει στο μυαλό του μια διαφορετική διαδικασία. Η νομοθετική διαδικασία περνάει από την γερουσία, περνάει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που πρέπει να πάρει το τελικό okay, και μετά υπογράφεται το προεδρικό διάταγμα. Αν θέλει, μπορεί μόνος του με βέτο να επιβάλλει κάποιο νομοθέτημα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να παρακάμψουμε την νομοθετική διαδικασία, μπορούμε εύκολα να πούμε ότι δεν είναι τίποτα αυτές οι εκλογές. Αν θέλουμε όμως να μείνουμε πιστοί στη δημοκρατική αλληλουχία της μιας δομημένης πολιτείας.
0: Δημοκρατίας, βέβαια.
1: Αυτό φαίνεται ότι θα.
0: Για να τελειώσουμε, Wall Street Journal τι μας λέει.
1: Λοιπόν, οι πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμούς και των εναλλακτικών διαδρομών είναι κοντά στο 80%.
0: Τότε γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση?
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς δικαιολογείται?
1: Μάλιστα
0: αυτό.
1: Λέει, μάλιστα δίνει και κάποια στοιχεία. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν αυξηθεί σχεδόν στα 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αυτόν το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, το υψηλότερο επίπεδο από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η σύγκρουση.
0: Δεν συνάδει πάντως με την πραγματικότητα που ζούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη και με την δραματική περιγραφή που είχαμε και από τον αρμόδιο Επίτροπο Ευρωπαίο για την Ενέργεια. Έτσι.
1: Να βλέπω να μην υπάρχουν φώτα μετά στο δρόμο.
0: Λες. Αυτό φοβάσαι εσύ, τα φώτα στον δρόμο?
1: Κοίταξε, επειδή εγώ περπατάω.
0: Το ψυγείο όταν το ανοίγουμε θα λειτουργεί το φωτάκι.
1: Εγώ φοβάμαι, θέλω, όταν περπατάω θέλω να έχει φως, κατάλαβες. Το βράδυ τουλάχιστον. Λοιπόν, επίσης να κλείσουμε τώρα.
0: Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Με συστάσεις έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.
0: Βεβαίως, έτσι, ήταν
1: δεν
0: συστάσεις,
1: έκανε,
0: δεν είναι.
1: Δεν έκανε.
0: Δεν είπε ότι
1: έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Είμαστε κοντά στον κίνδυνο. Απλά όλες οι ενέργειες αυτές είναι στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους της ενέργειας. Αυτά.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας και μας ενημέρωσες για όλα αυτά τα καλά.

0: Ερτιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση πλέον του ήχου μας. Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που απασχόλησε την τελευταία ώρα. Το τελευταίο αίτημα για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε σήμερα η χώρα μας σε μια εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα απορροφά το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων, όπως τονίζεται, και προετοιμάζεται για την αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αφορούν την περίοδο μέχρι και το 2034. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί. Και είναι η ώρα που πάτησε και το κουμπί ουσιαστικά για να υποβάλει το τελευταίο αίτημα προς την Κομισιόν για την καταβολή 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Εγώ, Υπουργέ μου, αγαπητέ Ωρέστη, ήθελα να βρεθώ σήμερα μαζί σας, όχι απλά για να πατήσω συμβολικά το κουμπί της αποστολής του τελευταίου αιτήματος, αλλά για να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλης της κυβέρνησης, γιατί σπουδαία δουλειά την οποία κάνατε. Γιατί όπως έλεγα και στους υπουργούς επάνω, θυμάμαι πολύ έντονα τις 5 μέρες που περάσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν διαπραγματευτήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και γυρίσαμε τότε στην Ελλάδα με τη μεγάλη ικανοποίηση ότι εξασφαλίσαμε για την χώρα μας την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας μας. Και τότε ξεκίνησε η δύσκολη δουλειά από τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δημιουργία όλων των σχετικών δομών και βέβαια αυτήν την ιδέα να δημιουργηθεί μια ειδική υπηρεσία στολισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατον να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε πολύ ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για το γεγονός ότι δουλέψατε για να μπορέσει η χώρα να λέει με αυτοπεποίθηση ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Και ξέρω πολύ καλά, γιατί παρακολουθούσα τακτικότατα την πορεία υλοποίησης αυτού του τιτάνιου έργου, πόσες φορές ξενυχτήσατε, πόσες φορές αγχωθήκατε, πόσες φορές αμφισβητήσατε ενδεχομένως και εσείς τη δυνατότητά μας να καταφέρουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες. Θέλω να σας πω επίσης ότι όταν το Ταμείο Ανάκαμψης συμφωνήθηκε, οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πύχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
2: Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, θα πάτε εδώ. Λοιπόν, θα πάτε στο confirm payment και θα πατήσετε το κουμπί.
3: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα μας
2: εδώ πέρα. Λοιπόν,
3: έτοιμοι.
2: Confirm payment request submission. Πάμε.
3: Πάμε. Πάμε.
2: Πατήθηκε.
3: Ωραία. Μπράβο.
0: Και αυτό ήταν το τελευταίο αίτημα προς την Κομισιόν για την εκταμείευση χρημάτων μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι η παρακαταθήκη που μένει πίσω στην Ελλάδα να επιτυγχάνουμε τόσο υψηλούς στόχους με μεταρρυθμίσεις και με έργα, δήλωσε από την πλευρά του ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης. Ενώ, όπως τονίζεται, το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι σταματούν και οι χρηματοδοτικές ροές προς την ελληνική οικονομία. Εκτός από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030, κεντρικό ρόλο τα επόμενα χρόνια θα διαδραματίσουν το νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το ΕΣΠΑ 2018-2034, το νέο χρηματοδοτικό μοντέλο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο απασχολεί ή το θέμα της ρευστότητας και των χρημάτων τα οποία πέφτουν στην πραγματική οικονομία. Τώρα για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα αυτό με την ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, με τις παράνομες ιατρικές πράξεις και χημειοθεραπείες που φαίνεται να ζητούσε με περίπου 12.000 ευρώ για 3 με 4 συνεδρίες. Να πούμε ότι περίπου 300 ασθενείς νοσηλεύονται στην κλινική αυτή, στην οποία ειδικοί επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι περιλαμβάνει και ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε από ό,τι φαίνεται από το 2021 χωρίς να έχει νόμιμη άδεια. Σιγά σιγά έρχονται στο φως, έρχονται στο φως όλα όσα συνέβαιναν εκεί και πληθαίνουν οι καταγγελίες για την λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι συνθήκες της νοσηλείας, η στελέχωσή της, οι φαρμακευτικές αγωγές οι οποίες δίνονταν, αλλά και η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια και χωρίς να υπάρχει και η απαραίτητη για αρκετούς ασθενείς με μονάδα εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας, με δεδομένο ότι οι παρενέργειες είναι κάτι που συμβαίνει τακτικά έπειτα από χημειοθεραπεία και δυστυχώς η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, άρα δεν είχε τον τρόπο να αντιμετωπίσει κάποια σοβαρή παρενέργεια σε έναν άνθρωπο ο οποίος υποβάλλονταν σε αντικαρκινική θεραπεία. Και δεν μπορεί αυτό να μην μας θυμίσει την περίπτωση του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος βρέθηκε σε έναν παντελώς ακατάλληλο χώρο για να κάνει μια παράνομη ιατρική πράξη, χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας και χωρίς οι άνθρωποι οι οποίοι τον υπέβαλαν τελικώς αυτήν την πράξη, χωρίς να πρέπει, χωρίς να δύναται, χωρίς να έχουν κάνει τις γνώσεις για να το κάνουν, να μην έχουν τα απαραίτητα μέσα όταν χρειάστηκε να φροντίσουν, να προσπαθήσουν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Και άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους για το τι θα κάνουν, να αναζητούν βοήθεια στον προμηθευτή του απεινιδωτή, γιατί ούτε ο απεινιδωτής που είχαν δεν δούλευε, τον είχαν αρκετά χρόνια χωρίς να του έχουν τοποθετήσει καν την μπαταρία όπως ο ίδιος είπε, και η μπαταρία αυτή πλέον είχε νεκρωθεί μετά από πολλά πολλά χρόνια, και ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη χρόνια πριν η συντήρησή της. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμείευση επιπλέον 4,55 δις ευρώ. Μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως πρόσθεσε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος για την υπόθεση των Τεμπών. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Ιέρης Φαέλου.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Super News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένη, Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα καύσιμα, αύριο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τα μέτρα στήριξης, τα οποία και θα επικαιροποιούνται κάθε 10 πενθήμερο. Κατά πληροφορίες φαίνεται ότι έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης για αυτό το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με εκείνη που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο. Η επιδότηση από κράτος και δηληστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά τουλάχιστον, με τα δεδομένα

οικονομικό ρεπορτάζ μας εδώ στο Earth News. Η αύξηση της επιδότησης θα συμπέσει χρονικά με τη μείωση της δηληστηριακής τιμής του ντίζελ, η οποία σήμερα είναι 8 λεπτά φθηνότερα συγκριτικά με την 21η Σεπτεμβρίου. Άρα ο συνδυασμός θα οδηγήσει και σε χαμηλότερες τιμές λιανικής, αρκετά κοντά προς τα 2 ευρώ το λίτρο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα επιδεινωθεί και πάλι η κατάσταση στις διεθνείς αγορές. Αναφορικά τώρα με την αμόλυβδη βενζίνη που αφορά πάρα πολλούς, εξημών, η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ, αφού ήδη το ακριβό πετρέλαιο απειλεί με ανατιμήσεις σε ήδη ευρείας κατανάλωσης εξαιτίας του μεταφορικού κόστους, και για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων αναλίτρο από τα δηληστήρια, και αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των τιμών. Αναμένουμε να δούμε το τι θα ανακοινωθεί αύριο. Το σημαντικό πάντως είναι αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται από το οικονομικό επιτελείο, ότι θα επικαιροποιούνται ανά 15ήμερο τα μέτρα, με δεδομένο ότι τα πράγματα αλλάζουν πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα άλλο θέμα το οποίο διαβάζω και έχουμε ασχοληθεί τις προηγούμενες ημέρες με αυτό, είναι εκείνο της πολεοδομίας στην Μύκονο. Να πούμε ότι φαίνεται ότι τέθηκε σε αργία εκεί ο προϊστάμενος της πολεοδομίας της Μυκόνου. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από το εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας για όλα όσα έχουν γίνει, για τα πεπραγμένα συνολικά στην πολεοδομία Μυκόνου, πάνω από την οποία έχει ενσκύψει ένα πλήθος καταγγελιών για κακοδιαχείριση και παραλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος της πολεοδομίας με απόφαση του Δημάρχου του νησιού. Κατά πληροφορίες, οι αδιάφοροι έχουν κατασχέσει πλήθος αρχείων και ψηφιακών μέσων και βρίσκονται στην διαδικασία της επεξεργασίας. Της απομάκρυνσης του προϊσταμένου είχε προηγηθεί η αποστολή εγγράφου της εισαγγελίας προς τον Δήμο, στο οποίο αναφερόνταν ότι σε βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για κακουργήματα, μεταξύ αυτών απιστία κατ' εξακολούθηση, δωροληψία και πλαστογραφία. Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του φαίνεται ότι εντοπίστηκαν έγγραφα της υπηρεσίας, καθώς και ένας αμφορέας που εξετάζεται αν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελία των Κυκλάδων έχει ξεκινήσει έρευνα εδώ και αρκετούς μήνες για την λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Καταλαβαίνουμε, μιλούμε για πολεοδομία και μιλούμε για Μύκονο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εξ αυτού του λόγου, μάλιστα, στις 17 Σεπτεμβρίου η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ μετέβει στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας της Σύρου προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους και το αρχείο της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Και μάλιστα, επειδή έτυχε να βρεθώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ εκεί και να συνομιλήσω και με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν και είχαν αποκλείσει την υπηρεσία, την πολεοδομία της Μυκόνου, μέχρι να φτάσει εκεί ο εισαγγελέας με την αρμόδια υπηρεσία από τον Σύρο για να κάνουν φύλο και φτερό τα πάντα, το παραμικρό, αυτό που μου έλεγαν είναι ότι η εντολή τους είναι να μην αφήσουν ούτε καθαρίστρια να μπει μέσα. Είχε αποκλειστεί και φυλάσσονταν επί 24ωρου βάσεως από αστυνομικούς η πολεοδομία της Μυκόνου, προκειμένου να μην αλλοιωθεί το παραμικρό στοιχείο. Τίποτα δεν μπαίνει, τίποτα δεν βγαίνει. Έχει βρεθεί η συγκεκριμένη πολεοδομία επανειλημμένα και τα προηγούμενα χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί όπου η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις φαίνεται ότι αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας, κατά πληροφορίες, βρίσκονται εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία.

Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο και να πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο. Να πάμε στη γειτονική Τουρκία αρχικά. Εκεί ο επικεφαλής της διαιτησίας στη χώρα συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για διαφθορά. Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε καταγγελίες σχετικά με παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των κατηγοριών των διαιτητών, στις αναθέσεις, στη βαθμολογία και στις διαδικασίες διορισμού, αλλά και στις εξετάσεις των κανονισμών. Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται ο επικεφαλής των διαιτητών, ο αντιπρόεδρός του και 5 ακόμη άτομα. Και αναφέρεται ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε κατοικίες, σε χώρους εργασίας και σε γραφεία και θα συνεχίσει αποφασιστικά τον αγώνα για ένα καθαρό ποδόσφαιρο. Να θυμίσουμε ότι το Νοέμβρη του 2025 η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχε αποκλείσει 149 διαιτητές και βοηθούς διαιτητών, αφού έρευνα αποκάλυψε ότι εκατοντάδες επαγγελματίες διαιτητές στη χώρα διατηρούσαν λογαριασμούς στοιχημάτων. Περίπου 29 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο του εκτεταμένου σκανδάλου, μεταξύ των οποίων ήταν και 14 ποδοσφαιριστές. Ωστόσο δεν συνδέθηκε το σκάνδαλο αυτό των στοιχημάτων με την τρέχουσα έρευνα. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα ακόμη για το πόσοι είναι οι εμπλεκόμενοι, και μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη έρευνα όλα είναι ανοιχτά. Και από την Τουρκία να πάμε στην Γαλλία, όπου εκεί οι διαμαρτυρίες των μαθητών είναι έντονες και συμπίπτουν με την απεργία που έχουν κηρύξει τα γαλλικά συνδικάτα ενάντια στα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν περικοπές 54 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσιες δαπάνες. Μαθητές σε όλη την Γαλλία έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις στα σχολεία τους, ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέγεθος των τάξεων, την έλλειψη εκπαιδευτικών, αλλά και τα εξαντλητικά, όπως λένε, ωράρια. Οι καταλήψεις, οι οποίες ξεκίνησαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, έχουν πλέον κλιμακωθεί, εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την γαλλική επικράτεια. Στην πόλη Λίλ, να πούμε, στα βόρεια, βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων διαδηλωτές, καθώς και διαφημιστικές πινακίδες, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, πέταξαν μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, είχαμε συγκρούσεις μεταξύ εφήβων και αστυνομίας στο Μπορντό, τη Ρέν και την Άντι στα δυτικά, αλλά και στη Μασαλία, πιο νότια. Είναι έκριθμη κατάσταση. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ξέσπασαν διαμαρτυρίες σε 180 σχολεία συνολικά, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν μάλιστα 12 αστυνομικοί, 12 μαθητές και 3 σχολικοί υπάλληλοι, ενώ έγιναν 164 συλλήψεις. Μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι λοιπόν το μέγεθος εκεί των αναταραχών. Μέσα σε 24 ώρες το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε διαμαρτυρίες σε 300 λύκεια χθες και ακόμη 40 συλλήψεις, και ότι 10 μαθητές και προσωπικό τραυματίστηκαν. Ο Πρωθυπουργός Λεκορνή δήλωσε νωρίτερα ότι η κλιμάκωση θα ήταν ανεύθυνη για αυτές τις διαδηλώσεις, ενώ η ηγέτης της ακροαριστερής Γαλλίας, ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν Λίκ Μελανσόν, καταδίκασε τις οδηγίες των υπουργών προς την αστυνομία, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτά έλεγαν ότι οι μαθητές λυκείου που διαμαρτύρονται είναι ακίνδυνοι και η κυβέρνηση διέταξε καταστολή. Αυτή η βαρβαρότητα είναι ανεύθυνη, λέει ο Μελανσόν, και έχει σαφή ρατσιστική χρειά κάτω τα χέρια από την νεολαία μας. Ο Πρωθυπουργός, βέβαια, ο Λεκορνή, απαντώντας μέσω του δικτύου X, χαρακτήρισε την παρέμβαση του Μελανσόν ανεύθυνη κλιμάκωση, και το καθήκον ενός εκλεγμένου αξιωματούχου της δημοκρατίας είναι, όπως τονίζεται, να προστατεύει τους νέους και να ζητά ηρεμία. Η εκμετάλλευση του θυμού τους για κομματικούς σκοπούς είναι αυτή
που είναι λανθασμένη. Και οι διαμαρτυρίες, όπως είπαμε, συμπίπτουν με την απεργία που κήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα ενάντια στα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συνδικαλιστών Λυκείων και της Ένωσης Μαθητών Λυκείου είχε ζητήσει τον πλήρη αποκλεισμό των λυκείων της Γαλλίας ως παράλληλη δράση, προέτρεψε και τους διαδηλωτές να παραμείνουν ειρηνικοί. Ούτως ή άλλως, και είπε ότι το συνδικάτο διαμαρτύρεται για την γενική έλλειψη πόρων.

0: επιστρέψουμε τώρα λίγο στα δικά μας και στην πολιτική επικαιρότητα, να πάμε στην Βουλή όπου άναψαν τα αίματα κατά την συζήτηση σήμερα για την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη, έπειτα από μηνύσεις εναντίον τους για συκοφαντική δυσφήμιση. Να πούμε ότι υπερψηφίστηκαν από το Σώμα. Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για τους δύο, ενώ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για τον Θάνο Πλεύρη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο για έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα πολιτικών διώξεων σε βάρος της, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή αυτό το νέο αίτημα άρσης της ασυλίας της μετά από μήνυση δημοσιογράφου που για συκοφαντική δυσφήμιση. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου αλλά και τον Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίος της απάντησε από την πλευρά της πλειοψηφίας.
1: Μια σλαπ οργανωμένη διαδικασία προκειμένου να απενεργοποιηθώ. Να απενεργοποιηθώ και ως συνήγορος σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Πρόκειται για κατασκευασμένη ψευδομήνυση κατ' εντολήν του συστήματος Μητσοτάκη, Γεωργιάδη και λοιπόν αντιδημοκρατικών δυνάμεων.
2: Ξέρετε ότι ο τρόπος για να περάσετε το κατόφλι του 3% είναι αυτή η συμπεριφορά. Παλεύετε με τον τρόπο αυτό. Εμείς θα σας αφαιρέσουμε το πολιτικό οξυγόνο.
0: Ήταν τώρα να πούμε ότι ανέβηκαν και με αφορμή το αίτημα άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη έπειτα από μήνυση του Κωνσταντίνου Πουλή, μέλους του Σωματείου Εργαζομένων του ΚΕΛΠΝΟ, για πράγματα τα οποία έχει πει εις βάρος του ο πρώην υπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη.
3: Και νομίζουνε ότι με το να μηνύουνε θα προσκυνήσουν. Όχι, δεν προσκυνάμε. Και μέχρι το τέλος θα λέμε ότι κλέψατε και έχετε φάει και τα πούμουλα τις πόρτες.
0: Ήταν ο κύριος Πολάκης. Τώρα η Ολομέλεια αποφάσισε να μην άρει την ασυλία του Θανάση Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου για φερόμενη χρήση προσωπικών δεδομένων με μηνύματα σε πολίτη. Να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης.
4: Η αρχή η οποία επελήφθη τις προστασίες προσωπικών δεδομένων του συμβάντος αρχιοθέτησε την υπόθεση. Και εν συνεχεία, μετά από επανέλεγχο που ζήτησε, πάλι έκρινε ότι δεν συντρέχει κανένα διοικητικό μέτρο.
5: Δεν μπορεί κάποιοι να πηγαίνουν στη λογική πας νεοδημοκράτης κατηγορούμενος ή πας νεοδημοκράτης ένοχος. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις για ύπαρξη αδικήματος.
0: Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, επιστρέφοντας στην οικονομική, με αφορμή τα όσα ζούμε αναφορικά με την ενεργειακή κρίση που καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης. Βλέπουμε τις χώρες, τα κράτη-μέλη, να ζητούν κεντρική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις τους, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ από την πλευρά της η Κομισιόν δίνει έμφαση κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης και στον περιορισμό της ζήτησης, με τον αρμόδιο επίτροπο, όπως είπαμε νωρίτερα, να καλεί τα κράτη-μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες να κάνουν οικονομία στην ενέργεια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρώπη, ως ιδιαίτερα εξαρτημένη από τις εισαγωγές καυσίμων, βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος, και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν, έχει ήδη καταβάλει 113 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για εισαγόμενα καύσιμα μέσα στους τελευταίους 7 μήνες του πολέμου, χωρίς να έχει αυξηθεί αντίστοιχα η ποσότητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου που εισάγει. Έχουμε δώσει δηλαδή 113 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σαν Ευρωπαίοι πολίτες, σαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να λάβουμε την ίδια ποσότητα καυσίμων που χρησιμοποιούσαμε πάντοτε αυτήν την περίοδο. Και οι Υπουργοί Ενέργειας στο Δουβλίνο ακριβώς συναντήθηκαν με στόχο να αναζητήσουν κοινό τόπο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και να περιορίσουν και τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που πλήττουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αυτή είναι μια κοινή συνισταμένη ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ζει ο Ευρωπαίος πολίτης. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει, βιώνει την ίδια ενεργειακή κρίση και την ίδια πληθωριστική πίεση αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης, κάθε νοικοκυριό στην τσέπη του, επισκεπτόμενο το σούπερ μάρκετ ή για οποιαδήποτε άλλο προϊόν είτε υπηρεσία. Η ώρα όμως πλησιάζει 10, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε σήμερα η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά το σύνολο των 35,95 δισεκατομμύριων ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ χαρακτήρισε τιτάνιο το έργο και τόνισε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ανησυχία για τις επιπτώσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια επαναφέρει η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Στην ελληνική αγορά, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Την ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος αμέσως μετά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα και υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογική δράση. Υπέρ εξειδικευμένων μέτρων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τάσεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά. Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε νωρίτερα ο Γιώργος Πατούλης. Σφοδρή αντιπαράθεση στον πολιτικό κόσμο προκαλεί απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα. Ο κύριος Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. «Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο, η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική, θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια», δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής άμυνας έθεσε ως ευρύτερο στόχο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συζήτηση με θέμα τη στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει και πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου προβλέπει το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης της Κοινής Αλλιευτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034, επί του οποίου επιτεύχθηκε η συμφωνία στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Ελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αιματηρό επεισόδιο με 6 τραυματίες σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού. Αλλοδαποί κρατούμενοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 2 άτομα και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Λαμίας και άλλα 4 να διακομιστούν στο κέντρο υγείας. Σε καταλήψεις στο σχολείο τους ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέγεθος των τάξεων, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τα εξαντλητικά ωράρια προχώρησαν οι μαθητές στη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρεια άνεμη ως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, με ψηλό βροχό η Αθήνα. Την καλησπέρα μας. Ακούτε Earth News Radio 105,8 και τον ηχοφροντίζει Βίβια Νικολόπουλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Από αύριο και είναι Φέλη Λιγερού.

Τώρα στον επίλογο της ημέρας, Ταμείο Ανάκαμψης τέλος. Η τελευταία εκταμείευση 6,75 δισεκατομμύρια. Σε καλή μεριά. Βία στη βία, δασκάλα γονέα σε νηπιαγωγείο. Θλίψη, πραγματικά θλίψη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μαρόκου, πρωθυπουργός γυναίκα, Φατίμα Εζάχαρα Ελ Μανσούρι, 50χρονη δικηγόρος, και πραγματικά μας αρέσει αυτό το νέο.

άλλο ένα νέο που μας αρέσει. Ο επικεφαλής της εταιρείας που διαχειρίζεται τον πύργο του Άιφελ θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος του έτους, μετά τον αποκλεισμό γυναικών εργαζομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας στο εμβληματικό αξιοθέατο του Παρισιού.

Ψάχνουμε να βρούμε νέα ειδήσεις, έτσι, πράγματα που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Ένα από αυτά τα άρθρα είναι και αυτό που διαβάζουμε, ότι ποιες είναι οι 10 πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για διακοπές, και έχουμε και την Αθήνα μας εκεί.

10 λοιπόν πόλεις, τόσο για διακοπές αλλά και για εξερεύνηση μιας νέας κουλτούρας και πολιτισμών. Μια και οι διακοπές έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν συναισθήματα χαράς στους ταξιδιώτες.

Τώρα μεταξύ άλλων εξετάζεται η θέση κάθε προορισμού ως προς την ηλιοφάνεια, η ποιότητα του ύπνου, η υγιεινή διατροφή και ο χρόνος που περνά κανείς στη φύση και κατά πόσο εύκολη είναι η μετακίνηση με τα πόδια. Έτσι λοιπόν, στην κορυφή της λίστας κατατάσσεται η Λισαβόνα. Στην Πορτογαλία λοιπόν, η Πορτογαλία παίρνει το νούμερο 1, καθώς το 10% των εστιατορίων της πόλης χαρακτηρίζονται ως υγιεινά. Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρο το δίχτυ, μπροστά από γαστρονομικές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, το Τόκιο ή η Νέα Υόρκη. Ακολουθεί το Ελσίνκι, μετά Ορλάντο και τέταρτη Αθήνα. Ναι, τέταρτη Αθήνα. Εδιμβούργο, πέμπτο στη θέση. Μαδρίτη, Βιέννη, Βουδαπέστη, Όσλο και Βίλνιους. Τώρα η Αθήνα είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια σε ολόκληρη την κατάταξη. Έχει το υψηλότερο ποσοστό εστιατορίων που χαρακτηρίζονται ως υγιεινά.

αλήθεια, μιας και είπα για τα αρνητικά, φίλο και φτερό κάνουν οι αδιάφθοροι την πολεοδομία Μυκόνου. Μάλιστα, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος.

πολλές καταγγελίες, κακοδιαχείριση, παραλήψεις και γι' αυτό ακριβώς τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου του νησιού.

Ίσως είναι το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί τον πλανήτη, η τεχνητή νοημοσύνη και κατά πόσο μπορεί να θέσει κινδύνους, υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν η Anthropic, η αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, σκοπεύει να προειδοποιήσει πιθανούς επενδυτές για εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, ότι η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να θέσει καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Σε ένα ενημερωτικό δελτίο η εταιρεία αναφέρει ότι θα μπορούσαν να επιδείξουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αυτοσυντηρούμενες συμπεριφορές συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών αντίστασης στο κλείσιμο, απόκρυψης ή χειραγώγησης πληροφοριών και συμπεριφορές που μοιάζουν με εκβιασμό.

Να και κάποια άλλα ωραία νέα. Λοιπόν, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια και ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, την κυρία Αγγελική Γιαννακίδου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης βραβεύεται. Είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση.

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης λειτουργεί από το 2002 σε ένα ιστορικό πέτρινο νεοκλασικό κτίριο του 1899 στην Αλεξανδρούπολη.

Λέμε όλο αυτό τον καιρό ότι το θρίλερ που όπως εξελίσσεται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ένα απόστημα που έσπασε, διότι διαβάζουμε ότι είναι εντυπωσιακή η μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας που καταγράφηκε μόλις μέσα σε 10 ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της πλατφόρμας Midwatch, στις 18 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 141 διαδικτυακές διαφημίσεις διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ο αριθμός είχε περιοριστεί στις 13 μόνο, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 91%. Μάλιστα, η πλατφόρμα έχει χαρακτηρίσει 468 κέντρα υγείας και ευεξίας ως κόκκινα, καθώς εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες οι γιατροί φέρονται να διαφημίζουν, στις οποίες μη γιατροί, συγγνώμη, φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

καθώς πλησιάζει 10:30, σημαίνει ότι θα έχουμε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί. Love is a burning thing, and it makes

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμίευση επιπλέον 4,55 δισευρώ. Μεγάλη ωφελημένη είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 μέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως πρόσθεσε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας αφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με καταγγελίες, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για αποζημιώσεις. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δήλωσε με αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος για την υπόθεση των Τεμπών. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στη Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.

0: Εδώ είμαστε πάλι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και αύριο το βράδυ ζητά Κατράκιο Θέατρο. Αυτό γιατί? Γιατί θα γίνει μία συναυλία. Έχει προγραμματιστεί για αύριο λοιπόν το βράδυ μία συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Για την αλληλεγγύη είναι αφιερωμένη η βραδιά και για την προσβασιμότητα. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Λεβαντή, διευθύντρια στη Σκέπη για Όλους, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται με ειδικές θεραπείες παιδιών. Κυρία Λεβαντή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ στη συντροφιά μας, διότι πραγματικά τέτοιες πρωτοβουλίες οφείλουμε να τις προβάλλουμε. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη συναυλία που γίνεται στο πλαίσιο μιας πανελλήνιας πρωτοβουλίας, ναι, χωρίς αποστάσεις, της, της Σκέπης για Όλους, έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η Σκέπη δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο κομμάτι των ειδικών θεραπείων για παιδιά και στην υποστήριξη των οικογενειών τους. Ουσιαστικά η σκέψη που βρίσκεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία χωρίς αποστάσεις είναι ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αποκλεισμένο από την υποστήριξη που χρειάζεται, είτε λόγω απόστασης γεωγραφικής, είτε και λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών πολλές φορές. Οπότε με μότο μας ότι η πρόσβαση στη φροντίδα είναι δικαίωμα κάθε παιδιού,
0: όπου και αν βρίσκεται,
1: δημιουργήσαμε αυτή την πρωτοβουλία χωρίς αποστάσεις και τα έσοδα της αυριανής συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά όπου και αν βρίσκονται. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες γιατί έχουμε πολλούς δήμους οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία αυτή. Είμαστε ευγνώμονες και περήφανοι γιατί αύριο μας υποστηρίζουν πάρα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες.
0: Και να πω πραγματικά τα ονόματα, γιατί στη σκηνή του Κατράκιου αύριο θα βρίσκονται Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Βερόνικα Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος

0: ελληνικό. Η συναυλία είναι πλήρως προσβάσιμη. Mm-hmm. Θα έχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από την Σοφία Ρομπόλη καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Mm-hmm. Οπότε, ξέρετε, αυτό ήταν και το σκεπτικό πίσω από όλο αυτό, να δημιουργήσουμε μια βραδιά η οποία και στην πράξη να είναι προσβάσιμη σε όλες και όλους.
1: Να φαίνεται δηλαδή, να
0: ακριβώς
1: δει αυτό που θέλουμε, αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Λεβαντή, αυτό γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας και Αγίου Ιωάννου Ρέντι. Και βέβαια κάπως έτσι γιορτάζονται και τα 40 χρόνια, και είναι πολύ ωραίο αυτό, του ναι Κατράκιου Θεάτρου, έτσι.
0: Ναι, ναι, θεωρήσαμε ότι είναι και μια πολύ ωραία αφορμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια γιορτή ουσιαστικά μέσα σε μια άλλη μεγάλη γιορτή. Να πω μόνο στο σημείο αυτό ότι έχουμε εξασφαλίσει και έναν κλειστό χώρο ακριβώς δίπλα στο Κατράκιο Θέατρο, το ναι πρώην κλειστό γυμναστήριο της Άρτσης Βαρών, που χρησιμοποιείται τώρα ως χώρος δράσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Mm-hmm. Είναι ακριβώς δίπλα στο Κατράκιο και εξασφαλίσαμε το χώρο αυτό σε περίπτωση που ο καιρός μας θα χαλάσει λίγο.
1: Αυτό που θα το σκεφτόμουν, διότι
0: ναι
1: έτσι από αύριο χαλάει λίγο ο καιρός.
0: Όχι, όχι, συνεχίζει. Κανονικά, ακριβώς. Ναι. Ο χώρος είναι ακριβώς δίπλα στο Κατράκιο, οπότε ακόμη και κάποιος που μπορεί να έρθει στο Κατράκιο θα καθοδηγηθεί από τους mm-hmm ανθρώπους ακριβώς δίπλα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Οπότε όποιος σκεφτεί και δει βροχή, μη θεωρήσει ότι θα
0: αναβληθεί
1: η συναυλία, θα γίνει σε κλειστό χώρο δίπλα από
0: ακριβώς
1: το
0: δίπλα
1: Κατράκιο.
0: Ακριβώς δίπλα στο θέατρο, ακριβώς. Ναι,
1: πάρα
0: ναι, ναι
1: πολύ ωραία. Έχετε ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία με δήμους, με επιστημονικούς mm-hmm φορείς, και αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να συνδέεται ο πολιτισμός με την αλληλεγγύη στην πράξη.
0: Σίγουρα αυτό ακριβώς είναι το οποίο και εμείς θέλουμε έτσι να περάσουμε ως μήνυμα μέσα από την αυριανή βραδιά. Νομίζω ότι ειδικά στην εποχή μας, που είναι μια εποχή μεγάλων δυσκολιών, θεωρούμε πάρα πολύ ότι το να κάνεις κάτι με έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Με αντίκτυπο που είναι μετρήσιμος όχι μόνο σε αριθμούς, αλλά και σε ανθρώπινα χαμόγελα πάνω απ' όλα.
1: Πολύ ωραία. Αύριο τι ώρα ξεκινάτε?
0: Αύριο λοιπόν 8:30 ξεκινάει η συναυλία μας. Μπορούν να προμηθευτούν όσοι και όσες ενδιαφέρονται τα εισιτήριά τους. Και σας περιμένουμε έτσι να περάσουμε πολύ όμορφα.
1: Ο στόχος είναι
0: για
1: ιερός.
0: Για σκοπό. Ακριβώς.
1: Ακριβώς, γιατί τα έσοδα της συναυλίας αποκλειστικά θα διατεθούν για τη δημιουργία και
0: ακριβώς
1: τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπειών για πρώιμη παρέμβαση και υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.
0: Βεβαίως,
1: και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Ναι. Για παιδιά και οικογένειες που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά η πρωτοβουλία αυτή είναι μια πρωτοβουλία ανοιχτή που θα συμπεριλάβει ακόμη και παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε ειδικές θεραπείες και σε υποστήριξη των οικογενειών τους και για άλλους λόγους.
1: Και για άλλους λόγους.
0: Ακριβώς,
1: εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε
0: καλά
1: πολύ, κυρία Λεβαντή. Εύχομαι τα καλύτερα
0: πολύ,
1: να είναι πραγματικά μια μοναδική βραδιά και για τον κόσμο που θα έρθει, αλλά και για σας που την διοργανώσετε με τόσο κέφι, μεράκι και σκοπό ιερό. Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσατε, αύριο το βράδυ στις 8:30 στο Κατράκιο μία συναυλία με ειδικό βάρος. Και να βρέχει, μην ανησυχείτε, θα γίνει σε έναν χώρο ακριβώς δίπλα από το Κατράκιο, κλειστό χώρο. Να επαναλάβω λίγο, μήπως έτσι καταλάβετε ποιοι θα τραγουδήσουν. Λοιπόν, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Βερόνικα Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος. Αύριο το βράδυ λοιπόν στο Κατράκιο.
2: Τους δρόμους παίρνεις μοναχός.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

Τώρα μόλις διαβάζω ότι θα δοθεί παράταση ανάσα στην επιδότηση των καυσίμων με αύξηση στο ντίζελ. Επαφές για μειώσεις τιμών στο τέλος του 2026 στα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε, για να δούμε.

Λοιπόν, έρχονται λέει οι θυελώδεις άνεμοι και βροχές τα επόμενα 24 ώρα. Πέφτει η θερμοκρασία στην Αττική και στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι η Κρήτη και η Εύβοια.

Στην Αττική, λέει ο υδράργυρος, με τα δυσκολίες θα φτάσει στους 20 βαθμούς. Βροχές θα εκδηλωθούν από τη Μαγνησία και νοτιότερα, ενώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην Εύβοια, όπου θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η κατάσταση θεωρείται πιο επιβαρημένη, καθώς έχουν ήδη προηγηθεί οι βροχοπτώσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Τώρα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, αλλά η Σιγκαπούρη αποφάσισε να δοκιμάσει το εξής. Τη λύση στην κρίση της ανάγνωσης να βρίσκεται στο πορτοφόλι μας. Η χώρα αυτή λοιπόν έθεσε σε... Η Σιγκαπούρη έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που ανταμείβει με χρήματα τους πολίτες οι οποίοι καταγράφουν το χρόνο που περνούν με ένα βιβλίο στο χέρι. Πολύ καλά ακούσατε. Ειδικοί εκτιμούν πως αυτή η χρηματική ανταμοιβή, όσο και μικρή να είναι, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη δημιουργία της συνήθειας της ανάγνωσης. Τώρα το ερώτημα είναι αν η συνήθεια αυτή θα παραμείνει μετά την πάυση της ανταμοιβής, έτσι. Η πληρωμή δεν λειτουργεί ως μισθός, σαν ένα μικρό χαρτζιλίκι, ας πούμε, στην προσπάθεια κάποιου που θα ξεκινήσει να διαβάζει.

τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη εφαρμόζονται, λέει, προγράμματα με συμβολικές ανταμοιβές όπως πιστοποιητικά. Επιστήμονες προτείνουν πειραματικές δοκιμές που θα συγκρίνουν την απόδοση διαφορετικών κινήτρων όπως χρήματα, δωρεάν βιβλία ή απλή συλλογή πόντων.

Τώρα, το έξυπνο στοιχείο στο σχέδιο της Σιγκαπούρης είναι ότι βάζει μία βραχυπρόθεσμη ανταμοιβή που μιμείται την άμεση δόση ντοπαμίνης του ατελείωτου σκρολαρίσματος. Έτσι λοιπόν, υποθέτουν ότι το πρόγραμμα θα είναι επιτυχημένο, γιατί ένας ημερήσιος στόχος 15 λεπτών διαχειρίσιμος, χτισμένος γύρω από τις ήδη υπάρχουσες ρουτίνες, θα καταγράφονται και θα δείχνουν πόση ώρα ή πόση πρόοδο κάναν στη μελέτη, στο διάβασμα, στην ανάγνωση.

Δηλαδή, αν οι άνθρωποι έχουν και ένα εσωτερικό κίνητρο να διαβάσουν, μπορεί να αρκεί αυτό για να τους πρόξει να διαβάσουν λίγο περισσότερο.

Earth News Radio 105,8. Βίβιαν Νικολόπουλου ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Από αύριο και η Νεφέλη Λιγερού. Λοιπόν, πλησιάζει 11. Αυτό σημαίνει δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Και μετά για μία ακόμα ώρα μαζί.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Η Ελλάδα απορρόφησε το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνταν να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Ανακοινώνονται αύριο από τον Πρωθυπουργό τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, σύμφωνα με δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Την ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος αμέσως μετά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα και υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογική δράση. Υπέρ εξειδικευμένων μέτρων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τάσεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά. Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε νωρίτερα ο κύριος Πατούλης. Σφοδρή αντιπαράθεση στον πολιτικό κόσμο προκαλεί απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα. Ο κύριος Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο, η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική, θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Αιματηρό επεισόδιο με 6 τραυματίες σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού. Αλλοδαποί κρατούμενοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 2 άτομα και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Λαμίας, ενώ άλλα 4 διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας. Το Ιράν τα έκανε θάλασσα επαναλαμβάνοντας τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι που αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή δεν κατάφεραν να ελέγξουν τους σκληροπυρηνικούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, μιλώντας στο podcast Vince, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να είχε αποκομίσει σημαντικά ωφέλη αν τηρούσε τη συμφωνία. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά επιρροτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμοι ως οκτωμποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε πάλι εδώ, 11 και 8 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τι συμβαίνει όταν πραγματικά ενώνεται η τέχνη, η ποίηση και η επιστήμη? Γιατί το λέω αυτό, διότι 20 καλλιτεχνικές τροχιές, 13 ποιητικές φωνές και μια ουράνια γνώση, ουράνια γνώση, συναντώντας ένα γυάλινο ουρανό. Τι είναι? Είναι η ομαδική έκθεση Συναστρία που παρουσιάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου την επιμέλεια και το κείμενο το υπογράφει ο Κώστας Πράπογλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πράπογλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Ταραμπίκου, καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει, η έκθεση ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου και θα είναι μέχρι την Κυριακή ανοιχτή. Μάλιστα το Σάββατο είχε και μια ιδιαίτερη, ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά στο Αρσάκι. Που είχατε διοργανώσει και μάλιστα έμαθα ότι είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Σωστά, σωστά. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά. Οι 14 αυτές φωνές, ποιητικές φωνές που συμμετέχουν στην έκθεση είχαν την ευκαιρία να απαγγείλουν τα ποίηματά τους στο ευρύτερο κοινό και ήταν μια υπέροχη βραδιά. Υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι οι ποιητές και οι ποιήτριες είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα στην αρχή είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος, όταν ξεκίνησε η έκθεση, και ο Τίτος Πατρίκιος, σωστά?
1: Ναι, ναι, μας έκανε μια
0: έκπληξη.
1: Πολύ μεγάλη τιμή και έκπληξη.
0: Τιμή
1: βεβαίως.
0: Και έκπληξη, ναι.
1: Με ένα καινούριο του ποίημα, το οποίο ήρθε και απήγγειλε στα Εγγένεια. Και επίσης μας τίμησε με την παρουσία του και το Σάββατο αυτό στο Αρσακείου.
0: Ο τίτλος Συναστρία πώς προέκυψε, κύριε Πράπογλου?
1: Ο τίτλος Συναστρία μάλλον οικειοποιείται τον ομώνυμο όρο της αστρολογίας. Ουσιαστικά η Συναστρία είναι μια αστρολογική σύγκριση δύο οροσκοπίων, η οποία όταν εξετάζεται από τους αστρολόγους δείχνει την συμβατότητα και την δυναμική δύο ανθρώπων. Βεβαίως εμείς δεν εμένουμε τόσο πολύ στην αστρολογική διάσταση, αλλά αρχίζουμε και διευρύνουμε την έννοια της συναστρίας στο σύστημα ανάγνωσης σχέσεων, συγγενειών και απρόσμενων αντιστοιχειών. Η έκθεση και ως αφετηρία έμπνευσε στην ανάγκη του ανθρώπου να χαρτογραφήσει το άγνωστο. Ας φανταστούμε ότι ο ουρανός υπήρξε πάντα ο πρώτος μεγάλος καμβάς της ανθρώπινης φαντασίας.
0: Οπότε αυτό αρχίζει και χτίζεται πάνω σε αυτόν τον καμβά, οι τέχνες, η ποίηση, η επιστήμη.
1: Πολύ σωστά. Και μάλιστα αφού μιλούσαμε για τη συναστρία, το μεγάλο, αν θέλετε, στοίχημα ήταν να συνδέσουμε τις 20 εικαστικές φωνές, τα έργα 20 σύγχρονων καλλιτεχνών, μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μαζί με τις ποιήτριες και τους ποιητές. Όμως υπάρχει και ένα άλλο πάρα πολύ ζωτικό στοιχείο, η ύπαρξη των ίδιων των βιβλίων, των ίδιων των τεκμηρίων, καθότι μέσα σε ειδικές προθήκες εκτίθενται πολύ σπάνια βιβλία της συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
0: Και αν σκεφτεί κανείς ότι είναι και τόσο επιβλητικός ο χώρος της με την γυάλινη οροφή, φαντάζομαι ότι είναι μια εμπειρία αυτή η έκθεση.
1: Οπωσδήποτε είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία σε πολλαπλά επίπεδα. Και αφού αναφερθήκατε και στη γυάλινη οροφή, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι και η ίδια αυτή η οροφή της βιβλιοθήκης φέρνει το πραγματικό ουρανό μέσα στην, μέσα στην έκθεση. Με το φυσικό φως, τις νεφώσεις, τις μεταβολές της ημέρας κτλ.
0: Είναι μέχρι την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η έκθεση. Να πούμε λιγάκι, είναι ελεύθερη είσοδος, να το πούμε αυτό για τον κόσμο. Και οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 9.30 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Από κάθε μέρα, από σήμερα, ουσιαστικά από αύριο μέχρι και την Κυριακή.
0: Ωραία. Και είναι στο αίθριο του Τετάρτου Ορόφου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Αυτή είναι η πρώτη από μία άλλη σειρά ενδεχομένως εκδηλώσεων που θα γίνει, κύριε Πράπογλου.
1: Η έκθεση αυτή πλαισιώθηκε από μία σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας από μία εκδήλωση που έγινε πριν από τα εγγένειά μας στο Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών. Έπειτα ακολούθησαν κάποιες εκδηλώσεις ή καλύτερα περιηγήσεις στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Και έπειτα είχαμε την ποιητική βραδιά στην Στοάρ Σακίου.
0: Μάλιστα. Πιστεύω ότι ο κόσμος πραγματικά που έρχεται θα νιώθει αυτό για το οποίο ξεκινήσατε να στήσετε αυτή την έκθεση, κύριε Πράπογλου, που είναι η συνύπαρξη. Η συνύπαρξη και πώς να το πω, η τέχνη με την επιστήμη και την ποίηση και το βιβλίο, αυτό το ότι γίνεται εκεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.
1: Σαφώς, και επίσης ο κόσμος, αυτό που εκλαμβάνω εγώ δηλαδή, είναι ότι έχει αγκαλιάσει και έχει αγαπήσει αυτή την έκθεση, γιατί πραγματικά συνδέεται και με τα έργα και με την ποίηση και με τα βιβλία, και μέσα από όλα αυτά συνδέεται και ο ίδιος και η εμπειρία του φυσικά και ο εσωτερικός του κόσμος.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια έκθεση που αξίζει τον κόπο να όποιος ακούει τώρα και δεν έχει πάει, προλαβαίνει μέχρι την Κυριακή από τις 9 η ώρα. Έτσι δεν είναι, 9 η ώρα μέχρι τις 8 το βράδυ, 9.30 με 8. Λοιπόν, στον 4ο όροφο, στο Έθριο, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συναστρία λοιπόν, 20 καλλιτεχνικές τροχιές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από αυτό το μοναδικό γυάλινο ουρανό της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κύριε Πράπογλου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ταραμπίκου, ευχαριστώ το κοινό σας και φυσικά για το ραδιοφωνικό σας χρόνο.
0: Να είσαστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Να είσαστε καλά.
0: Γεια σας.

Από αύριο η καρδιά της πόλης θα χτυπά σε κινηματογραφικούς ρυθμούς, μιας και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας νύχτες πρεμιέρα σηκώνει η αυλαία αύριο και θα διαρκέσει ως τις 11 Οκτωβρίου. Ένας αγαπημένος θεσμός που προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, νέες φωνές, αναδεικνύει νέες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, παρουσιάζει στο κοινό μερικές από τις καλύτερες και τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Έχει προσκαλεί εκλεκτούς ανθρώπους της 7ης τέχνης, ενώ διοργανώνει και ειδικές προβόλες. I'm gonna get every time you spend the night, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause your sex takes me to bed. Ο Γιώργος Λάνθιμος τιμήθηκε πέρσι, όπου στην τελετή έναρξης του περσινού φεστιβάλ έγινε η πανελλήνια πρεμιέρα της Βουονίας. Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει φέτος στις νύχτες πρεμιέρας, καθώς προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει μία σειρά ταινιών που επέλεξε ο ίδιος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν με την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου. Οι επιλογές του περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, ντοκιμαντέρ, ταινίες ανδροπαρέας, ταινίες για ιστορίες ενηλικίωσης, γυναικείας χειραφέτησης. Το πρόγραμμα πραγματικά καλύπτει ένα απρόβλεπτο κινηματογραφικό φάσμα.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο στο Άστορ με την πρώτη ταινία που έχει διαλέξει ο Γιώργος Λάνθιμος. Πρόκειται για την ταινία του Μίλος Φόρμαν, ταινία του 1967, «Φωτιά, πυροσβέστες». Στο Άστορ λοιπόν το Σάββατο ξεκινά το αφιέρωμα του Γιώργου Λάνθιμου στις ταινίες που εκείνος επιλέγει και θα ήθελε πολύ να τις δούμε.

επιλεγμένες μέρες. Ακολουθούν 8 ακόμα ταινίες από τον Γιώργο Λάνθιμο. Όλο αυτό στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας που ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει ως τις 11 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, ναι, 11 και 28, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμείευση επιπλέον 4,55 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWood στις πρώτες 10 μέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η πλατφόρμα έχει χαρακτηρίσει 468 κέντρα υγείας και ευεξίας ως κόκκινα λόγω περιπτώσεων στις οποίες μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Κατ' επίγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με καταγγελίες, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για αποζημιώσεις. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ερυσφαέλου.

Εδώ είμαστε να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Στη ζωγραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Από αύριο μαζί με την Εφέλη, μας έλειψε η Εφέλη. Να δούμε από ό,τι λέει αύριο θα βρέχει. Οπότε για να πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει κανείς αύριο, αν και δεν είναι σίγουρο ότι το βράδυ θα βρέχει.

Από αύριο λοιπόν και σε κλειστό θεατρικό χώρο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Τζένι Τζένι του Γιάννη Αποσκήτη για δεύτερη χρονιά μετά την περσινή επιτυχία. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος και ακούστε, παίζουν Χαρούλα Αλεξίου, Χαρίς Αλεξίου, Νίκος Καραθάνος, Γιάννης Κότσιφας, Χριστός Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Γαλήνη Χατζή Πασχάλη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Σκουρλέτης. Λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από αύριο και ως τις 8 Νοεμβρίου, Τζένι Τζένι. Η έμπνευση έρχεται από την κλασική, ταινία της Φίνος Φιλμ, Τζένι Τζένι, και δημιουργείται ο Νίκος Καραθάνος, δημιουργεί ο σκηνοθέτης μια παράσταση που εξερευνά όλες αυτή την αφήγηση των ελληνικών ταινιών με την

Ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό, Σταύρος Ξαρκάκος με τον Μπαμπιστόκα και την Ήρο Σαΐα. Μία συναυλία αφιερωμένη στα ερωτικά τραγούδια του συνθέτη. Αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Θέατρο του Λυκαβητού. Ήταν από τις επιτυχίες του καλοκαιριού, μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, για δεύτερη φορά στο Θέατρο Βράχων. Είχε μετά τη μεγάλη συνέλευση, την επιτυχία την πρώτη, επαναλαμβάνεται, δίνεται άλλη μία παράσταση αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, η μύδια του Ευρυπίδη, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, τον Άρη Λεμπεσόπουλο, σε τη Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού και σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Και νομίζω κάπως έτσι ολοκληρώνει και την περιοδία που έκανε η μύδια του Ευρυπίδη αυτή η παράσταση.

σε κλειστό χώρο, κλειστό θέατρο. Οπότε βρέχει, δεν βρέχει, μπορείτε να πάτε στο θέατρο Μικρό Μιχόρν να δείτε το Μάρτυρα Κατηγορίας της Άγκαθα Κρίστη για τέταρτη χρονιά, παρακαλώ πολύ. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, παίζουν Γιάννης Βούρος, Μελίνα Βαμβακά, Ευγένεια Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Πιατάς, Νίκη Παλικαράκη, Μέμος Μπεγνής, στο θέατρο Μικρό Χόρν από αύριο Τετάρτη και ως τις 20 Δεκεμβρίου, Μάρτυρας Κατηγορίας της Άγκαθα Κρίστη για τέταρτη χρονιά.

Στο θέατρο Άνεσης, Johnny Blay, εκδίκηση σε οικογενειακή συσκευασία του Γιώργη Τσούρη για δεύτερη χρονιά, από αύριο και ως τις 18 Δεκεμβρίου. Η σκηνοθεσία και το κείμενο είναι του Γιώργη Τσούρη, και παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Μάνος Καζαμίας, Γιώργης Τσούρης. Johnny Blay, εκδίκηση σε οικογενειακή συσκευασία του Γιώργη Τσούρη για δεύτερη χρονιά, από αύριο στο Θέατρο Άνεσης.

Διαφορετικό μουσικό κλίμα έχουμε στο θέατρο Ολύμπια, όπου η ολοκένουργη ελληνική όπερα του συνθέτη και συγγραφέα Θοδωρού Στάθη, με τίτλο Θεοδόρα Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, έρχεται για 2 βραδιές, αύριο και μεθαύριο, στο θέατρο Ολύμπια.

τον ομώνυμο ρόλο της Θεοδόρας, της αυτοκράτηρας του Βυζαντίου, ερμηνεύει η Χριστίνα Πουλίτση, ενώ τον Ιουστινιανό, ο κορυφαίος βαρύτονος, Δημήτρης Τηλιακός. Λοιπόν, από αύριο και μεθαύριο, δηλαδή 30, Τετάρτη και Πέμπτη, στο Θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στις 8.30, η καινούργια ελληνική όπερα του συνθέτη και συγγραφέα Θεόδωρου Στάθη, με τίτλο «Θεοδόρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου».

και να μια ωραία εκδήλωση που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αφορά νέους γονείς. Η τρυφερή ηλικία των ήχων από αύριο λοιπόν και ως τις 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Όλα ξεκινάνε από τον πλούτο της κλασικής μουσικής που λειτουργεί ευεργετικά στο βρέφος. Σε αυτόν τον κύκλο λοιπόν οι νέοι γονείς ακούν κορυφαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου από επιλεγμένες ηχογραφήσεις. Σε συνθήκες τέτοιες που ευνοούν τη χαλάρωση και τον θυλασμό, οι ενήλικοι ακροατές μαζί με τους μικρότερους αφήνονται στη μαγεία της μουσικής. Μάλιστα στο τέλος κάθε συνάντηση συζητούν για την επίδραση της μουσικής στην ψυχοσωματική ανάπτυξη.

Από αύριο λοιπόν το πρωί και τις Τετάρτες στις 10 η ώρα, δηλαδή αύριο Τετάρτη 10 η ώρα και μετά 7 Οκτωβρίου, 14 Οκτωβρίου, 21 Οκτωβρίου, τα πρωινά πάντα στις 10 η ώρα, τις Τετάρτες λοιπόν μέχρι 21 Οκτωβρίου, η τρυφερή ηλικία των ήχων στο Μέχαρο Μουσικής Αθηνών απευθύνεται να μπούμε σε οικογένειες με βρέφη έως 12 μηνών.

Να και μια ωραία είδηση πάλι. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 κοιμήλια από ιερές μονές των Σερών που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα λοιπόν υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής σημασίας και αξίας για τις δύο χώρες. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία συμφωνία που εδώ και πάρα πολύ καιρό εργαζόταν συστηματικά το Υπουργείο Πολιτισμού.

Λοιπόν, στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια που προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιθύμησης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και οι Νεγρίτες που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917. Από την πλευρά της Ελλάδος τώρα, η χώρα μας θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου το 1965 και που έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε σε 4 συνολικά σαρκοφάγους μέσα στην Βασιλική. Τα τελευταία χρόνια τα εν λόγω λείψανα φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα γίνει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο που μας έρχεται, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, και Βουλγαρίας, Ρωμέν Ράντεφ.

τέλειες. Τι βαθιά και ωραία φωνή έχει πραγματικά. Λοιπόν, πλησιάζει 12, αυτό σημαίνει σκυτάλη ραδιοφωνική στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς με το νυχτερινό Express. Μείνετε συντονισμένοι από τις 12 και ως τις 2 και δεν θα χάσετε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Αν έχετε, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 4,4 σε επιχορηγήσεις. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή την υποβολή των αιτημάτων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, χαρακτήρισε τιτάνιο το έργο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, σύμφωνα με δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Εντυπωσιακή μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας καταγράφηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου και διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις 18 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 141 διαδικτυακές διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ο αριθμός τους είχε περιοριστεί στις 13, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 91%. Σφοδρή αντιπαράθεση στον πολιτικό κόσμο προκαλεί απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα. Ο κ. Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. «Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο, η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια», δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής άμυνας έθεσε ως ευρύτερο στόχο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συζήτηση με θέμα τη στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο εκδήλωσης της Βρυξέλλης, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει και πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Αιματηρό επεισόδιο με 6 τραυματίες σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού. Αλλοδαποί κρατούμενοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 2 άτομα και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Λαμίας και άλλα 4 να διακομιστούν στο κέντρο υγείας. Νέα ένταση στις σχέσεις ανάμεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ προκαλεί η περιοχή του Καλίνινγκραντ. Η Μόσχα απείλησε ότι είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το εδαφός της, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν το ρωσικό θύλακα από την υπόλοιπη χώρα. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε έντονα την απειλή της προσφυγής στη στρατιωτική βία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής της Ρωσίας. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη λωρίδα της Γάζας, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, στα ανατολικά υπηρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, άνεμοι βόρειος, οκτώποφορ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Και τι τραγούδι, έτσι. Ήταν η Δούκισσα φυσικά, που τραγούδισε το «Δεν ήσουν κύριος», από τα πιο γνωστά και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του Μουσαφίρη, που της το έγραψε και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Στίχη και μουσική. Υπάρχουν φωνές λοιπόν που δεν τις ακούς, αλλά τις θυμάσαι. Και αυτή η φωνή ήταν η Δούκισσα. Η Δούκισσα Φωταρά, όπως ήταν το κανονικό της όνομα, αυτή η σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια Πειραιώτισσα, που έζησε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Από μικρή ηλικία μέχρι τις μεγάλες πίστες, τα νυχτερινά κέντρα, η ζωή της ήταν δεμένη με το τραγούδι και τη νύχτα βέβαια. Με αυτή τη χαρακτηριστική, ζεστή και δωρική φωνή, τραγούδισε για τον έρωτα, το χωρισμό, την προδοσία, τη μοναξιά, όλα αυτά που οι άνθρωποι κρατούν μέσα τους και πολλές φορές δεν μπορούν να πούν. Στο πλευρό μεγάλων δημιουργών τραγουδιστών, με τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας, η Δούκισσα έπαιξε το δικό της ρόλο στο λαϊκό τραγούδι, γι' αυτό η φωνή της ταιριάζει πολύ με τη νύχτα. Και όταν ακούγεται η Δούκισσα, είναι σαν να ανοίγει μια πόρτα σε εκείνα τα χρόνια που τραγουδούσε η Αθήνα μέχρι το πρωί. Μια Ελλάδα που πονούσε, που ερωτευόταν, με ένα τραγούδι. Η Δούκισσα γεννήθηκε το 41 και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2010. Να σκεφτείτε ότι από την ηλικία των 12 ετών ξεκίνησε επαγγελματικά ως χορεύτρια και σιγά σιγά την στράφηκε προς το τραγούδι. Το 56 μπήκε στη δισκογραφία με το τραγούδι «Με την κοπέλα παγαπώ» του Χρυσίνη, σε ένα δίσκο 78 στροφών. Μετά βέβαια πήρε την πορεία της στο λαϊκό τραγούδι, εμφανίσει σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα, συνεργασίες με το Χιώτη, το Μιτσάκι, το Μαρκόπουλο, το Δερβενιώτη, το Μουσαφίρι που ακούσαμε πριν, το Ζαμπέτα. Και μιας και τον αναφέρω, το τραγούδι του Ζαμπέτα «Πού πας χωρίς αγάπη» έγινε από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της. Θυμάσαστε, το ακούγεται στην ταινία «Ο Τζαναμπέτης», το «Πού πας χωρίς αγάπη». Πέρασε και από τον κινηματογράφο η Δούκισσα, πρωταγωνίστησε περίπου 10 ταινίες από το 66 μέχρι το 70, μελοδράματα, και έφυγε, όπως είπα, από τη ζωή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010, αφήνοντας πίσω της αυτή τη χαρακτηριστική φωνή και το ξεχωριστό λαϊκό ύφος που τη διακρίνει από όλες τις άλλες φωνές, με τραγούδια που εξακολουθούν να επιστρέφουν εκεί που τους ταιριάζει περισσότερο, στη νύχτα. Λοιπόν, ξημερώνει Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, στους 105 και 8, ακούτε το νυχτερινό Express. Σήμερα γιορτάζουν, προσέξτε, ο Στράτος και ο Στρατής, αλλά όχι ο Ευστράτιος, αλλά ο Στρατόνικος. Δεν ξέρω πόσοι έχουν αυτό το όνομα, είναι από τα σπάνια, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν, οπότε ας τους πούμε και ένα χρόνια πολλά. Το πρωί ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 19 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 10, δηλαδή η μέρα θα έχει διάρκεια 11 ώρες και 51 λεπτά. Πάλι μας τα χαλάει ο καιρός, θα έχει βροχούλες αύριο, και τώρα είχε έτσι μια ελαφριά ψυχάλα τώρα που ερχόμουν στο Ραδιομέγαρο πριν από λίγο. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Το 1939 Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο στη Γερμανία μετά την εισβολή της τελευταία στην Πολωνία. Το 1982 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου. Ένα πλοίο από την Ιταλία που ήταν φορτωμένο με λαθρέα τσιγάρα ναυάγησε, και σήμερα ο τόπος που βρίσκεται αυτό το πλοίο ναυαγισμένο αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο για το νησί. Το 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση αντικατάστασης της καρδιακής αορτικής βαλβίδας στο νοσοκομείο Χέρφεντ του Λονδίνου. Το 2000, στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ, η ελληνική ομάδα του Ανσάμπλ, να θυμηθούμε τα κορίτσια, ήταν η Ειρήνη Αϊνδηλή, η Εύα Χριστοδούλου, η Μαρία Γεωργάτου, η Χαρά Καριάμι, η Κλέλια Πανταζή και η Άννα Πολάτου. Κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Στο στίβο η Μιρέλα Μανιάνι Τζελίλη κατακτά το αργυρό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67-51, και ο Αμιράν Καρντάνοφ το χάλκινο στην κατηγορία των 54 κιλών της Ελευθέρας Πάλης. Στις σημαντικότερες γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκαν πολλοί ηθοποιοί. Προσέξτε,
το 1898 ο Ορέστης Μακρής. Αποφεύγω να τον πω κωμικό, γιατί ο Ορέστης Μακρής ήταν μια ηθοποιάρα με όλη τη σημασία της λέξης, δεν περιορίστηκε σε κωμικούς ρόλους, αλλά και σε τραγικές, σε τραγικούς χαρακτήρες πολλές φορές. Ακόμα και η χαρακτηριστική ταινία αυτή που τον έκανε κυρίως γνωστό, το Μεθύστακας, ο ρόλος του δεν είναι κωμικός, μπορεί να μας κάνει να γελάμε, αλλά είναι πρωτίστως τραγικός. Το 24 γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, το 37 γεννήθηκε ο Γιάννης Βόγλης, το 39 η Έλλη Φωτίου, το 64 γεννήθηκε η Θεά Μόνικα Μπελούτσι, το Θεά είναι δικό μου, το 75 η Μαριόν Κοτιγιάρ και το 97 ο Ολλανδός οδηγός της Φόρμουλα 1, Μαξ Φερστάπεν. Στους θανάτους σημείωσα μόνο έναν, το 1955, του James Dean. James Byron Dean, που γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ινδιάνα το 31 και από γιος ενός απλού οδοντοτεχνίτη ακολούθησε τη συμβουλή του δασκάλου του στο θεατρικό εργαστήρι στο οποίο συμμετείχε και πήγε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει επαγγελματικά την υποκριτική, μέχρι να πάρει το ρόλο του Κάλεμ Τράσκ στην ταινία Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Φαντάζομαι οι περισσότεροι πρέπει να την έχετε δει, και αν δεν την έχετε δει, μην τη χάσετε πραγματικά. Βρείτε μια ευκαιρία να τη δείτε. Σε τόσες πλατφόρμες που κυκλοφορούν, κάπου υπάρχει. Κινηματογραφική διασκευή από το βιβλίο του Τζον Στάιμπεκ από τον Ελία Καζάν. Είχε ήδη εμφανιστεί και σε αρκετά τηλεοπτικά σόου και είχε παίξει και ένα μικρό ρόλο στο Broadway. Έφτασε το 55, τη χρονιά που ένας επαναστάτης χωρίς αιτία, άλλη ταινιάρα αυτή του Νίκολας Ρέι, συγκλώνησε την νεολαία της συντηρητικής τότε Αμερικής, και ήταν αυτή η ταινία που καθιέρωσε τον Blue Jean, τη δίθεν ανέμελη μπούκλα στο μέτωπο. Θυμηθείτε το James Dean ακριβώς με αυτή την γκριμάτσα και με το τσιγάρο κρεμασμένο στο χείλι, μόνιμο συνοφρίωμα στα φρύδια. Ένα το σήμα κατατεθέν μιας καταπιεσμένης γενιάς που προσπαθούσε να αντιδράσει. Για να γιορτάσει την επιτυχία του, πήρε μια Πόρσε και άρχισε να συμμετέχει σε αγώνες. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Σάλεμ της Καλιφόρνια, ενώ κατευθυνόταν προς το Σαλίνας, όπου θα έπαιρνε μέρος σε άλλον αγώνα. Λίγο πριν από το θάνατό του, είχε ολοκληρώσει την τρίτη του ταινία, Ο Γίγας, βασισμένη και αυτή σε βιβλίο, στο μυθιστόρημα της Έντνα Φέρμπερ, στην οποία ερμήνευε έναν αγρίκο αντικομφορμιστή βοηθό σε ένα αγρόκτημα. Τρεις ταινίες πρόλαβε να κάνει όλες και όλες, δεν ήταν και πολλές, δεν έζησε και πολύ, 24 όλα και όλα χρόνια, αλλά έγινε αντικείμενο λατρείας των νεαρών Αμερικανών, και ο βίαιος θάνατός του προκάλεσε εθνικό πένθος στη νεολαία και συνέβαλε στο να μετατραπεί σε είδωλό της ακόμη μεγαλύτερο από όσο όταν ζούσε. Ο James Byron Dean, μια μέρα σαν σήμερα, έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας? Με μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio, και όσοι δεν μπορείτε στο Viber, στο Messenger, στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες. Ήδη έχω την πρώτη επικοινωνία από τον Διονύση και την Μαντώ, από την Καλυθέα. Καλησπέρα σε όλους, λέει. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή και στους άλλους φίλους ακροατές. Ο Γιάννης από την Λιβαδιά. Καλημέρα σε όλους, πάμε με τραγουδάρες, λέει. Και Βροχούλα από τη Στική, το τραγούδι αυτό το υπέροχο με τη Δούκη, έχω να το ακούσω από μικρό παιδί. Κρύβε χρόνια, φίλε Γιάννη, κρύβε χρόνια. Έχουμε και καλύτερα στη συνέχεια. Πάμε, προχωράμε.

Δεν είναι όλες ίδιες οι καρδιές, ασφαλώς και δεν είναι. Το τραγούδι το τραγούδισε με αυτή την υπέροχη αισθαντικότητα ο Λευτέρης Μυτιληναίος. Συνθέτης ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1975 και στιχουργός ο μεγάλος Πυθαγόρας. Πυθαγόρας Παπασταματίου, από τους σημαντικότερους και πιο παραγωγικούς στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Τι να πούμε για τον Πυθαγόρα, πραγματικά έγραψε για τον έρωτα, για τη μοναξιά, για τον πόνο, για την προσφυγιά, για τη ζωή των απλών ανθρώπων. Ο άνθρωπος πίσω από τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της μνήμης μας και τραγουδήθηκαν από μεγάλες φωνές, από τον Καζατζίδη και τον Ταλάρα μέχρι την Αλεξίου, τον Μπάριο, τον Καλατζή και τόσους άλλους. Το Υπάρχω, το Νύχτα Στάσου. Πάρα πολλά τραγούδια. Έφυγε νωρίς, μόλι στα 49 του χρόνια ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας καταγόταν από τη Σάμο, εξού και το όνομά του. Πέθανε νέος, είπαμε, στα 49. Ήταν μανιώδης καπνιστής. Δεν άκουγε τις συμβουλές των γιατρών. Κάπνιζε πάρα πολύ, 4-5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Και έφυγε από έμφραγμα του μυοκαρδίου, αφήνοντας ένα τεράστιο έργο πραγματικά. Κάποιοι αναφέρουν ότι είχε γράψει στίχους για περίπου 4.000 τραγούδια. Σκεφτείτε, όταν πεθαίνει στην ηλικία των 49 χρονών, πόσα χρόνια είχε μπροστά του να γράψει ακόμα. Ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο, γιατί σπούδασε ηθοποιός. Έπαιξε σε κάποιες ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του 50 και θα έλεγα ότι έγραψε και έργα του μουσικού θεάτρου, έτσι. Αλλά βέβαια η μεγάλη μουσική, η μεγάλη παρακαταθήκη του, η μεγάλη προσφορά του ήταν η στίχη του στα τραγούδια. Θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια από τον Πυθαγόρα. Είναι, και να θέλαμε να τα αποφύγουμε, δεν μπορούμε. Πάρα πολλά τραγούδια φέρνουν την υπογραφή του, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το αποφεύγουμε. Εξάλλου μας αρέσει πάρα πολύ ο Πυθαγόρας, είναι από τους αγαπημένους μας και φαντάζομαι ότι ακόμη και εκείνοι που δεν γνωρίζουν την προέλευση των τραγουδιών, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους δημιουργούς τους, σίγουρα έχουν σιγοτραγουδήσει τραγούδια του Πυθαγόρα, σίγουρα έχουν τραγουδήσει τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους ο μεγάλος αυτός στιχουργός, όπως αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από το Λευτέρη Μυτιληναίου. Τετάρτη ξημερώνει 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο Νίκος από το δρόμο στέλνει την καλησπέρα του. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Δεν ξέρω τελικά γιατί είσαι κάθε βράδυ στο δρόμο τέτοια ώρα. Φαντάζομαι ότι θα κάνεις κάποια δρομολόγια. Να σε καλά σε ό,τι κάνεις και να προσέχεις τη νύχτα. Όσο μπαίνουμε και στο χειμώνα, ο καιρός ψιλοχαλάει. Κάτω γλιστράει τώρα από αυτή τη βροχούλα, την ποτιστική μεν, αλλά βροχή. Λοιπόν, είπαμε στο Viber Earth News Radio, στο Messenger Alex Λαχανάς, περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, διαβάζω μηνύματά σας. Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: στα παιδιά που κυκλοφορούν στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Αλεξανδρούπολης. Φαντάζομαι, Γιάννη μου, ότι θα είσαι και εσύ κάπου εκεί πάνω, οπότε σου στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Ο Γιώργος, καλησπέρα, σε ακούμε από Σιρακούσες και πάμε για Παλέρμο και μας κάνει συντροφιά. Ο Γιώργος από Σύρο. Μπράβο, Σιρακούσες για Παλέρμο. Μπράβο. Γιώργο μου, καλή ακρόαση. Φαντάζομαι, εύχομαι να είναι καλή η συντροφιά εκεί πέρα και να είστε και ασφαλείς στο ταξίδι αυτό εκεί στη Νότια Ιταλία. Έχω κάποια χρόνια που είχα περάσει από εκεί, εκεί στις αρχές του 2000, και θυμάμαι ότι ήταν λίγο δύσκολο, ήταν λίγο δυσκολάκι τη νύχτα να κυκλοφορείς εκεί. Ένα τραγούδι αγαπημένο, λέει η Μίνα, μας έχεις γεμίσει την ψυχή μόνο με αγαπημένα τραγούδια, ευχαριστούμε. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη, καλησπέρα στην οτομοτρής του Άλεξ. Ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Καλησπέρα, φίλε Αλέξανδρε, λέει ο Διονύσης, όπως κάθε βράδυ, πάντα μαζί, καλή εκπομπή. Επειδή βλέπω αρκετή συμμετοχή από τους φίλους, θα κοιτάξω να μιλάω στο δυνατόν λιγότερο, να μην φλιαρώ, για να παίξουμε όμορφα τραγούδια και να σας κρατάνε συντροφιά μέχρι τις 2, όπου θα σας περιλάβει βέβαια ο Γιάννης Ευθυμίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ποια νύχτα σε έκλεψε, εντάξει, δεν χρειάζεται να το συστήσουμε αυτό το τραγούδι. Πουλόπουλος, στα καλύτερά του, Πλέσας, Παπαδόπουλος, 1970 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και ακούστηκε στην ελληνική ταινία «Ο Κατεργάρης» το 1971. Ξέρετε, αυτό που πρωταγωνιστήσε ο Χρόνης Εξαρχάκος. Το τραγουδούσε ο Πουλόπουλος σε ένα νυχτερινό κέντρο και ο Εξαρχάκος ήταν από κάτω με τη Γιουλάκη και τον καθηγητή θεολογίας, το θείο του, το Σπύρο Καλογύρου, το θείο, πώς τον λέγανε, το θείο Πλούταρχο. Και λέει ο θείος Πλούταρχος, σεμνό παιδί και ωραίος κιθαροδός, ο Πουλόπουλος που έπαιζε κιθάρα κιόλας. Ωραία, από τις ωραίες ταινίες. Είχαμε και τη, έχει μείνει φαντάζομαι και σε εσάς η περίφημη ατάκα παραφθοράς των Αγγλικών «As better» που έλεγε η Γιουλάκη από το «To know as better». Από τα ωραία ευρήματα της ταινίας, Δαλιανίδης ήτανε και το σενάριο βέβαια ήτανε του Τσιφόρου και του Βασιλιάδη, οπότε καταλαβαίνετε, εγγύηση για οτιδήποτε καλό. Λοιπόν, συνεχίζω, διαβάζω ένα μήνυμα της Νατάσας, λέει: «Σε ακούμε από τα Βραχεία 729 με αγάπη η παρέα του Γιώργου από Σύρο στο ταξίδι από Σιρακούσες για Παλέρμο». Θα τους αφιερώσω και εγώ το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, τι να πούμε για την Τζένι Βάνου. Αυτή ήταν μια απόλυτα συναισθηματική μπαλάντα που περιγράφει αυτό το μοιραίο δόσιμο σε έναν έρωτα. Το 64 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι και η μουσική ήταν του Γιώργου Μουζάκη. Θα το καταλάβατε ίσως από τις τρομπέτες, γιατί τρομπετίστας ήταν ο Μουζάκης. Τους στίχους τους έγραψε ο Γιώργος Γιαννακόπουλος. Ήταν η περίοδος που η Τζένι Βάνου ήταν στο ελαφρό λαϊκό τραγούδι.

μια εταιρεία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, τη Μεταμόρφωση. Τι έκανε? Διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας, εξωτερική περίφραξη, συνεχής ροή υγρών, είχαν σχηματίσει κεριάκι από την επιφάνεια του εδάφους και κατέληγαν πού αλλού, στον Κηφισό. Τελικά αυτό το ποτάμι, δεν ξέρω τι άλλο θα βρουν ακόμη σε αυτό το ποτάμι. Και όλα αυτά φυσικά καταλήγουν στη θάλασσα, έτσι. Εκεί στο δέλτα που εκβάλλει ο Κηφισός, στο Φλίσβο δεξιότερα. Τι να πω, στο Σαρωνικό δηλαδή, εκεί που λίγο πολύ όλοι κολυμπάμε. Λίγο πιο εκεί είναι ο Φλίσβος, πιο κάτω η Γλυφάδα, όλη αυτή η μόλυνση από τον Κηφισό καταλήγει κάπου εκεί. Δεν ξέρω, μέσα σε μια εβδομάδα ήδη ήρθαν στο φως δύο ρυπάνσεις. Ποιος ξέρει πόσες υπάρχουν ακόμη και δεν τις ξέρουμε, έτσι, δεν τις έχουμε βρει. Για συνειδησία σπάει κόκαλα, δεν έχω τι άλλο να πω. Πραγματικά λυπάμαι για λογαριασμό κάποιων που έχουν την εύκολη λύση, αντί να στείλουν τα λύματα στις μονάδες επεξεργασίας και να πληρώσουν, κάνουν αυτές τις λαμογές, σε κίνδυνο, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και εμάς όλους και εκείνους τους ίδιους, γιατί και εκείνοι κάποια στιγμή θα κάνουν μια βουτιά στο Σαρωνικό. Τι να πω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

Δεν τον μπορείς λοιπόν. Σταμάτης Κόκοτας, μουσική Γιάννης Πανός, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ξέρετε, συνεργασία ανάμεσα στο Σπανό.

Ενώ και τον Κόκοτα ήταν λίγο αμφιλεγόμενοι στην αρχή. Γιατί από τη μία ο Σπανός είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Παρίσι, ήταν ο πατέρας του νέου κύματος, όπως ξέρουμε, μιας μουσικής πιο εσωτερικής, χαμηλόφωνης, με επιρροές από τα γαλλικά σανσόν, και από την άλλη ο Κόκοτας με τις φαβορίτες του, τη δυναμική λαϊκή φωνή του, από τους στάρ των νυχτερινών κέντρων. Το πάντρεμα δηλαδή δύο διαφορετικών κόσμων φαινόταν δύσκολο στις εταιρείες παραγωγής. Ο Σπανός το 1971 είχε στα χέρια του μερικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και επέλεξε να μην κάνει ένα νεοκυματικό, ας το πούμε έτσι, κομμάτι, αλλά να φτιάξει αυτό το «Δεν τον μπορείς». Όταν ο Σπανός το έπαιξε στο πιάνο για πρώτη φορά, στην εταιρεία παραγωγής είχαν επιφυλάξεις ότι αυτή η ευρωπαϊκή ευαισθησία στο τραγούδι δεν θα τέριαζε με το λαϊκό ύφος που απαιτούσε η αγορά της εποχής. Αλλά ο Κόκοτας μόλις άκουσε τη μελωδία δηλαδή και τους στίχους, ενθουσιάστηκε, και ο Σταμάτης βέβαια είχε την ικανότητα να διακρίνει αμέσως το σουξέ. Μπήκε στο στούντιο και την πρώτη κιόλας ηχογράφηση έδωσε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία στο τραγούδι που κυκλοφόρησε στο δίσκο Σταμάτης Κόκοτας το 1971. Έγινε τεράστια επιτυχία και μάλιστα λέγεται ότι στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο Κόκοτας, όταν ξεκινούσε η εισαγωγή του «Δεν τον μπορείς», το κοινό από κάτω ξεσηκωνόταν και επίστακεγόταν από τα σπασμένα πιάτα και τα πανέρια με τα γαρίφαλα. Η επιτυχία αυτή έδειξε ότι ο Σπανός δεν ήταν μόνο ρομαντικός μελωδός του νέου κύματος, αλλά αυτός ο πολυσύνθετος δημιουργός που μπορούσε να γράψει συγκλονιστικά λαϊκά τραγούδια με την ίδια ευκολία που μπορούσε να γράψει και ελαφρά, με την ίδια ευκολία που μπορούσε να γράψει soundtrack για κινηματογράφο. Ο Σπανός κατ' εμένα πρέπει να κατατάσσεται στους 5 μεγαλύτερους συνθέτες του ελληνικού τραγουδιού. Διαχρονικός και υπέροχος. Αγαπάμε λαχανά, λέει η Μαρίνα από τον Πειραιά. Μαρίνα, μη σου χαλάσω και το όνομα, Παναγία μου. Κωνσταντίνος από την Πέλα. Καλημέρα από Πέλα, Γιάννη Τσάλε. Βροχερός ο καιρός τώρα, εργασιακός χώρος. Καλή συνέχεια με την παρέα σας. Η Μίνα λέει «Λευτεριά στις Κλάβες». Προφανώς εννοεί το προηγούμενο τραγούδι με τη Τζένι Βάνου, τη Σκλάβα. Ο Σωτήρης. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 30 και ο φιλόσοφος Πυθαγόρας ήταν Σάμιος. Γιατί εγώ τι είπα, Σωτήρη μου? Μάλλον το ίδιο είπα και εγώ. Δεν ξέρω αν το εξέφρασα σωστά ή δεν το κατάλαβες εσύ σωστά. Ναι, είπα ότι ο Πυθαγόρας καταγόταν από τη Σάμο, αλλά γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Οι γονείς του ήταν Σαμιώτες. Γι' αυτό και το όνομα λέω Πυθαγόρας, που είναι σαμιώτικο όνομα λόγω και της εντοπιότητας του μεγάλου φιλόσοφου. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα πριν πάμε για τις ειδήσεις, να προλάβουμε να παίξουμε ένα-δυο τραγουδάκια ακόμα.

Υπέροχη μπαλάντα, βαμμένα κόκκινα μαλλιά, ο Νταλάρας το τερμάτισε. Ήταν το τραγούδι από την ομώνυμη επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Αντένα. Μουσική και τα τραγούδια τα έγραψε ο Βασίλης Δημητρίου. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1993. Η σειρά βέβαια βασίστηκε στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Μουρσελά, του Κώστα Μουρσελά, «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 89 και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, είναι ακόμη και σήμερα, από τα μεγαλύτερα best seller της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεπέρασε σε πωλήσεις τα 200.000 αντίτυπα και μεταφράστηκε και σε πολλές γλώσσες. Όσοι το έχουν διαβάσει θυμούνται ότι είναι μια ζωντανή τοιχογραφία, θα λέγαμε, της μεταπολεμικής Ελλάδας, κυρίως των δεκαετιών 50 και 60, αποτυπώνοντας τις έντονες κοινωνικές, ψυχολογικές και σεξουαλικές συγκρούσεις της εποχής. Αλλά και το τραγούδι, αυτό που ακούσαμε, το τραγούδι που περιλαμβανόταν στον ομώνυμο δίσκο soundtrack της ταινίας «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» από τη Μήνο CMI, ο δίσκος έγινε πλατινένιος, ξεπέρασε τις 60.000 πωλήσεις. Πρόχειρα θυμάμαι ότι στον ίδιο δίσκο περιεχόταν και η άλλη μεγάλη διαχρονική επιτυχία του Νταλάρα, το τραγούδι «Το πεπρωμένο». Αν μπείτε στον κόπο, χτυπήστε «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», θα σας βγάλουν το soundtrack και μπορείτε να ακούσετε πραγματικά όμορφες μπαλάντες από τον Βασίλη Δημητρίου, γραμμένες όλες και τραγουδισμένες περισσότερες από τον Νταλάρα. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που είχαμε κάνει μια ανοίξη και χθες στην εκπομπή. Καταρχάς να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Μάχη που μου στέλνει την καλησπέρα της και μου λέει καλή εκπομπή. Σφραγίζεται η κλινική τελικά, όπως το λέγαμε, όπως είχαμε πει. Τι έκανε η κλινική? Βγαίνουν στη φόρα διάφορα πράγματα. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια για ογκολογικό τμήμα. Δεν υπήρχε άδεια και όχι μόνο έκανε χημειοθεραπείες, υπάρχουν καταγγελίες ότι έκανε χημειοθεραπείες και σε άτομα που δεν είχαν διαγνωστεί με κακοήθεια. Να το ξαναπώ, έκαναν χημειοθεραπείες σε άτομα που δεν είχαν διαγνωστεί με κακοήθεια. Αυτό λένε οι καταγγελίες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι, όμως, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Και εν γνώση τους ότι παρανομούσαν, ότι δεν είχαν την άδεια δηλαδή, έστελναν και τα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΗ για να πάρουν και τις αποζημιώσεις. Τα συμπεράσματα δικά σας. Οι έλεγχοι στην κλινική θα συνεχιστούν. Τι να συνεχιστούν δηλαδή, που βρήκαν αυτά τα σημεία και τέρατα? Το θέμα είναι ότι δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών για να σφραγίσει επίσημα η κλινική, να ανακληθεί δηλαδή η άδεια λειτουργίας της. Ήδη ανακλήθηκε και θα πρέπει να σφραγίσει, αλλά στην κλινική υπάρχει παθολογικό τμήμα και φιλοξενούνται εκεί και ηλικιωμένοι, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν. Οπότε θα χρειαστεί ένα περιθώριο 2 εβδομάδων και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Υπάρχει και συνέχεια σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μάλλον τα παρεπόμενα σε αυτό το θέμα, που δεν ξεκινάνε από αυτή καθ' αυτή την κλινική, αλλά από την υπόθεση Μαζονάκη. Από την υπόθεση Μαζονάκη άρχισε να λειτουργεί η πλατφόρμα MedWatch, το ψηφιακό εργαλείο δηλαδή ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Και βγήκαν τα στοιχεία μέσα σε 10 μέρες. Προσέξτε, 10 μέρες είναι η λειτουργία της πλατφόρμας, που είναι συνδεδεμένη με όλα τα ιατρία που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στις 18 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 141 διαδικτυακές καμπάνιες, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ο αριθμός τους έχει περιοριστεί στις 13. Από 141 πήγε 13. Άρχισαν να φοβούνται δηλαδή. Φαντάζομαι αυτοί που δεν διαφημίζονται πια είναι αυτοί οι οποίοι είχαν τέτοιες κουμπογιανίτικες διαφημίσεις, έτσι. 468 κέντρα υγείας και ευεξίας είναι κόκκινα, δηλαδή εντοπίστηκαν περιπτώσεις τις οποίες
τις ιατρικές πράξεις τις διαφήμιζαν άνθρωποι που δεν ήταν γιατροί και που εντοπίζονται οι παραβάσεις 119 σε οδοντογιατρία, όπου διαφημίζονταν μπότοξ, υαλουρονικό και μεσοθεραπεία. 231 παραβάσεις σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα, παρακαλώ, σε ιατρία, κλινικές και κέντρα αισθητικής. Και 911 παραβάσεις για διαφημίσεις μπότοξ και ενέσιμων θεραπείων αδυνατίσματος στο διαδίκτυο χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δηλαδή τα παράγγελνε στο διαδίκτυο και σου ερχόταν αυτά τα σκευάσματα αμφίβολης προέλευσης, αμφίβολης αξίας και αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Και τι άλλο θα δούμε ακόμα. Η ώρα πλησιάζει μία, είναι ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Σε κανένα πεντά λεπτά και εμείς θα είμαστε εδώ. Μην φύγετε, έρχονται τα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή την υποβολή των αιτημάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, χαρακτήρισε τιτάνιο το έργο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που το Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αυξάνεται στα 20 λεπτά το λίτρο. Η αύξηση της επιδότησης συμπίπτει με τη μείωση της διελιστηριακής τιμής του ντίζελ και εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σε ό,τι αφορά στην αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής όχι μόνο στις ενεργειακές επενδύσεις αλλά και στα οριζόντια μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και σειρά κρατών μελών. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας ωστόσο αποφάσισαν χθες να στηρίξουν τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη λήψη μόνο προσωρινών και στοχευμένων μέτρων στους πιο ευάλωτους. 3 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent μετά τη δήλωση για απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντυπωσιακή μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας καταγράφηκε μέσα σε 10 μόλις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία Νύχτα. Τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής άμυνας έθεσε ως ευρύτερο στόχο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας χθες σε συζήτηση στις Βρυξέλλες με θέμα τη στρατιωτική κινητικότητα. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει και πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε χθες την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, αφού η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα αναπτύξει ολόκληρο το οπλοστάσιό της αν η συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή άλλων δαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Στη Λωρίδα της Γάζας, 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμοβόρειο στο Ιόνιο, 8 Μποφόρ, από 16 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χωρίς αυτή τραγούδι ο Βοσκόπουλος. Το τραγούδι είναι από το 73, από τον 8ο κιόλας. Είχε βγάλει ήδη άλλους 7 και αυτό ήταν ο 8ος προσωπικός δίσκος του Άρχοντα της Νύχτας. Ας είμαστε ρεαλιστέ ήταν ο τίτλος του δίσκου. Μουσική και στίχους του κομματιού της υπέγραψε ο εξ ολοκλήρου σπουδαίος Άκης Πάνου. Ο Πάνου συνεργάστηκε αρκετά με τον Βοσκόπουλο και του συνέδεε και μια βαθιά φιλία μεταξύ τους. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία που αποτυπώνουν τον αμοιβαίο σεβασμό που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον. Ο Άκης Πάνου, ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος υπερήφανος, απόλυτος, δύσκολος χαρακτήρας, σπάνια πήγαινε σε νυχτερινά κέντρα και μάλιστα στα μεγάλα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο Βοσκόπουλος. Ωστόσο, ένα βράδυ βρέθηκε στα πρώτα τραπέζια του κέντρου που τραγουδούσε ο Τόλης. Τον είδε ο Βοσκόπουλος, το ήξερε ότι θα πάει, δηλαδή ότι θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα, και ενώ τραγουδούσε ένα από τα κομμάτια τους, διέκοψε τη ροή του τραγουδιού, πήρε το μπουζούκι από το μουσικό του και άρχισε να παίζει ο ίδιος στην πίστα, σαν φόρο τιμή στο δημιουργό του. Βλέποντας αυτή τη χειρονομία, ο Άκης Πάνου σηκώθηκε, ανέβηκε στην πίστα και αγκάλιασε τον Βοσκόπουλο και τον φίλησε στο μάγουλο. Η κίνηση αυτή από έναν τόσο αυστηρό άνθρωπο προκάλεσε συγκίνηση και στον ίδιο τον Βοσκόπουλο και στο κοινό. Λίγο αργότερα ένας από τους παρευρισκόμενους στο μαγαζί τον ρώτησε, τον συνθέτη πλησίασε και τον ρώτησε: «Καλά, εσύ ένας Άκης Πάνου ανέβηκε στην πίστα και φίλησε στο Βοσκόπουλο?» Και του λέω ο Πάνου: «Εγώ τον Βοσκόπουλο δεν τον φίλησα επειδή τραγουδάει, τον φίλησα γιατί είναι ο μόνος που όταν πιάνει το μπουζούκι οι χορδές ματώνουν από την ψυχή του». Υπάρχει και βίντεο από αυτή τη σπάνια συνάντηση. Είναι ένα πολύτιμο τηλεοπτικό και μουσικό ντοκουμέντο. Πραγματικά είναι κάτι ανατριχιαστικό, ένα μοναδικό ντοκουμέντο για εκείνη την εποχή, που δείχνουν το πόσο εκτιμούσαν πραγματικά οι δημιουργοί, γιατί ο Βοσκόπουλος δεν ήταν μόνο ερμηνευτής, ήταν και αυτός δημιουργός. Είχε γράψει και αυτός μουσική για πολλά τραγούδια και στίχους, τα οποία τραγούδισε και ο ίδιος, αλλά τα έδωσε και σε άλλους ερμηνευτές.

0: κανονικά θα έλεγα ότι το τραγούδι το τραγουδάει ο Χριστοδουλόπουλος και ότι τη στίχους και τη μουσική την έγραψε ο Πάριος. Κανονικά. Όμως θα πρέπει να πω και κάτι παραπάνω, ότι την εισαγωγή αυτό το υπέροχο κλαρίνο το έπαιξε ο Βασίλης Αλέας. Το απορώ ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού, του τεράστιου τραγουδιού πραγματικά, που το έχουν πει και άλλοι, αλλά η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Μάκη. Το 87 κυκλοφόρησε στο δίσκο του «Ραγισμένα μάτια». Και αργότερα ο Πάριος, όπως είπαμε, ήταν ο δημιουργός, ηχογράφησε τη δική του πολύ γνωστή εκτέλεση 7 χρόνια αργότερα, το 94, στο δίσκο «Βίος ερωτικός». Η Κατερίνα από Περιστέρι λέει: «Μας τελείωσες απόψε πάλι». Ο Παναγιώτης λέει: «Κύριε Λαχανά, καλημέρα σας. Όλα αυτά με τις κλινικές και τις θεραπείες που παρανόμως παρέχουν αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι έχουμε παραδοθεί αμαχητοί στο κυνήγι του πλουτισμού με οποιοδήποτε κόστος. Παρακαλώ το επόμενο από τα ωραία τραγουδάκια σας χαρίστε το σε όλα τα παιδιά που κάνουν νυχτερινή φύλαξη. Καλή συνέχεια». Παναγιώτη μου, θα αργήσει λίγο το τραγουδάκι το επόμενο, όσο μας επιτρέψει δηλαδή η Σόνια Φίλη, που έχει μπει ήδη στο στούντιο Φουριόζα εδώ πέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Θέλω να μου πεις γι' αυτόν.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, Σόνια μου, καλημέρα. Θέλω να μου πεις, αυτή η είδηση, εμένα πάντοτε αυτές οι ειδήσεις που αθώοι μπαίνουν στη φυλακή με συγκλονίζουν, έτσι, και όχι για 5, για 10 χρόνια, 40 χρόνια κάθισε ο άνθρωπος στη φυλακή και ήταν και στην πτέρυγα των μελοθανάτων, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, μια ζωή λοιπόν που καταστράφηκε θα λέγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια υπόθεση που θυμίζει ταινία, Αλέξανδρε. Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, 71 ετών σήμερα, πέρασε το κατόφλι των φυλακών σε ηλικία 30 ετών, χωρίς ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αθώος 4 δεκαετίες στο κελί του μελοθάνατου σε φυλακή της Γιούτα, έχοντας αδίκως κατηγορηθεί για τη δολοφονία μιας γυναίκας. Ήταν η θεία ανώτατου αξιωματούχου της αστυνομίας. Ο άνδρας καταδικάστηκε το 1985 και ξανά το 1992. Όλα αυτά τα χρόνια έλεγε ότι ήταν αθώος, δεν τον άκουγε κανείς. Τελικά το DNA αποκάλυψε την αλήθεια και οι δύο μάρτυρες που ομολόγησαν μετά από τόσα χρόνια ότι η αστυνομία ήταν αυτή που τους πλήρωσε και τους πίεσε να παρουσιαστούν ως μάρτυρες κατηγορίας.
0: Δηλαδή μιλάμε κανονικά για κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά,
0: έτσι.
1: Πραγματικά, όπως και να έχει όμως, η ζωή ενός ανθρώπου καταστράφηκε, επέστρεψε βέβαια στο σπίτι του.
0: Τι
1: μετά από 41 χρόνια.
0: Τι να του πούν τώρα. Συγγνώμη να ζητήσουν, να τον αποζημιώσουν, τι να κάνουν για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Και φαντάσου την καθημερινή, αυτόν τον εφιάλτη να είσαι στο κελί του μελοθάνατου. Δεν είναι απλώς ότι είσαι στο κελί των φυλακών.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Περιμένεις την ίστατη στιγμή, περιμένεις να σε σκοτώσουν.
0: Γιατί μετά από τόσα χρόνια... Κάναν τόσα χρόνια να γίνει εξέταση.
1: Νέες αναλύσεις, νέες αναλύσεις DNA, μάλιστα, αποδείγματα μάλιστα που λήφθηκαν από τη σκηνή τελικά έδειξαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στο DNA του Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ και έτσι αποφυλακίστηκε μετά από 41 χρόνια και η νέα δίκη θα διεξαχθεί το 2027.
0: Θα αθωωθεί και θα γίνει ταινία. Λοιπόν, για πες μου τώρα να γυρίσουμε από την από εδώ μεριά του Ατλαντικού, γιατί στην Αγγλία έχουμε σάλο, έτσι, για τους ποδοσφαιρόφιλους είναι αυτή η είδηση. Για ακούστε λιγάκι.
1: Ένα σκάνδαλο μεγατόνων και μια απόφαση βόμβα, ένα θέμα που απασχολεί και αποτελεί πρώτη είδηση όχι μόνο στο βρετανικό τύπο, είναι αυτό της Manchester City. Κρίθηκε λοιπόν και επίσημα ένοχη από ανεξάρτητη επιτροπή για τις 114 από τις 115 κατηγορίες.
0: Δεν είναι 100%.
1: Μία κατηγορία, ναι, τους ξέφυγε. Λοιπόν, αφορούσαν κατηγορίες σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Ο σύλλογος παρουσίαζε εικονικές συμβάσεις με εμπορικούς συνεργάτες και έτσι η Manchester City διώγκωνε τεχνητά τα έσοδά της κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες, αποκρύπτοντας το πραγματικό μέγεθος των δαπανών της για 9 χρόνια.
0: Το πούμε απλοϊκά, Σόνια μου, γιατί για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, για όσους βλέπουν ποδόσφαιρο, ξέρουν ότι η Manchester City εδώ και τόσα χρόνια σάρωνε στις μεταγραφές, έπαιρνε όποιον παίχτη ήθελε, έδινε όσα λεφτά ήθελε, έτσι, ενώ υπάρχει ένα πλαφόν στις... δεν μπορεί να είναι περισσότερα τα έξοδα από τα έσοδα, πρέπει να υπάρχει ισοσκελισμός. Και απλώς παραποιούσε τα στοιχεία και φαινόταν ότι έχει έξοδα από χορηγίες Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για εικονικές συμφωνίες. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Σύλλογος χρησιμοποίησε συγκαλυμμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες του, αυτό που λες για χορηγίες, για εμπορικά έσοδα. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των πρακτικών, παραβιάστηκαν συστηματικά τα όρια δαπανών τόσο της Premier League όσο και της UEFA. Και επίσης κρίθηκε ένοχη και επειδή δεν συνεργαζόταν με τις αρχές τα 4-7 χρόνια των ερευνών.
0: Ναι, γιατί είναι χρόνια οι έρευνες αυτές και δεν έβγαινε πόρισμα. Mm-hmm. Δεν συνεργαζόταν η διοίκηση της Manchester City. Και τώρα.
1: Τώρα περιμένουμε την ποινή. Δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Μπορεί
1: ακόμα
0: και να πέσει και να υποβιβαστεί κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς. Το εύρος των πιθανών κυρώσεων είναι τεράστιο και περιλαμβάνει από βαριά πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών μέχρι και αφαίρεση τίτλων ή ακόμα και αποβολή ή υποβιβασμό από την Premier League. Πάντως η Manchester City θα κάνει έφεση. Θα ασκήσει έφεση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.
0: Άλλα 4 χρόνια θα κάνει.
1: Έτσι ακριβώς φαίνεται ότι αναμένεται να τραβήξει σε μάκρος. Θα τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς που είμαστε Λίβερπουλ το χαιρόμαστε βέβαια, αλλά. Σε ευχαριστώ, Σόνια μου. Να πω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μια καλησπέρα στο Θοδωρή. Είμαστε και απόψε, λέει, στα καλύτερα των FM. Γιατί φτάνετε σε κάθε γωνιά της χώρας. Θοδωρής από την όμορφη και ξεχωριστή Ικαρία. Καλό υπόλοιπο. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε στον Παναγιώτη και σε όλα τα παιδιά που κάνουν νυχτερινή φύλαξη, όπως ζήτησε και ο ίδιος. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους και καλή ακρόαση.

0: Χίλιες βραδιές λοιπόν, η Τζένι Βάνου το ερμήνευσε από το 1973, όταν την είχε αναλάβει πια ο Μίμης Πλέσας και της έγραφε τραγούδια συνεχώς. Τους στίχους αυτού του τραγουδιού, πασίγνωστου τραγουδιού, από τα ωραιότερα και τα πιο χαρακτηριστικά της ερμηνεύτριας, τους στίχους έγραψε ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Είχε τεράστια επιτυχία αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και διασκευάστηκε από σπουδαίες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας, από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Δέσποινα Βανδύ που κυκλοφόρησε τη δική της επίσημη εκτέλεση το 2019, το είπαν επίσης η Μελίνα Σλανίδου και ο Μαζονάκης, το είχαν ερμηνεύσει σε ζωντανές εμφανίσεις, σε ειδικές εκδόσεις. Είναι από τα πάρα πολύ ωραία και τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια που φέρουν την υπογραφή Μίμης Πλέσας και Τζένι Βάνου. Θέλω, προχωρώντας την εκπομπή, καταρχάς να πω ότι ακούτε το Νυχτερινό Εξπρές με μηχανοδηγό τον Αλέξανδρο Λοχανά, όπως κάθε βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη βράδυ, προς Παρασκευή δηλαδή, στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Στους ήχους ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, σταθμάρχης όπως τον λέω. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ακόμα έχουμε χρόνο, στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lahanas στο Messenger, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε πώς μας ακούτε και τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εγώ θα σας πω κάτι που δεν μου αρέσει και που το βλέπω δυστυχώς στα μηνύματα που ανταλλάσσω συχνά, στα SMS που ανταλλάσσω συχνά με την κόρη μου. Η αλήθεια είναι ότι δράτω με τις ευκαιρίες και από ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που έγραψε, υπογράφει ο Δημήτρης Ριγόπουλος, δεν κάνω εγώ λογοκλοπή, το αναφέρω, πραγματικά βασίζομαι σε αυτό το στοιχείο, αλλά είναι σκέψεις που τις έχω κάνει και εγώ έτσι κι αλλιώς, ότι στα ψηφιακά ελληνικά η χρήση των σημείων στίξης έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη η τελεία, η χρήση τελείας είναι εντελώς de monde και φανερώνει, ας πούμε, ενόχληση, αποφεύγεται συστηματικά από τους νέους. Και δεν είναι το μοναδικό σημείο στίξης που έχει εξοβελιστεί, είναι, ας πούμε, το κόμμα. Οι βασικοί οδοδείκτες κατανόησης, ακόμη και ενός απλού κειμένου, το κόμμα χωρίζει τις προτάσεις μεταξύ τους, σε απλή και δευτερεύουσα, βασικά πράγματα της ελληνικής γραμματικής. Βέβαια, εδώ που τα λέμε είναι πλέον άχρηστα τα κόμματα, γιατί ο νεοπαγής κανόνας θέλει κάθε μήνυμα να έχει μια πρόταση μόνο. Δωρεάν είναι τα μηνύματα, γράφουμε μια πρόταση, δεν χρειάζεται να βάλουμε κόμμα να τη συνεχίσουμε, στέλνουμε άλλο μήνυμα με άλλη πρόταση. Καλά, για τα άλλα σημεία στίξης, τα δευτερεύοντα, παρενθέσεις, παύλες, άνω τελείες κλπ, άνω κάτω τελεία, δεν γίνεται λόγος καν, έτσι. Έχει και ένα ωραίο σχόλιο. Ένα ραντεβού είπαμε να βγάλουμε, λέει, όχι να γράψουμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τα θαυμαστικά είναι περίεργα. Το ελληνικό ερωτηματικό, το γνωστό ελληνικό ερωτηματικό με την άνω τελεία και το κόμμα από κάτω, έχει αντικατασταθεί πλήρως από το λατινικό, ενώ τα αποσιωπητικά έχουν αυτονομηθεί και χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να αφήσουν κάποιο υπονοούμενο ή και χωρίς λόγο καν. Είναι το μόνο από τα σημεία στίξης που σώζονται τα αποσιωπητικά για να αφήσουν έτσι μια χλή μυστηρίου στο λόγο. Βέβαια, ο αφανισμός των σημείων στίξης είναι ένα από τα, από αυτό το, τα γνωρίσματα του γλωσσικού υβριδίου που εκολάπτεται μπροστά στα μάτια μας, γράφει ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Ορυγόπουλος. Η τελεία, βασικά η τελεία, προσέξτε, η τελεία προδίδει, λέει, και ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας ή χωρίς ψηφιακό γραμματισμό και έχει, δείχνει να είναι, να κάνει το κείμενο επιτηδευμένο. Δηλαδή προδίδει, άμα βάζεις τελείες, δηλαδή με άλλα λόγια, άμα βάζεις τελείες στο SMS σου, προδίδει στην ηλικία σου. Ας θεφτείστε πια τις συντομογραφίες των αγγλικών εκφράσεων, έτσι, για να γλιτώνουν χρόνο, λένε τα παιδιά. BTW, ξέρετε τι σημαίνει? By the way. IMO, IMO, ξέρετε τι σημαίνει? In my opinion. LMK, ξέρετε τι σημαίνει, Let Me Know. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε συντομογραφίες και σε ελληνικές λέξεις. Till, ρίξε ένα till, τηλέφωνο δηλαδή. Γάμα μη ταφ, ξέρετε τι σημαίνει. Ταφ, κάπα νι, σίγμα τελικό, σημαίνει τι κάνεις. Λάμδα και το αριθμός 7 σημαίνει λεφτά. Λοιπόν, είναι διασκεδαστικό. Είναι από τη μία μελαγχολικό, γιατί αυτό το υβρίδιο της γλώσσας είναι κάτι ανάμεσα στο γραπτό λόγο και στον προφορικό λόγο. Είναι η γλώσσα της νεολαίας, πώς να το κάνουμε. Χάνεται ένα μέρος της ελληνικής γλώσσας, δυστυχώς. Κάθε μέρα που περνάει χάνουμε και ένα κομμάτι της. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα απομείνει από τη γλώσσα μας. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι είναι τα σημεία των καιρών, η γλώσσα της νεολαίας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, έτσι μιλάνε τα παιδιά. Το δικό μας χρέος είναι να τα πείσουμε ότι υπάρχει και η άλλη γλώσσα, αυτή που οφείλουμε να ξέρουμε, η απλή γλώσσα, η δημοτική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι από τις πιο όμορφες στον κόσμο και από τις πιο πλούσιες στον κόσμο και δεν κάνει να την κάνουμε φτωχή περισσότερο. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις ένα σποτάκι μου φαίνεται, έτσι. Βάλε το σποτάκι και αμέσως μετά τραγουδάκι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105.

Λοιπόν, το «Μίλησέ μου» είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Κυκλοφόρησε το 1971 και το είπε ο σερ φυσικά του ελληνικού τραγουδιού, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Στους στίχους έγραψε ο Νίκος Γκάτσος. Η Στέλλα από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μου έστειλε, μπήκε ο Ευθυμίου στο στούντιο εδώ πέρα και τα σβήσαν όλοι οι υπολογιστές. Λοιπόν, η Στέλλα από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μου λέει, εγώ είμαι 40 χρονών, μου λέει, και θέλοντας και μη υιοθετώ αυτό τον τρόπο γραφής, αυτό που είπε προηγουμένως για τα ελληνικά των social media, και η Μίνα μου λέει πόσο συμφωνώ, τα σημεία των καιρών τα ζω και εγώ με τα παιδιά μου. Στα μηνύματα δεν βάζω, λέει, ούτε εγώ τελείες, μάλλον επειδή νιώθω νέα ακόμη. Τι να πούμε, τα ελληνικά της εποχής των μηνυμάτων δεν είναι ακριβώς αυτά που μάθαμε στο σχολείο, αλλά ούτε και καθαρά προφορικός λόγος. Είναι αυτός ο καινούριος υβριδικός τρόπος επικοινωνίας που διαμορφώνεται μέσα από το Messenger και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι άνθρωποι γράφουν όπως μιλούν πλέον στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούν συντομογραφίες, αγγλικές λέξεις, εκφράσεις της καθημερινότητας, emoji, γκρίκλεις. Είναι αυθόρμητος τρόπος γραφής. Η ταχύτητα της ψηφιακής επικοινωνίας που κάνει το μήνυμα πιο σύντομο, πιο προφορικό. Τώρα, το να αλλάζει η γλώσσα πάντοτε μαζί με την κοινωνία, να αλλάζει και την τεχνολογία, να αλλάζει και η γλώσσα, σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι τα ελληνικά καταστρέφονται, απλώς δημιουργούνται νέοι τρόποι έκφρασης, νέες λέξεις. Έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία της γλώσσας αυτό. Στο κινητό ένα μήνυμα μπορεί να είναι γραπτό, αλλά να ακούγεται σαν να το λέμε πρόσωπο με πρόσωπο. Οπότε αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουν φέρει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε ας μην βλέπουμε μόνο την άσχημη πλευρά, ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Εξάλλου και οι νέοι μεγαλώνουν κάποια στιγμή, θα σταματήσουν να γράφουν με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούν να επικοινωνούν κατά τον ίδιο τρόπο. Σιγά σιγά το περιβάλλον, οι συνθήκες εργασίας και η κοινωνία η ίδια θα τους επιβάλλει να κάνουν μια βουτιά στην ελληνική γλώσσα, γιατί η ελληνική γλώσσα, ξαναλέω και θα το ξαναλέω πάντοτε με κάθε ευκαιρία, είναι πλούσια, είναι πανέμορφη και δεν πρέπει να την ξεχνάμε, πρέπει να την αξιοποιούμε όσο μπορούμε. Πάμε, Παναγιώτη.

Λοιπόν, Άκης Πάνου, καταλάβατε φυσικά, είναι το τραγούδι του 69 που το τραγούδισε η Μοσχολιού και τη δεύτερη φωνή την έκανε η Βούλα Γκίκα. Όταν λέω Άκης Πάνου, ο Άκης Πάνου έγραφε τα πάντα και στίχους και μουσική. Πολύ λίγα τραγούδια του Πάνου τα έγραψαν τους στίχους άλλοι στίχουργοί.

0: καλύτερη συντροφιά, όπως ξέρεις.
1: Πάντα.
0: Εμείς που τα αγαπάμε.
1: Και όταν δεν είναι χαλασμένος ο καιρός είναι.
0: Και όταν δεν είναι ο καιρός, ε.
1: Πηγαίνουν να ράζουν στις παραλίες με το αυτοκίνητο και
0: αυτό. Έχουν το δίπλα τους το κινητό.
1: Και το ραδιόφωνο.
0: Μα το τραντζιστοράκι δεν υπάρχει πια. Εκτός και αν έχουν κοντά το αυτοκίνητο και έχουν ανοιχτή την πόρτα και βάζουν το ραδιόφωνο να παίζει, έτσι.
1: Να παίζει το τραζίστορ.
0: Αυτά είναι.
1: Τα αμερικάνικα.
0: Αυτά είναι. Πού θα πάει, θα έρθει και η ώρα του και αυτού, θα το έχω. Κάπου το έχω παρακάτω. Εσύ το έχεις πρόχειρο, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Με τα 100.000 τραγούδια που έχεις.
1: Δεν έχω 100.
0: Έχεις 90.
1: Έχω 12. Έχω 12. Έχω 12.
0: Πάμε, ξέρεις, συνεχίζουμε.
1: Ξέρεις, είναι 35 γίγα 12.000 τραγούδια, δεν είναι λίγο?
0: Όχι, βέβαια. Τι λες. Και από ό,τι κοίταξα κι εγώ και έριχνα όλες αυτές αυτόν τον καιρό που είμαι εδώ στην εκπομπή σου και όταν ερχόμουν πριν αρχίσω κι εγώ το πρόγραμμα εδώ, τις κλεφτές ματιές που έριξα είναι διαμάντια. Είναι τραγούδια που όχι μόνο δεν ακούγονται ποτέ στα FM, αλλά τραγούδια που δεν ξέρω κι αν υπάρχουν σε δισκοθήκες.
1: Ρε Σιαλέγκο, πώς να ακούγονται όταν το playlist... Το playlist, επαναλαμβάνω, το κάνει το marketing. Τι συζητάμε τώρα? Δεν είναι, συγγνώμη, αλλά δεν είναι ραδιόφωνο αυτό.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Τι να κάνουμε, εγώ είμαι της παλιάς σκοπής που λένε. Με 50 χρόνια στην πλάτη δεν μπορώ να καταλάβω το να φτιάξει ένας άνθρωπος που κάνει την εκπομπή να υπολογίσει το βασικό κορμό για να φτιάξει τραγούδια, γιατί όταν παίζει πολλά, ιδίως εγώ όταν είναι 3 ώρες θέλω 50 τραγούδια να παίξω, είναι λογικό, αλλά από εκεί και πέρα να του δίνουν μια λίστα για να του λένε παίξε.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι και καλό, δηλαδή είναι και υποτιμητικό για τον ίδιο τον παραγωγό, έτσι, να δέχεται να παίζει μια λίστα που του υποδεικνύουν.
1: Εδώ κάποιος τους έβαζε να γράφουν τις πρόζες ούτως ώστε να είναι καλοί, γρήγοροι, και τις μεταδίδαν στον αέρα ηχογραφημένες, ενώ ήταν εκεί ο παραγωγός. Τι συζητάμε τώρα, τέλος πάντων, παίξε τραγούδι, εντάξει.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.

0: κάνει διακοπές το ακουστικό. Αν υπάρχει λόγος, λοιπόν, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του.
1: Το Βίσμα είναι.
0: Νταλάρα, το Βίσμα, ναι. Δεν κάνει καλή επαφή εκεί και με ενοχλεί στο.
1: Μια ζωή, το πρόβλημα με τα Βίσματα είναι.
0: Αυτό το τραγούδι είναι κυκλοφορεί μόνο στο live. Δεν ηχογραφήθηκε ποτέ σε στούντιο. Γράφτηκε στις κοινές εμφανίσεις που είχε κάνει ο Νταλάρας με τους Κατσιμίχες στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Δική του σύνθεση είναι, του Πάνου μάλιστα, από τα δύο αδέρφια, του Πάνου Κατσιμίχα. Κυκλοφόρησε το 92 και ο Νταλάρας δεν το περιέλαβε σε κανένα δίσκο του. Ήταν από τον ομώνυμο δίσκο «Υπάρχει λόγος» που τραγουδούσαν και οι τρεις. Το 92, Γιάννη.
1: Τραγουδάει και το κορίτσι του, όχι του Νταλάρα. Του Κατσιμίχα.
0: Ναι, πώς τη λένε η κόρη, ναι, τώρα και την άκουσα και είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή.
1: Παραδόξος.
0: Ναι,
1: για το κορίτσι. Παραδόξος, γιος ή κόρη, αναγνωρισμένο τραγουδιστή να τραγουδάει καλά.
0: Κι όμως είναι πολύ καλή. Δηλαδή, μ' άρεσε. Και τώρα την αδικό που δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά ξέρεις, το καινούριο ρεπερτόριο, εγώ είμαι λίγο δεινόσαυρος. Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή. Όχι ρεπερτόριο μόνο, και τους καινούριους τελείως.
0: Και τους καινούριους γενικά.
1: Μπαίνω, βλέπω σχήματα από μπουζουκάδικα του χειμώνα και λέω Παναγία μου, τι είναι αυτά. Αχ, όποιος πέρασε από τα ιερά τέρατα.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Λίγο.
0: Ως πολύ, εντάξει. Αυτό θες να ακούσεις, το λέω. Η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη λέει καλησπέρα και στους δύο, και μένα και σε σένα προφανώς εννοεί, ή σε μένα και στον Παναγιώτη, δεν ξέρω. Και στους τρεις θα εννοούσες, Μαρία μου, έτσι, γιατί είμαστε τρεις τώρα ήδη. Ο Διονύσης από Κέντρο, το επόμενο λέει τραγούδι το χαρίζω στον Περιπτερά, στο πεδίο του Άρεως.
1: Μαριάννα τη λένε τη μικρή.
0: Α, η Μαριάννα, ναι, μπράβο. Η Μαριάννα. Σωστά. Κοντό μαλάκι, μελαχρινή κτλ.
1: Γνήσιο τέχνο, Κατσιμίχα.
0: Ναι. Ίδιο DNA. Λοιπόν, να το χαρίσουμε στον Περιπτερά εκεί στο πεδίο του Άρεως το επόμενο. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, θα το δούμε τώρα.

0: Λοιπόν, κοίτα τώρα το τρίο αυτό που συνεργάστηκε για αυτό το τραγούδι. Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και Σταμάτης Κόκοτας. Το 68, έτσι.
1: Τι να πούμε.
0: Η Παπαγιανοπούλου που ήταν η μόνη ίσως που μπορούσε να μετατρέψει τον προσωπικό του πόνο να τον κάνει ποίηση. Τα βιώματά της δηλαδή να τα κάνει ποίηση.
1: Έπαιζε και την ώρα που έπαιζε σκάρωνε στιχάκια στο επιτόπου. Ερχόταν ο άλλος, της έλεγε έχεις τίποτα.
0: Όταν λες δεν... έπαιζε εννοείς έπαιζε χαρτάκι, έπαιζε...
1: Μπαρμπούτι.
0: Μπαρμπούτι.
1: Λοιπόν, και για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η λέξη μπαρμπούτι, εννοούμε ζάρια.
0: Ζάρια.
1: Πάλι ντόρτια ύφερες.
0: Εγώ όταν ακούω Κόκοτα θα σου πω την αμαρτία μου. Θυμάμαι πάντοτε και γελάω μόνος μου, δηλαδή, ίσως επειδή είμαι και λάτρης του ελληνικού κινηματογράφου, του παλιού, του ασπρόμαυρου καλού ελληνικού κινηματογράφου, την ταινία με τον Κωνσταντάρα που πηγαίνει Μάρο Κοντού και του λέει ο κύριος Κόκοτας. Έλα Χριστέ και Παναγία, λέει, μοιάζω με τον Κόκοτα. Μα δεν ξέρω, λέει, ακουστά τον έχω. Από το ακουστά, λέει, δεν ξέρετε ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
1: Εννοούσε τις φαβορίτες.
0: Μπαρμπέτες ως τα νεφρά. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: γι' αυτό καλή μου φίλη είπα ότι έχω να ακούσω το «Δεν ήσουν κύριος» από τη Δούκισσα. Το είχα παίξει εγώ στην αρχή πρώτο αυτό. Από μικρό παιδί, γιατί αυτά τα διαμάντια δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα. Τώρα ξύνεις πληγές κι εσύ, Γιάννη μου. Άμα τα ακούσει ο άλλος Γιάννης εδώ διπλανός μου, θα αρχίσει πάλι να γκρινιάζει. Δίκαια γκρινιάζει.
1: Αφού ξέρεις ότι είμαι σαν τη μύγα μες στο γάλα.
0: Σου είπα, έχουμε μείνει καμιά δεκαριά όλοι και όλοι.
1: Με ποιο θες του κατέβα Παναγιώτη Σταυρούλια? Βάλ το. Άντε. Α, δεν το έχεις. Καλά, εντάξει, θα το βάλω εγώ.
0: Θα το βάλεις εσύ. Εντάξει, εσύ έχεις μεγαλύτερη ποικιλία, έχεις τραγούδια από 4 δεκαετίες. Πατάς και στο 2000, έτσι εσύ. Εγώ δεν βάζω καθόλου, δεν τα πιάνω καθόλου αυτά τα
1: τραγούδια. Πατάω σε όλα. Όταν είναι αξιόλογα, όπως σήμερα, ας πούμε, ξέρεις, δεν σου έχω πει, λατρεύω την Καραπατάκη. Τρελαίνομαι με την Καραπατάκη.
0: Α, ναι.
1: Είναι, για μένα είναι φαινόμενο των καιρών η Ιουλία.
0: Μια χαρά.
1: Δηλαδή ένα παιδί το οποίο κάνει χαμό στη σκηνή. Πρέπει να φεύγουμε?
0: Όχι, έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα.
1: Θα κάτσεις, θα φύγεις?
0: Όχι μωρέ, λέω να φύγω.
1: Okay.
0: Είναι απόψε.
1: Θα τραγουδάω. Φύγε κι άσε με να απομείνω μόνος μου.
0: Είπαμε τις Πέμπτες που έχω μετά περιθώριο την Παρασκευή να...
1: Ναι.
0: Αν και αυτή τη βδομάδα δεν προβλέπετε ρεπό. Θα το πάω σε ρί όλη τη βδομάδα και την άλλη.
1: Γιατί το έχει τόσο δουλειά?
0: Γιατί τώρα κάποιες κυρίες έχουν υποχρεώσεις. Εμείς δεν έχουμε.
1: Ωραία, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έλα, βάλε και το τελευταίο.
1: Δεν είναι
0: Παναγιώτη.
1: Μόνο ότι έχουν υποχρεώσεις, έχουν και απαιτήσεις.
0: Βάλε και το τελευταίο.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Πάμε, Παναγιώτη.

0: Μαρινέλα, Άκης Πάνου, 67, κοίταμε στα μάτια, όλα τα είχε γράψει ο Πάνου, στίχους, μουσική. Και το είπαν ξανά αυτό το τραγούδι ο Νταλάρας, νομίζω και ο Βελής, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εντάξει, η πρώτη εκτέλεση είναι πάντοτε. Είναι ώρα να φεύγω.
1: Άντε, γεια!
0: Τόσο θέλεις να με διώξεις, όχι, θέλεις να με κρατήσεις, φίλε μου, το ξέρω.
1: Εγώ να σε διώξω.
0: Θέλεις να με κρατήσεις, το ξέρω. Και εγώ ήθελα να μείνω, αλλά το μεν πνεύμα πρόθυμο, αλλά η σάρξη ασθενής που λένε.
1: Ουγάρ έρχεται μόνο.
0: Ακολουθούν λοιπόν τα λαϊκά μονοπάτια και ο Γιάννης Ευθυμίου θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες από τον Αλέξανδρο Λαχανά, τον μηχανοδηγό του νυχτερινού εξπρες. Καλό σας βράδυ, εσείς δεν θα φύγετε από εδώ. Ακολουθούν τα καλύτερα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες, από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η κρατική επιδότηση θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια, ενώ αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν στη συγκράτηση των τιμών. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής όχι μόνο στις ενεργειακές επενδύσεις αλλά και στα οριζόντια μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και σειρά κρατών μελών. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας όμως αποφάσισαν χθες να στηρίξουν τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη λήψη μόνον προσωρινών και στοχευμένων μέτρων στους πιο ευάλωτους. 3 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent μετά τη δήλωση για απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντυπωσιακή μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων με υπηρεσιών υγείας και ευεξίας καταγράφηκε μέσα σε 10 μόλις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Ερτ Νιούζ ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, αφού η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα αναπτύξει ολόκληρο το οπλοστάσιο της αν η συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Η Ισπανική Γερουσία, στην οποία επικρατεί η δεξιά αντιπολίτευση, απέρριψε χθες βράδυ την επικύρωση της συνθήκης φιλίας μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας εν μέσω της επίσημης επίσκεψης Μακρόν στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμιβόρη στο Ιόνιο μέχρι 8 μποφόρ. Από 16 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 30 του μηνός. Τελευταία μέρα του μήνα, πάει και ο Σεπτέμβριος. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε. Ας κάνουμε και πράξη την επιθυμία του Σταυρούλια να βάλουμε Γιάννη Κατέβα, είναι μαζί με την Έφη τη Στρατή. Αν γινότανε, αν. Αν

Καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Θανάση μου, άλλαξε το και λίγο το μήνυμα. Copy-paste το κάνεις κάθε μέρα. Λοιπόν, θα μου πεις είναι πιο εύκολο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, καλή εκπομπή Γιάννο, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Βαγιάκο, ο οποίος μας ακούει στην Ακρόπολη. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα και στην Κατερίνα στο Κουκάκι. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, λέει αφιέρωσέ της κάτι σχετικό. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Βασίλαρος. Είναι αυτό που λέει ο Λαχανάς. Τα ρέστα μου.

Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Φίλε Γιάννη, καλημέρα, λέει, μέσα από την μπάντα των FM. Θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια που μόνο εσύ ξέρεις. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω όλους τους ακροατές την τραγουδάρα, λέει, του Κινούση. Τα μάτια σου κοιτάζω και ζαλίζομαι. Ο φίλος σου, ο ακροατής, ο Ρωμελιώτης, Γιάννη, από τη Λιβαδιά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, φίλε μου, το έχω ξαναπεί ότι δεν κάνω επιλογές. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ μεγάλη το μήκος της εκπομπής και αν έκανα επιλογές δεν θα μπορούσα να μαζέψω τα 50 τραγούδια που χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι διαβασμένος, αλλά σήμερα επειδή έκανα και του Σταυρούλια τη χάρη, θα σου κάνω τη χάρη και θα το βάλω το τραγούδι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το είπε ο Κινούσης, είναι δικό του, το 73 το διασκεύασε και ο Κοντολάζος, πολλοί το έχουν πει, αλλά με το δάσκαλο είναι διαφορετικό, γιατί και ο Γιώργος ο Κινούσης από τους πρώτα μουσικός και μετά τραγουδιστής.

Ποιος θα ξεχάσει τους πιτσιρίκους, ποιος θα ξεχάσει το δεν καταλαβαίνω τίποτα, πολλά πολλά του κινούσι. Βέβαια φίλε μου, να Γιάννη, να σου επισημάνω, αν θα το πρόσεξες, αυτό το τραγούδι με το προηγούμενο δεν έχει καμία συνάφεια. Υπάρχει άλλος ένας λόγος που δεν κάνω επιλογές. Το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox, δηλαδή δεν του ρίχνεις το διφραγκάκι και παίζει ό,τι τραγούδι θέλεις. Θέλουμε όσο το δυνατόν να υπάρχει μια συνάφεια το ένα με το άλλο. Λοιπόν, πάμε. Έχτιζα παλάτια, Άντζελα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρουλιά, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα αρχοντά μας και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ Ρούλα από τον Καναδά. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Αφιέρωσε λέει το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Πουλόπουλος βέβαια. Όσα δε βάζει ο λογισμός.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα ζωντανό της Ελένης Βιτάλη, το «Μακριά μου να φύγεις», δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Εσείς κύριε Σταυρούλια ετοιμάστε την πρικιπέσα με το μάλαμα για μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηλιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής όχι μόνο στις ενεργειακές επενδύσεις αλλά και στα οριζόντια μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα και σειρά κρατών μελών. Πάντως, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας αποφάσισαν χθες να στηρίξουν τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη λήψη μόνο προσωρινών και στοχευμένων μέτρων για τους πιο ευάλωτους. Υπευλήθη χθες παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων.